της ποδοσφαιριστικής του καριέρα σε μικρές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου, στην Hinckley United κυρίως. Γεννήθηκε το 1978, ήταν πολύ αγαπητός στην ομάδα του και στην τοπική κατηγορία, και παρότι δεν έφτασε να παίζει σε υψηλό επίπεδο επαγγελματικό, ήταν βασικός στέλεχος της ομάδας και φυσικά πολύ πολύ αγαπητός. 9 Σεπτεμβρίου 2006, σε έναν αγώνα της Hinckley United με την Harrogate Town στο πρωτάθλημα Conference North στο Marston Stadium, ο Γκάτσι κατέρευσε ξαφνικά στο γήπεδο. Καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός πριν από την κατάρρευση, καμία επαφή με αντίπαλο. Σύμφωνα με όλα όσα είπαν όσοι βρίσκονταν στο γήπεδο, παίκτες, συμπαίκτες, μάλλον αντίπαλοι, διαιτητής και κόσμος, έπεσε στον αγωνιστικό χώρο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το παιχνίδι. Σε κάποιο άλλο σημείο βρισκόταν η μπάλα. Έγινε αμέσως αντιληπτή η πτώση του από τους συμπαίκτες του και τον διαιτητή. Το παιχνίδι διακόπηκε και όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πάρα πολύ σοβαρό το περιστατικό. Ο αγώνας σταμάτησε, μπήκε μέσα το ιατρικό προσωπικό, έσπευσε στον αγωνιστικό χώρο για να δει τι συμβαίνει. Έδωσε, παρήχε όπως μπορούσε και όσο μπορούσε τις πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε ο Γκάτσι στο νοσοκομείο George Eliot στο Νουνάτον και εκεί ουσιαστικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών. Συγκλονίστηκε βέβαια η τοπική κοινωνία και το ερασιτεχνικό πρωτάθλημα στο οποίο συμμετείχε και πήραν κάποιες περισσότερες πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης για ενημέρωση κυρίως στον κόσμο του αθλητισμού για την καρδιακή υγεία. Η αιτία θανάτου αναφέρεται ως καρδιακή ανακοπή. Δεν προσδιορίζουν ότι υπήρχε στο παρελθόν κάποια συγκεκριμένη πάθηση, αλλά το μόνο που επιβεβαιώνει η επίσημη ιατρική απόφαση για το τι ακριβώς συνέβη είναι ότι πρόκειτο προς για ένα καρδιακό επεισόδιο και όχι για τραυματισμό. Ακούμε τώρα το τραγούδι των Garth Brinkley, Crazy, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.

Πάμε στο 2007 και εδώ είναι μια ιστορία την οποία έχει δει όλος ο κόσμος και πραγματικά έχει συγκλονιστεί. Ο Αντώνιο Πουέρτα, διεθνής ποδοσφαιριστής της Ισπανίας, γεννημένος το 1984, αγωνιζόταν ως back half, από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Σεβίλης, πολύ αγαπημένος στον κόσμο, αλλά και συνολικότερα στο ισπανικό ποδόσφαιρο. Ήταν μέλος της ομάδας της Σεβίλης που κατέκτησε δύο φορές απανωτά το κύπελλο UEFA το 2006 και το 2007. Πολύ τεχνικός ποδοσφαιριστής, γρήγορος, είχε εξαιρετικό αριστερό πόδι και θεωρούνταν ένας από τους ελπιδοφόρους παίκτες της γενιάς του στην Ισπανία. Μιλάμε τώρα έτσι, αν βάλετε από το 84 που έχει γεννηθεί μέχρι το 2007 που είναι το περιστατικό για το οποίο συζητάμε, έτσι είναι 23 ετών. 25 Αυγούστου 2007 λοιπόν, αγώνας της Σεβίλης με τη Χετάφε, είναι η πρεμιέρα της Λα Λίγκα. Ο αγώνας γίνεται στο εστάδιο Ραμόν Σάντσες Πινχουάν και εκεί ο Πουέρτα ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Έχασε τις αισθήσεις του ενώ γύρισε προς τα πίσω για να καλύψει οι συμπαίκτες του στην άμυνα. Καμία σύγκρουση, καμία επαφή με αντίπαλο παίκτη. Ανακτά τις αισθήσεις του για κάποια στιγμή, περπατά εκτός γηπέδου με τη βοήθεια του ιατρικού προσωπικού και μετά στα αποδυτήρια καταραίει ξανά. Ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά, η κατάσταση του παίκτη όμως έγινε γρήγορα γνωστή και όλοι αντιλήφθηκαν σε εξέδρες και εντός αγωνιστικού χώρου ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα και βέβαια μόνο για μπάλα δεν είχε κανείς το νου του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Virgen del Rocío στη Σεβίλη, νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση, παρέμεινε εκεί στην μονάδα εντατικής θεραπείας για 3 ημέρες, έπαθε απανωτές καρδιακές ανακοπές και στις 28 Αυγούστου του 2007, διαπιστώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 22 ετών. Δεν είχε καν κλείσει τα 23. Το περιστατικό προκάλεσε, όπως είπαμε, παγκόσμια συγκίνηση και βαρύ πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και ειδικότερα στο ισπανικό. Αιτία θανάτου ήταν η πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια που προκλήθηκε από παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου στον εγκέφαλο μετά από επαναλαμβανόμενες καρδιακές ανακοπές. Amor Gitano τώρα από τον Αλεχάνδρο Φερνάντες και την Beyoncé.

Παραμένουμε στο καταραμένο, ας το πούμε και έτσι, 2007, μετά το συμβάν το καλοκαίρι με τον Αντώνιο Πουέρτα στη Σεβίλη. Έχουμε το χειμώνα πριν το τέλος της χρονιάς, λίγο πριν το τέλος της χρονιάς, τον θάνατο του Φιλ Οντάνελ, ο οποίος ήταν σκοτσέζος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στη Motherwell, παίκτη με μεγάλη εμπειρία, ήταν αρχηγός της ομάδας, γεννημένος το 1972, είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τη Motherwell, πήγε μετά στη Celtic που έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις και κατέκτησε τίτλους και επέστρεψε μεγαλύτερος πλέον σε ηλικία στην ομάδα της καρδιάς του, τη Motherwell, για να κλείσει την καριέρα του. Δυνατός παίκτης, έμπειρος, επαγγελματίας, αγαπητός, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων. Να πούμε ότι στις 29 Δεκεμβρίου του 2007, σε έναν αγώνα της Motherwell απέναντι στη Dundee United για το σκοτσέζικο πρωτάθλημα στο Fair Park, ο Ντάνιελ καταραίει ξαφνικά κοντά στη γραμμή του πλάγιου out, καθώς ετοιμαζόταν να αντικατασταθεί λίγο πριν από το τέλος της αναμέτρησης. Απλά οι περιγραφές λένε ότι ξαφνικά κατέρευσε και έπεσε στο έδαφος, δεν είχε έρθει σε καμία επαφή με κάποιον αντίπαλο ή δεν έγινε καμία σύγκρουση. Αναφέρεται πάντα αυτό στα ιατρικά ανακοινοθέντα. Να πούμε ότι διακόπηκε ο αγώνας, το ιατρικό προσωπικό έσπευσε αμέσως στη γραμμή του Αράουτ για να δει τι συμβαίνει. Παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Wiso General, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, αλλά ουσιαστικά το μόνο που κατάφεραν εκεί είναι να βγάλουν το ανακοινωθέν ότι διαπιστώθηκε ο θάνατος, ο οποίος ήταν ακαριαίος σε ηλικία 35 ετών. Αιτία θανάτου, όπως ανακοινώθηκε, η καρδιακή ανεπάρκεια λόγω καρδιακής πάθησης. Οι πηγές αναφέρουν ότι πρόκειται για φυσικό καρδιακό επεισόδιο, χωρίς να προσδιορίζεται πάντα συγκεκριμένη υποκείμενη πάθηση. Είναι δύσκολο τώρα αυτό, αν δεν έχουν γίνει συγκεκριμένες ιατρικές εξετάσεις και δεν έχει βγει κάποιο πόρισμα να σου λέει ότι πρόσχε, έχεις καρδιακή πάθηση στο τάδε σημείο και δεν μπορείς να αθλείσαι, δεν μπορείς να αγωνίσεις σε τέτοιο επίπεδο. Τότε καμιά φορά και οι γιατροί είναι σαν να πηγαίνουν ψάχνοντας πραγματικά ψήλους στα άχυρα. Ακούμε τώρα Ριάννα και Jay-Z, Umbrella.

0: 2008, ο Χρβόι Ακούστιτ, Κροάτη επαγγελματία ποδοσφαιριστή, γεννημένο του 1983, αγωνιζόταν με την Ζαντάρ. Ένα παιδί που ξεκίνησε από τι ακαδημίε, ήταν πολύ εργατικό, μαχητικό, σκληρό παίκτη, έτσι, και είχε έναν σημαντικό ρόλο στην ομάδα. Μιλάμε για την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, ήταν 24 ετών. Έτσι, και ήταν πραγματικά σε ανωδικό πλαίσιο στην καριέρα του. Όμως φτάνει το ημερολόγιο στις 29 Μάρτου του 2008. Η Ζαντάρ παίζει με την Τσιμπάλια για το κροατικό πρωτάθλημα. Ο Κούστιτς τραυματίζεται σοβαρά κατά τη διάρκεια διεκδίκησης της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου out. Δεν καταραίει, όπως έχουμε στις προηγούμενες περιπτώσεις, από καρδιακό επεισόδιο. Χτυπά δυνατά το κεφάλι του σε έναν τσιμεντένιο τοίχο που βρισκόταν πολύ κοντά στον αγωνιστικό χώρο, πίσω από τη διαφημιστική πινακίδα. Ακούστε τώρα συγκλονιστική ιστορία. Ήταν κανονικός αγώνας, κανονική φάση του αγώνα. Υπήρχε αυτή η σφοροδρή διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου out και καταλήγει ο Χρβόι Ακούστιτς πάνω στον τοίχο. Μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο της πόλης Ζαντάρ με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση και υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση. Παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές μέρες. Στις 3 Απριλίου 2008 δυστυχώς οι γιατροί ανακοινώνουν τον θάνατό του. Έντονη συζήτηση ξέσπασε για την ασφάλεια των γηπέδων, για την απόσταση σκληρών επιφανειών από τον αγωνιστικό χώρο. Αν έχετε πάει παιδιά σε κάποια γήπεδα εδώ στην Ελλάδα, παράδειγμα θα σας πω, έτσι, στον Κορυδαλό, το γήπεδο της Προοδευτικής και άλλα γήπεδα, έτσι, που είναι κλουβιά, νομίζω ότι εγείρει όλη η εικόνα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και θέμα συζήτησης. Αιτία θανάτου η σοβαρή εγκεφαλική κάκωση από το χτύπημα στο κεφάλι. Δεν ήταν σε καμία περίπτωση καρδιολογικό περιστατικό, αυτό λέει το ιατρικό ανακοινωθέν, αλλά ο θάνατος προήλθε από τη σφοδρή σύγκρουση σε αυτή την σταθερή κατασκευή που βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή του πλαγίου out στο γήπεδο. Οδηγήθηκε μετά από όλη αυτή την ιστορία σε αλλαγές σε ό,τι αφορά το πώς είναι διαμορφωμένος ο αγωνιστικός χώρος και πώς υπάρχουν μέτρα ασφάλειας δίπλα στις γραμμές του πλαγίου out, και απομακρύνθηκαν κάποιες επικίνδυνες κατασκευές από τον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι Ρομάνκα, Κραλιέβη Ούλιτσε και 75 cents. 75 cents. Φύγαμε.
1: Видишь, приятелю, я памятник свой и морам ти речь. Да, измеѓу ове и милион других песама не постои разлика.

2009 έχει πάει για προετοιμασία η Εσπανιόλ στην Ιταλία και εκεί ο 26χρονος ποδοσφαιριστής της, ο Ντάνιελ Χάρκε, παθαίνει ανακοπή καρδιάς και φεύγει από την ζωή. Συγκλονιστικά όλα αυτά. Πάμε στο 2012, άλλη μια συγκλονιστική ιστορία που αφορά την Λιβόρνο, την ιστορική ομάδα της Λιβόρνο. Ο Πιερμάριο Μοροζίνι αγωνιζόταν στη Λιβόρνο ως δανεικός από την Ουντινέζε για εκείνη τη χρονιά 2011-2012. Ήταν 25 ετών, έτσι κάνω τώρα την προσταφαίρεση γιατί βλέπω ότι έχει γεννηθεί το 86 και μιλάμε για το 2011. Ήταν αρκετά δυνατός παίκτης, είχε καλή τακτική και είναι μια ιστορία ο Μοροζίνι που πάντα συγκλώνησε το κοινό, γιατί ήταν ένας άνθρωπος που είχε χάσει πολύ μικρό σε ηλικία πιτσιρικά στους δύο γονείς του και ουσιαστικά μεγάλωσε χωρίς τους γονείς και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο ήταν. Όταν λοιπόν συνέβη το περιστατικό 14 Απριλίου του 2012, ήταν ένας αγώνας για τη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος, Serie B, ανάμεσα στην Πεσκάρα και την Λιβόρνο, στην έδρα της Πεσκάρα, στο στάντιο Αντριάτικο. 31 λεπτό και ο Μοροζίνι καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Προσπάθησε δύο φορές να σηκωθεί μέχρι να πέσει οριστικά στο έδαφος έχοντας χάσει πλήρως τις αισθήσεις του. Διακόπτεται το αγώνας, καταλαβαίνουν όλοι ότι πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, μπαίνουν οι γιατροί μέσα, μεταφέρουν με ασθενοφόρο τον ποδοσφαιριστή στο Σάντο Σπίριτο, το νοσοκομείο της Πεσκάρα. Λέγεται, υπάρχουν μαρτυρίες ότι υπήρχε καθυστέρηση σε ό,τι αφορά την άφιξη των γιατρών και του ασθενοφόρου και ότι αν ήταν διαφορετικά τα πράγματα ενδεχομένως ο Μοροζίνι να είχε γλιτώσει. Στο νοσοκομείο φτάνει και ουσιαστικά εκεί ανακοινώνεται, διαπιστώνεται και ανακοινώνεται ο θάνατος του. Υπήρχε ένα περιπολικό παρκαρισμένο στην είσοδο του γηπέδου, το οποίο λένε οι θεατές που βρίσκονταν εκεί δεν έκανε τίποτα σε όλη αυτή την ιστορία και τελικά έτσι χάθηκε ο Πιερμάριο Μοροζίνι σε ηλικία 25 ετών. Επίσημη αιτία θανάτου ανακοινώθηκε η καρδιακή ανακοπή. Οι ιατρικές έρευνες δεν κατέληξαν σε μια συγκεκριμένη υποκείμενη καρδιοπάθεια. Κάποιες αναφορές μιλούν γενικά για καρδιακή αριθμία. Το τελικό πόρισμα πραγματογνωμοσύνης και εισαγγελικής έρευνας κατέληξε σε αριθμιογόνο, να το πω σωστά παιδιά έτσι, αριθμιογόνο μυοκαρδιοπάθεια. Δυστυχώς, πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Αισέ ούτε πρέγκο Μικελ Τελό». Nossa!

Λοιπόν, πάμε στο 2015 να δούμε την ιστορία του Γκρέγκορι Μέρτενς, Βέλγος ποδοσφαιριστής, γεννημένος το 1991, έτσι μιλάμε, ήταν 24 ετών όταν συνέβη το περιστατικό, αγωνιζόταν στη θέση του αμυντικού, ξεκίνησε από την Άντερλεχτ, από τις ακαδημίες της Άντερλεχτ και κυρίως αγωνίστηκε στη Sporting Lokeren στο βελγικό πρωτάθλημα, δυνατό παιδί, θεωρείται από τα ταλέντα του βελγικού ποδοσφαίρου. Όταν συνέβη το περιστατικό, 27 Απριλίου 2015, ήταν ένα φιλικό αποθεραπείας. Γίνεται αυτό στο Βέλγιο, μαζεύονται οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι στο στάδιο της αποθεραπείας μαζί με μικρότερους ηλικία και παίζουν ένα φιλικό έτσι για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκονται. Το φιλικό ήταν ανάμεσα στη Sporting Lokeren και την Genk. Ο Μέρτενς ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση, δεν υπάρχει κάποιος τραυματισμός πριν από την κατάρρευση. Οι αναφορές περιγράφουν ότι έπεσε χωρίς καμία επαφή και ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά, άμεσα υπήρξε κινητοποίηση, παρότι ο αγώνας ήταν φιλικός, δεν είχε κόσμο κλπ. Προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αμέσως είδαν ότι η κατάσταση είναι κρίσιμη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τέθηκε σε τεχνητό κόμμα. Παρέμεινε νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες. Στις 30 Απριλίου του 2015 ανακοινώθηκε ο θάνατός του σε ηλικία 24 ετών. Συγκλονίστηκε το βελγικό ποδόσφαιρο βέβαια από την εξέλιξη αυτή και υπήρξε ένα κύμα συμπαράστασης από όλους τους συλλόγους και φιλάθλους. Η αιτία θανάτου ήταν καρδιακή ανακοπή. Προσπάθησαν με το τεχνητό κόμμα λίγο να συνεισφέρουν, να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται και ο εγκέφαλος, αλλά δυστυχώς τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα, γιατί μιλάμε για ένα ευνίδιο καρδιακό επεισόδιο ιδιαίτερα σφοδρό. Mo and DJ Snake τώρα, Lean On.

Πάμε στα 2016. Εδώ έχουμε την ιστορία του Πάτρικ Έκενγκ, διεθνής ποδοσφαιριστής από το Καμερούν, γεννημένος το 90, μιλάμε για 26 ετών παίκτη. Αγωνιζόταν στη θέση του αμυντικού χαφ. Ξεκίνησε από την Ευρώπη την καριέρα του στην Δυναμό Βουκουρεστίου και είχε συμμετοχές πολλές στην εθνική ομάδα του Καμερούν. Δυνατό παιδί. Ήταν η παρουσία του στο χώρο της μεσαίας γραμμής επιβλητική. Βρισκόταν σε μια πάρα πολύ καλή περίοδο αγωνιστική και λόγω της ηλικίας του. 6 Μαΐου του 2016 η Δυναμό Βουκουρεστίου δίνει αγώνα με την Βιτορούλ της Κωνσταντζά για το ρουμανικό πρωτάθλημα και ο Έκενγκ μπαίνει ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Λίγα λεπτά μετά την είσοδό του καταραίει χωρίς να έρθει σε επαφή με κάποιον άλλον παίκτη, χωρίς να υπάρξει κάποια σύγκρουση, κάποια διεκδίκηση της μπάλας. Σταματάνε όλοι, βρίσκονται σε σοκ, παίκτες, θεατές, διαιτητής, επόπτες. Καταλαβαίνω αμέσως ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή η ιστορία. Μεταφέρεται εκτός αγωνιστικού χώρου. Του παράσχονται εκεί με όποιον τρόπο ήταν δυνατό οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται αμέσως στο νοσοκομείο Φλωρεάσκα στο Βουκουρέστι. Έγινε προσπάθειες ανάνυψης εκεί και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν ήταν επαρκή όλα αυτά που χρειάζονταν σε ό,τι αφορά τον ιατρικό εξοπλισμό στο γήπεδο και στο ασθενοφόρο που υπήρχε εντός του αγωνιστικού χώρου για μια τέτοια σοβαρή, όπως φαίνεται, καρδιακή πάθηση. Φτάνοντας στο νοσοκομείο διαπιστώνεται ο θάνατός του από καρδιακή ανακοπή. Δεν κατέληξε η έρευνα σε κάποια υποκείμενη καρδιοπάθεια, φυσικά γιατί δεν είχε φανεί κάτι τέτοιο από τις εξετάσεις που είχαν γίνει και υπάρχει εκεί και ένα κομμάτι συζήτησης για το αν οι εξετάσεις αυτές είναι εντελεχείς και κατατοπιστικές για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η καρδιακή λειτουργία. Ακούμε τώρα Φράνκο Κόλλερ Λαπετίτ.

0: Λοιπόν, πάμε στο 2023, πλησιάζουμε όλο και πιο κοντά. Να δούμε την ιστορία του Ραφαέλ Ντουαμένα, διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Γκάνα, γεννημένος το 1995, αγωνιζόταν στην επίθεση. Έπαιξε στην Ευρώπη σε πολλά παιχνίδια και έχει γίνει γνωστός με την ομάδα της Ζυρίχης. Έχει παίξει και στην Ισπανία και στη Δανία και στην Αυστρία και έχει αρκετές συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γκάνας. Τώρα, η καριέρα του σημαδεύτηκε από καρδιολογικά προβλήματα, είχαν εντοπιστεί αυτά νωρίς. Είχε ακυρωθεί γι' αυτό το λόγο το 2017 η μεταγραφή του στην Premier League. Παρά τις δυσκολίες αυτός επέμενε και συνέχισε να αγωνίζεται σε επαγγελματικό επίπεδο και το 2023 αγωνιζόταν στην Αλβανία με την Εγνατία. 11 Νοεμβρίου 2023 σε έναν αγώνα της ομάδας που αγωνιζόταν, της Εγνατία με την Παρτιζάνη, ο Ντουαμένα καταραίει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ξαφνικά κατά τη διάρκεια του αγώνα, χωρίς να έχει έρθει σε επαφή ή να έχει συγκρουστεί με κανέναν αντίπαλο. Βίντεο που είναι καταγεγραμμένα και μαρτυρίες του κόσμου που βρισκόταν εκεί δείχνουν ότι έπεσε μόνος του και αναστατώθηκε αμέσως ο κόσμος και οι θεατές και οι παίκτες βέβαια που βρισκόταν εντός αγωνιστικού χώρου. Ο αγώνας μεταδόταν ζωντανά από την αλβανική τηλεόραση. Καταλαβαίνετε ότι επήλθε ένας πανικός. Μπήκε το ιατρικό προσωπικό στον αγωνιστικό χώρο, προσπάθησε να βοηθήσει την κατάσταση. Διαπιστώθηκε όμως ο θάνατός του παρά τις προσπάθειες ανάνυψης. Ένα θέμα που πήρε παγκόσμιες διαστάσεις και λόγω του ότι υπήρχε αυτό το γνωστό ιατρικό ιστορικό. Έτσι, είναι σαφές ότι οι γιατροί κατέληξαν ότι το συμβάν που προκάλεσε το θάνατο ήταν ένα καρδιακό επεισόδιο και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση από τη στιγμή που γνωρίζουν ότι υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που έχει προβλήματα καρδιακής πάθησης, γιατί αγωνίζεται σε τέτοιο επίπεδο. Ασάκ τώρα, Lonely at the Top.
1: Isn't it crazy how you can have all the success in the world and still feel alone?
2: Mm-hmm. You're not alone in feeling that way.
1: So what can you do about it?
2: Success deserves to be celebrated. Would you like me to throw you a party? Done. Invites all sent.

Πάμε να δούμε την ιστορία του Χουάν Εισγουιέρδο. Μεταφέρομαι στο 2024, πρόπερση. Ουρουγουανός, γεννημένος το 97, έπαιζε. Έχει περάσει από πολλές ομάδες. Έχει παίξει σε ομάδες της Ουρουγουάης όπως η Σερού, η Πενιαρόλ και η Montevideo Wanderers. Και το 2024 αγωνιζόταν στην περίφημη Nacional, ένας από τους μεγαλύτερους και ιστορικότερους συλλόγους της χώρας. Κεντρικός αμυντικός ο Χουάν Εισγουιέρδο. Και βρισκόταν σε μια καλή ηλικία. Έτσι, ήταν 27 ετών. Βασικός φυσικά στην ομάδα του. Ιδιαίτερα αγαπητός στα ποδητήρια. Πλακατζής. Και φτάνουμε στις 22 Αυγούστου το 2024, ένας αγώνας για το Copa Libertadores. Παίζει η Nacional με την Σάο Πάολο στο Estadio de Morumbi στη Βραζιλία. Ο Εισγουιέρδο κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο καταραίει στον αγωνιστικό χώρο. Πάλι είναι όλα αυτά που συζητάμε σε όλες τις περιπτώσεις που σας ανέφερα και νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμία επαφή με αντίπαλο, καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός. Οι εικόνες δίνουν ότι απλά χάνει τις αισθήσεις του, ενώ το παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη. Ανησυχία μεγάλη στους συμπαίκτες του, τους διαιτητές και τους θεατές που βρίσκονταν στις εξέδρες. Το παιχνίδι διακόπτεται προσωρινά και καταλαβαίνουν όλοι ότι το περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Παράσχονται οι πρώτες βοήθειες στον αγωνιστικό χώρο και δίνεται εντολή να μεταφερθεί στο νοσοκομείο που βρίσκεται πιο κοντά στο Σάο Πάολο, του Άλμπερτ Άινστάιν, όπου παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση για αρκετές ημέρες. Στις 27 Αυγούστου του 2024, 5 μέρες μετά το σύμβαν, ανακοινώνεται ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών. Καταλαβαίνετε ότι είναι ανάστατος όλος ο κόσμος στη Νότια Αμερική. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αντιδράσεις από συλλόγους, από ποδοσφαιριστές για τις ιατρικές εξετάσεις, αν γίνονται, αν είναι ενδελεχείς, αν τηρούνται όλα όσα προβλέπει ο κανονισμός υγείας από τα σωματεία και τους συλλόγους και τις ομοσπονδίες. Τελικά η ιατρική ανακοίνωση είναι σαφής και λέει ότι ο ποδοσφαιριστής υπέστη καρδιακή ανακοπή, γεγονός που τον οδήγησε σε σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου. Καταλαβαίνετε ότι στο νοσοκομείο προσπάθησαν 5 ημέρες να τον κρατήσουν σε τεχνητό κόμμα για να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλος και αν μπορούν να διορθούν τα πράγματα, κάπως έτσι όπως έγινε και μετά το μοιραίο δυστύχημα, το τροχαίο με τον δικό μας τον Μάριο Οικονόμ, που προσπάθησαν οι γιατροί να δουν σε τι κατάσταση βρίσκεται ο εγκέφαλος που είχε υποστεί μεγάλες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αυτά όλα ξεκινάνε συζητήσεις, παιδιά, που είναι πάρα πολύ σοβαρές. Εδώ θα είμαστε και αύριο για να το συζητήσουμε, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα είναι το τρίτο μέρος της εκπομπής για τους θανάτους στα γήπεδα σε διεθνές επίπεδο. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Walid Elias. Σας αφήνουμε με το τραγούδι Luck, RAFTBM, La Morocca. Να είστε καλά.

0: Ώρα Ελλάδας 4. Διεθνής ώρα UTC 1.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Dream a little dream of me και Βασιλικός. Με τη φωνή ενός δικού μας λοιπόν αυτό το πολύ αγαπημένο και πολύ τραγουδισμένο κομμάτι. Και με αυτό θέλουμε να στείλουμε την καλημέρα μας σε όλους σας όπου και αν βρίσκεστε, από ποια γωνιά αυτού του πλανήτη, και αν μας ακούτε είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που εκπέμπει πρόγραμμα για τους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης. Είναι κοντά σας οι κουβέντες μακρινές. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 12 με 1 το μεσημέρι, η εκπομπή μεταδίδεται και σε επανάληψη τα ξημερώματα, 4 με 5. Έτσι, λόγω της διαφοράς της ώρας, να μπορείτε να μας ακούτε και εκείνη την ώρα. Αν και μπορείτε να τη βρείτε, αναρτάτε η εκπομπή on demand, όπως και όλες οι εκπομπές της Φωνής της Ελλάδας και γενικά όλων των ραδιοφωνικών σταθμών της ΕΡΤ, στη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα, στο ΕΡΤΕΚΟ. Μπορείτε λοιπόν και από εκεί και να μας ακούτε ζωντανά και on demand τις εκπομπές, όπως και στη δική μας σελίδα που είναι δίγλωση ελληνικά-αγγλικά vogue.ert.gr. Έχουμε και τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και tablet, μπορείτε να την κατεβάσετε και να μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Μπορείτε και μέσω του Earthflix σε όλο τον κόσμο και δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και βεβαίως εδώ στην πατρίδα ψηφιακά, στα ψηφιακά ραδιόφωνα, στις έξυπνες τηλεοράσεις, στην ένδειξη Voice of Greece. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος και απέναντί μου είναι ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Θα προσπαθήσουμε έτσι να σας μεταφέρουμε τις σημαντικότερες δράσεις των Ελλήνων της Διασποράς. Θα μεταφερθούμε νοερά μέσω Αμερικής στην Κρήτη ή στην Αμερική μέσω Κρήτης. Είναι ένας περίεργος συνδυασμός αυτός. Θα το καταλάβετε στην συνέντευξη που θα ακολουθήσει σήμερα στην εκπομπή. Λοιπόν, ας κάνουμε μία διαδικτυακή βόλτα. Είναι πολλές και ενδιαφέρουσες οι ειδήσεις, οφείλω να ομολογήσω. Θα θυμάστε, είχαμε μιλήσει κάποια στιγμή με τη Λίτσα Αθανασιάδη από τη Μελβούρνη. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που για χρόνια υπήρξε πρόεδρος της Ποντιακής Εστίας Μελβούρνης. Και όχι μόνο, θα λέγαμε ένας άνθρωπος που γενικότερα έχει έτσι παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στον ποντιακό ελληνισμό της Μελβούρνης. Και διαβάζω ότι είχαν μία πολύ λαμπρή γιορτή τις ημέρες που μας πέρασε, μνήμης πολιτισμού, προσφορά στον ποντιακό ελληνισμό για τα 50 χρόνια. Είχε μιλήσει και η κυρία Λίτσα Αθανασιάδη για τις πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις που έχουν όλο τον χρόνο για τον μισό αιώνα συνεχούς παρουσίας και όχι μόνο παρουσίας και προσφοράς και δράσης που γιόρτασε η Ποντιακή Εστία Μελβούρνης. Χωροεσπερίδα λοιπόν είχανε το Σάββατο που μας πέρασε, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους διαφόρων ποντιακών συλλόγων και βεβαίως πολλά μέλη της Ομογένειας της Μελβούρνης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις, ιδιαίτερη αναγνώριση αποδόθηκε στους πρώην προέδρους της Ποντιακής Εστίας για τη συμβολή τους στη διατήρηξη, στην ανάπτυξη του συλλόγου όλα αυτά τα χρόνια. Και από ό,τι διαβάζω ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, θεατρική και μουσικοχορευτική παράσταση που είχαν παρουσιάσει οι μαθητές των χορευτικών τμήματων, όχι μόνο τους, και η μουσική και η εκπαιδευτική του συλλόγου.
Ήταν ένα καλλιτεχνικό ταξίδι αυτή η μουσικοχορευτική παράσταση που άρχιζε από τον ιστορικό Πόντο και κατέληγε στη σύγχρονη Μελβούρνη. Παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων Αυστραλίας, πολύς κόσμος, έγινε έτσι η ιδιαίτερη βράβευση στον πρόεδρο, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσεπριαλίδη, στη Λίτσα Αθανασιάδη βεβαίως, που είχαμε μιλήσει και εμείς εδώ στις Κουβέντες Μακρινές, στη Φωνή της Ελλάδας, και στο Γιάννη Πιλαλίδη, ο οποίος ήταν και ο παρουσιαστής της εκδήλωσης. Να σας πάω όμως στη Νέα Υόρκη. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η είδηση πραγματικά. Αφορά στον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο, στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, ο οποίος βρέθηκε, από ό,τι διαβάζω στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο εμβληματικό Yankee Stadium. Εκεί συμμετείχε σε μία από τις πιο συμβολικές τελετουργίες του αμερικανικού baseball. Φόρεσε τη φανέλα των New York Yankees και πραγματοποίησε την καθιερωμένη εναρκτήρια ρήψη πριν από την αναμέτρηση των Yankees με τους Chicago White Sox. Ήταν πάρα πολύ ομογενείς παρόντες και μέλη βεβαίως της ελληνοορθόδοξης κοινότητας. Ήταν η βραδιά της ελληνικής φανέλας, έτσι ονομάζεται η βραδιά. Είναι μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τον ελληνισμό της αμερικανικής μεγαλούπολης της Νέας Υόρκης. Οπότε το γήπεδο είχε ντυθεί στα γαλανόλευκα στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς και ήταν πραγματικά πάρα πολύ ωραίο το γεγονός ότι έβλεπες στον αγωνιστικό χώρο τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο. Μάλιστα τον συνόδευσαν ο πρωτοσύγγελος της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας, ο Ανδρέας Βίλης, οι άρχοντες του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Μάικ Νεομονιτάκη και ο Μπιλ Γκρούς, και η εμφάνισή τους έγινε δεκτή, όπως καταλαβαίνετε, με ένα απίστευτα θερμό χειροκρότημα από τους παρευρισκόμενους. Ανταποκρίθηκαν έτσι με ενθουσιασμό. Η εκδήλωση είχε και μια σημαντική κοινωνική διάσταση, δηλαδή στο πλαίσιο αυτής της βραδιάς, βραδιά ελληνικής φανέλας, συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 37.000 δολάρια για την ενίσχυση της κατασκηνωτικής διακονίας της άμεσης αρχιεπισκοπικής περιφέρειας. Φέτος συμπληρώνει 21 χρόνια προσφοράς η κατασκηνωτική διακονία, και κατά τη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού το πρόγραμμα αναμένεται να φιλοξενήσει περισσότερους από 800 νέους ομογενείς. Πρέπει να σας πω ότι οτιδήποτε γίνεται σε κατασκηνώσεις που συγκεντρώνονται ομογενείς είναι μια πολύ δυνατή βιωματική εμπειρία που φέρνει κοντά νέους ελληνικής καταγωγής τρίτης, τέταρτης γενιάς από όλο τον κόσμο, και συνδέονται μεταξύ τους και συνδέονται με την ελληνική παράδοση και βεβαίως με την ορθόδοξη παράδοση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το έργο. Το έχουμε δει και από τη Γενική Γραμματεία Αποδημοελληνισμού, από τα προγράμματα τα κατασκηνωτικά φιλοξενίας από Δήμων Νέων. Το κάνει λοιπόν και η Αρχιεπισκοπή της Αμερικής και είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Αλλά γενικώς θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βλέπεις ανθρώπους της Εκκλησίας, και τόσο σημαντικούς όπως είναι ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος της Αμερικής, να βρίσκεται τόσο κοντά στον άνθρωπο και σε άλλες δράσεις. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να βλέπεις έναν ιερέα να κρατά την μπάλα από το baseball, έτσι, και να κάνει την πρώτη ρήψη σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα, σε ένα στάδιο που σαφώς είναι εμβληματικό, το Yankee Stadium, και νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ σημαντικό. Φέρνει
τους νέους και όλους τους ανθρώπους πολύ κοντά στην Εκκλησία. Αυτά λοιπόν έτσι ως πρώτα νέα, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Θα ακούσουμε όμως ένα, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι πραγματικά. Είναι το τραγούδι «Γλάστρα» με την Μιρέλα Πάχου. Είναι έτσι θα λέγαμε πολύ παιχνιδιάρικο το τραγούδι αυτό, και νομίζω ότι θα μας φτιάξει λίγο την διάθεση. Το ερμηνεύει η Μιρέλα Πάχου και ο Νίκος Ξίδης. Οι στίχοι μιλούν για μια αγάπη που επιμένει να ανθίζει στο τώρα, έχοντας ως εικόνα μια γλάστρα στο μπαλκόνι με κόκκινες πιπεριές και χώμα.

0: Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Και όπως πολλές φορές λέμε από αυτό εδώ το μικρόφωνο, το καλοκαίρι, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι μήνες ανταμώματος για τους Έλληνες του εξωτερικού. Γίνονται τα μεγάλα συνέδρια, γίνονται τα μεγάλα ανταμώματα. Χθες μιλούσαμε για το συνέδριο των Απανταχού Θεσσαλών που θα γίνει 16 και 17 Αυγούστου στα Τρίκαλα αυτή τη φορά. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για το 7ο Παγκόσμιο Συνέδριο Κρητών, η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, που θα πραγματοποιηθεί τέλος Ιουλίου στα Χανιά. Και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον πρόεδρο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, τον κύριο Νίκο Καστρινάκη. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα, κύριε Καστρινάκη. Και ελπίζω και εύχομαι να σας συναντώ στην Κρήτη.
1: Ναι, βεβαίως είμαι στην Κρήτη. Καλή σας μέρα. Γιατί είναι πολλά που θα γίνουν στην Κρήτη αυτό το καλοκαίρι. Και γι' αυτό ήρθα εδώ από νωρίς, αλλά περιμένουμε στο μεγάλο συνέδριο του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, όπως είπατε και εσείς, που θα γίνει στα Χανιά. Mm-hmm. Και να ξέρετε, το συνέδριο στην Κρήτη κάθε 3 χρόνια αλλάζει νομό. Φέτος είναι η σειρά να γίνει στα Χανιά και θα γίνει στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Θα ξεκινήσουμε ουσιαστικά από τις 21 Ιουλίου και έχουμε πρόγραμμα μέχρι και την Κυριακή 26 Ιουλίου. Αλλά έχουμε και μερικά άλλα πράγματα μετά από αυτό.
0: Μάλιστα. Στα περισσότερα δελτία τύπου αναφέρεται από τις 23 μέχρι τις 26 Ιουλίου. Κάπου όμως διάβασα αυτό που μόλις μας είπατε, ότι ουσιαστικά οι περισσότερες εκδηλώσεις αρχίζουν νωρίτερα, από τις 21 Ιουλίου. Είναι ένα πολύ μεγάλο συνέδριο αυτό που πραγματοποιείται. Ίσως και το γεγονός ότι το κάθνετε κάθε 3 χρόνια να σηματοδοτεί ότι έρχονται και πολλοί κόσμος, δηλαδή το προγραμματίζετε καιρό πριν, έχετε όλο το χρόνο για να το σχεδιάσετε κάθε φορά, πάντα φαντάζομαι σε συνεργασία με την περιφέρεια, με τις δημοτικές αρχές. Και θέλω να σας ρωτήσω καταρχάς, επειδή μιλήσατε και είπατε ότι θα γίνει σε εγκαταστάσεις της Ορθόδοξης Ακαδημίας Κρήτης στα Χανιά, γιατί επιλέχθηκε ο συγκεκριμένος τόπος? Συμβολίζει αυτός ο χώρος κάτι συγκεκριμένο και για την Ομογένεια? Υπήρχε δηλαδή και ένας συμβολικός λόγος που επιλέξατε την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης?
1: Ναι, η Ομογένεια, οι Κρήτες του εξωτερικού έχουν μια ιδιαίτερη σύνδεση με την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, και ιδιαίτερα γιατί εκεί υπήρχε ο μακαριστός Μητροπολίτης της Αμικής Ελλήνου Ειρηνέως, ο οποίος φρόντισε από τα πολύ παλιά χρόνια να δημιουργήσει δεσμούς και συνδέσεις με την Ομογένεια. Mm-hmm. Επίσης είναι ένας χώρος ο οποίος έχει φιλοξενήσει κατά καιρούς πολύ σημαντικά συνέδρια, και είναι ένας χώρος που από εκεί έχουν ξεκινήσει και πολύ σημαντικές δράσεις. Οπότε για μας, όταν το επιλέξαμε, πήραμε και αυτό, συμπεράμε υπόψη μας και αυτή το χαρακτηριστικό, ότι υπάρχει σύνδεση με την Ομογένεια, mm-hmm. ότι είναι ένα ιστορικό μέρος σε σχέση με τα συνέδρια και το τι έχει ξεκινήσει από εκεί.
0: Μάλιστα. Έπαιξε ρόλο και το γεγονός αυτό, σαφώς. Μιλάμε για την σημαντικότερη παγκόσμια συνάντηση των Κρητών της Διασποράς με την ιδιαίτερη πατρίδα τους, και θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε εικόνα πώς θα ανταποκριθούν οι Απανταχού Κρήτες. Ναι. Αμερική, Αυστραλία, Ευρώπη, εκεί συναντούμε τους περισσότερους μετανάστες με καταγωγή από την Κρήτη, σε αυτό το κάλεσμα για επιστροφή στις ρίζες τους αυτό τον Ιούλιο. Δηλαδή, ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις για τη συμμετοχή, κυρία Καστρινάκη?
1: Ναι. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών απαρτίζεται, όπως είπατε και εσείς, από τρεις μεγάλες ομοσπονδίες που βρίσκονται σε τρεις μεγάλες υπήρους, mm-hmm. δηλαδή την Παγκριτική Ένωση Αμερικής στην Αμερική, την Ομοσπονδία Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας, την Ομοσπονδία Κρητών Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στην Οκεανία, και την Μπαγκρίτη Ομοσπονδία Ευρώπης. Αλλά επίσης έχουμε και τρία μεγάλα σωματεία στην Αθήνα εκτός Κρήτης, στην Ελλάδα εκτός Κρήτης, mm-hmm. την Μπαγκρίτη Αθηνών που είναι πολύ γνωστή σε όλους, το Ιερικό Σύλλογο Πειραιά η Ομόνια, που βρίσκεται στον Πειραιά και είναι το αρχαιότερο σωματείο, και επίσης την Αδελφότητα Κρητών, την Μπαγκρίτη Αδελφότητα Κρητών Μακεδονίας.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και έχουμε και ένα μικρό σύλλογο στην Νότια Αφρική που δεν υπάρχει εκεί η Ομοσπονδία, αλλά τον εντάξουμε στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών για συμβολικούς λόγους.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, περιμένουμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο πρόβλημα, που δεν είναι πρόβλημα, μια πρόκληση. Οι θέσεις είναι 150 και η ζήτηση μέχρι τώρα είναι παραπάνω. Αλλά θα το διαχειριστούμε με κάποιο τρόπο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι πραγματικά ωραίες προκλήσεις να έχει κάποιος, γιατί σημαίνει ότι οι οργανώσεις μας πάνε καλά, είναι ενεργές και έχουν μέλη που θέλουν να συμμετάσχουν.
0: Ναι. Αυτό πραγματικά είναι σημαντικό. Θέλω να πούμε για το πρόγραμμα. Έχω διαβάσει και βλέπω ότι ένα κομμάτι που δίνεται έτσι μεγάλη έμφαση είναι η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας, και θέλω να σας ρωτήσω πώς μπορεί το Παγκόσμιο Δίκτυο των Κρητών, το Παγκόσμιο Συμβούλιο, να βοηθήσει έμπρακτα τις τοπικές επιχειρήσεις, τους συνεταιρισμούς, την καινοτομία στο νησί. Μιλάμε για τη Μεγαλόνησο, για τη Λεβεντογένα Κρήτη, η οποία είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, έτσι. Για την ιστορία, για τον πολιτισμό, για τη γαστρονομία, για την διατροφή, για την κρητική διατροφή, για τη λογοτεχνία, ο Καζαντζάκης, ο Κορνάρος. Είναι τόσα πολλά.
1: Και όλα αυτά μαζί μπορούν να γίνουν με καλές συνεργασίες. Mm-hmm. Και τι εννοώ με αυτό. Δεν ξέρω αν είδατε, οι θεματικές δεν είναι τυχαίες που έχουμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να σας πω ότι οι πυλώνες που είναι σημαντικό να υπάρχει το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών είναι τρεις. Το πρώτο είναι καταρχήν οι ομοσπονδίες, οι μεγάλες, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και να μαθαίνουν μία από την άλλη, γιατί υπάρχουν και κοινές προκλήσεις που έχουμε σε κάθε ήπειρο, παρόλο που υπάρχουν και διαφορετικά, αλλά υπάρχουν και πολλά κοινά πράγματα. Mm-hmm. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μας ενδιαφέρει η Κρήτη, μας ενδιαφέρουν οι ρίζες μας, και αυτός είναι και ο λόγος που κοιτάμε, η ματιά μας πάντα είναι και θα είναι στην Κρήτη και θέλουμε το καλύτερο για την Κρήτη. Και το τρίτο είναι προφανώς ότι υπάρχουν εθνικές προκλήσεις, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά σαν εθνικά θέματα στην Ελλάδα. Και μόνο όταν είμαστε όλοι μαζί έχουμε μεγαλύτερη φωνή, και αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Mm-hmm. Όμως, άμα πάρουμε το δεύτερο λόγο, που η ματιά μας μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, τότε θα δούμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι να δημιουργήσουμε συνεργασίες μεταξύ των Ελλήνων του εξωτερικού και της Κρήτης, όπως είπατε, της καινοτομίας που μπορεί να γίνει στην Κρήτη, mm-hmm. το τι μπορεί να γίνει στην Κρήτη. Πολλές φορές ξέρετε, κάποιος που είναι και λίγο πιο έξω και λίγο πιο μακριά μπορεί να διακρίνει και δυνατότητες που ενδεχομένως κάποιοι εντός δεν μπορούν να τις δουν.
0: Έτσι
1: όχι
0: είναι.
1: Όχι κάποιο άλλο λόγο, όχι επειδή είμαστε καλύτεροι ή είσαι καλύτεροι ή κάτι τέτοιο, απλά επειδή έχουμε μια ματιά πιο σφαιρική.
0: Αλλάζει η αντίληψη όταν βρίσκεσαι μακριά. Αλλάζει η αντίληψη και έχετε, αν θέλετε, και άλλες προσλαμβάνωσες και άλλες εμπειρίες, ζείτε σε μια άλλη χώρα.
1: Ακριβώς. Οπότε όλα αυτά μπορούν να δώσουν, με προτάσεις μπορούν να δώσουν πράγματα στην Κρήτη και να κινήσουν ίσως και πράγματα με μεγαλύτερη ταχύτητα καμιά φορά. Και το τρίτο πράγμα είναι, υπάρχει αξιόλογο δυναμικό στο εξωτερικό που θα μπορούσε και θέλει να βοηθήσει τα πράγματα στην Κρήτη. Mm-hmm. Πέρα από αυτό, πολλές φορές συνεργαζόμαστε όμως και με οργανισμούς στην Κρήτη για να κάνουμε πολλά καλά πράγματα, και γι' αυτό η μία θεματική είναι στην περίληψη κοινωνική ευθύνη και θελοντισμός. Αλλά αν πάρουμε όλες τις θεματικές, όπως είπατε, το μεγάλο θέμα είναι η Κρήτη και οι Κρήτες του σήμερα και του αύριο, mm-hmm. γιατί μας αρέσει να κοιτάζουμε και το αύριο αλλά και το σήμερα. Η πρώτη είναι ομογένεια οικονομία και ανάπτυξη, που εκεί μπορούμε να πούμε καινούργια πράγματα που μπορούν να γίνουν στην Κρήτη και να γίνουν για την Κρήτη που έχει σχέση με αυτό το θέμα. Το δεύτερο είναι κλιματική κρίση και περιβάλλον, που είναι κάτι που μας ενδιαφέρει στην Κρήτη, μας ενδιαφέρει η Κρήτη να μείνει με όλες τις τόσες πολλές διαστάσεις του περιβάλλοντος που έχει και να μην καταστραφεί το περιβάλλον στην Κρήτη. Ξέρετε, η Πανίδα μας, η Χλωρίδα μας στην Κρήτη είναι ιδιαίτερη και είναι, έχουμε πράγματα που δεν υπάρχουν στον πλανήτη, που πρέπει να τα προστατεύσουμε. Και μας ενδιαφέρει βέβαια και τα προβλήματα που προκύπτουν από την κλιματική κρίση, όπως η διαχείριση του νερού σε όλα τα επίπεδα που θα ακουστούν εκεί μέσα προτάσεις.
0: Άρα στη διάρκεια του συνεδρίου, κύριε Καστρινάκη, στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθεί και το κομμάτι που αναφέραμε πριν της δικτύωσης για την οικονομία και την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, αλλά και της δικτύωσης και της συνεισφοράς για την κλιματική κρίση, έτσι.
1: Ναι. Αν μου αφήσετε να πω τις μέρες, θα σας πω και πώς θα γίνει αυτό.
0: Ωραία.
1: Η μέρα είναι ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, που είναι τα ουσιαστικά οχήματα του ελληνισμού. Μπορούμε να πετύξουμε πάρα πολλά πράγματα. Και η τέταρτη μέρα είναι, όπως είπαμε και πριν, στην περίληψη κοινωνική ευθύνη και εθελοντισμός, ένα κομμάτι που νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά πολλά παραπάνω πράγματα και να αναδειχθεί σαν καταλήτης ταχύτητας για πολλά άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα. Θα υπάρχουν πάρα πολλά πάνελς και θα υπάρχουν 60 εισηγητές. Πολύ συνειδητά χρησιμοποίησα τη λέξη εισηγητές και όχι ομιλητές, γιατί έχουμε ζητήσει από όλους να προτείνουν προτάσεις σε προκλήσεις που έχει η Κρήτη αυτή τη στιγμή. Δεν θέλουμε να είμαστε ένα μοτίβο όλοι να πούμε προβλήματα, να πούμε αν δεν έχει κάποιος μια πρόταση δεν θα είναι εισηγητής. Οπότε έχουμε εισηγητές οι οποίοι θα προτείνουν πράγματα. Οι εισηγητές αποτελούνται από ένα πολύ ωραίο κράμα, το οποίο είναι ακαδημαϊκοί καθηγητές οι οποίοι είναι από πανεπιστήμια του εξωτερικού ή από το πανεπιστήμιο της Κρήτης που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Οπότε έχουν αυτή τη ματιά που θέλαμε. Υπάρχει επίσης ένα κράμα από επιχειρηματίες επιτυχημένους που είναι στο πεδίο και που ξέρουν τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Και το τρίτο είναι από φορείς της Κρήτης που τελικά, αν συνεργαστούμε αρμονικά όλοι εμείς αυτοί, θα μπορούν να υπάρξουν αποτελέσματα σε ταχύτητες που δεν τις έχουμε ξαναδεί ποτέ. Και βέβαια, να ξέρετε, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής του συνεδρίου είναι η Περιφέρεια, με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Σταύρο Αναβάκη, μας υποστηρίζει πάντα σε αυτό το συνέδριο. Και φέτος, να ξέρετε, με το να έχουμε 60 εισηγητές, πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ γρήγορα πολλές προτάσεις και θα συζητηθούν και πράγματα πάνω στις προτάσεις μετά το συνέδριο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω, εκτός από το αμυγό συνεδριακό κομμάτι, υπάρχουν παράλληλες πολιτιστικές ή κοινωνικές δράσεις για τους συνέδρους?
1: Βεβαίως, και δεν θα μπορούσαν να μην υπάρχουν, βέβαια.
0: Ναι.
1: Καταρχήν το συνέδριο ξεκινάει από το παλιό λιμάνι των Χανίων με μια παραδοσιακή στράτα, όπως γίνεται στα Χανιά, στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παιδιά ντυμένα με σχολές που έρχονται από το εξωτερικό, από την Αμερική, από την Αυστραλία και από την Ευρώπη, τα οποία θα κάνουν τη στράτα μαζί με τους παραδοσιακούς πολιτιστικούς συλλόγων των Χανίων. Εκεί ο Δήμος μας έχει αγκαλιάσει, δίνοντάς μας αυτή την ημέρα στους ομογενείς, στους απόδημους Κρήτες, για να κάνουμε αυτή τη στράτα. Και μάλιστα θα ξεκινήσουμε αναρτώντας τις σημαίες του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και των τριών μεγάλων ομοσπονδιών των τριών Επίρων, στο φρούριο του Φυρκά, στο παλιό λιμάνι στα Χανιά, και οι οποίες σημαίες θα είναι εκεί κατά τη διάρκεια του συνεδρίου ολόκληρη τη βδομάδα. Βέβαια, παράλληλα με το συνέδριο, υπάρχουν και αυτό που λέμε εργαστήρια, workshops νεολαίας, που έχουν να κάνουν με πολλά διαφορετικά πράγματα. Όπως παραδείγματος χάρη, ένα εργαστήριο είναι πώς μπορούμε να καταγράψουμε ιστορίες της Κρήτης σε βίντεο, ώστε οι νέοι μας να μπορούν να μάθουν και να πάνε πίσω και να καταγράψουν ιστορίες με σωστό τρόπο των παλαιότερων ή ιστορίες που θυμούνται οι γονείς τους και οι προηγούμενες γενιές. Υπάρχουν εργαστήρια προφανώς χορού και μουσικής που αυτό είναι το κάνουμε κάθε φορά, αλλά υπάρχουν και εργαστήρια τέχνης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα ώστε η νεολαία παράλληλα να μπορεί να κάνει και άλλες, να έχει και άλλες δράσεις. Mm-hmm. Στο τέλος, ναι, θα πάμε να γιορτάσουμε και τα 160 χρόνια από την επέτειο του ολοκαυτώματος του Αργαδίου στο Αρκάδι την επόμενη μέρα του συνεδρίου, στις 27 Ιουλίου, και στις 28 Ιουλίου θα βρεθούμε στον Άγιο Νικόλαο, όπου μας τιμά ο Δήμος Αγίου Νικολάου με την ονοματοδοσία μιας οδού που θα ονοματιστεί οδός από Δήμων Κρητών. Είναι μεγάλη τιμή για μας και θα βρισκόμαστε και εκεί πέρα.
0: Τι ωραίο, οδός από Δήμων Κρητών λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο. Μπράβο, εξαιρετική ιδέα. Να ρωτήσω, κύριε Καστρινάκη, αναφερθήκατε και πριν στους νέους και από ό,τι κατάλαβα υπάρχει έτσι μια ειδική μέρημνα ώστε οι νέοι κριτικοί να μπορούν τρίτης γενιάς, ας πούμε, να πάρουν το λόγο και να εκφράσουν το δικό τους όραμα, έτσι. Έχω καταλάβει ότι σε γενικές γραμμές αυτό που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί εθνικοτοπικοί σύλλογοι και εθνικοτοπικές ομοσπονδίες στο εξωτερικό, δηλαδή το να προσελκύσουν τους νέους τρίτης και τέταρτης γενιάς, που είναι από τα βασικά έτσι προβλήματα και από τις βασικές προκλήσεις, να πω, της ομογένειας στο εξωτερικό, δεν το αντιμετωπίζεται σε τόσο μεγάλο βαθμό. Δηλαδή συνήθως οι νέοι Κρήτες, τρίτης, τέταρτης γενιάς, πραγματικά παίρνουν μέρος στα κοινά, τηρούν παραδόσεις, ήθη, έθιμα, είναι έτσι, ή και για σας αποτελεί μία πρόκληση?
1: Η πρόκληση είναι αναμφισβήτητα μεγάλη για όλους μας. Mm-hmm. Και όταν εννοώ για όλους, εννοώ για όλους μας και εκτός Κρήτης και εντός Κρήτης. Απλώς πιο έντονα φαίνεται εκτός Κρήτης. Όμως να ξέρετε ότι είναι ενθαρρυντικό ότι βλέπουμε όλο και πιο πολλοί νέοι αρχίζουν να παίρνουν μέρος, και εγώ πιστεύω ότι έχουν αρχίσει και παίρνουν μέρος περισσότερο γιατί έχουμε κάνει και εμείς μια στροφή. Τι εννοώ μια στροφή? Έχουμε κάνει μια στροφή επικοινωνίας, έχουμε κάνει μια στροφή σχεδιασμού στο πώς με τα προγράμματα. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε ένα μικρό παράδειγμα είναι το συνεδρίο, ότι παράλληλα με τις εισηγήσεις και τις ομιλίες του συνεδρίου τρέχουν και τα workshops για να μπορεί να έχει κάποιος νέος επιλογή και να επιλέξει τι θέλει να ακούσει την ώρα που θέλει να τα ακούσει. Mm-hmm. Το ίδιο κάνουμε και στις οργανώσεις μας. Έχει αλλάξει πολύ ο τρόπος που επικοινωνούμε. Επικοινωνούμε με τις μεθόδους που η νεολαία επικοινωνεί. Και γι' αυτό ένα μεγάλο παράδειγμα είναι στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Έχουμε δει για πρώτη φορά αύξηση μελών και ειδικά μελών νεολαίας τα τελευταία 3 χρόνια. Και ο λόγος είναι επειδή εμείς έχουμε κάνει αυτή τη στροφή. Να πάμε να προσεγγίσουμε τους νέους με τα δικά τους χαρακτηριστικά, στους δικούς τους χρόνους, στις δικές τους ταχύτητες, που είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που είχαμε συνηθίσει. Με το δικό του τρόπο οργάνωσης που είναι διαφορετικός και πολύ πιο οργανωμένος στις μέρες μας.
0: Μάλιστα. Ξέρετε, κύριε Καστρινάκη, θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα και για εσάς τον ίδιο για τη δική σας πορεία, και αναφερθήκατε τώρα στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής. Ήσασταν, από ό,τι θυμάμαι, πρόεδρος και στην Παγκριτική Ένωση Αμερικής για κάποια φεγγάρια, καλά το λέω?
1: Όχι, δεν διετέλεσα πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, διετέλεσα όμως πρόεδρος στο μεγαλύτερο σύλλογο κριτών στο εξωτερικό του Συλλόγου Κριτών Ομόνια της Νέας Υόρκης.
0: Α, στη Νέα Υόρκη.
1: Έχω διατελέσει σε πολλές θέσεις της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής. Έχω κάνει πρόεδρος της Επιτροπής Επικοινωνιών, έχω διατελέσει αντιπρόεδρος επικοινωνίας, έχω διατελέσει γενικός επόπτης και τώρα είμαι εκτελεστικός αντιπρόεδρος.
0: Μάλιστα. Είστε έτσι ένας πραγματικά πετυχημένος ομογενής, πετυχημένος άνθρωπος Έλληνας του εξωτερικού και δημοφιλής στην διασπορά, με μια πραγματικά πολύ αξιόλογη καριέρα. Σε ποια ηλικία φύγατε από την Κρήτη και επιλέξατε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για σπουδές?
1: Ναι, αυτό είναι ένα ευστράπελο. Και μάλιστα το είπα πέρυσι όταν μίλησα στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης, όταν βραβευτήκαν οι... όχι πέρυσι, ήταν τον Απρίλιο, όταν βραβεύτηκαν τα Χριστούγεννα, βραβεύτηκαν οι περσινοί επιτυχώντες Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Και τους είπα εκεί ότι εγώ ήμουν ένας από αυτούς που δεν πέρασε Πανελλήνιες και που ήταν ίσως το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη. Γιατί ίσως... ίσως η πορεία μου ήταν διαφορετική, όμως ήξερα από μικρός ποιο ήταν αυτό που μου άρεσε. Mm-hmm. Μου άρεσε να ασχοληθώ με την επιστήμη των υπολογιστών και ο λόγος που πήγα στην Αμερική και επέλεξα στην Αμερική ήταν ότι εκείνη την περίοδο η τεχνολογία στο συγκεκριμένο κλάδο ήταν εκεί. Και γι' αυτό πήγα και ήμουν τυχερός, γιατί είδα τεχνολογία που ο υπόλοιπος κόσμος το έβλεπε μετά από 6-7 χρόνια και ανακατεύτηκα με τεχνολογία που με καινούργια τεχνολογία και με τους δημιουργούς τεχνολογίας.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν μια εμπειρία που για μένα ήταν πολύ μεγάλη. Μάλιστα να σας πω ότι ήμουν director ποιοτικού ελέγχου σε προγράμματα τεχνικής νοημοσύνης το 1999.
0: Απίστευτο.
1: Που δεν ξέρω αν πολλοί είχαν την τύχη να ξέρουμε τι πάνε να πει τεχνική νοημοσύνη.
0: Εννοείται, δεν γνωρίζαμε καν.
1: Που ήταν βέβαια τότε πολύ διαφορετική από αυτό που είναι σήμερα. Οπότε είχα αυτή την τύχη να ασχοληθώ με την τεχνολογία σε πολύ μεγάλες εταιρείες και να δω πολλά πράγματα καινούργια. Βέβαια τώρα τα τελευταία 5 χρόνια έχω κάνει μια στροφή και ενώ πάντα η ασχολία μου ήταν με τις διαδικασίες και με τα συστήματα, τώρα ασχολούμαι με τον τρίτο παράγοντα που πρέπει να λειτουργεί αρμονικά, τους τρεις παράγοντες που πρέπει να λειτουργούν αρμονικά για να υπάρχει αποδοτικότερη το μέγιστο της αποδοτικότητας, που είναι ο ανθρώπινος παράγοντας.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω ότι έχω καταλάβει ότι έχετε υπηρετήσει σε ηγετικές θέσεις σε αρκετές εταιρείες, και όταν λέμε εταιρείες στη βιομηχανία λογισμικού μιλάμε για μεγέθους δισεκατομμυρίων, και έχετε ηγηθεί ομάδων που έχουν καταγράψει επιδόσεις σε πάρα πολλούς κλάδους. Μας αναφέρατε ήδη, ας πούμε, για την τεχνητή νοημοσύνη τη δεκαετία του 90. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρά το πόσο έχετε εργαστεί και έχετε εργαστεί με υπομονή και επιμονή και με πολύ κόπο από ό,τι φαίνεται για να φτάσετε τόσο ψηλά και σε ηγετικές θέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ασχολείστε με τα κοινά τόσο ενεργά. Δηλαδή είστε ένας άνθρωπος που πραγματικά βρίσκεστε πολύ κοντά στην Ελλάδα, πολύ κοντά στην Κρήτη, πολύ κοντά στο... έχετε όραμα στο να διατηρηθεί και η σύνδεση με την ιδιαίτερη πατρίδα του ελληνισμού, της διασποράς, αλλά και το πώς θα αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο αυτή η δικτύωση. Και αυτό το βλέπω πραγματικά ως πολύ σημαντικό. Αυτό ήθελα έτσι λίγο να τονίσω, γιατί μπορεί να μην σας γνωρίζουν, και αν μπούμε σε μια διαδικασία να αναφέρουμε όλο το βιογραφικό σας, θα τελειώσει η εκπομπή, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί λοιπόν να μην...
1: Δεν νομίζω πως είναι και απαραίτητο.
0: Ναι, να μην σας γνωρίζουν, αλλά πραγματικά έχετε αγαπήσει πάρα πολύ την ομογένεια και είστε δίπλα σε θέσεις κλειδιά, ενώ αντίστοιχα ήσασταν σε θέσεις κλειδιά και σε μεγάλες, έτσι, σε μεγάλους οργανισμούς. Είσαστε λοιπόν δίπλα στην ομογένεια και στους απόδημους Κρήτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι, βέβαια, κοιτάξτε το...
0: Δηλαδή τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως. Τόσο μακριά αλλά τόσο κοντά συγχρόνως, έτσι.
1: Ναι, αν θέλει κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Και θα σας έλεγα, ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κομμάτι που γεμίζει τις ψυχές των ανθρώπων και θα ήθελα να προτείνω σε όλους να το δοκιμάσουν, γιατί μόνο αν το δοκιμάσεις μπορεί να καταλάβεις πόσο μπορεί να σε γεμίσει. Εμένα το δικό μου όραμα είναι εμπνευσμένο από τον Ελευθέριο Βενζέλο και δεν είναι τίποτα άλλο από την πρόοδο όλων μας, πώς μπορούμε να προοδεύσουμε όλοι μαζί. Και όλοι μαζί μπορούμε να προοδεύσουμε μόνο μαζί.
0: Ναι.
1: Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει η μόνη προϋπόθεση είναι να είμαστε ενεργοί, να είμαστε σε δράση.
0: Ναι,
1: και πολύ απλά αυτό κάνει.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο και για την προσφορά. Γιατί ο εθελοντισμός είναι προσφορά και όταν προσφέρεις πραγματικά γεμίζεις με συναισθήματα που μπορεί να μην σου περνούσαν ποτέ από το νου. Έτσι, ολοκληρώνεσαι σαν άνθρωπος. Πώς οραματίζεστε την επόμενη μέρα του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κριτών μετά την ολοκληρώση του συνεδρίου στα Χανιά? Ποιο είναι το όραμά σας?
1: Υπάρχουν τρία πράγματα που θα ήθελα πάρα πολύ και αυτό θα το κρίνουν βέβαια οι ομοσπονδίες και τα μέλη στο τέλος. Αλλά το ένα πράγμα είναι να έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, να έχουμε κάνει μερικά πράγματα παραπάνω που νομίζω ότι τα καταφέρουμε. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα παραπάνω. Το δεύτερο είναι να ανοίξουμε το δρόμο για καινούργια πράγματα. Που και αυτό σε έναν βαθμό το έχουμε κάνει και μάλιστα ξεκινήσαμε πολύ δομικά με το να κάνουμε και μια αλλαγή καθεστατικού μετά από 10 χρόνια στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Κριτών. Και το τρίτο είναι η επόμενη διοίκηση να μπορεί να έχουμε βάλει το υπόβαθρο να μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά και να κάνει ακόμα πιο πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι, είναι δεδομένη η επιτυχία, αλλά εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο στα Χανιά. Είπαμε 21 με 26 Ιουλίου, αλλά συνεχίζονται οι εκδηλώσεις, από ό,τι κατάλαβα, και 27 Ιουλίου. Στέλνω πολλές ευχές. Πείτε μου.
1: Αν μου επιτρέπετε να πούμε άλλο ένα πράγμα που θα συμβεί, που έχει να κάνει με το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενζέλος και τα παραρτήματά του στην Αμερική, στην Οκεανία.
0: Ναι.
1: Στις 5 Αυγούστου το απόγευμα θα έχουμε τη μεγάλη εκδήλωση των παρατημάτων του εξωτερικού του Ιδρύματος Ελευθερίου Βενζέλου στο Ίδρυμα στη Χαλέπα, στο σπίτι του Ελευθερίου Βενζέλου, που είναι και αυτό μια εκδήλωση η οποία εγώ πιστεύω μας δίνει μέσα από το όραμα του Ελευθερίου Βενζέλου και αυτά που κάνουμε ιδιαίτερα φέτος που είναι τα 90 χρόνια από την επέτειο του θανάτου του Ελευθερίου Βενζέλου, μας δίνει εμάς ομογενής οξυγόνο. Και τι εννοώ με αυτό? Έχοντας ένα μεγάλο πρότυπο όπως είναι ο Ελευθέριος Βενζέλος, είναι για μας έμπνευση να είμαστε αφενός συνδεδεμένοι με την πατρίδα μας την Κρήτη, με το έργο του Βενζέλου και να κάθε μέρα να προοδεύουμε ακόμα πιο πολύ.
0: Μάλιστα. Σας στέλνω θερμούς χαιρετισμούς, να συνεχίσετε έτσι με το ίδιο πάθος να δικτυώνετε την γενέτειρα, την Κρήτη, τη Λεβεντογένα Κρήτη, με τους Κρήτες σε όλο τον κόσμο. Να είσαστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα, κυρία Καστανά, και ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για το έργο που επιτελείτε και μας συνδέετε όλους με την πατρίδα.
0: Να είστε καλά.

Λοιπόν, κάποιοι θα θυμάστε ίσως αυτό το κομμάτι. Το είχε ερμηνεύσει ο Βλάσης Μπονάτσος το 1991. Εδώ βεβαίως το ακούμε σε μια διασκευή από τη Ματίνα Σουπό, που το άλλαξε τελείως, το μεταμόρφωσε θα λέγαμε, σε μία έτσι μπαλάντα. Έγινε viral αυτή η διασκευή, πολύ δημοφιλής, έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές, γιατί ουσιαστικά κατάφερε να συστήσει ξανά αυτό το κομμάτι στη νεότερη γενιά με έναν φρέσκο τρόπο. Τη μουσική και τους στίχους έχει γράψει ο σπουδαίος Γιώργος Ρωμανός. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να πάμε μέχρι το Βέλγιο και την περιοχή Ανς του Βελγίου. Εκεί ο πολύ γνωστός Έλληνας της Διασποράς, Έλληνας της Γαλλίας, ο Νίκος Αλιάγας, θα παρουσιάσει μία φωτογραφική έκθεση με τίτλο «L'Esprit Grec», το ελληνικό πνεύμα, από τις 4 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 4 Οκτωβρίου στο ιστορικό Σατόν Ντεβαγού, στο Βέλγιο, στην περιοχή Ανς. Είναι γνωστός ο Νίκος Αλιάγας όχι μόνο ως δημοσιογράφος και παρουσιαστής, γιατί έχει αναπτύξει εδώ και χρόνια μια ιδιαίτερα προσωπική πορεία στη φωτογραφία. Έχει δημιουργήσει ένα έργο με έντονο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και με πολλή ευαισθησία. Η έκθεση ουσιαστικά παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα της Ελλάδας. Μην σας έρθει στο νου τουριστικό στερεότυπο, κάρτ ποστάλ. Όχι, όχι. Εστιάζει στους ανθρώπους μέσα από χαρακτηριστικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Μιλάμε για ένα ταξίδι φωτογραφικό γεμάτο πρόσωπα, βλέμματα, χειρονομίες, σιωπές, αναμνήσεις και τοπία, αλλά μέσα από το πέρασμα του χρόνου. Μία Ελλάδα βαθιά ποιητική, μέσα από εικόνες που αποτυπώνουν την καθημερινότητα από τη μια, τη μνήμη από την άλλη. Να σας πω ότι το επιβλητικό κάστρο του Βαγού είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής Ανς στο Βέλγιο, και γι' αυτό δεν είναι τυχαία η επιλογή του χώρου για τη φιλοξενία της έκθεσης, γιατί δίνει μια ιδιαίτερη διάσταση κιόλας στο έργο. Εκεί έχουμε μια άλλη ιστορία, μια άλλη ατμόσφαιρα που συνομιλεί, ας πούμε, με τις φωτογραφίες του Νίκου Αλιάγα. Έχουμε χρόνο βεβαίως, 4 Σεπτεμβρίου με 4 Οκτωβρίου, οπότε θα τα ξαναπούμε μέχρι τότε. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα.

0: Ώρα Ελλάδας 5. Διεθνής ώρα UTC 2.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Εγώ το έχω πει ότι όταν τα τραγούδια που ξέρουμε και αγαπάμε, τα γνωστά, ο ίδιος καλλιτέχνης ενδεχομένως τα ερμηνεύσει με ένα διαφορετικό τρόπο, λίγο πιο αργά, λίγο πιο αισθησιακά, μεταμορφώνονται. Και αυτό εδώ του Chris Rea, On The Beach, είπα να το βάλω για πρώτο για να μεταφέρω κλίμα καλοκαιριού. Μέρες ωραίου καλοκαιριού ζούμε, ήδη αυτή εδώ είναι η 23η μέρα του που διανύουμε. Και το λέω εγώ αυτό, δηλαδή σημειώστε παρακαλώ τη μέρα και την ώρα. Ωραίο καλοκαίρι. Το ωραίο καλοκαίρι για μένα είναι να είναι ζεστό όσο αντέχετε, δροσερό όσο πρέπει. Μεγάλη φιλοσοφία πέταξα, μεσημεριάτικα, απογευματιάτικα. Σε αυτό εδώ λοιπόν το απογευματό βράδο, κακώς βάζω το βράδυ, το απόγευμα, το καλοκαιρινό απόγευμα, που κάποιοι μπορεί να είστε τόσο τυχεροί που να απολαμβάνετε και ένα είδος σιέστας on the beach. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλό απόγευμα, να είστε όλοι καλά όπου και αν σας βρίσκουμε. Κάναμε ένα είδος προβολής των επιθυμιών. On the beach λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε πάνω σε παραλία, αλλά με τη φαντασία μας σου μπορούμε να βρεθούμε σε πάρα πολλές παραλίες και σίγουρα όχι στις όχθες του Σικουάνα. Τι είναι αυτό παιδιά, τι θερμικό σοκ είναι αυτό που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη, η Δυτική, ακόμα και η Γερμανία, γιατί έχει πάει το πράγμα λίγο σαν ένα ανάποδο γάμα ή μάλλον σαν ένα ίσιο γάμα άμα το δεις από την Αφρική, διότι ήρθε σιγά σιγά από το Gulf Stream και από το Μεξικό όλο αυτό το θερμικό θόλος, το φαινόμενο Ωμέγα, ανέβηκε, έπιασε Ισπανία, Γαλλία, λίγο Βρετανία και μετά έκανε δεξιά και πήγε προς Γερμανία, άγγιξε λίγο ίσα που ακούμπησε και κάτι από Ιταλία και έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί, το εξηγούν οι ειδικοί με πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Το πρωί τα διάβαζα με πολύ πάθος, αλλά λέω σιγά τώρα τι να πρωτομεταφέρω. Τα διαβάζετε κι εσείς, δεν είναι κάτι καινούργιο για να σας πω. Αλλά αυτό που κατάλαβα είναι ότι έρχεται από πάνω και κλείνει σαν καπάκι. Οπότε όλες οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική έχουν εγκλωβιστεί σε μία κατσαρόλα, να φανταστείτε, σε μία γιγάντια κατσαρόλα. Και έχει κλείσει και το καπάκι. Οπότε τι γίνεται, οι υπόλοιποι αέριδες πρέπει κάπως να ξεφύγουν. Και ξεφεύγουν και ευτυχώς έρχονται προς τα δω. Οπότε να το ωραίο δροσερό καλοκαίρι που διανύουμε εμείς εδώ στις παραδοσιακά ζεστές χώρες, που έχουμε και κλιματισμό, που είμαστε στον πολιτισμό, που ξέρουμε πώς να τα αντιμετωπίσουμε όλες τις ακραίες καιρικές συνθήκες, αλλά δεν μας προτιμά προς το παρόν, δεν πειράζει, το αφήνουμε όπως έχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι τα υπόλοιπα νέα μας ευχάριστα, αισιόδοξα και ομαλά. Ίσα ίσα που διαβάζω την Ευρώπη σε θερμικό σοκ, ότι ο καύσωνας εκτινάσει τις τιμές ρεύματος σε επίπεδα ενεργειακής κρίσης με αυτές τις θερμοκρασίες των 44 βαθμών. Διαβάζω ότι στα χρηματιστήρια υπάρχει ένα τσουνάμι ρευστοποιήσεων στις τεχνολογικές μετοχές. Ματώνουν τα ταμπλό, ο χρυσός και το ασίμι, για την ακρίβεια. Επίσης διαβάζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές διαδηλώσεις, αυτό γίνεται εδώ και καιρό, στην Αλβανία, για να μην ιδιωτικοποιηθούν και να μην γίνουν τουριστικά φιλέτα τα κομμάτια της Σβέρνιτσα. Και ο Έντι Ράμα λέει, εγώ δεν είμαι νονός, και όλες αυτές οι διαδηλώσεις είναι υποκινούμενες από το Ιράν. Δεν ξέρω από πού το βρήκε αυτό και από πού τεκμέρεται. Υπάρχει άλλη είδηση που λέει ότι έρχονται οι Ταλιμπάν. Σήμερα αναμένεται η αντιπροσωπεία τους στις Βρυξέλλες. Μια πρόσκληση των Βρυξελών στους Ταλιμπάν. Πώς έγινε αυτό, κανείς δεν το ξέρει. Ποιος το αποφάσισε. Μια αντιπροσωπεία λοιπόν εξασφάλισε βίζες, 5 τον αριθμό, για να ταξιδέψει στη Βελγική πρωτεύουσα και αναμένεται να φτάσει σήμερα Τρίτη. Τώρα, τι θα κάνουν ακριβώς.
μια ευαίσθητη προσπάθεια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων για να δημιουργήσουν επαφές σε τεχνικό επίπεδο με τους de facto ηγέτες του Αφγανιστάν σχετικά με τη μετανάστευση και τις επιστροφές. Εγώ πάλι μαθαίνω ότι οι περισσότεροι αξιωματούχοι που έχουν κινητά τηλέφωνα, τα έξυπνα smartphones, επειδή απαγορεύτηκαν, τα διαλύουν, τα σπάνε. Δηλαδή, κρίμα. Και πάρα πολλά άλλα ενδιαφέροντα που ξεκινάνε από τον άνθρωπο που είναι ο νούμερο ένα, ο super duper hacker στον κόσμο, που βγαίνει τώρα και λέει ότι παιδιά, να προσπαθήσω τώρα να σας πείσω ότι κάναμε λάθος με την τόσο μεγάλη προώθηση και υποστήριξη της τεχνητής νοημοσύνης, γιατί όλα αυτά τα εργαλεία του διαβόλου ουσιαστικά μας έχουν προσπεράσει ή θα αναγνωρίζουν μόνα τους τους μηχανισμούς ελέγχου και θα υποδεικνύουν εκείνα πώς θα τα ελέγξουμε. Wow. Από το εσωτερικό μέτωπο δεν ασχολούμαι πολύ, γιατί μένουμε λίγο πολύ στα ίδια. Οι ανακατατάξεις, τα ποσοστά, οι προσπάθειες των κομμάτων, οι μετακινήσεις των προσώπων, η όλη προσπάθεια που δεν φαίνεται να πτωείται λόγω του καλοκαιριού και της ραστόνης που θα έρθει. Κάπου εκεί έχουμε μείνει. Και με άλλα πολλά που θα προσπαθήσουμε να αναφέρουμε ή να πιάσουμε έτσι όσο γίνεται ακροθυγώς στη διάρκεια της εκπομπής. Ποιας εκπομπής? Μένουμε εδώ, Air News Radio 105,8 και Voice of Greece, Φωνή της Ελλάδας μαζί. Από παραλία σε παραλία σας πάμε.

Είχαμε σήμερα και αυτή τη μεγάλη φωτιά στο εργοστάσιο με πλαστικά στο Αιγάλεο. Κλειστή η οδός Ορφέως. Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 12 πυροσβεστικά και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Καθώς κατέρευσε τμήμα της ταράτσας.

0: Είμαστε σε αναμονή και των βαθμολογιών. Έχετε ακούσει για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα ανακοινωθούν την Πέμπτη, μεθαύριο, οι βαθμολογίες. Οι εκτιμήσεις πάντως για τις βάσεις αναφέρουν μικρές πιέσεις στις νομικές, σταθερές στις ιατρικές και καθοδική πορεία για το τέταρτο πεδίο. Οι βαθμολογίες λοιπόν θα ανακοινωθούν την 5η 25 του μήνα. Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια δείχνουν αυτές τις μεταβολές που σας ανέφερα. Μικρές πιέσεις στις νομικές, φαντάζομαι προς τα κάτω. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται για μια ακόμα φορά στις υψηλόβαθμες σχολές με πολύ κρίσιμο παράγοντα τους ίδιους τους αριστούχους. Όσο πιο ψηλά το πάνε, τόσο πιο πολύ μετά θα έχουμε τις όποιες μεταβολές ή ανατροπές. Το δεύτερο επιστημονικό πεδίο εμφανίζει ανωδική δυναμική, μαθαίνουμε, λόγω των επιδόσεων στη φυσική. Το τέταρτο πεδίο παρουσιάζει καθαρή πτωτική τάση εξαιτίας της δυσκολίας στα μαθηματικά και την οικονομία. Και οι ιατρικές και οι σχολές υγείας του τρίτου πεδίου κινούνται προς σταθεροποίηση. Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο προβλέπεται σχετική σταθερότητα με ήπιες πιέσεις στις σχολές κορυφής και πιο αισθητή πτώση. Και άλλοι θα πω εγώ, στα τμήματα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και δεν τα λέμε τυχαία αυτά. Δηλαδή ξεκινήσαμε έτσι λίγο αυτό που λέμε να πάμε στην Λαμία μέσω Θεσσαλονίκης, αλλά στην πραγματικότητα θα καταλήξουμε στο Πολυτεχνείο Κρήτης, καθώς ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και μάλιστα από τα Χανιά προερχόμενος έχει ξεχωρίσει, ουσιαστικά διακρίθηκε ο άνθρωπος, αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες στον κόσμο. Και μιλάμε για τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, που έχουμε μαζί μας. Καλησπέρα σας.
1: Χαίρετε.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά εσείς?
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την ανταπόκριση, γιατί κατάλαβα ότι έτσι λίγο σας εμπερδέψαμε με τις ώρες και με τα διάφορα καθήκοντά σας, αλλά δεν γινόταν να σας χάσουμε, κύριε Χαλκιαδάκη, γιατί όταν μαθαίνουμε τόσο σημαντικές ειδήσεις για ανθρώπους που έχουν παλέψει, που παλεύουν καθημερινά πάνω στη γνώση και την επιστήμη, θέλουμε να τους γνωρίζουμε λίγο πιο καλά. Πώς νιώθετε ως ένας από τους επίσημα πλέον κορυφαίους ερευνητές του πλανήτη?
1: Καταρχήν σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πρέπει να πω τα βρίσκω λίγο, είναι λίγο υπερβολή ίσως όλο αυτό, αλλά όπως είπατε, δεν ξέρω για το κορυφαίος, αλλά ένας από, υπάρχουν και άλλοι, και άλλοι από την Ελλάδα, οπότε και σε διάφορες κατατάξεις είναι αρκετοί συνάδελφοι. Ευτυχώς ακόμα μπορούμε και με όσες δυσκολίες, ακόμα και αυτοί που είμαστε Ελλάδα και κάνουμε αρκετά καλή δουλειά. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είμαι μοναδικός για τέτοιο. Υπάρχουν πολύ καλοί συνάδελφοι.
0: Ωραία. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή, να μιλήσουμε λοιπόν με καθαρά, προς το λένε, πραγματικά στοιχεία. Μιλάμε για το Διεθνές Σύστημα Scholar GPS. Αυτό σας έχει κάνει την αξιολόγηση?
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι μάλλον έχετε υπόψη σας κάποια νούμερα που κυκλοφορούν και τώρα τελευταία μέρες του διαδίκτυο. Αν και είναι λίγο παλιά, τώρα τα νούμερα τα φετινά είναι λίγο είναι καινούργια, είναι λίγο καλύτερα μάλιστα. Οπότε ναι.
0: Ωραία, πείτε μας τη δική σας ιστορία λοιπόν. Θέλω να πω, είστε πρώτα απ' όλα διδάσκετε στην περίφημη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Το λέω γιατί είναι μια σχολή που εδώ και πολλά χρόνια είναι στις πολύ υψηλές, σε πολύ υψηλή ζήτηση από τους υποψηφίους. Έτσι δεν είναι, κύριε Χαλκιαδάκη?
1: Ναι. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σχολή. Κάνουμε καλή δουλειά. Ένα θέμα που έχουμε όπως όλα τα περιφερειακά ιδρύματα είναι ότι λόγω της ακρίβειας και ειδικά το γεγονός ότι είμαστε σε τουριστική περιοχή κάνει δύσκολη την απόφαση κάποιον να μας δηλώσει τον μηχανογραφικό.
0: Ναι, εμένα το λέτε.
1: Μεγάλο
0: πρόβλημα. Και βιωματικά μπορώ να σας το βεβαιώσω, ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι όντως είμαστε μια σχολή που τα πάει καλά και νομίζω ότι οι αποφοιτοί μας Αυτοί μπορούν να το βεβαιώσουν ότι ήταν καλό που πέρασαν από αυτή τη σχολή. Νομίζω είμαστε τυχεροί που έχουμε τόσο καλούς αποφύτρους που είναι και οι καλύτεροι βεζευτές της σχολής.
0: Όπως το λέτε, όντως.
1: Ελπίζω τα νέα παιδιά να μας προτιμήσουν και φέτος.
0: Να ρωτήσω, εσείς τι ακριβώς διδάσκετε? Το κάνω σαν τη διαφήμιση, αν έχετε δει, που κάποιος λέει ότι είμαι αυτό, εκείνο το άλλο, λέει τίτλους, τον κοιτάζουν όλοι με μια μηχανία στην παρέα και μετά λέει, καλέ, εκεί δουλεύει, ας μην πω, μην κάνω διαφήμιση. Καταλάβατε. Τι ακριβώς.
1: Τι ακριβώς. Αυτή είναι μια ιστορία, ναι.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Αυτό το θέμα, όταν ήμουν αθλητής, όταν έκανα το δακτορικό μου στον Καναδά. Εγώ καταλαβαίνω τον Νικόλαο και όταν πήγαινα διακοπές εκεί, ένας καλός φίλος που είχε μια ωραία μπουάτ με ρωτούσε, μα τι κάνεις εκεί στον Καναδά? Του λέω, κάνω πολυπρακτορικά συστήματα. Μου λέει, τι είναι αυτά? Λέω, τεχνητή νοημοσύνη. Μου λέει, τι είναι αυτό πάλι, δεν το καταλαβαίνω. Του λέω, φτιάχνουμε ρομπότ. Α, μου λέει, φτιάξε μας ένα ρομπότ να το έχω εδώ να σε δει, να γλιτώνω το ΙΚΑ. Αυτό ήταν πριν από 20 χρόνια και οπότε ο κόσμος δεν ήταν τόσο εξοικειωμένος για την τεχνητή νοημοσύνη όσο σήμερα. Σήμερα μπορώ να πω ότι ναι, γενικά κάνω τεχνητή νοημοσύνη και, και πιο ειδικά ασχολούμαι με θέματα που έχουν να κάνουν με μηχανική μάθηση και θεωρία παιδινίων. Και με ενδιαφέρουν περιβάλλοντα που έχουμε πολλούς έξυπνους αυτόνομους πράκτορες, οντότητες ας πούμε τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ή ανταγωνίζονται προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Το περιγράφετε πολύ διακριτικά, όχι διακριτικά, πολύ θετικά. Θα μπορούσε κανείς, γιατί πολύ ωραία σας είπε ο φίλος σας πριν από 20 χρόνια, να γλιτώνω το ΙΚΑ, εννοούσε δηλαδή να μην έχω πολλούς εργαζόμενους. Αυτό εννοούσε. Πολύ προφητικός και διορατικότατος. Και θα σας πάω κατευθείαν, ναι, δυστυχώς. Άρα, ουσιαστικά να το πούμε έτσι, εμένα θα με αντιμετωπίσετε σαν όχι πρωτοετή φοιτητριά σας, αλλά ακόμα πιο κάτω. Λοιπόν, άρα, φτιάχνετε ρομπότ κατά κάποιο τρόπο που μπορούν να αλληλεπιδρούν με δραστηριότητες και με εργαλεία που θα βοηθήσουν σε τι ακριβώς, ποιο θα είναι το πρακτικό αντίκρισμα?
1: Ναι, για να το πούμε αλλιώς, ας πούμε εμείς, εγώ και η ομάδα μου ασχολούμαστε πιο πολύ με την λήψη αποφάσεων βεβαιότητα. Βασικά, ας πούμε ότι μπαίνουμε στο μυαλό το ρομπότ. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τους μηχανισμούς εκείνους, τους αλγορίθμους αν θέλετε, που θα επιτρέπουν στο ρομπότ να παίρνουν αποφάσεις από μόνα τους. Είτε αυτά είναι φυσικά ρομπότ, είτε είναι έξυπνα προγράμματα, εφαρμογές, έτσι που ζουν εντός εισαγωγικών στο διαδίκτυο και στους υπολογιστές, είτε είναι software είτε είναι hardware. Οπότε δεν φτιάχνουμε ακριβώς ρομπότ, αλλά φτιάχνουμε αυτό που θα επιτρέψει στα ρομπότ να κινηθούν μόνα τους και να αλληλεπιδράσουν με άλλα.
0: Το λέτε με πολύ ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι για τον κοινό θνητό είναι μια μεγάλη πρόκληση και ταυτόχρονα ένας φόβος. Είμαι σίγουρη ότι επειδή καταλαβαίνω πρώτα απ' όλα, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος, αλλά και έχετε πάει και έξω από την Ελλάδα, ότι τέτοιου τύπου προβληματισμούς τους συμμερίζεστε κι εσείς. Δεν ξέρω αν μένετε έξω από αυτά.
1: Ναι, φυσικά και το συμμερίζομαι. Και μάλιστα τα τελευταία χρόνια προσπαθώ να είμαι και εγώ έτσι λίγο πιο ενεργός σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική και την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, λίγο αργά, ίσως λίγο καθυστερημένα, αλλά ένα μεγάλο μέρος της ερευνητικής μας κοινότητας βλέπει πολύ πολύ πιο προσεκτικά και σοβαρά τα συγκεκριμένα ζητήματα. Και προσπαθεί να προωθήσει όντως το να πάει η έρευνα στην νοημοσύνη, να είναι ασφαλής, να υλοποιήσει αυτό το οποίο ας πούμε ξεκινήσαμε πριν από 70-75 χρόνια να κάνουμε, δηλαδή να φτιάξουμε εκείνους τους έξυπνους τις έξυπνες οντότητες που θα μας είναι χρήσιμες, που θα μας βοηθάνε και όχι θα μας παίρνουν τις δουλειές, θα μας ανταγωνίζονται, θα βγάζουν κέρδος για λίγες εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να προωθήσουν τα πράγματα.
0: Κύριε Χαλκιαδάκη, συγγνώμη. Ακούστε, επειδή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση, δεν ξέρω αν έχετε λίγο χρόνο ακόμα να μας διαθέσετε, αφού σας ζητήσω να περιμένετε τώρα για τίτλους ειδήσεων υποχρεωτικά τώρα στις και μισή, πολύ σύντομα, και αμέσως μετά να τα ξαναπούμε, γιατί σας περιμένω στη γωνία με ένα άρθρο που έχω διαβάσει από τη Wall Street Journal που αφορά πολύ τη συζήτηση που κάνουμε. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: Συνομιλούμε, κυρίες και κύριοι, με τον καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη, με αφορμή την αναγνώρισή του στο 0,27% των επιστημόνων παγκοσμίως, μια διάκριση που φυσικά δικαιώνει και ικανοποιεί προσωπικά τον ίδιο, είναι σίγουρο, αλλά αντανακλάται και στην φήμη και το κύρος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ο καθηγητής Χαλκιαδάκης διδάσκει στη Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και είναι μαζί μας από νωρίς. Τον παρακαλέσαμε να μείνει λίγο ακόμα εδώ στο Ethnews Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας για να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λέει. Κύριε Χαλκιαδάκη, εδώ είστε ακόμα?
1: Δεν φύγατε,
0: ωραία. Λοιπόν, σας έλεγα, αν και όλα αυτά που λέτε εσείς είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα, αλλά δεν ξέρω με ποιο τρόπο μέσα στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο μπορώ να τα εκμεύσω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τυχαία, διάβαζα για το γεγονός ότι ο χάκερ που πραγματικά μπορούσε να γκρεμίσει τους μύθους της τεχνητής νοημοσύνης προειδοποιεί τώρα, αν το κατάλαβα σωστά, είναι ο Νίκολας Καρλίνη, προειδοποιεί τώρα ότι τα νέα μοντέλα μπορούν να εντοπίζουν και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες σε κρίσιμα συστήματα καλύτερα και από τους ανθρώπους. Δηλαδή, στην ουσία, ό,τι θα βάλετε και βάζετε εσείς σε όρια, το ίδιο το ρομπότ μπορεί να τα αναγνωρίσει και να τα προσαρμόσει μόνο του. Ισχύει αυτό?
1: Για να το λέει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι...
0: Δηλαδή, ενώ είναι δυνατόν, είναι εφικτό.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι εφικτό. Mm. Και πλέον έχουμε μπει σε ένα αγώνα μεταξύ, από τη μία, ας πούμε, των υπερασπιστών, ας πούμε, και από την άλλη των επιτυχθέμενων, έτσι, από την κυβέρνηση ασφάλεια, ας πούμε, με χρήση προηγμένων τεχνολογιών, είτε αυτά είναι νευρονικά δίκτυα, είτε σε λίγο θα μιλάμε και για αλγορίθμους κυβερνητικούς με χρήση κυβερνητικών υπολογιστών ενδεχομένως.
0: Δεν σας κατάλαβα. Τι είπατε, αλγορίθμους?
1: Για κβαντικούς υπολογιστές.
0: Για κβαντικούς υπολογιστές, ναι.
1: Ναι, mm-hmm. Που από τη μία, να θυμίσω λίγο αυτό που έλεγα ότι είναι αγώνας. Έτσι μέχρι τώρα, ας πούμε, ξέραμε ότι όταν αν φτιαχτούν κβαντικοί υπολογιστές ισχυροί, τότε αυτό θα είναι το τέλος όλων, ας πούμε, των συστημάτων ασφαλείας που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έτυχε και εγώ προχθές να ακούσω ότι ήδη έχουν βγει αλγόριθμοι που μπορούν να υπερασπιστούν, ας πούμε, με αποτελεσματικότητα ενάντια σε επιθέσεις με χρήση, ας πούμε, κυβερνητικών αλγορίθμων. Οπότε,
0: να κάνουν ένα είδος δηλαδή αυτοθεραπείας, αυτοπρόληψης, κάτι τέτοιο.
1: Ναι και όχι, δεν έχει μεγάλη σημασία για τις δεδομένες. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να δώσουμε είναι ότι όντως η τεχνολογία προχωράει πάρα πολύ και όντως τα συστήματα γίνονται όλο και πιο έξυπνα και αποκτούν όλο και μεγαλύτερο βαθμό αυτονομίας και αυτός ο συνδυασμός μπορεί όντως να τα κάνει πολύ επικίνδυνα όσον αφορά το να βρίσκουν τρύπες σε συστήματα ασφάλειας και να μπορούν να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες τους. Οπότε ναι, υπάρχει το ενδεχόμενο να πέσουν θύματα, ας πούμε, της επιτυχίας μας και σε αυτό το τομέα. Αλλά από την άλλη γίνεται μεγάλη προσπάθεια και συγκεντρώνεται πολύ πόροι στο να έχουμε άλλα συστήματα τα οποία μας υπερασπίζονται από τέτοιες κακόβουλες, από κακόβουλο λογισμικό. Δεν είναι αλλημένο ζήτημα. Έχει δίκιο ότι ναι, γίνονται όλο και πιο έξυπνα και πιο αυτόνομα, μπορούν να καλύπτουν τις τρύπες, αλλά από την άλλη υπάρχουν και ενεργή προσπάθεια για να αντιμετωπιστούν.
0: Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας στα επόμενα 5-10 χρόνια, δηλαδή πού τον τοποθετείτε, και ταυτόχρονα, για να το κάνω συνολικό το ερώτημα, πιστεύετε ότι η νέα γενιά των ανθρώπων, των φοιτητών μας που βγαίνουν και από τη δική σας τη σχολή και γενικότερα από παρόμοια τμήματα θα αξιοποιηθεί εντός των τυχών ή θα βρει το δρόμο προς τα έξω? Δηλαδή, το σηκώνει η χώρα μας, αυτό θέλω να πω τελικά.
1: Τον εαυτό μου τον βλέπω στην Ελλάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Είναι εδώ. γιατί επέστρεψα μέσα της κρίσης ουσιαστικά. Αλλά δυστυχώς το μεγάλο κλήθος των νέων επιστημόνων, των νέων αποφύτων μας, είναι δεδομένο, δεν το βλέπω απλά, είναι δεδομένο θα είναι εκτός Ελλάδα. Το έχω δει αυτά τα περίπου 15 χρόνια που έχω επιστρέψει στη χώρα. Στην αρχή έφευγαν έτσι οι πιο δυνατοί φοιτητές, μετά και οι πιο μέτροι, τώρα φεύγουν όλοι. Οπότε δυστυχώς η χώρα ερημώνει τα μυαλά. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να δράσουμε.
0: Βέβαια.
1: Να το αντιστρέψουμε. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει brain gain, regain ή οτιδήποτε. Δυστυχώς νομίζω ότι το brain συνεχίζεται.
0: Συνεχίζεται. Ωστόσο, από ό,τι προσπαθώ και εγώ να αντιληφθώ, υπάρχει μια πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν προοπτική σε ό,τι αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, την έμφαση που δίνεται από την πολιτεία, ίσως και από τα πανεπιστήμια και τα πολυτεχνία. Δεν ξέρω ποιος πρέπει να υποστηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια. Σε επίπεδο, καταλαβαίνετε, σε επίπεδο θεσμικό και σε επίπεδο πρακτικό τελικά. Ποιο είναι το υπόστρωμα, τι πρέπει να γίνει.
1: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, γιατί από τη μία πολλά ακούγονται προς μια θετική κατεύθυνση και εξαγγέλλονται. Από την άλλη, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή οι φορείς εκείνοι που δημιούργησε η ίδια η πολιτεία τα τελευταία 10 χρόνια και που θα υποστήριζαν ένας από τους σκοπούς τους, θα να υποστήριζαν την έρευνα της νοημοσύνης, και αυτό χωρίς να έχει γίνει ακριβώς αυτό που σε άλλες χώρες υπάρχει εδώ και 20-25 χρόνια, δηλαδή ας πούμε ένας εθνικός φορέας για την νοημοσύνη. Στην Ελλάδα υπάρχει τα τελευταία χρόνια υπήρχε κάτι που ενδεχομένως να προσπαθούσε να γίνει να κινήσει την κατεύθυνση το ο ερευνητικός φορέας Αρχιμίδης να έχει τα ακούσει.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά για να το πω απλά, ακόμα και αυτός έχει μείνει χωρίς λεφτά και χωρίς σηματοδότηση τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το ΕΛΙΒΕΚ που υποστηρίζει την βασική έρευνα στη χώρα έχει μείνει και αυτό χωρίς σηματοδότηση. Η εφαρμοσμένη έρευνα έχουν γίνει προγράμματα. Έχουμε υποβάλει προτάσεις το Σεπτέμβριο 2024 στα τα περίφημα ερευνό καινοτομό ΕΣΠΑ, που θα υποστήριζαν την εφαρμοσμένη έρευνα, και υπέβαλαν όλοι, όχι μόνο αυτοί που κάνουν την δημοσιογραφία, αλλά ουσιαστικά όλοι οι καθηγητές πολυτεχνείων θετικής κατεύθυνσης στην όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, μαζί με εταιρείες κλπ. Και υποβάλαμε το Σεπτέμβριο 2024, είμαστε στον Ιούλιο του 2026 και ακόμα δεν έχουν βγει τα αποτελέσματα αξιολόγησης, ενώ το χρηματοδοτικό πλαίσιο λήγει το Δεκέμβριο του 2027, αν δεν
0: κάνω λάθος. Μάλιστα. Και οπότε μας απαντήσατε, μας καλύψατε, ενώ όχι ψυχολογικά, γιατί δεν έπρεπε, ίσα-ίσα. Μα θέλουμε να δούμε πού σκαλώνει το πράγμα και δεν είναι το μόνο. Μία φορά, κύριε Χαλκιαδάκη,
1: ναι,
0: είχα υποστηρίξει. Ότι... Ακριβώς. Ναι, πείτε.
1: Αυτό. Ότι, ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι οι παθογένειες, ας πούμε, επιμένουν. Έχουμε πολλά λόγια, αλλά στην πράξη συνάδελφοι, ας πούμε, που έρχονται τελευταία χρόνια ξαναφεύγουν. Όλα τα νέα παιδιά ξαναφεύγουν, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει υποστήριξη. Είναι δυστυχώς. Είναι μια αλήθεια, είναι η πραγματικότητα, χωρίς εξορισμούς.
0: Μάλιστα.
1: Και πραγματικά, για να ξαναγυρίσουμε και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αν θέλετε, και σε όλα τα περιφερειακά ιδρύματα,
0: ναι,
1: η πολιτεία πρέπει να προσπαθήσει να κάνει ενέργειες ώστε να τα υποστηρίξει πραγματικά, γιατί αυτή τη στιγμή νομίζω ότι αναστενάζουν πραγματικά από το ότι ειδικά στις τουριστικές περιοχές, δηλαδή πραγματικά είναι η κατάσταση πολύ δύσκολη, όχι μόνο για τους φοιτητές, ακόμα και για συναδέλφους καθηγητές, να βρουν ένα σπίτι,
0: ένα κατάλημα στοιχειοθός να μείνουν. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Δυστυχώς, δηλαδή, να σας τα πω τώρα μαζεμένα.
0: Ναι, καλά κάνετε.
1: Επειδή, όπως έχει πει επανειλημμένα και η Ομοσπονδία των Ακαδημαϊκών ΙΠΟΣΔΕΠ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
0: Διδακτικού Προσωπικού, ναι, ναι.
1: Οι απολαβές, ας πούμε, των καθηγητών πανεπιστημίων στην Ελλάδα είναι στα 2003. Για τις ονομαστικές μιλάμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε τι απώλειες εισοδήματος έχουν
0: υποστεί. Έτσι είναι. Είναι ακριβώς έτσι όπως τα λέτε, γιατί έχουμε και άλλες φορές συζητήσει με συναδέλφους σας. Εγώ χαίρομαι που επικεντρωθήκατε όχι μόνο, μάλλον καθόλου, στη δική σας βράβευση και διάκριση και προς τιμή σας αναφερθήκατε σε όλο το ίδρυμα και σε όλο το πανεπιστημιακό χώρο τελικά, κυρίως των περιφερειακών ιδρυμάτων. Δηλαδή, πραγματικά μας δώσατε μία εικόνα, μπορεί να είναι. Ζωφερή, αλλά είναι η πραγματική με τα στοιχεία που μας λέτε, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι λέω για να είναι ζωφερή η εικόνα, για να κάνουμε κάτι.
0: Για να κάνουμε κάτι πάλι.
1: Κάποια στιγμή να κάνουμε κάτι. Και αυτή η στιγμή έχει έρθει εδώ και καιρό.
0: Αυτή η στιγμή είναι χθες που λέμε.
1: Αυτή η στιγμή είναι χθες, δυστυχώς. Και πραγματικά εγώ με πόνο καρδιάς, δηλαδή πραγματικά βλέπω όλα τα νέα παιδιά που πολύ σπάνια και για πολύ συγκεκριμένους προσωπικούς λόγους μπορεί να μείνουν στη χώρα, αλλά ενώ έχουμε φοβερά ταλέντα, δεν το λέω για τους καθηγητές, λέω για τους φοιτητές μας, εγώ δεν θα ήμουν τίποτα αυτά τα χρόνια χωρίς τους φοιτητές μου, πολύ τυχερός και πολύ δυνατούς φοιτητές. Η Ελλάδα, το ελληνικό ακαδημαϊκό σύστημα μπορούσε και τους παρήγαγε μέχρι τώρα. Είναι κρίμα αυτά τα μυαλά να βγαίνουν και να προσφέρουν σε άλλες χώρες και όχι στη χώρα μας. Και επίσης είναι κρίμα να, έτσι όπως πάμε, θα σταματήσουμε να μπορούμε να τους, βοηθάζουμε έτσι, δηλαδή η δυνατότητά μας να τους παράγουμε. Αυτή η δυνατότητά μας, από ό,τι φαίνεται, γίνεται όλο και πιο αδύνατη.
0: Πιο μικρή,
1: γιατί,
0: μάλιστα,
1: γιατί,
0: κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Ένα σωρό και νέοι άνθρωποι και οι συνάδελφοι, πάρα πολλοί, από τους πιο νέους μέχρι και μεγαλύτερους, έχουν επιλέξει να φύγουν εκτός Ελλάδας.
0: Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήμασταν πολύ τυχεροί που σας ακούσαμε, που σας είχαμε εδώ στο ραδιόφωνο και που θίξατε ζητήματα που μας πονάνε όλους. Εγώ νιώθω τον πόνο της ψυχής σας. Συγχαρητήρια σε προσωπικό επίπεδο. Καλή δύναμη σε όλα.
1: Πολύ.
0: Και εδώ είμαστε, να ξέρετε, εδώ είμαστε. Δηλαδή, τσιγκλίστε μας κι εσείς. Εμάς τα μικρόφωνα είναι πάντα ανοιχτά και η διάθεσή μας επίσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: give my heart away. I found out the hard way, it's a price I have to pay. I found in that love.
1: Δεν έχουμε πει καθόλου ποιοι είμαστε. Φτάσαμε στις παρατέταρτο. Εντάξει, μας ξέρετε λίγο πολύ, αλλά πρέπει και να τα πούμε. Η Vivian χαμογελά με αυτό το φωτεινό της χαμόγελο για να μου υπενθυμίσει ότι εντάξει, δεν πειράζει, αλλά πειράζει. So long ago. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Vivian Νικολοπούλου στον ήχο. Η Μαρία Σφυρόερα, σταθερή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. So η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605. Άντε, τα λέω όλα γρήγορα σήμερα μαζεμένα. Και Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και το μικρόφωνο.

0: Σήμερα νομίζω ότι παίζουμε επανεκτελέσεις. Το νομίζω πάει ότι είναι πολύ ωραίες. Γιατί όταν είχα ακούσει το Still Got the Blues από τον Gary Moore, είχα πάει στην πλάκα μου. Αλλά και εδώ τώρα από τον σπουδαίο Eric Clapton, νομίζω ότι είναι μια εξίσου ή μη σας πω και καλύτερη εκτέλεση. Αχ, μακάρι να είχαμε λίγο περισσότερο χρόνο για να σταθούμε τώρα που έτσι λίγο μελώσαμε, να σταθούμε και στα πράγματα που έχουν ενδιαφέρον, δεν ξέρω, πιο ανθρώπινο. Ας πούμε στο χειρόγραφο σημείωμα που άφησε η εθνική του Ιράν στα αποδυτήρια μετά τον αγώνα με το Βέλγιο στο Μουντιάλ. Καταπληκτικό σημείωμα. Well, it was so long. Και όμως αυτό, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, αυτό το συναισθηματικό έτσι ξέσπασμα, θα κάνει τώρα το πέρασμά του σε ένα επίσης εξαιρετικό θέμα, σε κάτι που μόλις το μάθαμε, είπαμε αυτή τη δράση πρέπει να την μάθουν κι άλλοι και να την βγάλουμε εδώ στην εκπομπή. Ευθύς αμέσως λοιπόν σας παρουσιάζω την κυρία Κωνσταντίνα Μπόνιου, τη διευθύντρια του ακτινοθεραπευτικού τμήματος στο Θεαγένειο Αντικαρκινικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, που είναι μαζί μας και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας κυρία Μπόνιου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ για την ωραία εισαγωγή και για το ωραίο τραγούδι που ακούγεται.
0: Χαίρομαι που σας άρεσε. Σας έφαγα λίγο χρόνο, αλλά τέριαζε νομίζω για να υποστηρίξουμε έτσι με κάθε τρόπο όλη αυτή την δράση της οποίας είστε επικεφαλής, φαντάζομαι με μια εξαιρετική ομάδα. Και αναφέρομαι στο ότι δεν σας ενδιαφέρει μόνο να αντιμετωπίσετε τον καρκίνο ως ασθένεια, αλλά σας ενδιαφέρει και η ψυχική ενδυνάμωση των ασθενών. Κάτι που χρόνια τώρα οι καρκινοπαθείς το λένε, το ζητάνε, αλλά δεν το έχουν απαραίτητα. Τι κάνετε λοιπόν, τι καλό κάνετε εκεί στο Θεαγένειο?
1: Για το τυπικό μέρος δεν είμαι διευθύντρια του τμήματος, είναι η διευθύντρια είναι η κυρία Χαραλαμπίδου, εγώ είμαι διευθύντρια στο βαθμό ΕΣΥ.
0: Τότε είναι λάθος οι πληροφορίες.
1: Δεν πειράζει, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει όλες αυτές τις δράσεις.
0: Ναι.
1: Και η τελευταία δράση, καφές με την ψυχολόγο, ήταν μια ανάγκη των ασθενών δημιουργήθηκε, γιατί χρόνια τώρα η συναναστροφή μας με τους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία είναι πολυήμερη, γιατί οι ακτινοθεραπείες, όπως ξέρετε, κρατούν πολλές μέρες, δηλαδή 5, 10, 15, 20, 30
0: ναι. Mm-hmm.
1: Οπότε είναι κάθε καθημερινή επαφή μαζί τους και αυτή η ανάγκη γεννήθηκε από τη δική τους την ανάγκη να θέλουν να μιλήσουν με κάποιον πιο ειδικό, mm-hmm. να ρωτούν αν υπάρχει ψυχολόγος στο νοσοκομείο και στη συνεννόηση με τη διοίκηση καταφέραμε να κατεβάσουμε την ψυχολόγο στο σαλόνι του ακτινοθεραπευτικού κάθε Τρίτη, πρωινός καφές με την ψυχολόγο, όπου έρχεται η ψυχολόγος και μοιράζεται με τους ασθενείς τα συναισθήματα που βιώνουν οι ασθενείς, τη συναισθηματική κόπωση που έχουν, τη διαχείριση του στρες, το φόβο της υποτροπής. Μιλούν όλοι μαζί σε μια δομημένη
0: ομαδική. Αυτό ήθελα να πω, είναι ομαδική η συνεδρία.
1: Είναι ομαδική η συνεδρία, ξεκινάει η ψυχολόγος με μια εισαγωγή, αλλά μετά το θέμα είναι ένα κοινό θέμα και κάθε εβδομάδα ανανεώνεται με τη συμμετοχή των ασθενών και αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Ενώ την πρώτη Τρίτη υπήρχε μια μηχανία και μια δυσκολία mm-hmm. στο να εκφραστούν,
0: ναι.
1: Τώρα παίρνουν το μικρόφωνο και μοιράζονται τα προβλήματά τους, το άγχος τους, τη μοναξιά τους, το στρες, το φόβο για την υποτροπή και είναι πολύ ωραίο να βλέπεις ότι το μοιράζονται και φεύγει ένα φορτίο από πάνω τους γιατί κουβαλούν ένα πολύ μεγάλο φορτίο.
0: Τι λέτε τώρα, πόσο καιρό γίνεται αυτό κυρία Μπόνιου?
1: Έχει τώρα πάμε στο δεύτερο μήνα.
0: Είναι πρόσφατο, είναι καινούργιο.
1: Είναι πρόσφατο, ναι. Είναι σε μία ακόμη από τις δράσεις που κάνουμε στο τμήμα μου που εκτός από τη σύγχρονη ακτινοθεραπεία που προσφέρουμε με όλη τη σύγχρονη τεχνολογία, τις τεχνικές υψηλής ακρίβειας, γιατί είμαστε ένα τμήμα πολύ δυναμικό στην ακτινοθεραπεία στην Ελλάδα, με σύγχρονες τεχνολογίες στη Βόρεια Ελλάδα ίσως είμαστε το μοναδικό δημόσιο νοσοκομείο με όλη την γκάμα της σύγχρονης τεχνολογίας. Άρα ένα πολύ έμπειρο τμήμα που οι ανάγκες του ασθενούς μας έβαλαν σε αυτή τη διαδικασία να κάνουμε και άλλες δράσεις, ούτως ώστε να τους υποστηρίξουμε ψυχολογικά, σωματικά και να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής τους, γιατί έχει αποδειχθεί ότι επηρεάζει άμεσα την πορεία της θεραπείας. Έτσι στο σαλόνι μας, εκτός από τον καφέ με τον πρωινό καφέ με την ψυχολόγο, έχουμε κάνει και εδώ και 2 χρόνια γίνεται αυτή η δράση, το Beauty Art, το οποίο είναι Beauty Advanced Radiotherapy από αυτό το αρχικά, το οποίο είναι ένα εθελοντικό πρόγραμμα που προσφέρουν εθελόντριες, προσφέρουν με απαλές κινήσεις, με γνώση και με σεβασμό, περιποίηση προσώπου στους ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, έχουν περάσει, γίνεται πάνω από 2 χρόνια και έχουν περάσει πάνω από 2.500 άτομα.
0: Δωρεάν εννοείται όλα αυτά, γιατί μιλάμε για δημόσιο
1: νοσοκομείο. Εννοείται, όλες οι δράσεις αυτές είναι δωρεάν. Τα προϊόντα είναι χορηγίες κάθε φορά από άλλη εταιρεία με προϊόντα αισθητικής. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο και ο εθελοντισμός που υπάρχει και η δωρεά των πραγμάτων που υπάρχει για να γίνει όλο αυτό το project. Οι εθελόντριες είναι εκεί κάθε Τετάρτη 10 με 2 και προσφέρουν τις γνώσεις τους ως πρώην αισθητικές και ως πρώην ασθενείς.
0: Και ως πρώην ασθενείς. Εξαιρετικά, τι εξαιρετικά πράγματα που ακούμε.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ συγκινητικό.
0: Γιατί όποιος έχει στο περιβάλλον του ή ο ίδιος έχει υποστεί κάτι ανάλογο, ακόμα και αυτό δεν είναι πολυτέλεια. Είναι πρώτα απ' όλα μια ανθρώπινη ανάγκη που μετά σου διώχνει ένα βάρος.
1: Νιώθεις καλύτερα.
0: Νιώθεις
1: και
0: καλύτερα.
1: Βλέπεις, ειδικά τις γυναίκες που έχουν χάσει τα μαλλιά τους και τα φρύδια τους, να σου λένε ότι πρώτη φορά νιώθω όμορφη μετά από καιρό. Να έρχονται επαγγελματίες μακιγιές και να τις βάφουν και να νιώθουν όμορφες.
0: Τι να σας πω, μένω άφωνη. Εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Μόνο σε μεγάλα νοσοκομεία του εξωτερικού, ξέρετε, πολλές φορές που βλέπουμε αυτές τις ωραίες σειρές.
1: Ναι,
0: ακριβώς. Και το house και τέτοια. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον η συνδρομή του ψυχολόγου είναι εκ των όνων κάνευ. Δεν το συζητώ. Αλλά και τα υπόλοιπα που έχετε σκεφτεί.
1: Και τα υπόλοιπα και έχουμε μια τρίτη δράση με βελονισμό που έρχεται ένας ογκολόγος εκπαιδευμένος. Να προσφέρει κάθε Παρασκευή τον ιατρικό βελονισμό, ο οποίος δεν αντικαθιστά εννοείται την ογκολογική θεραπεία, αυτό είναι ξεκάθαρο, απλά τη συμπληρώνει βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και την αντοχή του ασθενούς. Αντέχει καλύτερα τις θεραπείες. Υπάρχει ένας μηχανισμός δράσης που το καταφέρνει αυτό.
0: Κυρία Μπόνιου, μπράβο σε εσάς προσωπικά, σε όλους όσοι δραστηριοποιείστε με αυτόν τον τρόπο. Μπράβο στο νοσοκομείο. Μας χαροποιεί πάρα πολύ να ακούμε τόσο φοβερές δράσεις μέσα σε μια δημόσια δομή. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή νωρίτερα είπατε ότι είναι υψηλής ακτινοθεραπευτικής αποτελεσματικότητας στο νοσοκομείο, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, τι γίνεται με τα ραντεβού, υπάρχει συνωστισμός, αυτό θα ήθελα να μου το πείτε.
1: Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό, τεχνικές υψηλής ακρίβειας, IMATV, MATA, IGRT, SBRT, όλα αυτά που υπάρχουν στα νοσοκομεία. Με στοχευμένη ακτινοβόληση με ακρίβεια χιλιοστού, με προστασία των υγιών ιστών και με μείωση των παρενεργειών στους ογκολογικούς ασθενείς. Η λίστα αναμονής είναι μια νορμάλ λίστα, δεν έχουμε δηλαδή λίστα αναμονής. Έχουμε
0: αυτό,
1: ένα πολύ
0: λοιπόν,
1: δυναμικό
0: καλό
1: προσωπικό, έμπειροι γιατροί, έμπειροι τεχνολόγοι, έμπειροι ιατρικοί φυσικής, που όλοι μαζί δυναμικά και το νοσηλευτικό προσωπικό, ο στόχος μας είναι να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία στον ασθενή.
0: Συγχαρητήρια και μπράβο σας, όχι μόνο από μένα, έχετε και από τους ακροατές μας, να σας πω την αλήθεια, που δεν
1: πολύ
0: το γνώριζαν, δεν γνώριζαν τι συμβαίνει και το γνωστοποιούμε εμείς και χαίρομαι εγώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ για όλο αυτό που κάνετε, κυρία Μπόνη.
1: Εγώ ευχαριστώ που το αναδεικνύετε και να μεταφέρουμε ένα μήνυμα στους ασθενείς ότι είμαστε δίπλα τους, να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή θεραπεία, αλλά να στηρίζουμε τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. Γιατί η ογκολογία σήμερα δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι επιστήμη με επίκεντρο τον άνθρωπο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, λίγα από τα μηνύματα να στείλω στο Μάρκο τις καλησπέρες μου, γιατί πολλές φορές το ξεχνάω και κακώς. Στον Κώστα, στο Θανάση που λέει καλησπέρα Έλενα σε όλη την απογευματινή καλοκαιρινή παρέα. Μιλάει για το φιλότιμο και το μεράκι του Έλληνα επιστήμονα μοναδικά στον κόσμο όσον αφορά την εξέλιξη και την έρευνα. Στο Σπύρο που λέει ότι έχουν φυτέψει τον τζιχαντιστή στη Συρία, καλούν τους Ταλιμπάν για deal pass, μπας και ξεφορτωθούν τους μετανάστες, κατά τα άλλα καίγονται για τα δικαιώματα των μειονοτήτων και των γυναικών. Στο Γιάννη, καλό απογευματόβραδο και σε σένα. Και στον Εμμανουήλ, σε ευχαριστώ εγώ πολύ για

0: Ώρα Ελλάδος 7. UTC 4.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι, 8 λεπτά μετά τη μία, στο ραντεβού μας εδώ πιστή στη Φωνή της Ελλάδας, με μια εκπομπή διαφορετική που την έχετε αγκαλιάσει, την έχετε αγαπήσει, και όσοι από σας έχετε περάσει ως προσκεκλημένοι της εκπομπής, είτε εδώ στο στούντιο είτε οι περισσότεροι μέσω τηλεφώνου, επίσης σας έχει γίνει αγαπημένη συνήθεια και μας παρακολουθείτε, το αντιλαμβάνουμε και μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είμαι ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα με την εκπομπή «Στο χωριό» ανεβαίνουμε στα 1140 μέτρα υψόμετρο. Πάμε στα νότιο-ανατολικά εκεί της Πίνδου, στο χωριό Κρανιά. Η Κρανιά Ασπροποτάμου στα Τρίκαλα είναι ένα βλάχικο χωριό, σε απόσταση 72 χιλιομέτρων από την πόλη των Τρικάλων. Είναι ένα χωριό χτισμένο πραγματικά μέσα στο δάσος, στο πολύ πυκνό δάσος, ένα εκπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό, αλλά και το ίδιο το χωριό έτσι έχει μια ιδιαίτερη γραφικότητα. Με τους ανθρώπους του χωριού Κρανιά ή Κρανέα θα κάνουμε σήμερα έτσι την περιήγησή μας, τη γνωριμία μας, την ξενάγησή μας σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι πατρίδα του Κώστα Βίρβου, πατρίδα του Νίκου Καρακώστα, του οργανωπαίκτη της παραδοσιακής μας μουσικής, και είναι βέβαια και ένα χωριό που έχει χτυπήσει η αστιφιλία από τη μία πλευρά, η μετανάστευση στο εξωτερικό, είναι πολύς ο κόσμος που έχει φύγει. Ένα χωριό που το χειμώνα υπάρχουν φορές που είναι πραγματικά έρημο, δεν μένει ούτε ένας μόνιμος κάτοικος. Ο πληθυσμός στην απογραφή του 2021 ήταν 22 άτομα. Το καλοκαίρι βεβαίως, που όσοι έχουν αφήσει το χωριό και μένουν είτε σε κάποιες μεγάλες πόλεις, είτε πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς στα Τρίκαλα ή στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, και βέβαια πάρα πολλοί από την Κρανιά έχουν πάει στο εξωτερικό. Είναι στην Αμερική, είναι στον Καναδά, είναι στην Αυστραλία, σε μέρη όπου υπάρχει ελληνισμός, επιστρέφουν το καλοκαίρι, συναντιούνται στο χωριό, και τότε πραγματικά το χωριό ξαναζεί έτσι στιγμές που ζούσε μόνο πάρα πολύ παλιά. Την ιστορία του χωριού θα την μάθουμε σε πολύ λίγο, μαζί βέβαια με τους ανθρώπους που κατάγονται από το χωριό, με την ιστορία της μετανάστευσης που χτύπησε, όπως είπαμε, και την Κρανιά στα Τρίκαλα. Θα πούμε και κάποια πράγματα και για την Ιερά Μονή Τιμίου Σταυρού ή Αγίας Ζώνης, που είναι ένα από τα θρησκευτικά μνημεία της περιοχής, το οποίο δυστυχώς καταστράφηκε το 1943 από τους Γερμανούς, αλλά έχει σωθεί ο ναός του Τιμίου Σταυρού περίπου 1500 μέτρα έξω από το χωριό. Θα μάθουμε και πολλά πολλά άλλα για τα αξιοθέατα της περιοχής, και βεβαίως και για τη σημερινή πραγματικότητα, η οποία εκτός όλων των άλλων έχει και να αναμετρηθεί και με φυσικές καταστροφές, οι οποίες έχουν πληγώσει και την περιοχή αυτή. Θα μας πει περισσότερα γι' αυτό και ο πρόεδρος της κοινότητας στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα για σήμερα. Πώς θα ήταν δυνατόν να μην ξεκινούσαμε με τον Νίκο Καρακώστα.

0: Λοιπόν, Νίκος Καρακώστας γεννήθηκε στην Κρανιά. Στην περιοχή του Ασπροποτάμου 1881-1885 βλέπω εδώ, πέθανε το 1955. Ήταν τσαρουχοποιός, διαβάζω εδώ, και θα μας πει περισσότερα βέβαια ο καλεσμένος μας, για να μην τα λέω εγώ, γιατί εγώ μόνο από την έρευνα των τελευταίων ημερών μπήκα στο νόημα για το ποια είναι η Κρανιά, ποια είναι η ιστορία της και ποιοι είναι οι άνθρωποι πίσω από το χωριό αυτό, το ορεινό χωριό του νομού Τρικάλων. Όμως νομίζω ότι ο καλεσμένος μας, ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, που είναι εκπαιδευτικός και συγγραφέας, θα μας πει περισσότερα. Βεβαίως κατάγεται από την Κρανιά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα κύριε κύριε Αγγελόπουλε. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστώ για την αποδοχή της και θα ήθελα έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του χωριού σας. Είπαμε ότι είναι ένα χωριό που εκτός των άλλων είναι πατρίδα του Κώστα του Βίρβου, του Νίκου του Καρακώστα. Και σήμερα ακόμα είναι ένας πολύ ιδιαίτερος τόπος, όμορφος. Το τοπίο γύρω από το χωριό είναι εκπληκτικό.
1: Ναι.
0: Βέβαια ο πρόεδρος του χωριού μου έλεγε για κάποια ζητήματα που υπάρχουν. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Σωτηρίου.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν να δούμε, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.
1: Βεβαίως κύριε Αγγελόπουλε.
0: Η ιστορία του χωριού λοιπόν.
1: Ναι. Να σας πω ότι στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της Κρανιάς αλλά γενικότερα του Ασπροποτάμου υπήρχε η άποψη ότι τα χωριά εκεί δημιουργήθηκαν γύρω στο 17ο-18ο αιώνα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων της Τουρκίας. Ήρθαν στην επιφάνεια ιστορικά στοιχεία πάρα πολύ εκπληκτικά και αποκαλυπτικά, με τα οποία η ιστορία του χωριού καταγράφεται τουλάχιστον από το 1454, όταν έγινε η πρώτη επίσημη Οθωμανική απογραφή. Η Κρανιά λοιπόν και τα άλλα χωριά υπάρχουν τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Υπάρχουν και χρυσόβουλα, τα οποία κάποια άλλα χωριά του Ασπροποτάμου, η δημιουργία τους χρονολογείται και τον περασμένο αιώνα, τον 13ο αιώνα.
0: Είναι χωριό βλάχικο, έτσι δεν είναι?
2: Λάω στο τηλέφωνο, χαμήλωσε.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Είναι χωριό βλάχικο.
1: Ναι. Να σας πω ότι ο Ασπροπότομος έχει τη μεγαλύτερη πυκνότητα βλάχικων οικισμών σε όλη την Ελλάδα. Υπήρχαν 32 βλαχοχώρια στην περιοχή με πολύ πυκνό βλάχικο στοιχείο. Και τώρα βέβαια έχουν μείνει λιγότερα. Και είναι κατεξοχήν η περιοχή των βλάχων. Και εγώ δηλώνω περήφανος βλάχος, κύριε Αγγελόπουλε.
0: Μάλιστα. Προφανώς, άλλωστε, όταν εμείς φέρουμε στο μυαλό μας το βλάχικο πληθυσμό, έρχεται κατευθείαν στις εικόνες από ανθρώπους πρώτα απ' όλα που ασχολούνταν με την κτηνοτροφία, προφανώς, αλλά ήταν ικανοί και στο εμπόριο.
1: Σωστά. Το εμπόριο αναπτύχθηκε κυρίως μετά το άνοιγμα των οδών, τις οποίες σου επέτρεψε η τουρκική νομοθεσία στα τέλη του 18ου αιώνα. Οπότε με την παραγωγή κυρίως κτηνοτροφικών προϊόντων, κασέρια, υφάσματα κτλ., οι Κρανιώτες και οι άλλοι Ασπροποταμίτες ανοίχθηκαν στις τότε γνωστές αγορές της Ευρώπης. Φτάσανε μέχρι την Οδυσσό, την Κύπρο, Κωνσταντινούπολη. Και αποδείχθηκαν καλοί έμποροι, κύριε Αγγελόπουλε, και συγκεντρώθηκε πλούτος αρκετός στο χωριό. Όχι μόνο σε εμάς, αλλά και στα άλλα τα χωριά, δεν θέλω να το ξεχωρίσω. Ήταν δηλαδή ικανοί έμποροι και μεταπράτες, αποδείχθηκαν. Και θεωρώ ότι το χωριό με το πέρασμα των δεκαετιών αναπτύχθηκε. Βεβαίως υπήρχε τρομακτική ανάσχεση από την καταστροφή την οποία υπέστησαν στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι Γερμανοί κατέκαψαν όλα τα χωριά του Ασπροποτάμου, σχεδόν όλα.
0: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι κι εσείς μεγαλώνοντας είχατε στο σπίτι καλό τυρί, γάλα, έτσι, γιαούρτι, αυτά είναι αναπόσπαστο κομμάτι της παράδοσης της βλάχικης και των χωριών εκεί στην περιοχή.
1: Σωστά.
0: Οπότε σήμερα, αυτό έχω έτσι την ανάγκη να ρωτήσω, σήμερα η Κρανιά για ποια προϊόντα είναι έτσι ονομαστή?
1: κύριε Αγγελόπουλε, το χωριό μας, όπως και τα άλλα χωριά, πλέον έχει μετατραπεί σε καθαρά τουριστικό θέατρο. Δεν υπάρχει παραγωγή ντόπια. Δυστυχώς χρόνο με το χρόνο τα κοπάδια έχουν ελαχιστοποιηθεί. Φέτος μάλιστα με την πανδημία των προβάτων δεν έχουν ανέβει καθόλου κτηνοτρόφοι. Επομένως δεν μπορούμε να μιλήσουμε για παραγωγή ξεχωριστού προϊόντος, όχι μόνο στην Κρανιά, γενικά στον Ασπροπόταμο. Είναι καθαρά τουριστικό θέατρο πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Που προσελκύει και πολύ κόσμο.
0: Και έχω και μια εντύπωση, γιατί κάποια στιγμή μου το ανέφεραν αυτό και στη Βόρεια Ελλάδα, ότι ένας από τους λόγους προφανώς που η βλάστηση στις περιοχές αυτές αναπτύχθηκε με τέτοιους ρυθμούς τις τελευταίες δεκαετίες και έχουμε τόσο πυκνά δάση, είναι γιατί ουσιαστικά χάθηκαν, εξαφανίστηκαν τα κοπάδια των ζώων.
1: Εξαφανίστηκαν τα κατσίκια, τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Ναι.
1: Οι κατσίκες ήταν οι κατεξοχήν υπεύθυνες για την καταστροφή της νέας βλάστησης. Ναι. Επομένως δεν αναπαρήκαγαν το δάσος. Και αν θα δείτε φωτογραφίες προπολεμικές, το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό όσον αφορά τη βλάστηση σε σχέση με αυτή που υπάρχει σήμερα, που πολεμάμε για να την καταπολεμήσουμε. Τα σπίτια έχουν κρυφτεί από τη βλάστηση.
0: Α, υπάρχει και τέτοιο ζήτημα δηλαδή.
1: Ναι. Σας λέω, οφείλεται στο μεγαλύτερο ποσοστό στο ότι έχουν εκλείψει πλέον τα κοπάδια των κατσικιών.
0: Και προφανώς υποθέτω παίζει σε αυτό ρόλο και η μετανάστευση. Σας έχει χτυπήσει εδώ και χρόνια.
1: Μετανάστευση παρατηρήθηκε μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60. Έκτοτε δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μεταναστευτικές ροές σε άλλες χώρες, κυρίως όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν ο κύριος προορισμός των πρώτων μεταναστών από το χωριό. Αν θέλετε να σας πω και τα αίτια.
0: Υπάρχει βέβαια και η εσωτερική μετανάστευση, η αστιφιλία που τη ζήσαμε όλοι τις δεκαετίες του 60-70.
1: Σωστά.
0: Και συνεχίστηκε
1: σωστά
0: στη δεκαετία του 80 και του 90. Οπότε σωστά, το χωριό ερήμωσε ουσιαστικά. Από ό,τι ξέρω, το χειμώνα υπάρχει περίπτωση να περάσει κάποιος από το χωριό και να το βρει έρημο.
1: Ναι, κοιτάξτε, τηρουμένων των αναλογιών, όταν το χωριό έχει 500 σπίτια και δεν θα βρείτε πάνω από 10-15 ανθρώπους, μπορεί να συνομολογήσω σε αυτό που λέτε, ότι είναι ερημικό. Σωστά.
0: Οπότε εκ των πραγμάτων πρέπει κάποιοι να ζουν στα σπίτια, πρέπει να φροντίζουν τους κήπους τους, τη γύρω περιοχή, να περιορίζουν με κάποιο τρόπο τη βλάστηση. Βεβαίως αυτή τη δουλειά που κάναν τα κατσίκια, όπως λέτε, δεν μπορεί να την κάνουν οι άνθρωποι με την ίδια αποτελεσματικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανάγκη να ξαναπάρει ζωή το χωριό σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
1: Το θεωρώ λίγο ανέφικτο.
0: Ναι.
1: Να σας πω την αλήθεια. Το θεωρώ λίγο ανέφικτο. Δηλαδή, και ίσως θα πρέπει να διατηρήσει και αυτόν τον χαρακτήρα του πλέον, το τουριστικό, χωρίς όμως να έχουμε την ανάπτυξη όπου στην οραματίζονται κάποιοι, που να έχουμε ξενοδοχεία και τουρίστες και τα λοιπά.
0: Ναι. Είναι δύσκολη η πρόσβαση στο χωριό σήμερα, ο δρόμος είναι δύσκολος.
1: Κοιτάξτε, είχαμε πάρα πολύ καλή πρόσβαση οδική. Το οδικό δίκτυο δυστυχώς καταστράφηκε με τον Ντάνιελ το 2024 και έκτοτε δεν έχει επιδιορθωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε κάποιες δυσκολίες. Όχι ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά σε κάποια σημεία του δρόμου είναι κάποιες δυσκολίες στο να πηγαίνουμε. Από τα Τρίκαλα να σας πω ότι θέλουμε γύρω στη μια μισή ώρα περίπου.
0: Να πάει 72 χιλιόμετρα.
1: 71 χιλιόμετρα. Ναι.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μιλήσαμε. Καλό θα ήταν να τα πούμε στο χωριό σας, γιατί εντάξει, όπως είπατε και εσείς, τουριστικό σήμερα και δεν είναι αδικαιολόγητο αυτό, γιατί είναι ένα πολύ όμορφο χωριό και ένα καταπληκτικό τοπίο γύρω από το χωριό. Από αυτά που τα ζηλεύει κανείς.
1: Το έχετε επισκεφτεί, κύριε Αγγελόπουλε?
0: Το έχω επισκεφτεί περαστικώς, δεν έμεινα στο χωριό.
1: Θα χαρούμε να σας ξαναδούμε μετά.
0: Ναι, καλό θα ήταν.
1: Υπάρχει και πλούσια ιστορία. Κάποια στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, μπορεί να την πούμε και από κοντά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία λοιπόν. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετώ και τους ακροατές σας.
0: Γεια σας.

0: Να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε από τον πρώτο μας καλεσμένο, από τον κύριο Δημήτρη Κωνσταντινίδη, και θα το δώσουμε στον επόμενο, τον κύριο Νικόλαο Σωτηρίου. Είναι πρόεδρος της Κρανιάς Ασπροποτάμου, το χωριό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα μέσα από την εκπομπή στο χωριό εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, στους ακροατές, σε όσους απανταχού μας ακούνε στο ραδιόφωνο.
0: Κύριε Σωτηρίου,
1: από το...
0: Ναι,
1: από το όμορφο χωριό μας, από την Κρανιά Ασπροποτάμου.
0: Πραγματικά πολύ όμορφο, το καταλάβαμε και από την πρώτη κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Κωνσταντινίδη, αλλά κλείσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Κωνσταντινίδη με κάτι έτσι αρνητικό, με μια πληγή, κάτι που σας έχει πληγώσει και ακόμα δεν έχει θεραπευτεί. Και μιλάμε τώρα για τις καταστροφές που έζησε το χωριό με τον Ντάνιελ, και που από όσο γνωρίζω μου είπατε κι εσείς πριν βγούμε στον αέρα ότι ακόμα υπάρχει ζήτημα, δεν έχει επανέλθει το χωριό σε κανονικούς ρυθμούς.
1: Και κοιτάξτε να δείτε, από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε σαν δημοτική αρχή, μας έτυχε αυτό το φαινόμενο το Ντάνιελ, και πρέπει πλέον να μιλάμε για την προ-Ντάνιελ εποχή και την μετά-Ντάνιελ εποχή. Έτσι σηματοδοτείται πλέον το χωριό μας. Ήταν ένα φαινόμενο, πραγματικά φαινόμενο, δηλαδή να φανταστείτε τώρα στην πιο τρελά όνειρα του καθενός, δεν μπορούσε ποτέ να φανταστεί κανείς ότι θα εγκλωβίζαμε άτομα με ελικόπτερο από το χωριό. Αυτό ήταν πρωτάκουσο, κανένας δεν μπορούσε να το σκεφτεί αυτό. Στα 1200 υψόμετρο μας κατέστρεψε ένα σπίτι από έναν, έχουμε και έναν πληγέντα, έτσι, του κατέστρεψε το σπίτι.
0: Πλημμυροπαθή, μάλιστα.
1: Ναι, πλημμυροπαθή, τον έχουμε πάνω, έχουμε και ένα πληγέντα που στα 1200 υψόμετρο. Εντάξει, αυτό ήταν πρωτοφανή. Σηματοδοτήθηκαν όμως όλες οι ζημιές. Έτρεξε το πρόγραμμα, τρέχει το πρόγραμμα να γίνουν οι μελέτες. Προχωρήσαν όλα κανονικά. Τώρα περιμένουμε για την οριστική αποκατάσταση από το Υπουργείο Υποδομών. Τα ανέλαβε όλα το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά εντάξει, υπάρχει αυτή το όχι γρήγορο, ας το πούμε, σημείο του κράτους. Το καταλαβαίνουμε. Μάλιστα. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι έγκριο. Η υπομονή χρειάζεται και θα γίνουν όλα, πιστεύω.
0: Κατέβασε πολύ νερό ο ποταμός εκεί που έρχεται το Γκρανιώτικο εκεί, έτσι δεν είναι?
1: Παραπόταμο
0: στο Ασπροποτάμου.
1: Όταν σας λέω νερό, αυτά ήταν πρωτοφανή πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Έπαιρνα τηλέφωνο ένα τσοπάνο που είχαμε πάνω εκεί απάνω, ένα βοσκό που είχε πρόβατα στην κορυφή. Προσέξτε, στην κορυφή του βουνού. Πάνω στο 2000 υψόμετρο, ο Καραμπούζος Σωτής, και μου έλεγε το εξής. Νίκο, μου έλεγε, έχουν ανοίξει ουρανοί και με πνιγήκαν, λέει, τρία πρόβατα. Πρόσεξε, στην κορυφή.
0: Στην κορυφή του βουνού.
1: Καταλαβαίνεις τώρα τι έγινε παρακάτω. Όχι, μιλάμε τώρα για πρωτοφανή πράγματα.
0: Είναι κάτι προφανώς που δεν είχε ξανασυμβεί, τουλάχιστον όσο θυμάστε εσείς, έτσι. Εντάξει, δεν ξέρω προηγούμενες γενιές, αν είχαν ζήσει κάτι τέτοιο.
1: Ζει και η μητέρα μου 95 χρονών που κατοικούσε στο χωριό για χρόνια. Λοιπόν, και τέτοιο πράγμα δεν το θυμάται. Τέτοια πράγματα δεν θυμάται με τίποτα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Έχω διαβάσει ότι εκεί στο Γκρανιώτικο, το ποταμό, ζει και η Πέστροφα, που αποτελεί έτσι και ένα σημείο κατά τεθένικη. Ναι, σωστά. Έχει επηρεάσει τους πληθυσμούς η Πέστροφα σε αυτό που συνέβη?
1: Έχει έρθει επάνω η κρατική εταιρεία ΕΛΓΕΘΑ, αν δεν κάνω λάθος πώς λέγεται, δεν θυμάμαι. Έχουν κάνει μετρήσεις, έχουν κάποια στοιχεία, συνεχίζουν να έρχονται. Έχουμε και ένα αρνητικό, ότι έχει κλείσει ο ιχθυγεννητικός σταθμός του δασαρχείου Καλαμπάκας, έχει κλείσει αυτός. Γιατί είχαμε εξωγενητικό σταθμό. Τώρα κάνουμε κάποιες προτάσεις αν μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε. για να γίνεται ο εμπλωτισμός της Πέστροπας. Δεν το έχουν αφήσει έτσι το κράτος, το μετράνε τώρα τις μετρήσεις και τα αποτελέσματα είναι καθαρά κρατικά θέματα. Ακόμα βλέπω ψαρεύει ο κόσμος για να ψαρεύει και να βγάζει κάποιες Πέστροπες. Ακόμα δεν... εντάξει, μάλιστα, επηρεάσει και σίγουρα θα επηρεάσει και ο πληθυσμός, σωστά, αλλά δεν εξαφανίστηκε που λένε.
0: Πείτε μου κάτι, χτύπησε ο Ντάνιελ και κάποια μνημεία εκεί της περιοχής, κάπου διάβαζα για ένα πέτρινο γεφύρι που έχετε εκεί κοντά.
1: Έχουμε ένα πέτρινο γεφύρι, το γεφύρι του Γκίκα. Ναι. Αυτό ήταν το μήλο του Γκίκα. Ήταν νερόμυλος εκεί. Η Κρανιά είχε 7-8 νερόμυλους παλιά. Ναι. Από τα πρώτα χρόνια. Και σε αυτό το σημείο περνάει η Βλαχόστρατα που λένε. Ήταν ο παλιός ο δρόμος που ένωνε τον κάμπο με την Κρανιά. Ο Κερατζίδικος ο δρόμος, έτσι. Ναι, με φανταστικό τρόπο. Σωστά. Είναι μια τοξωτή γέφυρα, ένα γεφύρι από το 1860, το οποίο μας το χτύπησε τα θεμέλια του. Δεν έπεσε ολόκληρο, δεν έπεσε ολόκληρο, αλλά έφυγαν τα θεμέλια του, το οποίο το ανέλαβε αυτό η αρχαιολογική υπηρεσία και ήδη τώρα που μιλάμε έχει εγκαταστήσει εργολάβο και ξεκινάνε η τελική αποκατάστασή του να γίνει οριστική και σύγχρονη με τα μέτρα και με τα σταθμά της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Καταλαβαίνετε, πιστεύω να γίνει αυτό έγινε κατάσταση του γεφυριού αυτού. Αυτό ήταν πλήγμα μεγάλο, έτσι. Είναι μείζωνος σημασίας αυτά τα πολιτιστικά μνημεία. Είναι μνημείο αυτό, το εξωτή γέφυρα. Έχουμε άλλη μία γέφυρα.
0: Άλλο ένα που είναι στην είσοδο του χωριού.
1: Άλλο ένα είναι στην είσοδο του χωριού, αυτό δεν μας το πείραξε. Μας πείραξε τα θεμέλια από της κεντρικής γέφυρας που περνάνε. Τη γέφυρα που περνάνε τα φορτηγά και τα αυτοκίνητα όλα. Μας την πείραξε και αυτή είναι υποκατάρρευση. Και έχουμε και μία γέφυρα ακόμα που έχει καταρρεύσει. Η γέφυρα στην Πέζα που έχει κοπεί το χωριό στη μέση, έτσι. Είναι δύο μαχαλάδες στο χωριό. Δύο συνοικίες, ναι, ας το πούμε, στο χωριό.
0: Που τις χωρίζει ο Κρανιώτικος ο ποταμός.
1: Μπράβο, Κρανιώτικος ο ποταμός. Μία γέφυρα που ένωνε αυτά τα χωριά έχει πέσει, πάει, τελείωσε. Έχει καταστραφεί και ο δρόμος αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό το σημείο το έχει σηματοδοτήσει, το σηματοδοτήσαμε και θα ξεκινήσουν, το έχει αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών, να το φτιάξει η εταιρεία που θα εγκαταστήσει το Υπουργείο Υποδομών. Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι αυτά αργούν και κάπου και ο κόσμος και εμείς είμαστε αγανακτισμένοι σε αυτό, ότι θέλουμε να προχωρήσει, να γίνουν τα έργα, γιατί πρέπει να γίνουν, δεν πρέπει να αφηθεί το χωριό στο έλεος του. Γιατί προσέξτε τώρα, δεν μας φτάνει ο Ντάνιελ, είχαμε και το φετινό, μάλλον το 11ο μήνα, το Νοέμβριο το 25, είχαμε μία καταστροφή περίπου Ντάνιελ. Δηλαδή κατά 80% είχα μία καταστροφή όπως ο Ντάνιελ. Ξανά πάλι υποδομές στο νερά μας τα χάλασε. Μας χάλασε πάλι τους δρόμους, την πρόσβαση. Πάλι είχαμε σε λίγο πιο μικρή μορφή, αλλά είχαμε πάλι τα ίδια αποτελέσματα, τα ίδια τρεχάματα. Και ξέρετε τώρα, κάθε φορά που γίνεται αυτό, σε ποια είναι απελπισία. Τρέχουμε και δεν φτάνουμε, που λένε.
0: Και μετά πάντα να μιλήσεις για ξαναζωντάνεμα του χωριού, να μπορέσουν κάποιοι να επιδιώξουν, να επιστρέψουν, έστω και λίγος κόσμος, να κρατήσει ζωντανό το χωριό. Πόσο εύκολο είναι αυτό όταν υπάρχουν τέτοια ζητήματα, ναι.
1: Πάντως, όπως επειδή όλοι οι Κρανιώτες το αγαπάνε το χωριό, το βλέπω αυτό κάθε καλοκαίρι, έχουμε επιστροφή του κόσμου. Έστω και με τις δυσκολίες που έρχεται ο κόσμος, έρχεται.
0: Και έχετε και τουρίστες.
1: Έχουμε και τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς τουρίστες.
0: Οι οποίοι τουρίστες για ποιο λόγο κυρίως έρχονται στο χωριό, τι είναι αυτό περισσότερο που ψάχνουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είναι η πανέμορφη διαδρομή που περνάει μέσα από το ποτάμι. Όχι τόσο πολύ με τα αυτοκίνητα, όσο αυτοί με το μηχανοκίνητο, με τις μηχανές, με τις
0: Έχει και γιατί... μονοπάτια και μέσα στο ποτάμι και γύρω από το χωριό ανεβαίνει κόσμος, περπατάει.
1: Έχουμε πάρα πολλά μονοπάτια, αλλά είναι και το πέρασμα που φέγει για το ξακουστό, για το πέρασμα του Μπάρου. Που πάει επάνω για τους Καλαρίτες, από εκεί, από την Κρανιά περνάνε όλοι.
0: Μάλιστα. Που πάνε, από που εκεί. Συνεχίζει ο δρόμος μετά για τα Τζουμέρκα.
1: Μπράβο, και συνεχίζει για τα Τζουμέρκα. Είναι και η πανέμορφη διαδρομή που είναι πίσω από το Περτούλι Μεραϊδοχώρι, επάνω στο Κουλέμι που λέμε εμείς είναι. Και εκεί μια ωραία διαδρομή που βγαίνει στο Παλαιοχώρι και βγαίνει. Έχουμε καταπληκτικές διαδρομές.
0: Εκπληκτικά μέρη αυτά, πραγματικά.
1: Ναι, εκπληκτικά μέρη. Έχουμε απέναντι το Στεφάνι, η Σκληνιά, σαν παλιά Στεφάνι. Και αυτό πάρα πολύ ωραίες διαδρομές για αυτούς, για τους μηχανοκίνητους και για τους ποδηλάτες. Έχουμε και, μάλιστα έχουμε και έναν αγώνα τώρα σε εξέλιξη απάνω.
0: Okay.
1: Ορεινές διαδρομές με ποδήλατο.
0: Πολύ ωραία. Τώρα παρόλα αυτά βλέπω ότι τουριστική ανάπτυξη στο χωριό δεν υπάρχει. Δηλαδή να έχετε φτιάξει ξενοδοχείο, να έχετε νοικιαζόμενα δωμάτια. Λίγα πράγματα, τώρα... δεν ξέρω. Ίσως μόνο βραχυχρόνια μίσθωση κάποια σπίτια.
1: Είναι μόνο ένα ξενοδοχείο που έχουμε, ένα ξενώνα, ας το πούμε έτσι, στο χωριό. Το παλιό το ξενοδοχείο που είχαμε στο χωριό. Έχει 8 δωματιάκια. Εντάξει, καταλάβατε τώρα τα μικρά αυτά τα δωμάτια που έχουν τα χωριά. Το παραδοσιακό δηλαδή ξενώνα. Κατά τα άλλα τα δυο μεγάλα τουριστικά καταλήματα που ήταν τα Μαντάνια και στην Καλλιρό οι Αχελοίδες. Και τα δυο είχαν κλείσει προβλήματα με τράπεζες, γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να λειτουργήσουν τέτοιου είδους επιχειρήσεις όλο το χρόνο αν δεν δουλεύουν όλο το χρόνο.
0: Ναι,
1: δηλαδή να δουλεύουν μόνο 3, 4, 5 μήνες, 6 είναι λίγο δύσκολο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τώρα με το άνοιγμα του δρόμου που θα έρθει η εταιρεία αυτή, η μεγάλη Τέρνα, ανοίγουν, μιλούσα προχθές με τον υπεύθυνο εκεί από τα Μαντάνια, θα το ανοίξει αυτό στα Μαντάνια το ξενοδοχείο. Οπότε ανοίγει μια πτέρυγα.
0: Ό,τι είναι να γίνει, να γίνεται βέβαια με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι.
1: Εννοείται. Εννοείται ότι πρέπει να γίνει με σεβασμό στο περιβάλλον. Και είμαστε κατά, έτσι να μην ξεχνάμε αυτό το πράγμα, ότι σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια έχουμε υπογράψει έχουμε υπογράψει ότι δεν θέλουμε ούτε ανεμοκινήτρες, ούτε τέτοια υδροελεκτρικά φράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Χωρίς, είπαμε, με σεβασμό πάντα, αν γίνουν, να γίνουν με σεβασμό
0: προφανώς,
1: στο περιβάλλον.
0: Προφανώς.
1: Πόσο σεβασμό μπορεί να γίνει από τέτοια έργα. Αλλά είμαστε στην ήπια εξέλιξη το τουριστικού, ας το πούμε,
0: έτσι κομμάτι. Όπως πρέπει. Κύριε Σωτηρίου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε στο χωριό σας, στο όμορφο.
1: Και στο όμορφο, στο καταπράσινο αυτό το καιρό που περιμένει όλους τους επισκέπτες και τους ντόπιους, αλλά και τους περιμένει με χαρά, τους περιμένουμε να τους υποδεχτούμε στα ωραία και στα πολλά για το χωριό. Μαγαζιά. Έχουμε 4-5 μαγαζιά τώρα.
0: Πολύ ωραία.
1: Νυχτά.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι. Μπορούν να διαβουστούν τον κόσμο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε.
0: Γεια σας.
1: Ευχαριστώ.

0: μουσικές και τραγούδια εκεί από τα χωριά του Ασπροποτάμου. Αυτό που ακούμε είναι ένα τέτοιο τραγούδι παραδοσιακό. Και βέβαια κάποια τραγούδια του Κώστα Βίρβου που κατάγεται από το χωριό. Και του Νίκου του Καρακώστα ορχιστρικά με το κλαρίνο του. Έτσι υποδεχόμαστε την κυρία Φανή Σμιξιώτη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Γρανιάς Ασπροποτάμου. Καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα σας από τα ψηλά βουνά.
0: Πάρα πολύ ψηλά και όμορφα τα βουνά. Το έχουμε καταλάβει από την αρχή της εκπομπής.
1: Η Γρανιά Ασπροποτάμου, να πούμε και στους ακροατές που μας ακούνε, βρίσκεται στη Νότια Πίνδο. Διοικητικά ανήκει στο Δήμο Μετεώρων, όμως πολιτιστικά ανήκει στα βλαχοχώρια της Πίνδου.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Ο πολιτιστικός σας σύλλογος, πείτε μου τώρα, γιατί έχουμε ήδη κάνει έτσι ένα γύρο με κουβέντα με τον Δημήτρη Κωνσταντινίδη, τον εκπαιδευτικό, τον Νικό τον Σωτηρίο, τον πρόεδρο εκεί της Κρανιάς. Εσείς είστε πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου. Πότε ξεκινάει λοιπόν ιστορικά ο Πολιτιστικός Σύλλογος και ποιες ακριβώς είναι οι δυνατότητες που έχετε να φέρετε κοντά τον κόσμο για να μείνει και κοντά στην παράδοση του τόπου όλος ο πληθυσμός που κατάγεται από την Κρανιά.
1: Έτσι, έχει μακριά πορεία ο Πολιτιστικός Σύλλογος, ιδρύεται... λίγο μετά, έχουμε πάνω από ένα αιώνα πορεία ως σύλλογος. Αποτελεί έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και παράδοσης και κοινωνικής συνοχής όχι μόνο για την Κρανιά, αλλά γενικότερα για τον Ασπροπόταμο. Έχουμε όραμα, έχουμε θέσεις στρατηγικές και προτεραιότητες για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα οποία αντιμετωπίζουν και όλα τα χωριά στην Ελλάδα, η ορεινή δήμη, δημογραφική συρρίκνωση, το πιο σημαντικό πρόβλημα, εγκατάλειψη και σταδιακή ερήμωση του χωριού, ειδικά μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, το χωριό επλήγει χωρίς να έχει επανορθωθεί τίποτα από τις καταστροφές. Ήταν το χωριό που δέχθηκε την περισσότερη ορμή του Ντάνιελ. Και απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις, ο πολιτιστικός σύλλογος προσπαθεί να λειτουργήσει ως φορέας και πολιτισμού, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής προστασίας. Επίσης, διότι είναι ένας παρθένος τόπος και δυστυχώς είναι ένα φιλέτο για μεγάλες εταιρείες να στήσουν αιωλικά πάρκα και υδροηλεκτρικά φράγματα, πράγμα που μας ανησυχεί πάρα πολύ, γιατί τις περισσότερες φορές όλα αυτά γίνονται με πολύ ελλιπείς μελέτες, περιβαλλοντικές μελέτες.
0: Μάλιστα. Τώρα ξέρω ότι στο χωριό υπάρχει και πολύ έντονο ενδιαφέρον θρησκευτικό. Έχετε και θρησκευτικό τουρισμό. Έχετε κάποια μνημεία θρησκευτικά τα οποία καταστράφηκαν από τους Γερμανούς στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ωστόσο έχουν γίνει σε διάφορες φάσεις της ιστορίας προσπάθειες αναστήλωσης και αποκατάστασης.
1: Έτσι, όπως το λέτε είναι, υπάρχει ο ναός του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος αποτελούσε ναό από ένα καθολικό μοναστήρι που υπήρχε εκεί, της Τιμίας Ζώνης. Τα υπόλοιπα κτίσματα δεν υπάρχουν, ωστόσο ο ναός του Τιμίου Σταυρού, το μοναστήρι το λέμε εμείς, αποτελεί μοναδικό μεταβυζαντινό κτίσμα με 13 στρούλους.
0: Είναι εντυπωσιακό το κτίσμα και εγώ σε φωτογραφίες το βλέπω και αντιλαμβάνομαι τι συμβαίνει. Φαντάζομαι αυτοί που θα το δουν και από κοντά, επισκεπτόμενοι εκεί την περιοχή.
1: Και μέσα στην παρθένα φύση να ξεπροβάλλει ένα πέτρινο μνημείο είναι μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία για τους επισκέπτες.
0: Πραγματικά. Και επίσης ο ναός της Αγίας Παρασκευής που είναι στο χωριό με την προδρομή του Αγίου Κοσμά του Ετωλού στο περίβολο, σωστά.
1: ο οποίος σώζεται το πουκάμισο του πατέρα Κοσμάτου Ετωλού, του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού, ο οποίος πέρασε την περίοδο της αναγέννησης στην Ελλάδα τότε, πριν από την Ελληνική Επανάσταση, και ξεσήκωνε τους κατοίκους να επενδύσουν στα γράμματα και στην παιδεία των παιδιών τους. Ο Άγιος Δημήτριος που βρίσκεται από την απέναντι μεριά, ο προφήτης Ηλίας, όπως υπάρχουν σε όλα τα χωριά.
0: Μάλιστα.
1: Στην κορυφή του χωριού.
0: Η Αγία Παρασκευή είναι και αφορμή για να κάνετε το πανηγύρι σας κάθε χρόνο. Φέτος θα γίνει.
1: Έτσι, όπως όλα τα βλαχοχώρια, ξέρετε, όλα τα βλαχοχώρια έχουν το πανηγύρι τους της Αγίας Παρασκευής, ή σχεδόν όλα, να μην πω όλα τα βλαχοχώρια. Βεβαίως και κάνουμε ετοιμασίες και προσπαθούμε να αναβιώσουμε, γιατί όπως γνωρίζουμε έχουν αλλάξει και οι ρυθμοί ζωής. Οι άνθρωποι, οι μητέρες εργάζονται πλέον, δεν μπορούν να πάνε να μείνουν στο χωριό για όλο το καλοκαίρι. Και όταν η Αγία Παρασκευή πέφτει μια κανονικά εργάσιμη μέρα, έχει και πιο μικρή προσέλευση. Βέβαια, εμείς το πιο μεγάλο γεγονός το έχουμε την Πρωταυγουστιά, όπου διατηρούμε ένα έθιμο με αφορμή την έναρξη της μικρής νηστείας της Παναγιάς και έναρξη εργασιών προετοιμασίας για τον επερχόμενο χειμώνα.
0: Αυτό εκεί είναι κάτι που κρατάει φαντάζομαι χρόνια. Είναι,
1: έτσι. Έχει καταγραφεί
0: παράδοση παλιά στο χωριό.
1: Έτσι, ένα πολύ παλιό έθιμο, όπου παλιά το κάναν οικογένειες, αλλά οικογένειες δηλαδή κάναν αυτές τις εκδρομές. Ο πολιτιστικός σύλλογος συνένωσε τις οικογένειες όλες και τα χωριά και το κάνουμε όλοι μαζί από κοινού. Μοιραζόμαστε φαγητά, ο σύλλογος βάζει καζάνια και βράζουμε φασολάδες, προσφέρουμε ελιές, διάφορα νηστίσιμα εδόδημα τα οποία προσφέρουμε. Συνοδεία φυσικά παραδοσιακής μουσικής.
0: Μάλιστα. Για το Λαογραφικό Μουσείο πείτε μου, γιατί ξέρω ότι έτσι έχετε στο χωριό το Λαογραφικό Μουσείο και μάλιστα ο Πολιτιστικός Σύλλογος έχει έτσι την ευθύνη για τη λειτουργία.
1: Έτσι. Είναι μέσα στους στόχους μας για τη διατήρηση και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η διάσωση και η προβολή της υλικής και άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς είναι μέσα στους στόχους του Συλλόγου. Συστηματικά συντηρούμε τα εκθέματα του Μουσείου και να πω τώρα ότι όλα τα εκθέματα του Μουσείου αποτελούνται από παραδοσιακά υφαντά κρανιώτικα, δηλαδή δεν έχουμε δανειστεί από γύρω, είναι αμιγώς κρανιώτικα όλα και θα σας πω σε λίγο τι αξία έχει το κρανιώτικο υφαντό. Σκεύη, παλιά σκεύη από οικοτεχνίες, από αργαλιούς που προσέφεραν όλοι οι κρανιώτες, συνέβαλαν όλοι οι κρανιώτες για να στήσει το μουσείο της
0: Κρανιάς.
1: Και σε
0: ένα πολύ όμορφο και ιστορικό κτίριο του χωριού.
1: Ναι, στεγάζεται στο παλιό σχολείο του χωριού, στο οποίο σχολείο έχουμε και μία πτέρυγα αφιερωμένη στο Κώστα Βίρβο, όπου η οικογένεια του Βίρβου μας έχει προσφέρει προσωπικό υλικό και έχουμε και μία αίθουσα Κώστα Βίρβου στο μουσείο. Προσπαθούμε πέρα από τα υφαντά και όλα τα σκεύη τα οποία έχουν δοθεί να ψηφιοποιήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε το υλικό με φωτογραφίες, με έγγραφα, ιστορικά τεκμήρια. Προσπαθούμε να καταγράψουμε προφορικές μαρτυρίες ηλικιωμένων κατοίκων. Επίσης, κάνουμε και μία προσπάθεια να καταγράψουμε και να μάθουμε τη βλάχικη γλώσσα, από την οποία έχουμε απομακρυνθεί. Εγώ που σας μιλάω τώρα, με μαθήματα μαθαίνω τη βλάχικη γλώσσα. Αλλά πέρα από τη βλάχικη γλώσσα, να καταγράψουμε τα τραγούδια, χορούς, έθιμα, παραδοσιακά επαγγέλματα.
0: Πάρα όλα... πολύ σημαντική προσπάθεια λοιπόν που κάνετε και εύχομαι να πετύχετε και να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και στα επόμενα χρόνια. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να σας πω έτσι επιγραμματικά ότι προσπαθούμε να αναδείξουμε και τον παραδοσιακό οικισμό του χωριού, να αναδείξουμε τα μονοπάτια. Ήδη έχουμε κάνει ένα καλντερίμι. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις για να καθιερωθεί το χωριό ως σημείο πολιτιστικής αναφοράς. Έχουμε τα τελευταία 6-7 χρόνια έχουμε καθιερώσει τα βύρδια. Κάνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, εκεί θέλω να σταθώ λίγο, για τα νέα παιδιά, να τα απασχολούμε και να τα μαθαίνουμε για το χωριό, την παράδοση, να συνδυάζουμε το χθες με το σήμερα, να δημιουργήσουμε μνήμες στα νέα παιδιά τους ώστε να αγαπήσουν το χωριό και να το έχουν προορισμό. Να θέλουν να έρθουν με αγάπη στο χωριό.
0: Καλή επιτυχία και... λοιπόν να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Θα τα πούμε από κοντά, στο χωριό σας λοιπόν.
1: Το καλύτερο μέρος για να περάσουμε ένα δροσερό καλοκαίρι είναι τα ορεινά των Τρικάλων
0: και
1: η Κρανιά Προποτάμου.
0: Πολύ ωραία,
1: σας ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Και εγώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Εκεί λοιπόν στα ορεινά των Τρικάλων, στην Πίνδο, στο πέρασμα για... συγγνώμη. Για τα Τζουμέρκα, εκεί σε αυτές τις, τις υπέροχες τοποθεσίες συναντήσαμε σήμερα την Κρανιά Ασπροποτάμου. Και κλείνουμε την γνωριμία μας με τον τόπο αυτόν, γνωρίζοντας και έναν από τους ανθρώπους που αποτελούν το κομμάτι, το στοιχείο του απόδημου ελληνισμού, γιατί είναι πολλοί οι Κρανιώτες που έφυγαν τα προηγούμενα χρόνια. Η κυρία Άσπα Παπαζαχαρία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είναι αρχιτέκτονας και έχει μεταναστεύσει στη Νέα Υόρκη αρκετά χρόνια πριν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Κυρία Παπαζαχαρία, μεγαλώσατε στο χωριό, το αφήσατε ποια χρονιά?
1: Ναι, βέβαια, μεγάλωσα εκεί, πήγαινα εκεί όλα μου τα καλοκαίρια, όσο θυμάμαι, από μικρό παιδάκι. Και έφυγα για σπουδές όταν πήγα στην Αμερική, λείπω στην Αμερική 33 χρόνια. Άρχισα να πηγαίνω ξανά, έκανα ένα διάλειμμα μετά από το χωριό, γιατί έφυγαν και οι γονείς μου και ξαναπήγα στο χωριό, άνοιξα το σπίτι μου, το φρόντισα όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου, γιατί αποφάσισα ότι αυτό που έκανα εγώ όταν ήμουν μικρή θα ήθελα να το ζήσουν και τα παιδιά μου που πλέον μεγαλώνουν στη Νέα Υόρκη, αλλά δεν θα ήθελα με τίποτα να χάσουν αυτή την εμπειρία του χωριού, του ορεινού χωριού το καλοκαίρι.
0: Ναι. Τι θυμάστε εσείς λοιπόν από τα παιδικά και εφηβικά σας χρόνια και στο χωριό?
1: Τι θυμάμαι? Θυμάμαι το παιχνίδι όταν έφτανα, ότι ήθελα αμέσως να τρέξω στην πλατεία, στις Κούνιες και στην Τζουλήθρα για να βρω τους φίλους μου. Και ήξερα ότι για τους επόμενους 2,5 μήνες, γιατί τότε μέναμε, ζούσαμε στο χωριό, δηλαδή πηγαίναμε πάρα πολύ λίγο θάλασσα, ο πατέρας μου λάτρευε την Κρανιά και δεν ήθελε με τίποτα να χάσει ούτε μία μέρα. 2,5 μήνες μέναμε και ήξερα ότι...
0: Θα κάνατε και μπάνιο στο ποτάμι, φαντάζομαι.
1: Ναι, περισσότερο κάνουν μπάνιο στο ποτάμι τα παιδιά μου τώρα παρά εγώ. Τώρα τα παιδιά δεν φοβούνται τίποτα. Και έπαιζα συνεχώς. Ήταν μια ζωή γεμάτη ελευθερία. Είναι απόλυτη ελευθερία και είναι και αυτό που αρέσει και στα παιδιά μου. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή. Είναι το ακριβώς αντίθετο από το να ζει σε μια πολύ μεγάλη πόλη.
0: Ναι. Μου είχατε πει πριν βγούμε στον αέρα, στην επικοινωνία που κάναμε για να κλείσουμε τη συνέντευξη, ότι προλάβατε την Κρανιά χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, ήμουν πάρα πολύ μικρή. Και θυμάμαι τις λάμπες. Θυμάμαι τον πατέρα μου να λάβει τη λάμπα το βράδυ και να είμαστε στο σπίτι με τις λάμπες. Αυτό θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Θυμάμαι το σπίτι χωρίς ψυγείο. Σαν όνειρο βέβαια, ήμουν μικρή.

0: στο μοναστήρι του Τίμιου Σταυρού το 15 Αύγουστο που πηγαίναμε τότε. Και το θυμάμαι σαν τώρα να είμαι μικρή και να περνάω αυτή που είναι πολύ χαμηλή πόρτα του μοναστηριού. Και μετά πάλι, όπως σας είπα, γυρισμό στην πλατεία και παιχνίδι ατελείωτο.
1: Τα παιδιά σας σήμερα είναι δεύτερης γενιάς Ελληνόπουλα και μου είπατε ότι τα παίρνετε μαζί σας, επισκέπτεστε το χωριό συχνά. Πόσο εύκολο είναι τώρα να κρατήσουν αυτές τις παραδόσεις, να διατηρήσουν τη γλώσσα ζωντανή, την ελληνική γλώσσα, γιατί να πω ότι ξέρω, δεν είστε αμιγός ελληνική οικογένεια, ο σύζυγος είναι Αμερικανός, σωστά?
0: Ναι, σωστά. Ο πατέρας τους είναι Αμερικανός. Μιλάμε αγγλικά στο σπίτι με τον πατέρα τους. Εγώ μιλάω στα παιδιά μόνο ελληνικά και ανέλαβα από τότε που ήταν πλέον 4 χρονών να τους διδάξω και ελληνικά μόνη μου. Έπαιρνα δηλαδή τα ελληνικά βιβλία του ελληνικού δημοτικού από εδώ και τους έκανα μαθήματα κανονικά, ιστορία. Και φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα για μένα η γλώσσα. Είναι τα αγγλικά η πρώτη τους γλώσσα, παρόλα αυτά μιλάνε τη γλώσσα, εννοείται ότι καταλαβαίνουν, διαβάζουν στα ελληνικά, λογοτεχνικά βιβλία.
1: Και θέλουν να πηγαίνουν στο χωριό.
0: Τρελαίνονται για το χωριό, αφού τώρα που είναι πολύ άσχολα, γιατί ετοιμάζονται για τις εισαγωγές στα πανεπιστήμια τώρα στην Αμερική, είναι 2 χρόνια η προετοιμασία, μου λένε ότι δεν θέλουν να πάνε πουθενά αλλού φέτος στην Ελλάδα, που δεν έχουν τόσο χρόνο, αλλά σίγουρα θέλουν να πάνε στην Κρανιά.
1: Πάρα πολύ ωραία λοιπόν, άρα πρέπει να συναντηθούμε όλοι στο πανηγύρι της Αγίας Παρασκευής 26 Ιουλίου.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό είναι, νομίζω θα ήταν ευλογία για όλους και για μας που δεν το γνωρίζουμε το χωριό, παρά μόνο έτσι σαν εικόνα περαστική. Ναι.
0: Πρέπει να έρθετε, είναι καταπληκτικά.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε από κοντά στην Κρανιά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Χάρηκα πολύ.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.

Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων, λοιπόν. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο να μείνετε στα ραδιόφωνά σας, στα τάμπλετ, στις τηλεοράσεις σας, από όπου τέλος πάντων και να μας ακούτε για αυτή τη μία ώρα. Το χωριό που γνωρίσαμε είναι από τα πολύ όμορφα χωριά της Θεσσαλίας, σε ένα τοπίο εκπληκτικό. Όποιος έχει κάνει τη διαδρομή αυτή νομίζω αντιλαμβάνεται γιατί μιλάμε, τη διαδρομή δηλαδή να περάσει από τη μία πλευρά του Θεσσαλικού κάπου και να βγει στο Ιόνιο μέσα από τα Τζουμέρκα και περνάει εκεί και από τα Κρανιά. Οι τοποθεσίες, οι εικόνες είναι καταπληκτικές. Εμείς κλείνουμε με ένα τραγούδι του Κώστα Βίρβου που κατάγεται, όπως ακούσατε και από τους καλεσμένους μας, από την Κρανιά ασπροποτάμου τρικάλων. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας αυτή την ώρα. Να ευχαριστώ και τον Κωνσταντίνο του Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων στα ισπανικά. Είναι εδώ η Φούλη Ζαβιτσάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Να τα πούμε εμείς πάλι ραδιοφωνικά την άλλη εβδομάδα στην εκπομπή στο χωριό. Γιατί όπως γνωρίζετε ίσως αυτές τις ημέρες θα ταξιδέψουμε, θα είμαστε στο Καστελόριζο για να σας μεταδώσουμε τις συναυλίες του φεστιβάλ Near and Far, του παγκόσμιου φεστιβάλ του Καστελόριζου. Μέχρι τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά γενικώς, για χαρά.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του Κολ, που έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.

Ήταν η Μαρία Αναματερού με τον Βασίλη Καζούλη στο τραγούδι του τελευταίου, στο Θαλασσινό. Ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει στα νησιά μας και στους, παρέα με τους ναυτικούς μας. Και αυτό γιατί ξεκινάει το σημερινό μας ταξίδι. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Το πλοίο είναι έτοιμο προς αναχώρηση. Παρακαλούνται οι επισκέπτες να εξέλθουν τους σκάφους. Το πλοίο αναχωρεί σε 5 λεπτά. Καλά τι λέω τώρα εγώ. Κάνω όνειρα για πότε θα φύγουμε να πάμε στο νησί. Ο Κωνσταντίνος ο Λούβαρης, που επιμελείται τον ήχο, κάνει και αυτό στα δικά του σχέδια, όπως και εγώ. Ονειρευόμαστε, όπως και όλοι σας φαντάζομαι, όσοι είσαστε εντός των τυχών εδώ στην Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα, σκέφτεστε τις διακοπές σε κάποιο ελληνικό νησί. Οι δε ναυτικοί μας ήδη ταξιδεύουν και πάνε και κροσάρουν τις θάλασσες όλου του κόσμου, παρέα με τα κύματα, την αρμύρα, τους γλάρους, τον ήλιο, τον ουρανό, παρέα με το μελτέμι, παρέα με τους αέριδες και με τις μπουνάτσες, παρέα με τις σκέψεις τους οι ναυτικοί μας. Και εμείς είμαστε εδώ με την παγκόσμια συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας και της Ελλάδας να τους κρατήσουμε, να τους κρατάμε συντροφιά με την εκπομπή μας αυτή της Καλές Θάλασσες, την οποία και την αφιερώνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που ταξιδεύουν νυχθημερών 365 μέρες το χρόνο, καθότι η ναυτιλία δεν σταματάει. Να είναι καλά, να προσέχουν εκεί όπου και να βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν. Ο Άνι Κόλλα στην πλώρη σας και γρήγορα με το καλό στα σπίτια σας, να είστε καλά. Και εδώ είμαστε κι εμείς στις επάλξεις, πάντα με θέματα της ναυτιλίας, με θέματα ναυτικά, με συνεντεύξεις, με δηλώσεις ανθρώπων της θάλασσας, όπως και σήμερα θα ακούσουμε κάποιες από αυτές. Προς το παρόν να σας υπενθυμίσουμε ότι στον ήχο είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, είναι υπεύθυνος για την καλή ποιότητά του που φτάνει στους δέχτες σας, ενώ στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καραγιαννάκης. Πάμε για ένα τραγούδι, να δούμε τι έχουμε επιλέξει για να ξεκινήσει το ταξίδι μας και σήμερα. Βιράρα με την Άγκυρα, Σφύριξε Υπουρού, Καλές Θάλασσες.

Επελάγουσα και με βοριά στο κύμα παλεύω, η αγάπη μας βουλιάζει, μα εσένα δεν σε νοιάζει κλπ. Κλπ. Επελάγουσα, ο τίτλος του τραγουδιού του 1995. Τους στίχους και τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Κονιτόπουλος. Το ακούσαμε από την μεγάλη Ελένη Λεγάκη και το ταξίδι μας συνεχίζεται. Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί κάτω στα στενά του Ορμούς. Περισσότερα από 1100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Περίπου 1150 εμπορικά πλοία κάθε κατηγορίας εξακολουθούν να παραμένουν ακινητοποιημένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία πλαίσιο που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν με στόχο την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανάλυση της Γερμανικής Ασφαλιστικής Allianz, την οποία επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Η μεγαλύτερη γερμανική ασφαλιστική εταιρεία υπολογίζει πως η αξία των αποκλεισμένων πλοίων συμπεριλαμβανομένων των φορτίων τους ανέρχεται χοντρικά στα 125 δισεκατομμύρια δολάρια. 125 δισεκατομμύρια δολάρια είναι η αξία των πλοίων και τα φορτία τους, τα οποία είναι εγκλωβισμένα αυτή τη στιγμή στο στενό του Ορμούς. Ακόμη και οι συνθήκες και αν οι συνθήκες εξαμολύνονταν άμεσα, η απομάκρυνση των αποκλεισμένων πλοίων θα αποπετούσε αρκετές εβδομάδες, τονίζει η ασφαλιστική εταιρεία. Η ναυτιλία παραμένει όμηρος αυτού του πολέμου, συνοψίζει ο Γιούστους Χάινριχ, ειδικός σε ζητήματα ασφάλισης πλοίων στην εταιρεία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε συμφωνία πλαίσιο την περασμένη εβδομάδα, όμως τα ρίσκα για τις ναυτιλιακές εταιρείες παραμένουν υψηλά, σύμφωνα με την ασφαλιστική. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε πως προχωρά σε νέο κλείσιμο των στενών του Ορμούς το Σαββατοκύριακο εξαιτίας της συνέχισης των εχθροπραξιών ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ. Για τον Χάινριχ, οι ναυτιλιακές αρχές και οι εταιρείες του τομέα ακόμη δεν είναι σε θέση να αποτιμήσουν τις απειλές για τα πλοία και τα πληρώματά τους. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός και οι ναυτιλιακές εταιρείες αναγνωρίζουν πως ακόμη δεν μπορούν να εκτιμήσουν τον κίνδυνο για τα πληρώματα, τα σκάφη και όσα συνεχίζει να ισχύει αυτό, τα πλοία δεν θα αναχωρήσουν, εξηγεί. Σύμφωνα με στέλεχος της Allianz, η Τεχεράνη έχει και θα συνεχίσει να κρατά στα χέρια κέρια σημασίας μοχλό πίεσης, καθώς από τα στενά του Ορμούς περνά υπό κανονικές συνθήκες το 20-25% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εξάγεται προς τις διεθνείς αγορές. Ιδιαίτερη σημασία και στη σύσταση νέας Ιρανικής Αρχής αρμόδιας για τον κόλπο στα στενά του Ορμούς, μεταξύ των αρμοδιοτήτων της θα περιλαμβάνεται ο έλεγχος και η παλήθευση της ασφαλιστικής κάλυψης των πλοίων που θα διέρχονται από τη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Αυτά αναφέρει και το τηλεγράφημα του Αθηναϊκού Πρακτορείου και φυσικά του Γερμανικού Πρακτορείου, όπου περισσότερα από 1100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία ΗΠΑ με Ιράν.

Έχει θάλασσα καράβια, Μάρθα Φριτζίλα. Είπαμε ότι ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα ταξίδια, με τους ναυτικούς μας, με τη θάλασσα, με τα βαπόρια, τα λιμάνια κλπ. 1100 λοιπόν πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στο Περσικό κόλπο. Σαν συνέχεια της προηγούμενης είδησης, να πούμε ότι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός, ο IMO, του ΟΗΕ, δήλωσε την εχθές αργά ότι θα ξεκινήσει την εκένωση περισσότερων από 1000 ναυτικών που έχουν εγκλωβιστεί στον κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή η μεγάλη κλίμακας επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί σε στενή συνεργασία με το Ιράν, το Ομάν και όλα τα υπόλοιπα παράκτια κράτη της περιοχής, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ναυτιλιακή Βιομηχανία, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Γενικός Γραμματέας του IMO, International Maritime Organization, ο Αρσένιο Ντομίνγκες. Και επίσης συμπληρώνει, έχουμε εξασφαλίσει τις απαραίτητες εγγυήσεις ασφαλείας και έχουμε επαληθεύσει διεξοδικά τις συνθήκες για την ασφαλή ναυσιπλοεία ώστε να υποστηρίξουμε αυτές τις επιχειρήσεις, πρόσθεσε ο Αρσένιο Ντομίνγκες, και την εκένωση των 11.000 ναυτικών από τον κόλπο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ένα τραγούδι του Πόλη Κυριακού και μουσική του Γιώργου Καζαντζίτ. Ακούσαμε από την Φωτεινή Βελεσιώτου, τίτλος «Αυτή η θάλασσα». Κράτα καρδιά μου, μη ραγίσεις τούτη τη φορά, ο έρωτας τα κύματα τα θέλει πιο ψηλά, και αν το καράβι αν βουλιάξει στα βαθιά νερά, μην πεις πως δεν αγάπησα αυτή τη θάλασσα. Αυτή η θάλασσα που μας εμπνέει, που μας ταξιδεύει, που μας δίνει ζωή εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει μάθει να πορεύεται με τη θάλασσα. Η Ελλάδα είναι θάλασσα και θάλασσα είναι Ελλάδα. Και πάμε μέχρι το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθότι χθες είχαμε την ευκαιρία να είμαστε παρόντες στην εκδήλωση για την παρουσίαση της τέταρτης έκθεσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, την ετήσια έκθεση που δίνει στο κοινό, στην παρουσίαση του νέου βιβλίου και της νέας έκθεσης του ΝΑΤ για την ναυτική απασχόληση. Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ήταν η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Νίκη Κεραμέως, η Υφυπουργός της Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και πολλοί προσκεκλημένοι από το χώρο της ναυτιλίας και της εργασίας γενικά. Ο κύριος, θα ακούσουμε τις δηλώσεις, την ομιλία του κυρίου Γκίκα, ο οποίος αναφέρθηκε στην τέταρτη έκθεση, η οποία έκθεση παρουσιάζει το προφίλ των ανθρώπινων πόρων του ελληνικού ναυτιλιακού κλάδου για το 2025, τις πρόσφατες πρωτοβουλίες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο της ναυτικής απασχόλησης, και αναδεικνύει τις παρεμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και πολλά ακόμα στοιχεία. Όπως παραδείγματος χάρη, παρατηρούμε ότι η αυξητική τάση της ναυτικής απασχόλησης στην Ελλάδα συνεχίζεται σταθερά, με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων ναυτικών να προσεγγίζει τις 27.000 περίπου, παρουσιάζοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2024. Αυτά βασικά ήταν η εισαγωγή. Θα ακούσουμε και άλλα πράγματα. Πάμε να ακούσουμε τι είπε χθες κατά την εκδήλωση της τέταρτης έκθεσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου ο κύριος Στέφανος Γκίκας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας.

0: καθαρά στελέχη της του χώρου. Μα πάνω απ' όλα, κυρία Μανιάτη, να σας συγχαρούμε και να σας ευχαριστήσουμε για το έργο το οποίο κάνατε και να ευχηθούμε στον νέο διοικητή να έχει υγεία, δύναμη, να συνεχίσει τον δρόμο που περπάτησε η κυρία Μανιάτη. Θα ήθελα να μοιραστώ δύο σκέψεις μαζί σας, μεταφέροντας και τους χαιρετισμούς του Υπουργού μας, τον Βασίλη του Κικίλια, ο οποίος δεν μπορούσε να είναι σήμερα παρόν. Λοιπόν, θέλω να πω ότι πραγματικά οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ναυτικοί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν αυτό το θαύμα της ελληνικής ναυτιλίας. 5.800 ελληνόπτα πλοία μόνο στην Ποδοπόρο ναυτιλία, 380 στην αυτοπλοεία, δεν ξέρω κι εγώ πόσα στις μικρές αποστάσεις. Είναι πράγματι μια τεράστια παρακαταθήκη και ένα σημείο ισχύος για τη χώρα μας. Η ναυτική απασχόληση πράγματι είναι ένας τομέας με μεγάλη προστιθέμενη αξία, αλλά και με απαιτήσεις. Οι συνθήκες εργασίας στη θάλασσα, η εποχικότητα, η προσέλκυση νέων ανθρώπων στο ναυτικό επάγγελμα και βεβαίως η ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών, όπως πολύ σωστά είπαν οι προαναλύσαντες, αποτελούν ζητήματα που απαιτούν τεκμηριωμένες πολιτικές και βεβαίως συστηματική παρακολούθηση και ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων. Σε αυτή την προσπάθεια, λοιπόν, η συμβολή του Ναυτικού Απομαχητικού Ταμείου είναι καθοριστική. Το ΝΑΔ είναι ένας θεσμός που συνδέεται άνοιχτα με την εξέλιξη της ελληνικής ναυτοσύνης. Από την πρώτη απογραφή των Ελλήνων Ναυτικών, όπως είπε και η Άννα, το 1862, μέχρι σήμερα, το ΝΑΤ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς πληροφόρησης για το ναυτικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας μας. Τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις εκθέσεις του ΝΑΤ είναι ένα χρήσιμο εργαλείο γνώσης και σχεδιασμού, βεβαίως. Βοηθούν όλους τους ενδιαφερόμενους στον ναυτιλιακό τομέα, στηρίζουν τις αποφάσεις τους με πραγματικά δεδομένα. Και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι η ναυτική απασχόληση στην Ελλάδα συνεχίζει να κινείται αλλοδικά, έστω και με μικρά ποσοστά. Το άλλωστε προκύπτει τόσο από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται στη φετινή τέταρτη έκθεση του ΝΑΤ, όσο και από το αυξημένο ενδιαφέρον που παρατηρούμε στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Ενδεικτικά, το εκπαιδευτικό έτος 25-26 είχαμε 1.486 εισακτέους, μεταξύ των οποίων και 225 εταιρείες, που είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Μία αύξηση, μικρή έστω, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σταθώ και στη σημασία της αύξησης της γυναικείας απασχόλησης στο ναυτικό επάγγελμα. Γνωρίζουμε ότι η επιλογή του ναυτικού επαγγέλματος δεν είναι τόσο εύκολη για μία γυναίκα, αν και με τα σύγχρονα πλοία τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Σας το λέω ως προερχόμενη από το πολεμικό ναυτικό, κάποτε δεν είχαμε γυναίκες, μετά γεμίσαμε γυναίκες και πάει μια χαρά το πολεμικό ναυτικό. Υπάρχουν δυσκολίες βεβαίως που σχετίζονται με τη συμφιλίωση της επαγγελματικής ζωής με την οικογενειακή ζωή, τις έμφυλες διακρίσεις κτλ. Εμείς στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αποδοκολία του Υπουργού έχουμε σχηματίσει επιτροπή η οποία ασχολείται με αυτό το θέμα και είμαστε σε ένα καλό σημείο. Κυρίες και κύριοι, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την ναυτική απασχόληση είναι θαλητικά, δεν έχουμε το περιθώριο να εφησυχάσουμε. Αντιθέτως, οφείλουμε να εργαζόμαστε συστηματικά προκειμένου να πείσουμε νέους ανθρώπους να έρθουν στο ναυτικό επάγγελμα. Θα σας δώσω μόνο ένα στοιχείο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μόνο από τρεις χώρες, οι παραγγελίες πλοίων για την ποδοπόρο ναυτιλία είναι αξιοσημείωτες. Από την Κίνα αυτή τη στιγμή περιμένουμε να παραλάβουμε 431 πλοία από Έλληνες πλειοκτήτες παραγγελία στα κινέζικα ναυπηγεία. Από τα κορεάτικα ναυπηγεία, 226 πλοία. και από τα Ιαπωνέζικα ακόμα ναυπηγεία 49 πλοία. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πλοία θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα, τα επόμενα 2-3 χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι αυτά τα πλοία θα πρέπει να στελεχωθούν και θα πρέπει να στελεχωθούν από άτομα τα οποία να γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες, να είναι ικανά να μπορούν να τα ταξιδέψουν. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους. Από τον περασμένο λοιπόν Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εργασίας αλλά και με το Υπουργείο Παιδείας, κάνουμε και βεβαίως με το Γραφικό Επιμελητήριο Ελλάδος, κάνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε σχολεία. Το γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, από τον Οκτώβριο μέχρι τα μέσα Ιουνίου, κάναμε πάνω από 320 επισκέψεις και περίπου 20.000 μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και μαθήτριες, ενημερώθηκαν για το έργο και για τις σχολές του εμπορικού ναυτικού και για το ναυτικό επάγγελμα. Κλείνοντας, θα ήθελα άλλη μια φορά να συγχαρώ το Ναυτικό Αγωνιστικό Ταμείο για τη στοχευμένη και ουσιαστική δουλειά που επιτελεί με τις εκθέσεις του, με την αξιοποίηση των δεδομένων και με τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων. Το ΝΑΤ συμβάλλει ουσιαστικά στην καλύτερη κατανόηση της ναυτικής εργασίας, στην αποτύπωση των πραγματικών αναγκών της αγοράς και στη διαμόρφωση πολιτικών που απαιτούν οι σύγχρονες προκλήσεις της εποχής. Και με αυτά τα λόγια, να σας ευχαριστήσω και να πω ότι η κυρία Υπουργός και η κυρία Υφυπουργός και όλο το επιτελείο κάνουν μια εξαιρετική δουλειά στο Υπουργείο Εργασίας και θα ήθελα και δημόσια να συγχαρώ το επιτελείο όλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας, Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κύριος Στέφανος Γκίκας. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα για την απασχόληση, την ναυτική απασχόληση. Μεταξύ άλλων, 506 συνολικά πλοία έχουν παραγγελθεί στα ξένα ναυπηγεία και πρέπει να επανδοθούν με νέους και νέες, και αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Επίσης, να πούμε ότι ευχαρίστησε την απερχόμενη διοικήτρια του ΝΑΤ, την κυρία Γεωργία Μανιάτη, όπως και εμείς την ευχαριστούμε για το συνολικό της έργο και καλή επιτυχία στο νέο διοικητή Ιωάννη Ψαχούλα.

Ένα τραγούδι του 1948 το ακούσαμε από την Σωτηρία Μπέλου, «Ο Ναύτης» ή αλλιώς «Ένα καράβι από τον Περέα», σε μουσική και στίχους του Γιώργου Μιτσάκη. Μιτσάκης Γιώργος, ανεπανάληπτος, καπετανέοι και τόσοι άλλοι, λοστρόμοι ναύτες μηχανικοί, καθένας έχει και τον καημό του, έτσι είμαστε όλοι εμείς οι ναυτικοί. Και πάμε ξανά στην χθεσινή εκδήλωση, για την παρουσίαση της τέταρτης έκθεσης του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, του ΝΑΤ, και φυσικά να ακούσουμε την κυρία Μανιάτη, την απερχόμενη διοικήτρια, η οποία μίλησε στο κοινό, στο ευγενίδιο ίδρυμα. Να την ευχαριστήσουμε καταρχήν για το έργο της και για την παρουσία της, και φυσικά στήριξε και την εκπομπή αυτή, ήταν εδώ δίπλα μας και σε διάφορες συνεντεύξεις. Την ευχαριστούμε, ευχόμαστε τα καλύτερα σε εκείνην και καλή επιτυχία στον νέο διοικητή, στον κύριο Ιωάννη Ψαχούλα. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Γεωργία Μανιάτη.

0: έχουν τα μνήμη του πιλωτική απασχόληση. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενήρη, ευχαριστούμε θερμά για τη φιλοξενία. Η καθιέρωση της ετήσιας έκθεσης του ΝΑΤΑ το 2023 εντάσσεται στη συστηματική προσπάθεια του φορέα μας να αναδείξει τον στρατηγικό ρόλο του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ναυτιλίας και να συμβάλλει με αξιόπιστα δεδομένα στο δημόσιο διάλογο για το μέλλον του ναυτικού επαγγέλματος. Και η σημερινή εκδήλωση αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό ακόμα στην προσπάθεια αυτή. Η ναυτιλία υπήρξε και ανέκαθεν παραμένει μία από τις σημαντικότερες δυνάμεις της Ελλάδας. Σήμερα, σε μια περίοδο μεγάλων διεθνών κατατάξεων, τεχνολογικών μετασχηματισμών και αυξημένων απαιτήσεων σε δεξιότητες και εξειδίκευση, η διατήρηση της πρωτοπορίας της ελληνικής ναυτιλίας εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από τους ανθρώπους τους. Από τους άντρες και τις γυναίκες ναυτικούς που υπηρετούν καθημερινά στη θάλασσα, στηρίζοντας την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία. Για τον λόγο αυτό, το ΝΑΤ επενδύσει συστηματικά στην καταγραφή, ανάλυση και αξιοποίηση των δεδομένων που αφορούν την ναυτική απασχόληση. Τα ευρήματα της φετινής έκθεσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, όπως ανέφεραν οι προηγούμενοι μιλητές. Η ναυτική απασχόληση συνεχίζει να ακολουθεί ανωδική πορεία, ενώ καταγράφεται σημαντική ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών και των νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Ταυτόχρονα όμως η έκθεση αναδεικνύει και τις σύνθετες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Δηλαδή την ανάγκη προσέλκυσης νέων ανθρώπων στη θάλασσα, την ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών, καθώς και την προσαρμογή στις μεγάλες μεταβολές που επιφέρουν η ψηφιακή μετάβαση και η πράσινη ναυτιλία. Το ΝΑΤ, αξιοποιώντας τη μακρά ιστορική του πορεία αλλά και τα σύγχρονα εργαλεία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, παραμένει σταθερά προσανατολισμένο στην υποστήριξη των ναυτικών μας και στην ενίσχυση των πολιτικών που προάγουν την ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου της ελληνικής ναυτιλίας. Είμαι βέβαια ότι τα συμπεράσματα αυτά που θα παρουσιαστούν σήμερα θα συμβάλλουν στο σχεδιασμό πολιτικών και των πρωτοβουλειών που απαιτούνται ώστε η Ελλάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί όχι μόνο ως μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, αλλά και ως χώρα που επενδύει ουσιαστικά στους ανθρώπους της θάλασσας. Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τους συναδέλφους μου, υπαλλήλους του ΝΑΤ. Όχι μόνο συνέβαλαν στην επόμενη της παρούσας έκθεσης, αλλά και στηρίζουν κάθε προσπάθεια για την αναβάθμιση του Ταμείου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες θέλω να εκφράσω προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, κυρία Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενικέ μας, που είναι σταθερός αρρωγός στην προσπάθεια που γίνεται στο ΝΑΤ για να έχει το Ταμείο μας τη θέση που του αξίζει. Δεν θα μπορούσα να μην ευχαριστήσω και το Υπουργείο Ναυτιλίας, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Διευθυντά της ΝΕΡ, κύριε Δουμάνη, της ΔΕΝ, κύριε Σαββιολίδη, το λιμενικό σώμα και το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου για την άψογη συνεργασία που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια και που είμαι σίγουρη ότι θα συνεχιστεί διότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε για τους ναυτικούς μας. Και φυσικά να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του ΕΦΚΑ, καθώς και όλους τους εκπροσώπους της ναυτιλιακής κοινότητας, των κοινωνικών εταίρων, τα ναυταργατικά σωματεία και την ιδιοκτησία, καθώς και την ακαδημαϊκή κοινότητα που μας στηρίζει διαφορετικά σε αυτή την προσπάθεια. Επιτρέψτε μου και μία προσωπική αναφορά. Καθώς ολοκληρώνεται τη μεταβατική θητεία μου ως διοικήτρια του ΝΑΤ, του οργανισμού τον οποίο υπηρετώ περισσότερο από 40 χρόνια, δεν μπορώ παρά να εκφράσω την ικανοποίησή μου και λίγο υπερηφάνεια που ο κύκλος αυτός κλείνει βρίσκοντας τον αρχαιότερο ασφαλιστικό φορέα της Ελλάδας, έχουμε να κάνει το νέο άλμα στη νέα εποχή. Η επόμενη μέρα βρίσκει τον ΝΑΤ στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού με την ψηφιακή αναβάθμιση του OPS, τα ηλεκτρονικά βιβλία, τη χορήγηση πιστοποιητικών μη οφειλής ψηφιακά, τη διαλειτουργικότητα με το Υπουργείο Ναυτιλίας για την έκδοση ηλεκτρονικά πλέον του πίνακα θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών για τη συνταξιοδότηση, την ηλεκτρονική πληρωμή των εισφορών και πολλά άλλα που φαντάζομαι ότι θα ακολουθήσουν. Τελειώνοντας το σημείο αυτό, θα ήθελα να καλωσορίσω και να ευχηθώ και καλή δύναμη και επιτυχία στο νέο διοικητή μας. Είμαι ευγνώμων σε όλους όσους πίστεψαν και στηρίζουν την προσπάθεια που κάνει το ΝΑΤ. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία.
1: Ήταν η απερχόμενη διοικήτρια του ΝΑΤ, κυρία Γεωργία Μανιάτη, την οποία και εμείς ευχαριστούμε τη σειρά μας, ευχόμαστε τα καλύτερα, πολλά συγχαρητήρια για το έργο της και πάμε να ακούσουμε το τραγούδι μας «Καλές θάλασσες», σε εξέλιξη «Η Φωνή της Ελλάδας».

Γιώργος Μαργαρίτης, εσείς τα καράβια μου, ένα τραγούδι του 1982. Ο Γιώργος Μπούρας έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους, η Παρασκευή Πολίτου. Σήμερα λοιπόν, σήμερα είπαμε ότι τραγούδια που έχουν σχέση με τους ναυτικούς μας ακούγονται και με τα καράβια και με τη θάλασσα κλπ. Σήμερα πια τώρα πια τα βαπόρια δεν χρειάζονται την παρκέτα, τον αστρολάβο ή τον ασύρματο, χρειάζονται όμως τους Έλληνες ναυτικούς, οι οποίοι με πολύ κόπο και υδρότα, με συνθήκες φοβερά δύσκολες και αντίξωες, δίνοντας σε κάθε βαπόρι που περνούσαν και ένα κομμάτι από τη ψυχή τους, έδωσαν στην ελληνική

αισθανόμαστε νέο αίμα. Επίσης, να πούμε και να επενθυμίσουμε σε όλους σας, να το πείτε και στους φίλους σας, ότι η Φωνή της Ελλάδας συντροφεύει τους ναυτικούς μας και τους απαταχού Έλληνες εντός και εκτός των συνόρων και τους Έλληνες της Διασποράς, φυσικά αναδεικνύοντας τα θέματά τους και φυσικά μεταφέροντας τον παλμό της πατρίδας μας. Και μπορείτε να το πείτε στους γνωστούς και φίλους σας να συντονίζονται διαδικτυακά από το rteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της ελληνικής ραδιοφωνίας, και στο site της Φωνής, το voc.rt.gr. Επίσης, Ελλάδα και Κύπρο μας ακούτε από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά από τις από την εφαρμογή Earthflix, και από την εφαρμογή επίσης της Φωνής Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Την κατεβάζετε με σύμβολό μας το φύτο κεφαλαίο του ελληνικού αλφαβήτου και είμαστε παρέα σας όποτε εσείς το θελήσετε. 2-10-60-66-8-15 έως και 16 τα τηλέφωνά μας, και το 2-10-60-66-2-38 το email thevoiceofgreece.gr. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Να στείλουμε χαιρετίσματα σήμερα στον Μάστρο Νίκο Σταυριδόπουλο, στον Μάστρο Γιώργο Σιγάλα, στον Καπετάν Νικολή Χάρη Οικονόμου από τις Πέτσες, στον Καπετάν Γιώργο Εξαρχόπουλο, πρόεδρος συνταξιούχων πλοιάρχων εμπορικού ναυτικού, τον καπετάν Αντώνη Φυτούση από το χωριό Πιτιό της Χίου, στον καπετάν Αλέξανδρο Καραμούζο, στον καπετάν Στέλιο Κουμπιά επίσης από τη Χίο, στον ασυρματιστή Γιώργο Καλαμά από τις Ινούσες και στον καπετάν Γιώργο Φωτάρα από την Σίμη. Στους δικούς μου να στείλουμε χαιρετίσματα, στην Κάσο, στον καπετά Μινά Μάρκου, καπετά Μινά καπετά Δημήτρη, στον καπετά Μιχάλη Καρβουνά και στον καπετάνιο καπετά Γιώργο Ρουκονάκη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια της καριέρας του ήταν και πιλότος κάτω στον Πειραιά.

Γιάννης Πουλόπουλος, καράβι αραγμένο. Και θα σας αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, φίλες και φίλοι. Ένα μικρό ποιηματάκι από την ποιητική συλλογή «Αλλός Οδύ», «Ρήμες εν πλώ», του Δημήτρη Τσελίκα, τον οποίο και ευχαριστούμε. Μας έχει στείλει εδώ πάρα πολλές δουλειές του, ποιητικές συλλογές κυρίως, από την Πάτρα. Ο φίλος μας, ο Δημήτρης Τσελίκας, λέει στο ποίημα «Κύμα στον βράχο, μέρια σε βράχια να διαβώ, ορμά το κύμα το βουβό, γίνεται αφρός και χάθη, και ο γέρο γλάρος ο σοφός, καθής εφό ετάχθη». Ένα ποίημα του 2020. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ στην παρέα μας. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Ευχαριστούμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στον ήχο. Καλές θάλασσες, Αντώνης Καραγιαννάκης. Να είστε καλά όλοι. Γεια χαρά.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των Τραπεζικών Ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούζ, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούζ μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Εορτές αποχαιρετισμού στο Ηρώδιο. Γκούσταφ Μάλερ, 8η Συμφωνία. Η θρυλική συμφωνία των Χιλίων με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών σε συμπαραγωγή με το φεστιβάλ. 8 σολίστ και 4 χοροδίες σε διεύθυνση του Μιχάλ Νεστερόβιτς. 29 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια aefestival.gr και more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα. Η Φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλημέρα να έχετε όλες και όλοι. Είναι σήμερα 24 του Ιούνιου, έφτασε, παιδιά, φεύγει αστεία και ο Ιούνις. Ημέρα Τετάρτη και συνεχίζουμε σήμερα με το τρίτο μέρος της μεγάλης ερευνάς μας με τίτλο «Θάνατοι στα γήπεδα». Είναι όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα που έχουμε ζήσει μέσα στους αθλητικούς χώρους. Έχει ζήσει ο κόσμος από κοντά και από την τηλεόραση τα τελευταία χρόνια έχουμε δει εικόνες οι οποίες είναι πραγματικά συγκλονιστικές. Είναι μια έρευνα που έχει να κάνει έχει να κάνει με τα διεθνή γήπεδα, γιατί έχουμε κάνει μια παρόμοια έρευνα και για τα ελληνικά γήπεδα. Και εδώ σε αυτό το τρίτο μέρος, πέρα από το χώρο του ποδοσφαίρου, όπου αναλωθήκαμε χθες στις πρώτες δύο εκπομπές και προχθές, με περιστατικά και συμβάντα που έγιναν στο χώρο του ποδοσφαίρου, σήμερα έχουμε και από άλλα αθλήματα, από το American football, το αμερικανικό ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Θα ξεκινήσουμε έχοντας ήδη φτάσει στο 2025, έτσι τώρα δεν το έχουμε βάλει, 2025 έτσι ναι, γιατί θα τελειώσουμε πρώτα με τα του ποδοσφαίρου και μετά θα ξεκινήσουμε πάλι χρονολογικά με τα υπόλοιπα αθλήματα για να κρατήσουμε μια σειρά. Μπερδεύτηκα, είδα το 2025 και λέω πολύ μπροστά πήγαμε. Όμως όντως είναι το 2025, οπότε και ο Billy Vigar, εραστέχνης ποδοσφαιριστής στην Αγγλία, αγωνιζόταν τότε στην Langford Football Club στο Bedfordshire, 32 ετών, και το χρονολόγιο δείχνει 29 Σεπτεμβρίου 2019. Η Langford παίζει με την Stotford. Ο Vigar συγκρούεται με έναν αντίπαλο σε μια φάση κοντά στη γραμμή, πέφτει με δύναμη πάνω σε μια διαφημιστική πινακίδα. Είχαμε μια παρόμοια περίπτωση χθες, στην οποία αναφερθήκαμε, στην Κροατία. Και σε αυτή τη σκληρή επιφάνεια τραυματίζεται, χτυπάει στο κεφάλι. Αμέσως καταλαβαίνουν όλοι ότι πρόκειται περί σοβαρού τραυματισμού και μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση με σοβαρή εγκεφαλική κάκωση. Παραμένει νοσηλευόμενος για αρκετές ημέρες και στις 10 Οκτώβρη του 2019 υποκύπτει στα τραύματά του και ανοίγει φυσικά μια πολύ μεγάλη κουβέντα για τα αεραστεχνικά γήπεδα, έτσι, και στην Αγγλία και παντού, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στα γήπεδα που δεν είναι πρώτης γραμμής, έτσι. Αιτία θανάτου φυσικά διαπιστώθηκε όταν η τραυματική εγκεφαλική κάκωση από το χτύπημα στο κεφάλι, όταν συγκρούστηκε με την διαφημιστική πινακίδα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το οποίο ερμηνεύεται από τον Alex Warren, με τίτλο «Ordinary».

Και πάμε φέτος. Έχουμε την ιστορία που εκτελήθηκε στις 22 Ιανουαρίου του 2026, αγώνα κυπέλου της Ποδοσφαιρικής Ένωσης Αλγκάρβε. Βρισκόμαστε στην Πορτογαλία, μιλάμε για πιο αεραστεχνικού επίπεδου ποδόσφαιρο και μιλάμε για την περίπτωση του 27χρονου Νασούρ Μπακέμ, ένας παίκτης ο οποίος ήταν αμυντικός, αγωνιζόταν στην Μον Καραπατσένσε και είχε περάσει και από τις ακαδημίες της Μπράγκα. Η καταγωγή του ήταν από την Αγγόλα. Έτσι, για την ηλικία του, στο αεραστεχνικό επίπεδο στο οποίο έπαιζε, θεωρείται ένας από τους πλέον έμπειρους παίκτες. 26 ή μάλλον 22 Ιανουαρίου 2026 γίνεται ένας αγώνας κυπέλου μεταξύ της Μον Καραπατσένσε και της Ιμμορτάλ. Ο Μπακέμ κάποια στιγμή αισθάνεται μια διαθεσία κοντά στον πάγκο της αντίπαλης ομάδας και καταραίει περίπου στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Λένε οι μαρτυρίες συμπαικτών και αντιπάλων που ήταν κοντά και τον έβλεπαν ότι φαινόταν τα τελευταία λεπτά ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, ζαλιζόταν, και ενώ δεν είχε γίνει καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός, καμία επαφή με αντίπαλο. Ο αγώνας διακόπηκε φυσικά και δεν ξανάρχισε ποτέ, καθότι το ιατρικό επιτελείο μπήκε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και ξεκίνησε προσπάθειες ανάνυψης, γιατί ο παίκτης ήταν ανέστητος, με απεινιδωτή. Έφτασε και ένα ασθενοφόρο το οποίο μετέφερε τον παίκτη στο νοσοκομείο της περιοχής Φάρο, όπου και εκεί, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τελικά μάλλον υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά δεν ξέρουν, υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά δεν ξέρουν τα αίτια αυτής, δηλαδή αν υπήρχε κάποια ιστορία που την γνώριζε ο ίδιος. Τέλος πάντων, εκεί η ουσία είναι στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και αν δεν μπεις έτσι με έναν τρόπο σκληρό, με έτσι κάποιες καθοδηγήσεις οι οποίες δεν θα έχουν διαπραγματευτικό ρόλο, να πεις ότι πρέπει τα χαρτιά υγείας των αθλητών να έχουν περάσει από τις τάδε εξετάσεις. Όχι ένα χαρτί τώρα, το ξέρω και από τις ακαδημίες εδώ που παίζουν τα παιδιά, έτσι. Ένα χαρτί, πάει ο γιατρός, του κάνει ένα γρήγορο καρδιογράφημα, μπαμ μπαμ, τώρα άμα υπάρχει ιστορικό στην οικογένεια κλπ. Δεν φαίνεται και ιδιαίτερα, δηλαδή θέλει περισσότερο ψάξιμο, γιατί και εδώ είχαμε και νεαρά παιδιά που ενδεχομένως είχαν καρδιολογικά προβλήματα και δεν το γνωρίζουν και, όπως παρουσιάσαμε και στην προηγούμενη έρευνά μας, δυστυχώς κατέληξαν. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι πορτογαλικό. Είναι από τους Ματσάντες και ως και Μπραδέιρας και Μούζικ, έτσι λέγεται, Nova Dancinha.

Πάμε τώρα σε μια ιστορία που την έχουμε ακούσει γιατί είναι η πιο πρόσφατη. Συνέβη στις 22 Φεβρουαρίου του 2026 και μιλάμε για τον Ελ Χατζι Γιουσούφ Ντιούφ, ο οποίος ήταν Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής, αγωνιζόταν στην Σαλούμ, στη δεύτερη κατηγορία της Σενεγάλης, 25 ετών, έτσι, και ουσιαστικά ήταν ένας παίκτης από τους νεότερους, παρά η ηλικία του δεν ήταν και τόσο νέος, στην ομάδα. Ήταν από τα παιδιά που μόλις είχαν πρωτοέρθει στην ΑΣ Σαλούμ. Ο αγώνας γινόταν στο στάδιο Μάνιανγκ Σουμαρέ στην πόλη Τιές, στη Σενεγάλη, έτσι. Και η Σαλούμ έπαιζε με την Αμιτιέ. Με το παιχνίδι να λύγει, 0-0 έληξε, έτσι το λέμε για την ιστορία, ο Ντιούφ ένιωσε μια διαθεσία και κατέρευσε στον αγωνιστικό χώρο, δηλαδή πριν φτάσει στα αποδυτήρια. Και εκεί στην περίπτωση αυτή δεν έχει υπάρξει κατά τη διάρκεια του αγώνα καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός. Κάτι ρε παιδί μου που να σου λέει ότι ενδεχομένως να προήλθε από αυτή την εξέλιξη. Παίκτες και προσωπικό των ομάδων πήγαιναν προς τα αποδυτήρια, είδαν τι συνέβη, έπεσαν πάνω στον παίκτη. Του παρασχέθηκε η ιατρική βοήθεια και μεταφέρθηκε στο περιφερειακό νοσοκομείο της πόλης Τιές. Εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του και επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα και από την Σενεγαλέζικη Επαγγελματική Λίγκα Ποδοσφαίρου. Αναφορές τώρα κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή ή ευνίδιο καρδιακό επεισόδιο, αλλά πάλι και εδώ δεν υπάρχει ιστορικό. Έτσι, δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι υπήρχε καρδιοπάθεια, είχε προβλήματα καρδιολογικού χαρακτήρα ο άτυχος Ντιούφ. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από την πατρίδα του Ντιούφ. Έτσι, ερμηνεύουν Μία Γκισέ, Βιτζέι, Μία Γκισέ και Γουάλι Σεκ. Και το τραγούδι λέγεται Σάμα Ξούλ.

Πάμε τώρα στον χώρο του μπάσκετ. Θα αλλάξουμε, θα φύγουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε στο μπάσκετ. Εμβόλυμα θα έχουμε και μια ιστορία από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, το American Football. Λοιπόν, 1988. Ο Πιτ Μάραβιτς, μπιστόλι πραγματικό έτσι στο χώρο, σκόρερ δεινός, γνωστός και ως Pistol Pete, ένας από τους πιο χαρισματικούς και θεματικούς μπασκετμπολίστες στην ιστορία, ξεκίνησε, έγινε θρύλος στο NCAA με το LSU, όπου κατέχει ακόμα ρεκόρ πόντων, και αγωνίστηκε στο NBA με μεγάλη καριέρα στους Atlanta Hawks, στη Νέα Ορλεάνη, στους Jazz και στην Βοστόνη, στους Celtics. Έτσι, ήταν ένας παίκτης μπροστά από την εποχή του, είχε τεράστια τεχνική κατάρτιση και δημιουργικότητα στο παιχνίδι του. Μιλάμε για το 1988, τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά και στον τρόπο που παίζονταν το μπάσκετ τότε, έτσι. Είμαστε 5 Γενάρη του 1988, ο Μάραβιτς κάνει ένα παιχνίδι στο κλειστό γήπεδο μιας εκκλησίας στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια, σαν προπόνηση, έτσι. Και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αυτού, φιλικό μεταξύ φίλων, καταραίει στο παρκέ, χωρίς να έχει υπάρξει καμία έτσι ένταση, κανένας τραυματισμός και κανένα χτύπημα. Παγώνουν οι πάντες, ο αγώνας σταματάει, είναι κάποιοι εκεί στις εξέδρες οι οποίοι έχουν κάποιες γνώσεις, νοσηλευτές και ενδεχομένως και κάποιους γιατρούς, προσπαθούν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται μετά εσπευσμένα στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώνεται ο θάνατός του. Ήταν 40 ετών τότε ο Πιτ Μάραβιτς. Και βέβαια η νεκροψία ανέδειξε ότι έπασχε από συγγενή καρδιακή ανομαλία. Φαντάσου να έχει παίξει τώρα μπάσκετ σε τέτοιο επίπεδο τόσα χρόνια και να μην το γνωρίζει. Βρήκαν λοιπόν οι γιατροί ότι γεννήθηκε χωρίς την αριστερή στεφανία αρτηρία. Ένα βασικό αγγείο το οποίο τροφοδοτεί φυσικά με αίμα την καρδιά. Είναι συγκλονιστικό αυτό, έτσι, να έχει παίξει σε τέτοιο, ένα άθλημα που είναι με ιδιαίτερο πάθος, έτσι, σε τέτοιο επίπεδο ανταγωνιστικό και με το στυλ που είχε ο Πιτ Μάραβιτς, και να του λείπει μία αρτηρία από την καρδιά. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Οπότε ουσιαστικά η τροφοδότηση της καρδιάς γινόταν από μία μόνο αρτηρία, η οποία και αυτή είχε πρόβλημα, είχε υπερμεγέθη διακλάδωση, και αυτό για να καλύψει την έλλειψη της άλλης αρτηρίας. Αυτό σημαίνει ότι η καρδιά λειτουργούσε επί σειρά ετών με πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Αυτά δυστυχώς. Λοιπόν, γράψατε για τα τραγούδια πίσω που τα βρίσκω και λοιπά, πίσω εννοώ στον χρόνο, σε μηνύματα λίγο πριν στην εκπομπή. Παιδιά, τα τραγούδια τα ψάχνουμε, είναι πολύ μεγάλο κομμάτι της έρευνας εκπομπής για να ταιριάζουν. Ας πούμε, πριν ακούσαμε ένα τραγούδι αφρικάνικο, γιατί ο παίκτης ήταν από τη Σενεγάλη. Νωρίτερα ακούσαμε ένα τραγούδι πορτογαλικό, γιατί ο παίκτης ήταν από την Πορτογαλία. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι σχετικό από τον George Michael, που ερμηνεύει το τραγούδι Faith.

Ναι, ναι, διακοπή. Τώρα τι έγινε εδώ. Καθίστε τώρα, γιατί σας το έταξα. Δεν είναι γραμμένο καλά. Ξέρετε, συμβαίνει αυτό καμιά φορά και στα καλύτερα σπίτια. Αλλά θα κάνουμε το εξής τώρα με τη βοηθεία του Κωνσταντίνου Λούβαρη. Και αφού ανοίξει εδώ το ιντερνετάκι μας, θα το βρούμε και θα το φτιάξουμε. Γιατί να μην σας τάζουμε πράγματα που δεν γίνονται. Μισό λεπτό, έτσι. YouTube. Πατάμε. Έλα. Πάω να βάλω YouTube, παιδιά, και μου βγάζει Youth Pass. Ε, ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. YouTube, λοιπόν. Ποιο τραγούδι ήτανε, πάμε να το δούμε εδώ. Ήτανε το Faith του George Michael. Μισό λεπτό. Μην σας αφήσουμε έτσι. Ελπίζω να μην έχει κάποιο πρόβλημα τώρα το USB. Έλα ρε παιδί μου, κοίτα να δεις μια ώρα. Περίμενε. Faith. Έλα. Ναι, είναι λίγο κάρβουνο και να ξέρετε εδώ. Faith. Ακούρευα. Λοιπόν, George Michael. Το λέμε George για να το πάρει έτσι από μόνο του. Έλα, βγήκε official video. Πω πω, 60 εκατομμύρια προβολές, παιδιά. Κωνσταντίνε, κάτσε, παίζει μια διαφημισούλα, γιατί είναι και αυτό αναγκαίο κακό. Και μόλις είμαι έτοιμο σου λέω και άλλη διαφημισούλα, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε.

Τελικά ούτε έχει χαλάσει ούτε τίποτα. Μας έκανε κολπάκι. Ήταν το βίντεο κλιπ έτσι, ρε παιδιά. Έπεφτε σαν να λέμε 5-10 δευτερόλεπτα νεκρική σιγή και μπερδευτήκαμε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε. 1990. Έχουμε την ιστορία του Hank Gathers, ο οποίος είναι ένας αρκετά γνωστός παίκτης στο κολεγιακό μπάσκετ. Τη δεκαετία του 80, έτσι, έκανε μια μεγάλη καριέρα εκεί πέρα. Γεννημένος το 67 στην Φιλαδέλφια, αγωνίστηκε στην Loyola Marymount στο Πανεπιστήμιο εκεί. Και τη σεζόν 89-90 ήταν ο πρώτος παίκτης στο NCAA σε πόντους αλλά και σε rebound. Κάτι εξαιρετικά σπάνιο, έτσι τώρα, γιατί αν είσαι κάτω από τα καλάθια για να παίρνεις τα rebound, πραγματικά δεν θα είσαι και ιδιαίτερος χεράς, όμως ήταν πολύ καλός και εύστοχος στο σκοράρισμα. Ήταν πολύ μεγάλη πιθανότητα εκείνη την περίοδο, γιατί μιλάμε τώρα, ήταν 23 ετών έτσι το 1990 όταν συνέβη το τραγικό συμβάν, ήταν μια μεγάλη πιθανότητα για να είναι ανάμεσα στα υψηλότερα πικ του NBA draft. Έτσι. Ήταν ένας θεαματικός παίκτης της εποχής. 4 Μαρτίου 1990 έχουμε τον ημιτελικό του τουρνουά West Coast Conference ανάμεσα στο Portland και στο Los Angeles. Ο Gathers ξαφνικά καταραίει στον αγωνιστικό χώρο, στο παρκέ. Λίγο νωρίτερα είχε κάνει ένα εντυπωσιακό κάρφωμα και γύριζε στην άμυνα για να καλύψει θέσεις και ξαφνικά πέφτει στο παρκέ. Σοκ φυσικά στις εξέδρες, σοκ γιατί ήταν ζωντανή και η μετάδοση μέσα από τις τηλεοπτικές κάμερες, και εκεί λοιπόν μετά το συμβάν μαθαίνουν ότι ο Gathers είχε ιστορικό καρδιακών αριθμιών και αγωνιζόταν παίρνοντας μια συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή, η οποία βέβαια κάποια στιγμή αναγκάστηκε να αλλάξει γιατί υπήρχαν παρενέργειες. Έτσι, ο αγώνας διακόπηκε, οι γιατροί μπήκαν μαζί με τους διασώστες μέσα στον αγωνιστικό χώρο, παρήχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν το γρηγορότερο δυνατό τον παίκτη στο νοσοκομείο Daniel Freeman Memorial, όπου έγιναν προσπάθειες ανάνυψης, διαπιστώθηκε όμως ο θάνατός του περίπου μία ώρα αργότερα σε ηλικία μόλις 23 ετών. Ακούμε το τραγούδι Hold On τώρα, Wilson Phillips.

0: 2007 είχαμε δύο θανατηφόρα περιστατικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξεκινάμε από το Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπου στις 26 Φλεβάρι του 2007 χάνει τη ζωή του ο 25χρονος Τζάβαν Κάμον, ο οποίος ήταν αμυντικός, defensive back, έτσι όπως λέγεται, αγωνιζόταν στην Daytona Beach Thunder και εκείνη την ημέρα γινόταν ένας αγώνας με τους Columbus Lions. Οπότε και ο Κάμον κάποια στιγμή, γιατί ήταν αμυντικός, προσπαθούσε να σταματήσει τον αντίπαλο παίχτη που κρατούσε την μπάλα και δέχτηκε ένα δυνατό, αλλά καθαρό, όπως είπαν στην πορεία, σύμφωνα με τους κανονισμούς, έτσι είπαν οι διοργανωτές, μπλοκάρισμα από έναν άλλον παίκτη, τον Lions, τον Cedric Ware. Συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και με μεγάλη ταχύτητα οι δύο παίκτες. Τα κράνη τους ουσιαστικά χτύπησε το ένα στο άλλο. Η πρόσκουση άφησε τον Κάμον ανέστητο στον αγωνιστικό χώρο. Αμέσως μπήκαν γιατροί και διασώστες, προσπάθησαν να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες και το έκαναν κάρπα για περίπου 10 λεπτά. Όμως ο παίκτης είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή. Γιατί όμως? Γιατί είχε σπάσει ο αυχένας του από το κάταγμα αυτό και ουσιαστικά έπαθε ανακοπή. Το συμβάν αυτό του προκάλεσε ακαραίο θάνατο. Πάμε στην άλλη ιστορία του 2007, στον Τζερόν Λούις. Και ενώ το ημερολόγιο γράφει 14 Ιανουαρίου, είναι 21 ετών και πάσχει από υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, έτσι. Είναι μια συγγενής καρδιοπάθεια που προκαλεί διόγκωση της καρδιάς. Δεν το ήξερε κανένας, αγωνιζόταν κανονικά τότε και καταρρέει στο γήπεδο μπάσκετ. Ο Λούις έπαιζε ως βασικός σέντερ στους Screaming Eagles του Πανεπιστημίου της Νότιας Ινδιάνα και βρισκόταν σε έναν εκτός έδρας αγώνα στο Owensboro Sports Center του Κεντάκι κόντρα στην Wesleyan College, στο κολέγιο Wesleyan. 4 λεπτά και 32 δευτερόλεπτα απόμεναν για να λήξει ο αγώνας. Ο forward ύψος 1,80 είχε ο Τζερόν Λούις και βάρος 100 κιλά, καταραίει κάτω από το καλάθι. Φαινόταν σαν να χτύπησε στο κεφάλι και υπέστη σύντομους σπασμούς ή καρδιακή ανακοπή. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο τοπικό νοσοκομείο του Owensboro στο Κεντάκι, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 10 το βράδυ, περίπου 23 λεπτά μετά την πτώση του. Η νεκροψία και οι ιατρικές εκθέσεις του ιατροδικαστή της κομιτείας Ντέβιες επιβεβαίωσαν ότι ο Λούις έπασχε από μια αδιάγνωστη προϋπάρχουσα καρδιακή πάθηση, γνωστή ως υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και είναι η πάθηση αυτή προκαλεί ασυνήθιστη πάκυνση του καρδιακού μυός, η οποία μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρους ακανόνιστους καρδιακούς παλμούς, δηλαδή αρρυθμίες. Και αυτά δυστυχώς συνέβησαν στον Τζερόν Λούις. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι τώρα της Κέσα, TikTok. Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
1: Hey, what up,
0: grab
1: girl?
0: My glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
0: before
1: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

Λοιπόν, πάμε στο 2011. Εδώ θα συναντήσουμε τώρα μια ιστορία, παιδιά, η οποία είναι πραγματικά συγκλονιστική, γιατί μιλάμε για ένα παιδί το οποίο βρισκόταν στο Λύκειο. Μιλάμε για το Λυκειακό Πρωτάθλημα Μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ομάδα Fenville High School από το Μίσιγκαν και για τον Wes Leonard, ο οποίος είχε γεννηθεί το 1992. Δηλαδή ήταν 20 ετών, έτσι, ήταν ο ηγέτης της ομάδας, τον αγαπούσαν πάρα πολύ όλοι εκεί και μέσα στην ομάδα. Καταλαβαίνετε τώρα πως είναι και στο πανεπιστήμιο, στο Λύκειο, συγγνώμη. Είναι από τα αγαπημένα παιδιά, πηγαίνει ο κόσμος, πηγαίνουν γονείς, φίλοι, οι ντόπιοι και παρακολουθούν τους αγώνες με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήταν και καλός μαθητής, αλλά ήταν και εξαίσιος χαρακτήρας και καταπληκτικός παίκτης εντός αγωνιστικών χώρων. Τη σεζόν 2010-2011, την προηγούμενη σεζόν, είχε οδηγήσει την ομάδα του σε μια καταπληκτική πορεία και όλοι μιλούσαν εκεί στο Λύκειο για έναν μαθητή, αθλητή, πρότυπο. Έτσι. Στον αγώνα αυτό, που ήταν ο τελευταίος της περίοδου και θα καθόριζε αν η ομάδα που είχε πάρει ήδη το πρωτάθλημα θα τερμάτιζε αίτητη την πορεία της, που θα ήταν κάτι το ιστορικό για την ομάδα του Λυκείου Fenville. Εκεί λοιπόν στον αγώνα καταραίει ο Wes Leonard σε ένα παιχνίδι απέναντι στην Bridgman, πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στην τεκμηρή του αγώνα και ουσιαστικά δίνει και την τελευταία νίκη στην ομάδα του. 20 νίκες, καμία ήττα στο πρωτάθλημα. Τελευταία φάση του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα και αφού διαιτητής σφυρίζει τη λήξη, πανηγυρίζουν όλοι στο γήπεδο, ο Wes Leonard καταραίει μπροστά σε θεατές, συμπαίκτες, κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει. Νομίζουν ότι από τη μεγάλη πίεση και ένταση έχει πέσει κάτω προσπαθώντας έτσι να κερδίσει και να ανακτήσει δυνάμεις. Μετά νομίζουν ότι έχει λιποθυμήσει. Μέχρι να καταλάβουν τι έχει συμβεί, προσπαθούν να δουν τι ακριβώς έγινε μετά τον φρενήρη πανηγυρισμό όλης της ομάδας. Καταγράφεται το γεγονός αυτό και από τις κάμερες που κατέγραφαν τους πανηγυρισμούς για να υπάρχει στο αρχείο του κάθε γονιού. Προπονητές μπαίνουν μέσα και όσοι παρευρισκόμενοι προσπαθούν να προσφέρουν τη βοήθεια μέχρι να έρθουν οι διασώστες. Δεν υπήρχαν διασώστες μέσα στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου. Ήταν ένας αγώνας, επαναλαμβάνουμε, πρωταθλήματος Λυκείου μπάσκετ στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεταφέρεται όπως ο Wes Leonard στο νοσοκομείο της περιοχής. Γίνονται προσπάθειες ανάνυψης. Μιλάμε για έναν πιτσιρικά παιδιά που είναι 16 ετών, έτσι, και διαπιστώνεται ο θάνατός του αμέσως. Η νεκροψία δείχνει ότι έπασχε από υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, που δεν το ήξερε σε αυτή την ηλικία, και ότι ο θάνατος προήλθε από ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Είναι μια πάθηση όπου ο καρδιακός μυς, είπαμε, είναι πιο παχύς από το φυσιολογικό και αυτό προκαλεί σε πολλές περιπτώσεις επικίνδυνη διαταραχή σε ό,τι αφορά το ρυθμό της καρδιάς, ιδιαίτερα όταν γίνεται έντονη άσκηση, καταλαβαίνετε, δημιουργείται και ένα κλίμα αριθμίας και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έγινε μεγάλη κουβέντα βέβαια μετά τον θάνατο του Wes Leonard για το τι έπρεπε να υπήρχε ως ασφάλεια για τον αθλητή και όλους τους αθλητές μέσα στο γήπεδο, στο κλειστό του μπάσκετ, για ένα αγώνα λυκειακού πρωταθλήματος Λυκείου. Δεν έχει σχέση, έτσι. Ακόμα και στις μικρές κατηγορίες που παίζουν παιδάκια 4-5 ετών, πρέπει να υπάρχει γιατρός εκεί στο γήπεδο. Μεγάλη κουβέντα λοιπόν, και άλλαξαν φυσικά από τότε, από το 2011, από το Μάρτιο του 2011, τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και την προστασία των αθλητών εντός αγωνιστικών χώρων. Ακούμε τώρα την Αντέλ να ερμηνεύει το τραγούδι Rolling in the Deep.

Λοιπόν, πάμε στην τελευταία ιστορία, η οποία καταγράφεται στις Ηνωμένες Πολιτείες στον χώρο του μπάσκετ το 2018 και αφορά τον άτυχο Ζικ Άψου, ο οποίος ήταν γεννημένος το 1994 και έπαιζε τότε σε επίπεδο επαγγελματικό, αλλά σαν να λέμε στην αναπληρωματική κατηγορία του NBA, δηλαδή στο NBA G League. Εκεί υπάρχει ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, με πολύ καλές ομάδες, και ουσιαστικά εκεί βλέπουν και οι NBAers κάποιους παίκτες που ξεχωρίζουν και τους προωθούν στο μεγάλο πρωτάθλημα. Ο Ζικ Άψο ήταν shooting guard και ξεκίνησε την καριέρα του παίζοντας κολυγιακό μπάσκετ στο Illinois State. Συνέχισε στην G League, όπως σου είπαμε, και αγωνιζόταν από το 2018, δηλαδή τη χρονιά στην οποία και αναφερόμαστε, στους Grand Rapids Drive, μια ομάδα η οποία ήταν θυγατρική των Detroit Pistons. Εργατικός παίκτης με πολύ καλή παρουσία, ηγετικός θα έλεγα, και λόγω και της θέσης στην οποία αγωνιζόταν, αλλά γενικά ήταν ένας παίκτης ο οποίος μέσα στο γήπεδο το έλεγε η ψυχή του. Γινόντουσαν τότε τα playoffs, έτσι, και γινόταν η προσπάθεια για να πάει καλά η ομάδα. Το ημερολόγιο γράφει 24 Μαρτίου 2018, είναι ο τελευταίος αγώνας της κανονικής περίοδου για να περάσουμε στα playoffs, έτσι, για την NBA G League, και αγωνίζεται με τους Grand Rapids Drive κόντρα στους Long Island Nets στην έδρα της ομάδας στο Michigan. Καταραίει λίγα δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του αγώνα. Λίγη ο αγώνας, έτσι. Παραμένει στο παρκέ ο παίκτης ανέστους, αλλά κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Δεν έχει υπάρξει καμία σύγκρουση, κανένας τραυματισμός. Έτσι, και τα βίντεο που υπάρχουν δείχνουν τον παίκτη ξαφνικά να καταραίει λίγα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη. 1, 2, 3 δευτερόλεπτα. Λίγη ο αγώνας, ολοκληρώνεται έστω και τυπικά. Και αμέσως παίκτες και ιατρικό προσωπικό προσπαθούν να βοηθήσουν τον παίκτη και να καταλάβουν κυρίως τι έχει συμβεί. Του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες και μεταφέρεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Spectrum Health Butterworth Hospital, το νοσοκομείο της περιοχής, και μετά από 2 ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση ανακοινώνεται στις 26 Μαρτίου του 2018 ο θάνατός του σε ηλικία 26 ετών. Ως αιτία θανάτου καταγράφεται η ευνίδια καρδιακή ανακοπή. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την σημερινή μας εκπομπή, ολοκληρώσαμε μάλλον

Και το τρίτο μου αυτό, την τριλογία θα έλεγα, της έρευνάς μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και ευχαριστώ πάρα πολύ που, από ό,τι βλέπω και από τα κοινωνικά δίκτυα και την επαφή και την επικοινωνία που έχουμε, η οποία είναι πάντα αμφίδρομη, παρακολουθείτε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θέτεται και κάποια ερωτήματα τα οποία είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρά για μελλοντικές τέτοιου είδους έρευνες. Θέλω να πω ότι αύριο έχουμε ετοιμάσει μια εξαιρετική εκπομπή. Θα μας ταξιδέψει στο Ρεμπέτικο και θα φτάσουμε μέχρι τα Γιάννενα. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας και κλείνουμε με το τραγούδι των Drake Reaction, God's Plan. Να είστε καλά. They wishin', they wishin', they wishin', they wishin' on me.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr, more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από την Αθήνα. Ακούτε την φωνή της Ελλάδος και την εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Εκτάκτο σήμερα με τον Δημήτρη Κοντογιάννη στο μικρόφωνο και την Κατερίνα Χούμπα στην παραγωγή και την Μάιρα Ξίδη στην επιμέλεια του ήχου. Λοιπόν, πολλά και διάφορα θέματα. Η εκπομπή, όπως γνωρίζετε, είναι ενημερωτική. Καταρχάς, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, σήμερα ψηφίζεται η ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Σε εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, έχουμε μία αλλαγή πολύ σημαντική στον υπολογισμό των τόκων και των δανείων αυτών που είχαν υπαχθεί στον λεγόμενο νόμο Κατσέλη την εποχή της κρίσης. Πρόκειται βασικά για στεγαστικά δάνεια. Ο τόκος πλέον υπολογίζεται μόνο στη δόση, όχι στο υπολοιπόμενο κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο τόκος για τους 100.000 και πλέον δανειολήπτες που υπάγονται σε αυτόν τον νόμο θα είναι κάποια ευρώ τον μήνα. Φυσικά αυτό δημιουργεί μια σειρά από άλλα θέματα, γιατί είναι εύλογο να ζητάνε και οι άνθρωποι, οι δανειολήπτες, οι οποίοι πληρώνουν κανονικά μέχρι σήμερα με δυσκολίες τα δάνειά τους και αυτοί στεγαστικά. Πολλοί από αυτούς τα είχαν πάρει πριν από την κρίση, κατά τη διάρκεια της κρίσης. Ζητάνε και αυτοί προφανώς ίση μεταχείριση και υπάρχει ασφαλώς ο περίφημος λογαριασμός, για τον οποίο δεν μιλάει σχεδόν κανένας. Δηλαδή, πόσο θα κοστίσει αυτό το μέτρο. Έχουμε ακούσει διάφορα νούμερα. Μάλλον το πιο πιστικό είναι αυτό το οποίο λέει ότι θα κοστίσει γύρω στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό βασικά θα πληρωθεί από τους Έλληνες φορολογούμενους, όχι από τις τράπεζες όπως νομίζουν περισσότεροι. Δεν ξέρω αν θα πάνε κάπου 100 εκατομμύρια από ό,τι διάβαζα θα το υπομισθούν οι τράπεζες. Τα υπόλοιπα θα καταλήξουν στους Έλληνες φορολογούμενους σε βάθος χρόνου, σε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι είτε δεν πήραν δάνειο είτε πήραν δάνειο και το αποπληρώνουν με την κλασική μέθοδο, με τον τρόπο που υπολογίζεται παγκοσμίως ο τόκος. Αυτό όσον αφορά την περίφημη αυτή ρύθμιση που, όπως είπα, αφορά πάνω από 100.000 άτομα. Από εκεί και πέρα, διάβαζα πριν από λίγο ότι έχουμε και συλλήψεις για ένα κύκλωμα ρευματοκλοπής. Δρούσε, λέει, από το 2017 μέχρι στιγμής έχουν γίνει κάπου 5 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία, με την δικογραφία να περιλαμβάνει δεκάδες παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Σήμερα το πρωί, εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας δήλωσε στην ΕΡΤ ότι έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017. Ανάμεσά τους δεν είναι μόνο φυσικά πρόσωπα, είναι και άλλοι. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πιστωμένους ηλεκτρολόγους ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες. Ωστόσο, φαίνεται πως οι άνθρωποι οι οποίοι τις έκαναν αυτές τις ρευματοκλοπές διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, και στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει λογαριασμός, τον πληρώνουν οι υπόλοιποι καταναλωτές ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα κάθε χρόνο. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα για να πάμε στον πρώτο καλεσμένο μας. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για τις δημοσκοπήσεις και νομίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε και να μάθουμε. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή «Η Ελλάδα στον κόσμο». Έχουμε μπει στην τελική ευθεία πρακτικά για τις εκλογές, τις γενικές εκλογές στη χώρα μας. Θα γίνουν εντός του επόμενου 12 μήνου. Και έχουμε μαζί μας να μιλήσουμε για αυτό το θέμα έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες γίνονται, μια και ο ίδιος είναι πολιτικός αναλυτής, διευθυντής ερευνών στην Opinion Poll. Αναφέρομαι στον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, τον οποίο έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζούπη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Ζούπη, βλέπουμε πως έχουμε μια ολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα πέρασε αμέσως στη δεύτερη θέση, αφήνοντας πίσω το Πασόκ, γιατί νομίζω σε όλες τις δημοσκοπήσεις αυτό φαίνεται?
1: Πράγματι αυτό φαίνεται. Νομίζω μάλιστα αυτό που έδειξε η πρώτη φουρνιά δημοσκοπήσεων μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, από έρευνες που ήδη έχουν δημοσιευτεί, επαληθεύεται αυτή η τάση. Δηλαδή να έχει τη δεύτερη θέση και μάλιστα να δημιουργεί και μια κάποια διαφορά.
0: Πώς το εξηγείτε?
1: Νομίζω ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα δυόμιση τελευταία χρόνια, δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι κανένας δεν μπορεί να, από τα υπάρχοντα κόμματα και από τους υπάρχοντες ηγέτες, να δημιουργήσουν μια εναλλακτική λύση. Να εκφράσουν μια δύναμη δηλαδή που να μπορεί να δει στα μάτια Κυριάκο Μητσοτάκη και να τον αντιμετωπίσει. Έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό και μια αναζήτηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι αυτό στα μάτια αρκετού κόσμου αυτή τη στιγμή, και το βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, το εκφράζει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι. Έχασε μια μεγάλη ευκαιρία το Πασόκ, η αλήθεια είναι, γιατί περίπου δύο χρόνια ήταν μόνο του, με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ περνάει τη μία περιπέτεια μετά την άλλη. Η Νέα Δημοκρατία πέρασε διάφορες φάσεις όπου αναδιαστήματα είχε χάσει και 2 και 2,5 μονάδες, αλλά έδειχνε μια αδυναμία και λόγω έλλειψης σαφούς αφηγήματος ή και ενός θολού μηνύματος πολλές φορές, να μπορέσει να εισπράξει δυνάμεις και από το κέντρο αλλά και από τις δυνάμεις και από το χώρο της κεντροαριστεράς. Έτσι παρέμενε στάσιμο και με το που εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας, ξεπετάχθηκε μπροστά. Αυτή την ελπίδα αυτή την ώρα εκφράζει ο κύριος Τσίπρας.
0: Μια και αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ, όπως είπατε και εσείς, από εκεί που διεκδικούσε, είχε τη δεύτερη θέση, υποχωρεί πλέον ακόμη και στην τέταρτη θέση της εκτίμησης ψήφου με βάση αυτά τα γκάλοπς που έχουμε δει. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι κάτι το προσωρινό, πρόκειται για μια προσωρινή πίεση ή για μια βαθύτερη κρίση?
1: Κοίταξε, καταρχάς φαίνεται ο κύριος Τσίπρας να ξεφεύγει. Σε έρευνες που γίνονται τώρα μεγαλώνει η διαφορά. Νομίζω ότι είναι μια πιο βαθιά διεργασία. Και αυτό που δεν κατάφερε το ΠΑΣΟΚ τώρα είναι δύσκολο μάλλον να ανασυγκροτηθεί, να αλλάξει εικόνα και να μπορέσει να αντεπιτεθεί τουλάχιστον για τη δεύτερη θέση.
0: Μάλιστα
1: αυτή τη στιγμή, εκτός από το ότι έχει ανταγωνιστεί πια, έχει κάποια προβλήματα. Για παράδειγμα, πορεύεται στις εκλογές χωρίς να έχει ένα πιστικό εκλογικό στόχο. Θυμίζω ότι ο εκλογικός στόχος είναι να βγει πρώτος με πρώτο κόμμα, έστω και με μία ψήφο που έλεγε. Αυτό δεν υπάρχει. Έλεγε ότι εγώ είμαι η δύναμη, ο πόλος, θα εκφράσω τις δυνάμεις του κέντρου και της κέντρου αριστεράς. Ακόμα και αυτό φαίνεται αδύναμο. Και τρίτο, χωρίς σαφές αφήγημα για τη διακυβέρνηση για την επόμενη μέρα. Πάρθηκε μια απόφαση στο συνέδριο που έλεγε δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία, σεβαστό. Αλλά αυτό δεν είναι εναλλακτική πρόταση. Εναλλακτική πρόταση είναι να απαντήσει τα ερωτήματα τι θα κάνεις, πώς θα το κάνεις και με ποιους θα το κάνεις. Μπορεί να μην θέλεις να πορευτείς με τη Νέα Δημοκρατία αν χρειαζόντουσαν συνεργασίες. Εναλλακτική πρόταση να πεις και με ποιους μπορείς να συνεργαστείς ή διεκδικείς να συνεργαστείς αν χρειαστεί.
0: Ναι.
1: Αυτό αδυσχεραίνει τη θέση του, κατά τη γνώμη μου.
0: Μάλιστα. Έχουμε και ένα νέο κόμμα, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, η οποία, δεδομένου ότι είναι πρωτεμφανίζεται, έχει μία, θα έλεγα, δυναμική. Πολλές δημοσκοπήσεις την φέρνουν στην τρίτη θέση. Ήθελα να ρωτήσω, από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων αντλεί αυτή τη δύναμη?
1: Κοίταξε, παίρνει δυνάμεις λιγότερες ή περισσότερες από όλους τους χώρους, τους ιδεολογικούς και πολιτικούς. Πιο σημαντική είναι η πίεση που ασκεί στην ελληνική λύση, στη νίκη, στη πλεύση ελευθερίας ιδιαίτερα. Και θα έλεγα ότι είναι ένα κόμμα που δείχνει να απευθύνεται και σε αυτόν που λέμε κόσμο της αποχής. Φαίνεται δηλαδή και από τα υπάρχοντα και από τα νέα κόμματα ότι είναι αυτό που μπορεί περισσότερο να ποντάρει σε αυτό το κάλεσμα. Τώρα, είναι ένα νέο κόμμα. Η κυρία Καρισιανού είναι ένας μεγάλος άγνωστος ως πολιτικός, σε αντίθεση με τον κύριο Τσίπρα, το οποίο ξέρουμε μια πορεία του, προσπαθεί βέβαια να εμφανίσει ένα νέο κόμμα, να διατυπώσει κάποιες νέες σκέψεις, αλλά με την κυρία Καρισιανού ακόμα μας χρωστάει, θα έλεγα, να δούμε πρόσωπα, να δούμε κάποιες θέσεις που θα εκφράσει. Θα έλεγα περισσότερο πορεύεται στον χώρο του αντισύστημα ανθρώπων, δηλαδή, για να το προσδιορίσω, που απαξιώνει το πολιτικό σύστημα, που δεν φαίνεται να εκφράζονται από άλλο κόμμα. Έχει μια μικρή πίεση στη νέα φουρνιά δημοσκοπήσεων που κάνουμε. Έχει μια μικρή μείωση. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ξέρετε, είναι ένα περίεργο κόμμα με την έννοια ότι αφού απευθύνεται σε αυτά τα ακροατήρια, πολλοί από αυτούς, για παράδειγμα, που απέχουν, δεν συμμετέχουν και στις δημοσκοπήσεις. Ο δικός μου φόβος είναι αυτός, για να έχουμε μια καλή εικόνα. Άρα υπάρχει ανάγκη να την παρακολουθήσουμε, να δούμε σε μετρήσεις. Δεν ξεκαθαρίζει το σκηνικό εύκολα αυτή τη στιγμή. Και συνολικά στο πολιτικό σκηνικό, αλλά αφού μιλάμε για το συγκεκριμένο κόμμα, έχει για μας αυτές τις πρόσθετες δυσκολίες.
0: Μάλιστα. Τώρα, αναφερθήκατε στο θέμα της αποχής. Αν αθροίσουμε τα ποσοστά των αναποφάσιστων και της αποχής, η επωνομαζόμενη γκρίζα ζώνη παραμένει τεράστια. Τι μας δείχνει αυτή η δεξαμενή για τη διάθεση των πολιτών?
1: Κοιτάξτε, λίγο έχει μειωθεί το τελευταίο διάστημα με την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Παρ' όλα αυτά παραμένει σε ένα 14-15 η αναποφάσιστη. Ενώ στις μετρήσεις μας το βρίσκαμε και 17 και 18 και 19 και μαζί συνολικά η γκρίζα ζώνη για μια περίοδο μαζί με το λευκό άκυρο αποχή ξεπερνούσε το 22-23% κάποια στιγμή. Αυτό δείχνει ότι δείχνει και ένα είδος απαξίωσης πολιτικής, δυσκολίες να εκφραστούν. Δηλαδή φανταστείτε, κάποτε ήταν 3-4 τα βασικά κόμματα το καιρό του δικοματισμού, δεν είναι?
0: Ναι.
1: Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, το ΚΚΕ εσωτερικού, αυτά ήταν οι βασικοί χώροι, ας πούμε. Τώρα έχουμε 13-14 κόμματα και ο άλλος δυσκολεύεται να διαλέξει. Ταλαντεύεται και θα έλεγα ταλαντεύεται μέσω δύο αντικρουόμενων συναισθημάτων. Απ' τη μία θέλει η χώρα να έχει μια σταθερότητα και αυτό έχει ενταθεί λόγω των γεωστρατηγικών αναταράξεων ό,τι ζούμε το τελευταίο διάστημα στο πλανήτη. Απ' την άλλη υπάρχει μια έντονη τάση διαμαρτυρίας με αιστεία το βιωτικό επίπεδο. Την ακρίβεια και το βιωτικό επίπεδο συνολικά. Θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε, αν και οι δημοσκοπείς δεν μετράνε την αποχή, επειδή αυτοί που απέχουν, όπως σας είπα, δεν συμμετέχουν. Θα δούμε όμως αν έχουμε τα σκυρτήματα εκείνα, τα σινιάλα, που να δείχνουν ότι ένας κόσμος είναι αποφασισμένος αυτή τη φορά για τον ένα ή τον άλλο λόγο να σηκωθεί από το καναπέ. Μια τέτοια εξέλιξη, από ό,τι καταλαβαίνετε, ήταν πάρα πολύ σημαντική. Από το 2009 έχουμε χάσει πάνω από 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που έχουν σταματήσει να συμμετέχουν λόγω απογοητεύσεων και από διάφορες κυβερνήσεις που μεσολάβησαν και από διαφορετικές προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί αναδιαστήματα. Αυτό είναι κάτι το σωρευμένο. Αν θα σπάσει μέχρι τις εκλογές, η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες και κυρίως το πολιτικό κλίμα και του τελευταίου μήνα προς τις εκλογές. Που θα οθήσει ένα κόσμο που θέλω να κατέβω να ψηφίσω για να ψηφίσω το τάδε κόμμα ή για να ρίξω το Μητσοτάκη ή για να τον επανεκλέξω κιόλας, πώς να το πω.
0: Ναι. Μια και αναφερθήκατε στο θέμα της, του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε ότι διατηρεί μια, θα έλεγα, καθαρή διαφορά στην πρώτη θέση σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Ναι. Ποιο είναι το βασικό χαρτί που κρατάει τη συσπήρωση της κυβέρνησης σε αυτά τα επίπεδα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό είναι σύμφωνη γνώμη όλων των δημοσκόπων και κάθε ενός πολίτη που βλέπει τις δημοσκοπήσεις και τις παρακολουθεί. Αν για κάτι είμαστε σίγουροι αυτή την ώρα, είναι ότι στις εκλογές πρώτο κόμμα θα έχουμε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το οποίο παίζει είναι το ποσοστό και αν δείχνει ότι μπορεί να κοντοζυγώσει το στόχο της αυτοδυναμίας. Αυτό είναι όλο το θέμα. Η συσπήρωση γύρω από τη Νέα Δημοκρατία οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε μεγάλο βαθμό στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, που πάντα οι επιδόσεις του στην καταλληλότητα για Πρωθυπουργός είναι αρκετά παραπάνω από την πρόθεση ψήφου στη Νέα Δημοκρατία, φαίνεται να εκφράζει ευρύτερα κάπως ακροατήρια, και από τις πολιτικές που εφαρμόζει θα έλεγα ότι το ισχυρό χαρτί αυτή τη στιγμή είναι η εξωτερική και αμυντική πολιτική και το αίσθημα ασφάλειας απέναντι σε ό,τι αναταράξει έχουμε. Σε αυτά τα δύο συν, μια συνολική αίσθηση ότι εν πάση περιπτώσει έχει μία πρόταση για το μέλλον, ένα αφήγημα ή μία εναλλακτική πρόταση. Ακόμα δεν έχει αρθρωθεί εδώ που τα λέμε μία σαφής εναλλακτική πρόταση. Έχουμε, και αυτό οφείλεται και στην αδυναμία των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό που ζούμε ότι ακόμα και ένα δύο τα κόμματα στην Ελλάδα δεν συζητάνε μεταξύ τους. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένα θολό τοπίο το οποίο αυτό ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει ότι υπάρχει το τάδε μπλοκ δυνάμεων που λέει ένα ανάγκη να συνεργαστούμε με τα εκλογικά. Και αυτό δημιουργεί στα μυαλά των ανθρώπων ένα κενό, άρα δημιουργεί την αίσθηση ότι αν τα καταφέρει φαίνεται αυτή τη στιγμή να είναι η μόνη λύση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε αυτοί οι μήνες, νομίζω ότι θα είναι πολύ πυκνή από εξελίξεις διεργασίες.
0: Ναι.
1: Αρκετά πυκνή.
0: Βλέπετε πιθανό το ενδεχόμενο να πέσει κάτω από το 25% η Νέα Δημοκρατία στις ενδεχόμενες εκλογές είτε του φθινοπόρου είτε της άνοιξης που θα γίνουν, φυσικά μεσολαβεί ένας χρόνος, αλλά με βάση τα τωρινά δεδομένα. Και το λέω αυτό επειδή το 25% όπως όλοι ξέρουμε έχει σημασία έτσι για το bonus που λέμε.
1: Ναι, ναι, γιατί παίρνει τις πρώτες 20 έδρες σαν προκαταβολή του bonus. Γιατί με ποσοστό πάνω από 25% είναι κάπως πιο απλό το σενάριο. Ακόμα και αν δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία. Κάτω από 25 ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε απλή αναλογική. Mm-hmm. Από τα μέχρι τώρα δεδομένα, και όσο μελετάμε και στις πιο άσχημες στιγμές, δεν βλέπαμε κάτω από ένα 27, κάπου εκεί τα 100. Βέβαια, αυτή η εξέλιξη συνδέεται και με την πιθανή, πολλοί τη θεωρούν σίγουρη, ίδρυση του νέου κόμματος Αντώνη Σαμαρά προφανώς. Γιατί οπωσδήποτε κάποιο πλήγμα θα επιφέρει στη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι το μέγεθος αυτού του πλήγματος. Άλλο μία μισή μονάδα και άλλο τρεις που λέω, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, σαφώς.
1: Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε να δεις και αυτή την εξέλιξη.
0: Έχει μετρηθεί καθόλου αυτό?
1: Κοίταξε, παρακολουθούμε το κόμμα του κυρίου Σαμαρά μετρώντας από τον Οκτώβριο και όλα στη δυνητική ψήφο. Δεν έχει δημοσιευτεί έρευνα που να έχει μέσα και τον Αντών Σαμαρά στη πρόθεση ψήφου, που είναι εντελώς άλλο πράγμα. Εκεί βλέπουμε μια σταθερή απήχηση, αυτό που λέμε πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσω ένα τέτοιο κόμμα. Είναι περίπου στο 3,5 με 4 το σίγουρα, και το αρκετά πιθανό μαζί με αυτό φτάνει ένα, ας πούμε κατά μέσο όρο, 11%. Φαίνεται να επιφέρει ένα πλήγμα. Μέχρι στιγμής εμείς τουλάχιστον το μετράμε στη μία-μία μισή μονάδα. Δεν μπορώ όμως να... Φαίνεται κιόλας να εισπράττει και από Ελληνική Λύση και από Φωνή Λογικής και από άλλα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από εκεί και πέρα, ποιος να ξέρει οι δυναμικές που θα αναπτυχθούν, τι μπορεί να φέρει, δεν.
0: Μάλιστα. Κύριε Ζούπη, κύριε Ζαχαρία Ζούπη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Ζαχαρία Ζούπη, πολιτικό αναλυτή, διευθυντή ερευνών της Opinion Poll. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά έχουμε μαζί μας τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Ο κύριος Κορκίδης πρόσφατα δημοσίευσε ένα άρθρο στην εφημερίδα Political με τίτλο «Οι επόμενες κρίσιμες 60 μέρες για εμπόριο και μεταφορές». Και τον έχουμε μαζί μας να μας μιλήσει για αυτό το θέμα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας, κύριε Κορκίδη.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντογιάννη. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Πράγματι έχουμε μπροστά μας 60 κρίσιμες ημέρες.
0: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι? Ναι, ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι?
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα υπάρχει μια καχυποψία, αυτό το καταλαβαίνουμε, το γνωρίζουμε, γιατί έχουμε περάσει από τα 1000 κύματα τους 3,5 μήνες του πολέμου, οπότε επόμενο είναι να υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς την, μετά την ψηφιακή υπογραφή, ως προς την εφαρμογή και την τήρηση της συμφωνίας. Αυτή είναι η φόβη που υπάρχουν, αλλά εμείς θέλουμε να πάρουμε το θετικό σενάριο, δηλαδή ότι οι επιπτώσεις βιώσαμε τους 3,5 μήνες, τις βιώσαμε, αλλά δεν θα πάψουν να μας ταλαιπωρούν και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν οι επόμενες 60 μέρες δεν πρέπει να είναι μέρες εφησυχασμού, αλλά εγρήγορσης, γιατί είναι ουσιαστικά η πόρτα που μας οδηγεί στην αποκλιμάκωση και στην επανεκκίνηση του εμπορίου, της ναυτιλίας και των μεταφορών, όχι σε μία κανονικότητα, σε μία ομαλοποίηση. Δηλαδή από τη σταθεροποίηση πάμε σε μία πιο ομαλή κατάσταση.
0: Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να έρθω στο περίφημο ευρωπαϊκό τέλος στα μικροδέματα. Από την 1η Ιουλίου ενεργοποιείται αυτό το νέο ευρωπαϊκό τέλος των 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος στα μικροδέματα από τρίτες χώρες, Κίνα βασικά. Σε δηλώσεις σας το χαρακτηρίσατε ως σήμα πολιτικής, αλλά όχι ως πλήρη λύση. Πώς θα επηρεάσει αυτό το μέτρο την κίνηση των μεταφορών και το εγχώριο λιανεμπόριο μέσα στο καλοκαίρι?
1: Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι τα 3 ευρώ δεν αρκούν. Αυτό το λέω ευθαρσώς. Μπορεί να δημιουργήσουν έτσι ένα εισπρακτικό μηχανισμό για την Ευρωπαϊκή Ένωση της τάξης των 17 δις, αλλά δεν μπορούν να αναπληρώσουν τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που χάνονται από τζίρο ευρωπαϊκών εμπορικών επιχειρήσεων. Αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε για τη χώρα μας, ο άμεσος τζίρος, οι απώλειες του άμεσου τζίρου είναι 600 εκατομμύρια, συν 150 εκατομμύρια περίπου οι απώλειες από δασμούς, από ΦΠΑ, γιατί τα 3 ευρώ δεν είναι δασμός, τελωνιακός δασμός, είναι ένα τέλος. Το οποίο βεβαίως μπορεί να εφαρμόζεται ανακωδικό, αλλά επειδή υπάρχει τόσο μεγάλη τιμολογιακή διαφορά από αυτές τις τρεις πλατφόρμες μεγάλες της Κίνας που έχουν διεισδύσει αυτές οι τρεις το 91% στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά και μάλιστα το 20% των αγορών, των διαδικτυακών αγορών στη χώρα μας γίνονται από τρεις πλατφόρμες, με αποτέλεσμα μία στις πέντε αγορές να είναι από τρίτες χώρες και ένα στα 3 ευρώ να μην μένει στη χώρα μας, να πηγαίνει στην Κίνα. Θεωρώ ότι δεν επαρκεί. Θα πρέπει να περιμένουμε την αναθεώρηση του τελωνιακού κώδικα που έχει ξεκινήσει ο διάλογος στην Ευρώπη, αλλά θα ολοκληρωθεί το 27, προφανώς για να ισχύσει από το 28, οπότε έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας και δεν είναι μέτρο ανάσχεσης, είναι ένα μέτρο το οποίο θα καλύψει έσοδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συνεχίζει να φέρει τζίρο από τις επιχειρήσεις.
0: Από την άλλη πλευρά φυσικά έχουμε τους καταναλωτές οι οποίοι θέλουν ευθυνότερα και καλά προϊόντα και σου λένε
1: το καλά είναι σχετικό όμως, έτσι δεν είναι, κύριε Κοντογιάννη? Το καλά είναι σχετικό, γιατί από το 84% των ελέγχων που έγιναν τα βρήκαν ακατάλληλα και μην ξεχνάμε ότι δεν είναι τα προϊόντα τα οποία είναι ακίνδυνα, να σας πω, μπορεί χαμηλής ποιότητας αλλά κίνδυνα. Μην ξεχνάμε ότι έρχονται φάρμακα, καλλυντικά, παιδικά παιχνίδια, παιδικά ρούχα. Καλό είναι αυτό να είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη παραπατικότητα. Σύντομα από το γεγονός ότι ενώ έχουμε πολύ μειωμένη τιμή από την Κίνα κατευθείαν στον τελικό καταναλωτή στην Ευρώπη, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν Έλληνες και αν κλείσουν δεν θα έχουμε και το εισόδημα να αγοράσουμε το φτηνό προϊόν από την Κίνα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά πρέπει να τα βάλουμε σε μια εξίσωση. Δεν είναι εύκολο,
0: Ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να το αντιμετωπίσουμε. Πουλάνε 70% φτηνότερα από ό,τι κοστίζει το προϊόν στο ράφι ενός Έλληνα εισαγωγέα και εμπόρου.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε, αυτή είναι τεράστια διαφορά. Θα το σταματήσουν τα 3 ευρώ. Δεν νομίζω.
0: Μάλιστα. Τώρα, στο άρθρο σας δίνεται επίσης έμφαση στην ανάγκη στενής παρακολούθησης των άβλων, των χρόνων παράδοσης και των ενεργειακών τιμών.
1: Ναι.
0: Ήθελα να ρωτήσω πόσο ασφαλής είναι αυτή τη στιγμή η τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς εν ώψη της κορύφωσης της τουριστικής περίοδου και πού εντοπίζονται οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις.
1: Κοιτάξτε, οι καθυστερήσεις νομίζω ότι έχουν αρχίσει και έχουν ενσωματωθεί, εν πάση περιπτώσει, στην ελληνική αγορά, γιατί κάναμε παραγγελίες υπολογίζοντας αυτή την καθυστέρηση. Ελλείψεις δεν υπήρχαν ποτέ στην ελληνική αγορά. Θέμα ενεργειακής ασφάλειας δεν υπήρξε ποτέ στην ελληνική αγορά. Το μεγάλο πρόβλημα που υπήρξε ήταν η ακρίβεια και οι τιμές. Η έκρηξη της τιμής των καυσίμων, και ξέρετε, τα καύσιμα δεν επηρεάζουν μόνο τα νοικοκυριά, που το γνωρίζουμε γιατί είμαστε όλοι, αν θέλετε, έτσι καταναλωτές και ζούμε τις οικογενειακές δαπάνες έντονα. Επηρεάζει πάρα πολύ και το διαθέσιμο κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων. Όταν αγοράζεις ακριβότερα, εισάγεις ακριβότερα, έχεις υψηλότερα λειτουργικά έξοδα λόγω της ενέργειας, καταλαβαίνετε ότι αυξάνεται την τιμή, με αποτέλεσμα να έχεις τιμή χωρίς πελάτη. Έχουμε μια υποτονική αγορά λοιπόν, μια αγορά η οποία περιμένει τις εκπτώσεις να ξεκινήσουν 13 Ιουλίου για να κινηθεί, ήδη πολλοί έχουν ξεκινήσει προεκπτώσεις, και δυστυχώς μια αγορά που δεν μπορεί να προεξοφλήσει τις μειώσεις των τιμών. Όπως προεξοφλεί πολύ γρήγορα τις αυξήσεις, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δυστυχώς δεν προεξοφλεί τις μειώσεις. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ότι έχουμε μειωμένη κατανάλωση σε πάρα πολλά προϊόντα και υπηρεσίες.
0: Το έχουμε δει επανειλημμένα αυτά και στο παρελθόν, έτσι δεν
1: έχετε
0: είναι.
1: Δίκιο. Ναι,
0: οι τιμές ανεβαίνουν εύκολα, αλλά δεν πέφτουν.
1: Ακριβώς, έχουν χρονοκαθυστέρηση μεγάλη. Εγώ αυτό είπα, ότι αν μπορούσαμε πραγματικά να προεξοφλήσουμε τις μειώσεις των τιμών, θα ήμασταν οι κερδισμένοι της αγοράς προς τον καταναλωτή. Τώρα βέβαια είναι εύκολο να λέγεται, δύσκολο να το δούμε να εφαρμόζεται, κακά τα ψέματα. Αλλά αυτό που μπορώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι μετά τη μείωση 20% και πλέον της τιμής του πετρελαίου, θα έχουμε μία μείωση του μεταφορικού κόστους κατά 15%.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πρώτο το οποίο θα εμφανιστεί στην αγορά. Και μάλιστα μέσα σε ένα διάστημα της τάξης των 30 ημερών. Δηλαδή ανταποκρίνεται άμεσα η αγορά σε αυτό, γιατί πέφτουν τα ασφάλιστρα κινδύνου, μειώνονται τα ναύλα. Οπότε αυτό προσπαθούμε τώρα να το επωφεληθούμε, κάνοντας παραγγελίες χωρίς να επικαλείται ο εξαγωγέας ή ο παραγωγός ή το εργοστάσιο το αυξημένο ενεργειακό κόστος το οποίο φθήνει, το οποίο πέφτει, και έχοντας και μικρότερο μεταφορικό κόστος. Αυτό θα πρέπει να το περάσουμε στην τελική τιμή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε, νομίζω.
0: Αναφερθήκατε επίσης σε μια νέα σιωπηλή κρίση στην ελληνική αγορά που αφορά την έξαρση των αθετήσεων πληρωμών μεταξύ των ιδίων επιχειρήσεων. Πόσο απειλεί αυτή η κατάσταση τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πώς συνδέεται με τη διαχείριση των αποθεμάτων τους για το επόμενο δίμηνο?
1: Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είναι δύσκολο να αφήσεις απλήρωτο τον εξαγωγέα, γιατί δεν θα σταματήσει να στέλνει προϊόντα, και σε πολλές περιπτώσεις είναι με την παραλαβή η εξόφληση, ή πολλές φορές είναι και προκαταβάλλει στο τίμημα για να σου φορτώσει τα εμπορεύματα. Οπότε είναι δύσκολο να αφήσεις απλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις ή μισθούς εργαζομένων ασφαλιστικές εισφορές. Οπότε ποια είναι η εύκολη διέξοδος, έτσι αν θέλετε, σε εισαγωγικά το εύκολη, είναι ο προμηθευτής σου, εγχώριος προμηθευτής σου. Να τον πας ένα μήνα πίσω, δύο μήνες πίσω. Δηλαδή έχουμε δει ότι υπάρχει μια μετατόπιση του χρόνου πληρωμής των εγχώριων τιμολογίων. Να σας το πω σε B2B διαδικασία.
0: Ναι.
1: Επιχείρηση με επιχείρηση, ακριβώς. Με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η μειωμένη ρευστότητα στην αγορά, γιατί το πρόβλημα του ενός το μεταφέρει στον άλλον. Με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα, να έχουμε διαμαρτυρίες ότι οι πληρωμές ήταν το τετράμινο, το πεντάμινο, ακόμα και το εξάμινο, δημιουργώντας προβλήματα ρευστότητας. Οι τράπεζες δεν είναι ανοιχτές για όλους, αυτό το γνωρίζουμε. Υπάρχει μια περίμετρος, αν θέλετε έτσι, που μπορεί η τράπεζα να χρηματοδοτήσει την επιχειρηματικότητα, και αυτή η περίμετρος είναι γύρω στις 80 με 85.000 επιχειρήσεις. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ μικρό το ποσοστό στο σύνολο της επιχειρηματικότητας της χώρας μας, επειδή υπάρχουν πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
0: Ναι. Προτρέπεται τους Έλληνες επιχειρηματίες να προχωρήσουν σε διαφοροποίηση. Πρακτικά όμως ένας έμπορος ή ένας μεταφορέας που μας ακούει αυτή τη στιγμή, τι αλλαγές προλαβαίνει και πρέπει να κάνει μέσα στις επόμενες 60 μέρες για να θωρακίσει την επιχείρησή του?
1: Οι αλλαγές που μπορεί να κάνει είναι πολύ λίγες, γιατί κακά τα ψέματα υπάρχουν επιχειρήσεις, κύριε Κοντογιάννη, που έχουν αγοράσει με υψηλά τιμολόγια πρώτες ύλες, που έχουν προαγοράσει λιπάσματα για τη γεωργία, που έχουν αγοράσει ακριβά υλικά παραγωγής πλαστικού, που είναι ουσιαστικά είναι παραγωγά του πετρελαίου. Οπότε ενδεχομένως να έχει αγοράσει ακριβή πρώτη ύλη. Αυτό που προτρέπω λοιπόν είναι να κάνει το εξής: να βγάλει ένα μέσο όρο αγοράς από αυτά που έχει αγοράσει με αυτά που μπορεί να αγοράσει σήμερα στην τιμή, για να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός. Το θέμα είναι να μην χάσουμε την ανταγωνιστικότητά μας. Και το λέω αυτό γιατί στη Μέση Ανατολή και στις Αραβικές χώρες θα υπάρξει μια επανεκκίνηση όλης της εμπορικής και εξαγωγικής δραστηριότητας και της επενδυτικής. Θα υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Εμείς εκεί κάναμε εξαγωγές 3,2 δις. Καταλαβαίνετε ότι μετά το τέλος του πολέμου, πρώτα ο Θεός, θα υπάρξει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Άρα πρέπει να επανακτήσουμε αυτές τις αγορές και θα πρέπει να ενισχύσουμε και τη θέση μας ενδεχομένως, λόγω γεωγραφικής θέσης και λόγω της όλης τάσης της Ελλάδας σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε δύσκολες συνθήκες, αλλά πρέπει να τολμήσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Κορκίδη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήσασταν αρκετά επεξηγηματικός και διαφωτιστικός. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας χαιρετούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, κύριε Κοντογιάννη. Εγώ
0: ευχαριστούμε
1: σας ευχαριστώ
0: πολύ. Γεια σας και χαρά σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός. Μας μίλησε για το εμπόριο και τις μεταφορές τις επόμενες 60 μέρες, έτσι όπως αυτός βλέπει τα πράγματα. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Βρισκόμαστε στο μέσο, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου και έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τον τουρισμό. Αναφέρομαι στον κύριο Γιώργο Βερνίκο, τον επίτιμο Γενικό Γραμματέα Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων ΣΕΤΕ, τον οποίο ευχαριστώ που είναι σήμερα μαζί μας. Κύριε Βερνίκο, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Είπα ότι βρισκόμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Ποια είναι τα πρώτα μηνύματα από τις αφίξεις και τα έσοδα? Διατηρεί η Ελλάδα τη δυναμική των προηγούμενων ετών ή βλέπουμε κάποια σημάδια κόπωσης κατά την άποψή σας?
1: Φαίνεται ότι τη διατηρεί. Ενδεικτικά θα έλεγα ότι οι αφίξεις, οι αεροπορικές, από την αρχή του έτους μέχρι τώρα, μέχρι και την 24η εβδομάδα, είναι στο συν 4%. Έχουν έρθει αεροπορικά 10 εκατομμύρια τουρίστες και με ορισμένα αεροδρόμια να παρουσιάζουν πολύ μεγάλη αύξηση, όπως εντάξει η Σάμος με 22%, αλλά και τα Χανιά με 14%. Έχουμε μερικές έτσι πολύ καλές ενδείξεις και ότι διευρύνεται και η περίοδος. Και αυτό παρά το όλη την έτσι αναστάτωση, αφισβήτηση, ανησυχία που έχει προκαλέσει ο πόλεμος. Ακόμα και την τελευταία εβδομάδα τα νούμερα δείχνουν ένα συν 2% αύξηση. Υπήρξε μία κάμψη τον Απρίλιο, αλλά συνολικά, επειδή είχε ξεκινήσει πολύ καλά η χρονιά μαζί με όλες τις επόμενες εβδομάδες, φαίνεται ότι κινούμαστε καλά. Ελπίζω να συνεχιστεί, τα μηνύματα είναι θετικά, εάν και τα από τον κόλπο και από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να υπάρχουν καλά νέα, πιστεύω ότι η ανησυχία που είχε δημιουργηθεί κάπως... Φαίνεται ότι για τον τουρισμό στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει τόσο ισχυρό brand όνομα που δεν έχει παρουσιάσει έτσι κάμψη. Υπάρχουν και ορισμένα στοιχεία όσον αφορά τις εισπράξεις που ανακοινώνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, που δείχνει και πολύ σημαντική αύξηση των εισπράξεων για το πρώτο τετράμινο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε πιστεί κατά πόσον είναι ακριβή αυτά τα στοιχεία, γιατί δείχνουν έτσι μια πολύ μεγάλη αύξηση και θέλουμε να ερευνήσουμε να δούμε μήπως έχει αλλάξει το στατιστικό δείγμα, πώς προσμετράται ή υπάρχει κάτι άλλο. Άλλως είναι πολύ υψηλά τα νούμερα που δείχνει των εισπράξεων.
0: Τώρα, το κόστος των διακοπών από τα αεροπορικά εισιτήρια μέχρι τη διαμονή και την εστίαση έχει ανέβει σημαντικά, όπως όλοι ξέρουμε. Φοβάστε ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να γίνει ένας απλησίαστος προορισμός για το μέσο Ευρωπαίο αλλά και φυσικά τον Έλληνα τουρίστα?
1: Νομίζω ότι είναι αυτός ο κίνδυνος, γιατί η διάθεση για ταξίδι, όσο βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο σε όλο τον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά παντού, είναι πάρα πολύ έντονη. Και έτσι παρατηρούμε ότι παρά την αύξηση των τιμών δεν περιορίζεται η διάθεση για ταξίδια, τουλάχιστον τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Η αύξηση των επιρροών επηρεάζει μεγάλο τμήμα των επιχειρήσεων, διότι παρόλο που τα νούμερα πάνε καλά, κυρίως οι επιχειρήσεις έχουν τεράστιο πρόβλημα να απεξέλθουν και στα κόστη έτσι όπως δημιουργούνται και γενικά στην, αν θέλετε θα έλεγα ακόμα και τη γραφειοκρατία και τα προβλήματα που υπάρχουν, που είναι γνωστά, από τα προβλήματα υποδομών μέχρι γραφειοκρατίας, μέχρι προσωπικού, μέχρι στέγασης. Δεν πάει να πει ότι επειδή διαβάζουμε ότι υπάρχει ένα αυξημένος αριθμός αυξήσεων, πάει να πει ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Να θυμίσω με αφορμή και τώρα που είμαστε έτσι που μιλάμε σε γραμμή, ότι το 90% των εισπράξεων και των τουριστών αφορά 5 περιοχές από τις 13 στην Ελλάδα.

0: και αυτοί που δεν έχουν τουρισμό θέλουν να έχουν τουρισμό. Αλλά και αυτό είναι μια πρόκληση. Δηλαδή, μεγάλη πρόκληση είναι πώς μεγαλώνει την περίοδο, πώς αναπτύσσει περιοχές που δεν έχουν αναπτυχθεί και πώς ελέγχει τα προβλήματα, αυτά τα οποία λέμε και υπερτουρισμός, σε ορισμένες περιοχές και σε ορισμένες περιόδους.
1: Θα έρθω ακριβώς σε αυτό το φαινόμενο του υπερτουρισμού, ιδιαίτερα σε δημοφιλή νησιά όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος. Αντέχουν οι υποδομές μας, δίκτυα νερού, αποχέτευση, δρόμοι κτλ. Αυτό τον όγκο των επισκεπτών, ή έχουμε ξεπεράσει τα όρια μας, κατά την άποψή σας?
0: Δεν υπάρχει. Είναι το πώς, ανάλογα από ποια σκοπιά το βλέπει κανένας. Θα έλεγα ενδεικτικά ότι, πάρτε παράδειγμα τα νησιά των Κυκλάδων. Τα νησιά των Κυκλάδων, όσο έχω να θυμάμαι από μικρό παιδί, είχαν πρόβλημα υποδομών και νερού και αποχέτευσης. Δεν τελειώνει. Αυτό είναι ένας αύριος κύκλος. Και να σου πω και κάτι, και όσο τα βελτιώνεις τις υποδομές και τα βελτιώνεις τις υποδομές, τόσο πιο πολλούς ορίζες άχες. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές αρχές. Υπάρχει, ας πούμε, μια αρχή που πρέπει να σέβεις στο νερό. Εγώ θυμάμαι από μικρό στο νερό το φέρω με την στάβνα, από το πηγάδι με τη στάβνα. Τι σημαίνει έχω πρόβλημα, στο πούμε, με τον υποδομό? Δεν τελειώνει ποτέ αυτός ο φαύλος κύκλος. Το ζήτημα είναι, είναι πολύ πιο πολύπλοκο από αυτό το πράγμα και από ποια σκοπιά τα βλέπει κανείς, τα θέματα. Υπάρχουν από τις 1000 περιοχές περίπου της Ελλάδος, υπάρχουν 18 σημεία τα οποία πράγματι ορισμένες περιοχές του χρόνου δέχονται υπερβολικό τουρισμό και θέλει κάποιον έλεγχο. Στη συνέχεια, ένα σύνθετο κοινωνικό θέμα είναι πόσο επηρεάζει τη ζωή των κατοίκων, πώς οι ίδιοι κάτοικοι θέλουν, αν οι κάτοικοι θέλουν τουρισμό ή δεν θέλουν τουρισμό. Μην ξεχνάτε, είναι άλλη λογική στα μικρά νησιά, άλλη λογική εκεί που δέχονται τις μεγάλες τουριστικές ροές, άλλη λογική στις περιοχές που δεν υπάρχουν τουρίστες. Νομίζω ότι συνέχεια τα συζητάμε αυτά πράγματα και καλά κάνουμε, και προβληματιζόμαστε. Και απλώς να έχει κανείς μια συνείδηση ότι δυστυχώς τα προβλήματα δεν υπάρχουν και οι προκλήσεις είναι ατέλειωτες. Έχεις τουρισμό, θέλεις να προσφέρεις καλές υπηρεσίες και μπορεί να μείνεις και ευχαριστημένος που έχεις πολύ τουρισμό. Δεν έχεις τουρισμό, θέλεις περισσότερο τουρισμό. Έτσι προχωράμε. Δεν πάβει όμως ο τουρισμός να είναι η ατμομηχανή της ελληνικής κοινωνίας. Αυτή είναι που βοηθάει και την αγροτική παραγωγή και τη βιομηχανία. Είναι αλληλεύεται όλη. Όλη η αλυσίδα της οικονομίας είναι αλληλεύδετη. Η Ελλάδα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ο τουρισμός να αποτελεί μια κινητήρια δύναμη, όπως και η ναυτιλία φυσικά. Τουρισμός και ναυτιλία, νομίζω το ξέρουμε, είναι αυτά που κινούν την οικονομία. Το ότι πρέπει συνέχεια να έχουμε το μυαλό μας, να έχουμε στρατηγική, να έχουμε έννοια της ταυτότητας των προορισμών, την εμπειρία των τουριστών, να προβάλλουμε και τον πολιτισμό και να προσέχουμε και το περιβάλλον, να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη. Όλα αυτά τα συζητάμε, τα έχουμε συνέχεια στο νου μας και προσπαθούμε να δούμε, ας πούμε, πώς απορριφθούμε.
1: Κύριε...
0: Αυτή είναι η γενική εικόνα. Εγώ αν έχω να περάσω ένα μήνυμα τώρα με αφορμή την εκπομπή, είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αισιοδοξία και υπάρχουν πολλές περιοχές οι οποίες, να το πω έτσι, πάνε καλά παρά όλα τα προβλήματα που υπάρχουν. Και συγχρόνως οι μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα και φυσικά υπάρχουν και τα θέματα και της ακρίβειας και των υποδομών. Αυτή είναι η γενική εικόνα μας.
1: Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Είστε άνθρωπος του θαλάσσιου τουρισμού. Γνωρίζετε πολύ καλά το yachting ως ολίγη. Πώς κινείται φέτος ο θαλάσσιος τουρισμός? Αντιμετωπίζουν τα ελληνικά σκάφη έντονο ανταγωνισμό από γειτονικές χώρες όπως η Τουρκία λόγω κόστους ή νομοθεσίας?
0: Κάθε κλάδος έχει τα δικά του προβλήματα. Και ο θαλάσσιος τουρισμός που η πατρίδα μας, εντάξει, είναι ο παράδεισος του θαλάσσιου τουρισμού, έχει και αυτό τα δικά του προβλήματα. Είτε αφορά θέση λήψη λιμενισμού, είτε θέματα ακρίβειας, είτε θέματα γραφειοκρατίας, και παίζει πάντα ρόλο ποια σκοπιά τα βλέπεις. Είναι έντονο, είναι ο θαλάσσιος τουρισμός, θα σας πούν πάρα πολλές επιχειρήσεις, υπάρχει έντονος ανταγωνισμός. Πιστεύω ότι έχουμε παρόν και μέλλον πολύ ισχυρό, να το πω έτσι, παρά τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζουμε.
1: Μάλιστα. Είπα τελευταία ερώτηση, αλλά αν μπορείτε σε ένα λεπτό, δύο λεπτά, οι καύσονες του καλοκαιριού και οι έντονες φωτιές των τελευταίων ετών προβλήματα.

0: προβληματίζουν ασφαλώς και τους Έλληνες και τους ξένους ταξιδιώτες. Μήπως η κλιματική αλλαγή μας αναγκάζει να αλλάξουμε μοντέλο και να στοχεύσουμε πλέον ξεκάθαρα στους μήνες του φθινοπόρου και της άνοιξης?
1: Δεν είναι εύκολο αυτό το πράγμα, γιατί οι άνθρωποι παίρνουν τις διακοπές, ας πούμε, στην Ευρώπη συγκεκριμένα το καλοκαίρι, θέλουν να κινηθούν εκεί πέρα. Θεωρώ ότι όσο φτιάχνεις τις υποδομές σου, σίγουρα βελτιώνεις και την περίοδο. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μεγάλα βήματα, υπάρχουν πάρα πολλές. Τα τελευταία χρόνια έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ το προϊόν που προσφέρομαι και φυσικά γίνεται όλο και μεγαλύτερη προσπάθεια. Τώρα, πώς θα υπάρξει διακίνηση τα επόμενα χρόνια, δεν είναι εύκολο να σας πω. Ας πούμε τώρα διαβάζουμε στις εφημερίδες ότι υπάρχει καύσωνα στην Ευρώπη και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εάν το καλοκαίρι στην Ευρώπη, μέχρι τώρα ο τουρισμός είχε αναπτυχθεί επειδή οι βόρειοι λαοί φεύγουν από τα κρύα, ας το πούμε, που γίνονται στη χώρα τους και έρχονται στον Νότο που έχει καλύτερο κλίμα και καλύτερο τουρισμό. Πώς θα διαμορφωθεί αν ξαφνικά, δηλαδή θα φεύγουν από τη Βόρεια Ευρώπη επειδή παραέχει ζέστη για να έρθουν στην Ευρώπη που θα έχει, ας πούμε, αντί να έχει 38 βαθμούς στη Βόρεια Ευρώπη, θα έχει 32 στην Νότια Ευρώπη. Δεν μπορώ να σας πω σίγουρα πώς θα διαμορφωθεί αυτό. Ναι. Αυτό που σίγουρα είναι ότι είναι απίστευτο στην Ελλάδα πώς έχει βελτιωθεί το προϊόν που προσφέρεται. Δηλαδή παντού, όπου υπάρχει τουρισμός βέβαια, συνέχεια δημιουργούνται και καλύτερες μονάδες. Μάλιστα. Και με περισσότερες υπηρεσίες, αυτά που λέμε σπα, προσπαθείς να πτύξεις καταδυτικό τουρισμό, διάφορες μορφές νησιοπλοεία, όλα αυτά πράγματα τα οποία δημιουργήσαν ένα οικιστικό προϊόν και μια υποδομή. Μάλιστα. Που δεν είναι εύκολο να υπάρχει αλλού. Να υπενθυμίσω ότι η Μεσόγειος εξακολουθεί να είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο. Η Μεσόγειος έχει περίπου το 50% μάλιστα των διεθνών μετακινήσεων.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, για να δούμε.
0: Κύριε Βερνίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος εξαντλείται από ό,τι βλέπω, ο ραδιοφωνικός χρόνος. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα σας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Βερνίκος, επίτιμος Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πάμε σύντομα σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού, αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ, οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος. Οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Gatergate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνιο που θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται παντού.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή για το δεύτερο μισό της σημερινής εκπομπής Ελλάδα στον κόσμο. Πάντοτε μαζί μας ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση του ήχου, η Κατερίνα Χούμπα και ο Δημήτρης Κοντογιάννης εκτάκτο σήμερα στο μικρόφωνο. Η μεγάλη κρίση της προηγούμενης δεκαετίας ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες νέους και καταρτισμένους να αναζητήσουν ένα καλύτερο επαγγελματικό μέλλον στο εξωτερικό, σε αυτό που σήμερα μάθαμε να ονομάζουμε brain drain. Η συζήτηση για την επιστροφή τους έχει ανοίξει για τα καλά, καθώς το κράτος προσφέρει μία σειρά από σημαντικά φορολογικά κίνητρα για τον επαναπατρισμό τους. Ποια είναι όμως αυτά, ποιοι τα δικαιούνται και ποιες παγίδες κρύβουν? Έχουμε μαζί μας να μας τα εξηγήσει όλα αυτά την κυρία Μαρία Μεθενίτη, φοροτεχνικό. Την καλημερίζω και την καλωσορίζω. Καλημέρα σας, κυρία Μεθενίτη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να ξεκινήσω με τη βασική ερώτηση. Ποια είναι τα βασικά φορολογικά κίνητρα που ισχύουν σήμερα για όσους θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα?
1: Να πούμε ότι έχουμε μια μεγάλη αλλαγή φέτος σε σχέση με αυτά που ήσχαν τα προηγούμενα χρόνια. Ποια είναι η αλλαγή αυτή? Ότι όλα αυτά τα κίνητρα τα οποία θα συζητήσουμε αφορούν πλέον και ανθρώπους οι οποίοι θα απασχοληθούν στο δημόσιο τομέα και όχι μόνο όσους έχουν σκοπό να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα. Μια σημαντική εξέλιξη αυτή, κυρίως όπως καταλαβαίνετε βέβαια, για ανθρώπους οι οποίοι θα απασχοληθούν στο κομμάτι της υγείας. Mm-hmm. Οι γιατροί μας λείπουν κυρίως και γι' αυτό υπήρξε αυτή η προσθήκη, έτσι ώστε να υπάρξει ένα επιπρόσθετο κίνητρο για να επιστρέψουν στην Ελλάδα καταρτισμένοι οι συμπολίτες μας. Τι όμως ισχύει για τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό και θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, θέλουν να επιστρέψουν στη χώρα μας, και από ό,τι υπολογίζεται είναι και πάρα πολλοί. Τα τελευταία έτσι 15 ετία έχουν φύγει, από ό,τι υπολογίζεται, πάνω από 730.000 άνθρωποι προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό. Οι μισθοί λοιπόν, η επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία μπορεί να έχουν εδώ, οι μισθοί που μπορεί να έχουν εδώ από μια έτσι σύμβαση εργασίας, αλλά και οι μισθοί που μπορεί να έχουν πλέον από το δημόσιο, μπορούν να απαλλάσσονται για 50% φόρου για 7 χρόνια από την ημέρα που θα αποφασίσουν οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Πώς θα γίνει πρακτικά αυτό? Θα πρέπει να κάνουν ένα αίτημα προς την αρμόδια ΔΟΗ, στη ΔΟΗ στην οποία πλέον θα ανήκουν από τη στιγμή που θα επιστρέψουν στην Ελλάδα, και να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά με τα οποία θα αποδεικνύουν ότι τα προηγούμενα χρόνια, τα 5 από τα 6 προηγούμενα χρόνια, έμεναν στο εξωτερικό μόνιμα.
0: Αυτό πώς αποδεικνύεται, με ποιο τρόπο? Φέρνουν φορολογικές δηλώσεις από τη συγκεκριμένη χώρα του εξωτερικού ή κάτι άλλο?
1: Αυτό είναι μια πολύ έτσι καλή ερώτηση που μου θέτετε. Είναι στην ευχέρεια του καθενός να επιλέξει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να το αποδείξει. Θα μπορούσε για παράδειγμα να προσκομίσει τις φορολογικές δηλώσεις, είναι ένα πολύ σωστό παράδειγμα αυτό το οποίο αναφέρεται. Θα μπορούσε να προσκομίσει ένα συμφωνητικό μίσθος της μιας κατοικίας στο εξωτερικό που θα φαίνεται ότι πράγματι ήταν η κύρια κατοικία του για τα τελευταία 5 από τα τελευταία 6 χρόνια. Κάποια σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών, μπορεί να έχει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό ο συγκεκριμένος άνθρωπος, και σε κάθε περίπτωση έχει ήδη κάνει όλες τις διαδικασίες προκειμένου να δηλωθεί κάτοικος εξωτερικού. Άρα λοιπόν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και όλες τις απαραίτητες έτσι διαδικασίες όσον αφορά μεταφράσεις, τυχόν αποστάιλ που μπορεί να χρειαστούν, και έξοδα τα οποία μπορεί να έχει μια διαδικασία μεταφοράς στην ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, έχει γίνει ήδη από τους ανθρώπους αυτούς. Άρα λοιπόν φαίνονται ήδη να κατοικούν στο εξωτερικό, έχουν όμως στο αρχείο τους είτε τις φορολογικές τους δηλώσεις, είτε κάποια έγγραφα που πιστοποιούν ότι τα τελευταία χρόνια έμεναν πράγματι στο εξωτερικό και δεν είχαν κάνει κάποια άλλη κίνηση προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Θα προσκομίζουν λοιπόν αυτά με το αίτημα αυτό. Επισυνάπτουν επίσης και κάποια σύμβαση στην οποία φαίνεται ότι προτίθεται κάποιος εργοδότης στην Ελλάδα να τους προσλάβει, ή κάποια έναρξη εργασιών εδώ στη χώρα μας, προκειμένου να φαίνεται ότι έχουν ξεκινήσει εδώ την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουν ότι θέλουν να μείνουν εδώ, ότι έχουν δηλαδή σκοπό να μείνουν εδώ στην Ελλάδα για τουλάχιστον 2 χρόνια. Λαμβάνουν λοιπόν αυτή την απαλλαγή για 50% φόρου. Εάν αλλάξει κάτι στα επόμενα χρόνια, γιατί όπως σας είπα, αυτή η απαλλαγή δίνεται για 7 χρόνια. Mm-hmm. Εάν αλλάξει κάτι στο μεσοδιάστημα, θα γίνει απλά ένα αίτημα από τον πολίτη πάλι προς τις φορολογικές αρχές και θα πάει να ισχύει πλέον η φορολογική αυτή ελάφρυνση το 50% της φορολογικής επιβάρυνσης. Επίσης σημαντικό είναι να τονίσουμε ότι υπάρχει και μια νέα εγκύκλωση η οποία ορίζει ότι θα υπάρχει απαλλαγή όσον αφορά και τέλη ταξινόμησης, δασμούς αλλά και ΦΠΑ σε τελωνείο σε περίπτωση που κάποιος από αυτούς τους ανθρώπους αποφασίσει να φέρει μαζί του και οικοσκευές ή οχήματα, γιατί μπορεί να έρχεται από τρίτη χώρα, από χώρα στην οποία υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες χρεώσεις. Πάλι με τον ίδιο τρόπο αποδεικνύει ότι, με τον τρόπο δηλαδή που αποδεικνύει και στις φορολογικές αρχές, αποδεικνύει και στις τελωνιακές αρχές ότι ήταν στο εξωτερικό για πολλά χρόνια και επιστρέφει πλέον στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν έχει και αυτό το όφελος, αυτό το κέρδος προκειμένου να επιστρέψει. Και φυσικά θα πρέπει να δεσμευτεί πάλι και εδώ και στις τελωνιακές αρχές ότι θα παραμένει στη χώρα μας για τουλάχιστον 2 χρόνια προκειμένου να παρέχει τις υπηρεσίες του εδώ σε κάποια εταιρεία ή στο δημόσιο ή ασκώντας κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης.
0: Τώρα μετά τα 7 χρόνια τι γίνεται που λέτε, επανέρχεται στο πρώτερο καθεστώς όπως όλοι οι άλλοι, αυτό ισχύει?
1: Σωστά. Αφόσον περάσει η 7 ετία, υπάγεται πλέον ο συγκεκριμένος φορολογούμενος και παραμένει βέβαια φυσικά στην Ελλάδα με το ίδιο καθεστώς, υπάγεται κανονικά στις φορολογικές κλίμακες που υπαγόμαστε όλοι οι κάτοικοι της χώρας. Άρα λοιπόν, ανάλογα με το τι θα ισχύει σε 7 χρόνια, δυστυχώς γνωρίζουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτό που βιώνουμε σήμερα. Βλέπουμε ότι αλλάζουν έτσι οι φορολογικοί συντελεστές. Ό,τι λοιπόν θα ισχύει μετά το πέρας της 7 ετίας για όλους τους κατοίκους της χώρας μας, θα ισχύει και για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Πλέον δηλαδή θα έχουν έτσι ενταχθεί κανονικά πλήρως στη φορολογική επιβάρυνση της Ελλάδας.
0: Αυτή η διαδικασία έτσι που την περιγράψατε ακουγόταν λίγο αυτοματοποιημένη, είναι έτσι? Δηλαδή κάνεις ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σου ή πρέπει να πας αυτό προσώπο στη ΔΟΗ να υποβάλεις τα υπόλοιπα έγγραφα τα οποία σου ζητάνε για να πιστοποιήσεις ότι όντως ήσουν κάτοικος εξωτερικού τα προηγούμενα χρόνια, ότι όντως δούλευες για τουλάχιστον, όπως είπα, τα 5 από τα 6 τελευταία χρόνια στο εξωτερικό?
1: Η διαδικασία για να δηλωθεί κανείς κάτοικος εξωτερικού πρέπει να έχει γίνει ήδη από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Άρα τα προηγούμενα χρόνια, ανάλογα τώρα με το ποια χρονιά έχει κάνει τη διαδικασία αυτή, είτε την είχε κάνει μέσω κάποιου ηλεκτρονικού αιτήματος, αν ήταν τα τελευταία χρόνια, είτε την είχε κάνει διαζώσει στη ΔΟΗ στην οποία κατοικούσε ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Πλέον όμως οι διαδικασίες όλες αυτές γίνονται αυτοματοποιημένα μέσω της εφαρμογής της ΑΔΕ, τα αιτήματα μου. Δεν υπάρχει δηλαδή η δυνατότητα για φυσική παρουσία στη ΔΟΗ. Άλλωστε πλέον οι ΔΟΗ λειτουργούν για πολύ συγκεκριμένες, δέχονται με ραντεβού για πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες. Αυτή δεν είναι μία από αυτές τις διαδικασίες. Γίνεται όλη η υποβολή των δικαιολογητικών ηλεκτρονικά. Και όπως σας είπα, δεν είναι και πολλά τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει κανείς να προσκομίσει. Αρκεί να αποδείξει με κάποια έτσι απλά έγγραφα ότι πράγματι έμενε στο εξωτερικό και να έχει και ένα έγγραφο στο οποίο θα αποδεικνύει, με το οποίο συγγνώμη, θα αποδεικνύει ότι πλέον έχει σκοπό να μείνει στην Ελλάδα με κάποια σύμβαση εργασίας η οποία του έχει προσφερθεί εδώ στη χώρα μας. Αυτά τα καταθέτει μέσω της εφαρμογής στα αιτήματά μου. Στην ίδια εφαρμογή υπάρχει και δυνατότητα, υπάρχει ένα πεδίο στο οποίο θα γράψει την ελεκτικό το αίτημά του και θα πει ότι εγώ επιθυμώ να υπαχθώ στην ευνοϊκή ρύθμιση, στην ευνοϊκή φορολόγηση λόγω της μεταφοράς της φορολογικής μου κατοικίας πλέον στην Ελλάδα. Επισυνάπτει αυτά τα δικαιολογητικά. Εδώ τώρα μόνο μία προσοχή όσον αφορά τις ημερομηνίες. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να προλάβει τη φετινή χρονιά, τη χρονιά του 2026, θα πρέπει να υποβάλει το αίτημά του μέχρι και τις 2 Ιουλίου. Εάν υποβάλει το αίτημά του από τις 3 Ιουλίου και μετά, θα πάει στην επόμενη φορολογική χρονιά. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι αυτό αφορά μόνο ανθρώπους οι οποίοι έχουν μισθούς, επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρόκειται να απασχοληθούν στο εξωτερικό. Σε περίπτωση που κάποιος θέλει να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία γιατί είναι συνταξιούχος και θέλει πλέον να επιστρέψει στην Ελλάδα, ισχύουν άλλες ημερομηνίες. Εκεί η ημερομηνία κλειδί είναι η 31 Τρίτου κάθε χρονιά. Επομένως, το σημαντικό
0: ήδη
1: εδώ και αυτό που θα πρέπει, σωστά, και αυτό που θα πρέπει έτσι να ελέγξει κανείς είναι την ιδιότητά του και λίγο τις ημερομηνίες για να μπορέσει να είναι εντάξει όσον αφορά τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν εδώ. Αλλά όσον αφορά γενικά όλη τη διαδικασία είναι σχετικά απλή. Θα μπορούσε δηλαδή και από μόνος του ο φορολογούμενος να προχωρήσει στην υποβολή του αιτήματος και φυσικά βέβαια να απευθυνθεί και σε κάποιον συνάδελφο για να μπορέσει να αναλάβει την υπόθεσή του.
0: Άρα έχουμε διαφορετικές προθεσμίες για τους συνταξιούχους, είπατε 31 Τρίτου, και διαφορετικές για τους υπολείπους που πάνε μέχρι τις 2 Ιουλίου, αν θυμάμαι σωστά.
1: Σωστά. Πολύ σωστά. Μέχρι 2 Ιουλίου για να προλάβουν τη χρονιά την τρέχουσα, ενώ σε περίπτωση που θέλουν να προετοιμάσουν την επόμενη φορολογική τους χρονιά νωρίτερα, από 3 Ιουλίου και μετά μπορούν να κάνουν το αίτημά τους.
0: Ερώτησα προηγουμένως για τους κατοίκους εξωτερικού, επειδή από τουλάχιστον γνωρίζω αρκεί μια υπεύθυνη δήλωση εδώ πέρα στην ΔΟΗ κάποιος να πει ότι είμαι κάτοικος μιας ξένης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης π.χ. και να πάρει π.χ. αφημή κατοίκου εξωτερικού, και γι' αυτό ρώτησα για τα δικαιολογητικά και πώς υποβάλλονται.
1: Αυτό που μου περιγράφεται είναι διαφορετική διαδικασία. Εάν κάποιος είναι κάτοικος εξωτερικού και θέλει απλά να λάβει αφημί στη χώρα μας, πράγματι οι διαδικασίες είναι πιο απλές. Εξαρτάται βέβαια τώρα πάλι με ποια ιδιότητα θα θελήσει να λάβει αφημί εδώ και για ποιο λόγο, για ποια αιτία. Αν για παράδειγμα είναι κάποιος κάτοικος εξωτερικού και θέλει να έρθει σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο για να κάνει ένα μεταπτυχιακό, δηλαδή θελήσει να έρθει για ένα-δύο χρόνια εδώ και θα θέλει ως κάτοικος εξωτερικού να έχει απλά αφημί προκειμένου να το χρησιμοποιήσει εδώ για την καθημερινότητά του, για να είναι και σε ένα σπίτι, για να μπορέσει να έχει κάποιες λειτουργίες εδώ. Έχει άλλες διαδικασίες και πράγματι με μια απλή υπεύθυνη δήλωση με ένα ελληνικό διαβατήριο ή με ένα ξένο διαβατήριο μπορεί να λάβει αφημί. Εάν κάποιος όμως ήταν γεννημένος κάτοικος Ελλάδας, δηλαδή γεννήθηκε και είχε εδώ την φορολογική του έδρα, αποφάσισε κάποια στιγμή μέσα στην κρίση να φύγει στο εξωτερικό και έκανε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να απεμπλακεί από τις ελληνικές φορολογικές αρχές, δηλαδή να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό. Αυτό είχε μια διαδικασία, η οποία έπρεπε να έχει γίνει βέβαια, όπως σας λέω, παλιότερα.
0: Και πολύ δύσκολη έτσι για πολλούς, γιατί γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον τα χρόνια της κρίσης ήταν αρκετά δύστροπες, ας το πω έτσι, πολλές φορές οι ελληνικές φορολογικές αρχές να σου δώσουν αυτό το πράσινο φως, ας το πούμε. Αν θυμάμαι, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα. Δυστυχώς, σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογικές αρχές ήταν έτσι ιδιαίτερες. Τα προηγούμενα χρόνια, όπως σας είπα και πριν, επειδή έπρεπε κάποιος να απευθυνθεί και στις κατατόπους ΔΟΗ, πολλές φορές αντιμετώπιζε έτσι δυσκολίες. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, κάθε ΔΟΗ σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να ζητήσει και διαδικά της δικαιολογητικά. Πλέον, επειδή οι διαδικασίες έχουν γίνει αυτοματοποιημένες όμως, και επειδή έτσι υπάρχει και πλέον πιο καταρτισμένο προσωπικό στις ΔΟΗ, έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα τα τελευταία χρόνια, ευτυχώς προς το καλύτερο όσον αφορά όλες αυτές τις διαδικασίες, είναι, θα πω, λίγο πιο απλά. Δεν θα πω ότι είναι εύκολα σε πάντα και για όλες τις διαδικασίες, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν έτσι βελτιωθεί ιδιαίτερα οι υπηρεσίες που παρέχουν και οι φορολογικές αρχές τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
0: Άλλωστε, δεν υπάρχει πίεση του δημοσιονομικού. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο κύριος λόγος που δεν άφηναν τον κόσμο να φύγει στο εξωτερικό τότε κατά κάποιο τρόπο ήταν γιατί θέλανε τα έσοδα, έτσι δεν είναι, μην χάσουν τους φόρους. Έτσι δεν είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Κυρίως αυτό. Και βέβαια, φυσικά, όταν είναι κάποιος φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, η Ελλάδα έχει και δικαίωμα φορολόγηση, όπως το θέτεται πολύ σωστά, και για εισοδήματα που μπορεί κανείς να αποκτούσε στο εξωτερικό. Επομένως, πάντα έτσι οι ελληνικές αρχές προσπαθούσαν να κάνουν λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του φορολογούμενου, προκειμένου και να μην του επιτρέψουν τόσο εύκολα και ελαφρά την καρδία να αφήσει τη χώρα μας, αλλά και να έχει και το δικαίωμα φορολόγησης σε πιθανά εισοδήματα του εξωτερικού. Παρ' όλα αυτά, τα τελευταία χρόνια, εντάξει, τα πράγματα είναι πιο συγκεκριμένα, είναι πιο συγκεκριμένες οι έννοιες, και αν κάποιος έχει όλες τις προϋποθέσεις, το ελληνικό κράτος οποίον δεν μπορεί να του, ούτε να του αρνηθεί, ούτε να τον δυσκολέψει προκειμένου ούτε να φύγει στο εξωτερικό, ούτε βέβαια και να επιστρέψει, που είναι και το, και το ζητούμενο πλέον από, την, από, την ελληνική, από το ελληνικό κράτος.
0: Μάλιστα. Κυρία Μεθενίτη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήσασταν αρκετά διευκρινιστικοί. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή
0: συνέχεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας η κυρία Μαρία Μεθενίτη, φοροτεχνικός, μας μίλησε για τα νέα κίνητρα, συγγνώμη, επαναπατρισμού για όσους έφυγαν την περίοδο της κρίσης. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή. Το κόστος στέγασης στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί στο μεγαλύτερο ίσως οικονομικό πονοκέφαλο για χιλιάδες νοικοκυριά και νέους ανθρώπους. Μία νέα μελέτη αποκαλυπτική του ΚΕΦΗΜ, του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, έρχεται να ανατρέψει όσα πιστεύαμε μέχρι σήμερα για τα αίτια αυτής της εκρηκτικής ανόδου. Μαζί μας για να αποκωδικοποιήσουμε τα ευρήματα βρίσκεται ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας. Τον καλωσορίζω. Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην εκπομπή, κύριε Ρόμπαπα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Κοντογιάννη.
0: Να ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση. Ενώ όλοι συζητούν για τα Airbnb, την Golden Visa, η μελέτη σας δείχνει μια άλλη πραγματική αιτία. Ποιος είναι ο βασικός παράγοντας που εκτοξεύει τις τιμές?
1: Κοιτάξτε, αν θέλουμε να το δούμε, να το πούμε έτσι απλοποιητικά, το βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι ότι στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης σταματήσαμε να χτίσουμε πλήρως. Άρα έχουμε εδώ και τουλάχιστον για μια δεκαετία δεν χτίστηκε απολύτως τίποτα. Η οικονομική δραστηριότητα κατέρευσε κυριολεκτικά. Είχαμε μια μείωση 94%. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε το κενό αυτών των τελευταίων 15 ετών. Η ζήτηση έχει αρχίσει και ανακάμπτει με την σταδιακή ανάπτυξη της οικονομίας. Η προσφορά έχει μείνει πολύ πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα το βασικό. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε πρόσθετους παράγοντες, όπως για παράδειγμα η αύξηση του κόστους κατασκευής τα τελευταία χρόνια με την ενεργειακή κρίση. Σίγουρα το Airbnb και η Golden Visa σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, είτε τουριστικές είτε στα κέντρα των πόλεων, μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα, αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτές οι πηγές ζήτησης, το πρόβλημα θα παρέμενε.
0: Πόσο μεγάλο είναι αυτό το έλλειμμα στις κατασκευές περίπου, πόσο το εκτιμάτε, το συνδέσατε με την οικονομική κρίση, περίπου?
1: Δεν είναι εύκολο να μιλήσουμε σε έλλειμμα σε απόλυτες τιμές, γιατί στα οικονομικά έχουμε την προσφορά και τη ζήτηση. Επομένως, η ζήτηση καθορίζεται σε ένα ποσοστό από το τι μπορεί να πληρώσει. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι αν συγκρίνουμε τον αριθμό δωματίων στην Ελλάδα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, θα δούμε ότι τα δωμάτια ανά κάτοικο είναι αρκετά μικρότερα από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακόμα και την δεκαετία του 2000 πάλι ήταν μικρότερα. Άρα στην Ελλάδα έχουμε ένα πάγιο έλλειμμα χώρου για κατοικίες, το οποίο τη δεκαετία του 2000 με την οικονομική δραστηριότητα σταδιακά περιορίστηκε. Και μετά είχαμε την κατάρρευση και σήμερα είμαστε έχει υποχωρήσει ακόμα περισσότερο.
0: Λοιπόν, ναι.
1: Είναι πολύ δύσκολο να το πούμε σαν πραγματικό νούμερο, διότι το πώς αποφασίζει ένας άνθρωπος να μείνει, για παράδειγμα, αν τα παιδιά μου ήταν σε μια διαφορετική κατάσταση, μπορεί να αποφασίζανε να φύγουν από το σπίτι και να μείνουν μόνοι τους.
0: Ναι.
1: Συνεπώς δεν υπάρχει απόλυτο νούμερο να πούμε πώς είναι, εξαρτάται σε μεγάλο ποσοστό και από τις τιμές.
0: Ναι. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Αθήνα τουλάχιστον ένα διαμέρισμα απορροφά σχεδόν το σύνολο ενός, τουλάχιστον μεγάλο μέρος ενός μέσου μισθού. Πόσο χειρότερη είναι η κατάσταση στην υπόλοιπη Ελλάδα και ιδιαίτερα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς το πρόβλημα είναι σαφώς μεγαλύτερο στις μεγάλες πόλεις, άρα στην Αθήνα το πρόβλημα είναι πιο έντονο από ένα χωριό ή μια μικρή κομμόπολη. Αυτό το βλέπουμε άλλωστε και από το ποσοστό των νοκενών κατοικιών που στην Αθήνα είναι μικρότερο από, από την περιφέρεια. Και συνεπώς, δεν θυμάμαι ποια ήταν η δεύτερη ερώτηση που κάνατε.
0: Σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, πώς συγκρίνεται?
1: Κοιτάξτε, και στην υπόλοιπη Ευρώπη το πρόβλημα είναι αρκετό έντονο, το στεγαστικό, δηλαδή δεν είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. Είναι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις ΗΠΑ είναι γενικά ένα σημαντικό πρόβλημα. Σε μεγάλο ποσοστό οφείλεται στη συγκέντρωση των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις ή στις πόλεις στις οποίες βρίσκονται απασχόληση και στην μείωση του πληθυσμού σε άλλες περιοχές. Άρα υπάρχει, δεν είναι μόνο πόσες κατοικίες υπάρχουν, είναι και αν οι κατοικίες που υπάρχουν είναι εκεί που χρειάζεται. Τώρα, από εκεί και πέρα, κάτι το οποίο το βλέπουμε στο εξωτερικό να εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι οι άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί στην καινούργια αυτή κατάσταση. Και για παράδειγμα, νέοι άνθρωποι, οι φοιτητές στο εξωτερικό, το θεωρούν εντελώς αυτονόητο ότι θα μείνουν 2 ή 3 παιδιά σε ένα μεγάλο σπίτι και θα έχει ο καθένας το δωμάτιο του σε ένα μεγάλο σπίτι. Στην Ελλάδα, παραδοσιακά, οι φοιτητές θέλουν να μείνουν μόνοι τους. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αρχίσει σταδιακά και μειώνεται. Και θεωρώ ότι αυτό θα ενισχυθεί. Ναι, θα βοηθήσει, γιατί σε μεγάλο ποσοστό τα σπίτια που έχουμε στη διάθεσή μας είναι μεγαλύτερα από τις ανάγκες που έχουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε μείωση του πληθυσμού, αλλά ο αριθμός των νοικοκυριών αυξάνεται αρκετά σημαντικά. Και αυτό γίνεται διότι τα νοικοκυριά πλέον είναι πιο μικρά, υπάρχουν μονογενειακές οικογένειες ή κάποιος συνταξιούχος μένει στο σπίτι του για πολλά χρόνια, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που έχει, θα έχει υπό διαφορετικές εθνικές συνθήκες, και αυτό είναι φυσιολογικό. Σε γενικές γραμμές βλέπουμε λοιπόν ότι η αγορά έχει περισσότερα διαθέσιμα μεγάλα ακίνητα, μεγάλα διαμερίσματα από ότι η ζήτηση, και υπάρχει σημαντική έλλειψη στα μικρά σπίτια.
0: Πάντως, συγκρατώ και αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι δηλαδή ανακάτοικο αντιστοιχούν λιγότερα δωμάτια στους Έλληνες σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Την ίδια στιγμή ασφαλώς εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, αντιστοιχούν μεγαλύτερα σπίτια σε σχέση με τους άλλους εμβάτα, ή κάνω λάθος?
1: Ναι, τα στατιστικά που υπάρχουν είναι καθαρά σε θέμα τετραγωνικών, σε θέμα δωματίων, άρα δεν έχουμε στοιχεία συγκρίσιμα ένα τετραγωνικό μέτρο, για να δούμε για παράδειγμα αν αυτά τα δωμάτια στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο εξωτερικό, που δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει. Και είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές φορές κατηγορούμε τους Έλληνες ότι υπερδανίστηκαν τη δεκαετία του 2000 χωρίς λογική για να χτίσουν σπίτια, ενώ αυτό που δείχνουν τα στοιχεία είναι ότι επειδή έπεσε το κόστος δανεισμού, οι άνθρωποι κάνανε μια επένδυση σε κατοικίες ώστε να έχουν ένα μεγαλύτερο σπίτι και να προσεγγίσουν το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι να τον φτάσουν. Ναι. Επίσης, ακόμα και το κομμάτι του δανεισμού εκείνη την περίοδο, ναι, μεν αυξήθηκε το ποσοστό δανεισμού των Ελλήνων, αλλά αυτό έγινε από πολύ μικρότερη αφετηρία. Το επίπεδο δανεισμού της αρχές του 2000 στην Ελλάδα ήταν πάρα πολύ χαμηλό. Ήταν κάτω από 20%, ήταν περίπου 15%. Και συνεπώς, αν συγκρίνουμε την αύξηση αυτή, το 2009 περίπου φτάσαμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ είχαμε άλλες χώρες που περάσανε κρίση, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιρλανδία, που ξεπεράσαν αυτό τον μέσο όρο κατά πολύ. Και ακόμα και σήμερα είμαστε σημαντικά χαμηλότερο το ποσοστό δανεισμού των νοικοκυριών από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
0: Ναι. Τώρα, στη δημόσια συζήτηση ακούγονται συχνά απόψεις για επιβολή πλαφών στα ενίκια. Το ΚΕΦΗΜ θεωρεί, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, αυτές τις λύσεις αναποτελεσματικές ή ακόμα και παγίδα. Θέλετε να μας εξηγήσετε γιατί?
1: Ναι, κοιτάξτε, οι λύσεις αυτές έχουν δευτερογενείς επιπτώσεις που είναι πολύ αρνητικές. Και αυτό δεν είναι μόνο κάτι το οποίο το λένε θεωρητικά. Έχουν εφαρμοστεί αυτές οι πολιτικές στο εξωτερικό και στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρελθόν με πολύ αρνητικά αποτελέσματα. Και αυτό που γίνεται στην πράξη είναι ότι όταν βάζουμε πλαφόν στα ενίκια, πρώτον το κίνητρο για να χτίσεις νέες κατοικίες μειώνεται. Αν έχεις μια κατοικία την οποία θέλεις να την νοικιάσεις, μπορείς να αποφασίσεις να την κρατήσεις κλειστή. Και βλέπουμε ήδη σήμερα ότι έχουμε πολλές κατοικίες κλειστές, αλλά αυτό θα αυξανόταν ακόμα περισσότερο. Και πολύ περισσότερο δεν θα πας να κάνεις μια επένδυση σε ένα κίνητο και να το ανακαινήσεις, όταν ξέρεις ότι το νίκιο που θα πάρεις είτε είναι ανακαινισμένο είτε είναι όπως χτίστηκε πριν 30 χρόνια, θα είναι το ίδιο. Άρα πολλές φορές οι πολιτικές που έχουν στόχο να προστατεύσουν τους αδυνάτους, σε τελική ανάλυση έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, σε ένα μικρό βάθος χρόνου έχουν πολύ αρνητικές επιπτώσεις.
0: Κατά την άποψή σας, για να κλείσει αυτή η ψαλίδα προσφοράς και ζήτησης ώστε να δουν οι πολίτες φθηνότερα σπίτια, τι πρέπει να γίνει?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς αρκετές από τις πολιτικές που έχει σχεδιάσει η κυβέρνηση για την προσφορά ακινήτων του δημοσίου, για να χτιστούν κατοικίες ή ακόμα και για τις φοιτητικές εστίες, είναι κινήσεις οι οποίες σίγουρα σε ένα βάθος χρόνου μπορούν να επιδράσουν θετικά στο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι στην Ελλάδα χρειάζεται σίγουρα να ξεκινήσουμε να ξαναχτίσουμε. Η οικοδομική δραστηριότητα είναι ακόμα και σήμερα πολύ κάτω από του ευρωπαϊκού μέσου όρου και πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο ότι δεν χτίζουμε, είναι ότι τον κατασκευαστικό τομέα τον έχουμε, ο κατασκευαστικός τομέας διαλύθηκε στην διάρκεια της κρίσης και ένα πολύ μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού άλλαξε κλάδο ή έφυγε από την χώρα, άρα δεν είναι κάτι που πατάς το κουμπί και ξαναφτιάχνεις να ξεκινάς να χτίζεις από την μια μέρα στην άλλη. Και για μένα είναι το σημαντικότερο είναι ότι αν επενδυτικά το να χτίσει κάποιος νέες κατοικίες δεν είναι συμφέρον, τότε αυτό δεν θα γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι όταν έχουμε μεγάλα κίνητα τα οποία μπαίνουν στην αγορά, πολύ σπάνια αυτά τα μεγάλα κίνητα μπαίνουν στην αγορά για να χτίσουν κατοικίες. Τα μεγάλα κίνητα πάντα πάνε στην Ελλάδα για το χτίσιμο γραφείων. Αν τα κίνητρα για την κατοικία ήταν πιο θετικά, τότε θα είχαμε περισσότερες κατασκευές. Το που γίνεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι ακόμα και η περιορισμένη οικονομική δραστηριότητα που έχουμε κυρίως κατευθύνεται σε μεγάλα σπίτια υψηλής ποιότητας, διότι εκεί πέρα υπάρχει επαρκής κερδοφορία. Αλλά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Πρέπει σταθώς να φροντίσουμε ένα μέρος των κενών κατοικιών να μπουν στην αγορά, και αυτό μπορεί να γίνει πιο γρήγορα από το να χτίσουμε καινούριες πολυκατοικίες, αλλά και αυτό ακόμα είναι σχετικά δύσκολο, διότι πολλές είναι παλιές, έχουν νομικά προβλήματα, έχουν αυτερεσίες.
0: Υπάρχουν και προβλήματα κληρονόμων, από ό,τι ξέρουμε, σε κάποιες περιπτώσεις, και πολλοί φοβούνται ότι αν βάλουν κάποιον μέσα άνθρωπο να το ενοικιάσουν σε κάποιον, δεν είναι σίγουρο ότι ο άνθρωπος αυτός θα είναι συνεπής στις πληρωμές του κτλ. Και δεν θα μπορούν να και τον βγάλουν, έτσι. Υπάρχει και αυτό.
1: Κοιτάξτε, το να βγάλεις έναν ενοικιαστή πλέον έχει βελτιωθεί πολύ σε σχέση με το παρελθόν. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά ούτως άλλως πρέπει και οι ενοικιαστές να προστατεύονται με κάποιο τρόπο, αλλά σίγουρα αυτό δεν είναι το βασικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και θέματα που αν ένας ιδιοκτήτης είχε στο παρελθόν προβλήματα στη διάρκεια της κρίσης που ήταν αρκετά πιθανόν, αυτή η εμπειρία θα πάρει καιρό μέχρι να την αλλάξει, άποψη. Και αν θα πρέπει να κάνει μια επένδυση και να μην την κάνει μόνος του, αλλά την κάνει σε συνεργασία με κάποιον άλλο ιδιοκτήτη, απαιτείται και μια τακτοποίηση κάποιες αυτερεσίας και έχεις και την ταυτότητα κινήτου που απαιτεί να βλέξεις κάποιο μηχανικό. Ναι. Υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία.
0: Και κοστοβόρα, έτσι.
1: Ναι, και δεν είναι μόνο ότι είναι κοστοβόρα, είναι ότι είναι κοστοβόρα, αλλά θέλει και χρόνο. Δηλαδή, αν κάποιος αποφασίσει να πουλήσει ένα ακίνητο για να το πετύχει, μπορεί να χρειαστούν πολλοί μήνες.
0: Ναι.
1: Αν περιμένεις να βρεις πρώτα τον πιθανό αγοραστή και να το κάνεις μετά, ουσιαστικά έχεις ένα κίνητο το οποίο είναι σε μια ενδιάμεση κατάσταση για μήνες και δεν το χρησιμοποιεί κανένας. Λοιπόν, έχουμε πολύ, στα οικονομικά αυτά τα λέμε τριβές, έχουμε μεγάλες τριβές. Δεν είναι ότι ένα κίνητο που κάποιος να το πουλήσει, να το νοικιάσει, ότι μπαίνει στην αγορά αυτόματα, και όλα αυτά στο συνδυασμό αυξάνουν τις τιμές. Λοιπόν, προσωπικά δεν θεωρώ ότι πέσουν τα ενίκια ή τιμές των ακινήτων στο προσεχές διάστημα, αλλά χρειάζονται σίγουρα οργανωμένες πολιτικές για να μην βλέπουμε το πρόβλημα να διωγγώνεται και επίσης σταδιακά σε ένα βάθος χρόνου να το δούμε να γίνεται και πιο μικρό.
0: Τελευταία ερώτηση. αρκετοί επικρίνουν, είναι λίγοι μάλλον, είναι πολλοί, την κυβερνητική πολιτική όπως εκφράζεται μέσα από προγράμματα όπως το σπίτι μου, γιατί όπως ισχυρίζονται ρίχνει λάδι στη φωτιά, υπό την έννοια δηλαδή ότι ενισχύει τη ζήτηση σε μια περίοδο που αυτό που χρειάζεται περισσότερο είναι η ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, όπως είπατε και εσείς. Ποια είναι η θέση σας πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς σε θεωρητικό επίπεδο αυτό ισχύει, δηλαδή όταν πρημοδοτείς τη ζήτηση είτε δίνοντας ένα ενίκιο το χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, είτε δίνοντας φθηνότερα δάνεια σε ανθρώπους που θέλουν να αγοράσουν κατοικία, σίγουρα αυτές είναι πολιτικές οι οποίες αυξάνουν τη ζήτηση. Άρα σε πρακτικό επίπεδο ναι, θα οδηγήσουμε στην αύξηση των τιμών. Το ενδιαφέρον βέβαια είναι ότι στο σπίτι μου υπάρχει μια στατιστική ανάλυση η οποία δείχνει ότι αυτή δεν επέδρασε στις τιμές των ακινήτων, αλλά πολλά από αυτά τα πράγματα θέλουν λίγο χρόνο μέχρι να τα δεις στα οικονομικά στοιχεία, άρα ακόμα και εκεί θα ήμουν επιφυλακτικός. Τώρα από εκεί και πέρα σίγουρα στοχευμένες πολιτικές που βοηθάνε ανθρώπους που πραγματικά το έχουν ανάγκη είναι θετικές, ακόμα και αν σε τελική ανάλυση συμβάλλουν στην αύξηση των τιμών. Οι οριζόντιες πολιτικές δεν είναι τόσο καλή ιδέα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρόμπαπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Νίκος Ρόμπαπας, Γενικός Διευθυντής Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών του ΚΕΦΗΜ. Μας μίλησε για την στεγαστική κρίση. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζούρτζεβιτς, η οποία θα μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από τον βαλκανικό μας περίγυρο. Καλημέρα, Ιβάνα.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, από το βαλκανικό μας περίγυρο και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουγγαρία ανέβαλε την πρόοδο για είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας εξαιτίας των Βαλκανίων και συγκεκριμένα των Δυτικών Βαλκανίων. Ο Ούγγρος Πρωθυπουργός Πέτερ Μάιαρ δήλωσε ότι πολύ γρήγορο άνοιγμα των κεφαλαίων με τις δύο χώρες αυτές της Ανατολικής Ευρώπης, πρώην Σοβιετικές, στην Ουκρανία και τη Μολδαβία, θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα στη Σερβία και τις υπόλοιπες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες πάρα πολλά χρόνια περιμένουν για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μεταδίδει το πόρταλ των Βρυξελών πολίτικο. Η Ουγγαρία εμπόδισε να σταλεί στο κοινό γράμμα προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ονόματι των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια τέτοια στήριξη, για την οποία ο λόγος θα γίνει και πάλι την επόμενη εβδομάδα. Συνολικά, όπως είπε ο Ούγγρος Πρωθυπουργός, υπάρχουν 6 κεφάλαια για διαπραγματεύσεις και ο ίδιος είπε ότι δεν θεωρεί καλή ιδέα να ανοίξουν όλα μαζί, γιατί και με τις χώρες των Βαλκανίων δεν άνοιγαν και ορισμένα άνοιγαν και πάρα πολύ δύσκολα. Και τη στιγμή που το Κίεβο επιθυμεί να ανοίξουν και τα 6 κεφάλαια, ειδικά για την Ουκρανία, μέχρι τα μέσα Ιουλίου. Βλέπουμε μία εντελώς διαφορετική πολιτική και στάση απέναντι στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες είναι Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Βόρεια Μακεδονία, και οι οποίες επί σειρά ετών περιμένουν για τη διαδικασία αυτή, η οποία για την Ουκρανία και δευτερεύον για την Μολδαβία γίνεται πάρα πολύ γρήγορα. Ο κύριος Μάγιαρο, νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, δεν ήταν κατά του ανοίγματος του πρώτου κεφαλαίου για την Ουκρανία, όμως επέμενε η κυβέρνησή του ότι στην κοινή δήλωση των Ευρωπαίων δεν θα υπάρξει έκφραση να ανοίξουν τα κεφάλαια όσο πιο γρήγορα γίνεται, σε σχέση με την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό σε ό,τι αφορά τα γραπτά συμπεράσματα της συνάντησης κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, όπως μεταδίδει το πολιτικό. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο χρόνο.
0: Ναι, αν θέλει συνέχισε. Πάντως βλέπω ότι ο νέος Ούγγρος Πρωθυπουργός λίγο πολύ ακολουθεί την γραμμή του προκατόχου του σε αυτό το θέμα.
1: Καλά βλέπεις. Και αυτό ήταν ξεκάθαρο και εκ των προτέρων, ότι ναι μεν ο άνθρωπος αυτός θέλει να κάνει μία μάχη κατά των καταχρήσεων του προκατόχου του και όλου του συμπλέγματος του καθεστώτος του προκατόχου του, αλλά δεν αλλάζει και πολύ την πολιτική σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά θέματα και σχέση της Ευρώπης και μεταναστευτικό. Δεν είναι μεγάλες οι αλλαγές.
0: Ναι, σαφώς. Και αυτός εξάλλου από το κόμμα του προηγούμενου προερχόταν, έτσι δεν ήτανε?
1: Ναι, βεβαίως. Ήταν ένας από τους αρκετά σημαντικούς πολιτικούς του κόμματος του Όρμπαν, ο οποίος αποστασιοποιήθηκε από το κόμμα του και κατάφερε να τον νικήσει, πιστεύω και χάρη και στη μεγάλη πολιτική του εμπειρία και επειδή ήξερε τα πράγματα από μέσα πώς λειτουργεί το σύστημα. Το βασικό στόχος του κυρίου Μάγιαρ ήταν να ξεμπλοκάρει τα ευρωπαϊκά χρήματα μπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο προπαντός διαφαίνεται ότι κατάφερε.
0: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο για...
1: Μπορούμε να αναφερθούμε στην περίφημη επανάσταση των Φλαμίγκος στην Αλβανία.
0: Συνεχίζεται.
1: Πάντως ο κύριος, αναφερθήκαμε πριν από 2 μέρες λίγο με 2 προτάσεις. Χθες ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, ο κύριος Ράμα, έστειλε γραπτές δηλώσεις του στο Bloomberg, στις οποίες αναφέρει ότι βλέπει πολιτικό θέατρο πίσω από τις διαδηλώσεις υπενθύμησε ότι έχει ισχυρή εντολή των ψηφοφόρων από τις περσινές εκλογές. Πρόκειται για τα έργα της επενδυτικής εταιρείας του κυρίου Κουσνέρ, του γαμπρού του κυρίου Τραμπ, οι οποίες προκάλεσαν ευρύτερη λαϊκή δυσαρέσκεια, και οι διαδηλώσεις οι οποίες ζητούν την ακύρωση των σχεδίων αυτών και την παραίτηση του κυρίου Ράμα. Ο ίδιος λέει ότι πρόκειται για μια θορυβώδης μειοψηφία, πρόκειται για κύμα ψηφοφόρων.

0: όταν άρχισαν οι προπαρασκευαστικές εργασίες. Είπε ότι ο χρόνος θα δείξει πως το Ιράν δεν είναι ο μόνος εμπλεκόμενος παράγοντας ο οποίος θέλει να δημιουργήσει αστάτεια στην Αλβανία. Να υπενθυμίσουμε ότι η Αλβανία φιλοξενεί περίπου 3.000 μέλη της εξόριστης, έχουμε μιλήσει για το θέμα αυτό, Ιρανικής Αντιπολιτευτικής Οργάνωσης Μουτζαχεντίν του λαού του Ιράν, και πέρσι οι Ιρανοί χάκερ, έχουμε αναφερθεί εμείς με εκτενές αναφορές, ότι οι Ιρανοί χάκερ επιτέθηκαν σε δημοτικές υπηρεσίες της Αλβανίας. Να αναφέρω και κάτι άλλο, ότι εντελώς παρομοίου τύπου διαδηλώσεις έχουν γίνει και στην Σερβία πριν από κανά 2-3 χρόνια, γύρω από την εξόριξη του λίτιου, και τελικά σταμάτησε το έργο. Αλλά για τη Σερβία μπορούμε να μιλήσουμε περισσότερα και αύριο, αν δεν έχουμε χρόνο.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Ιβάνα, και σε χαιρετούμε. Γεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε. Νομίζω ότι θα συνεχίσουμε πολύ σύντομα. Πάμε σε πολύ σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον κύριο Τάσο Αντωνίνη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα τελευταία αθλητικά νέα. Καλημέρα. Βλέπω ένα αρνητικό νέο, δεν ξέρω.
1: Ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη Κοδογιάννη. Να πούμε ότι έχουμε την απώλεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών. Και μάλιστα επέλεξε διαρκώς η ομάδα που αποτέλεσε τη μήτρα την ποδοσφαιρική για τον Τάκη Γκόνια. Με ανακοίνωσή της εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του ανθρώπου που, όπως υποστηρίζει, υπηρέτησε τον ελληνικό αθλητισμό με ήθος, προσωπικότητα και πάθος. Μάλιστα ήταν και στην ΕΡΤ τηλεοπτικός σχολιαστής μετά την ολοκλήρωση της ποδοσφαιρικής του καριέρας. Και ο Εκλοιπών φόρεσε τη φανέλα του Λευαριακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Γιχών, Πανελλιακό Πανιόνιο, Μεσίνα και Κροτόνε.
0: Ήταν η ίδια εποχή που ήταν μαζί με τον Μιχάλη Κασάπη τη ΣΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ήταν οι δύο παίχτες.
1: Γενιά. Ναι. Δυστυχώς έφυγε πολύ σχετικά νέος και πραγματικά συγκλονιστήκαμε όσοι τον ζήσαμε, τον γνωρίσαμε και έχουμε μιλήσει μαζί του δημοσιογραφικά. Τώρα να πάμε στο Μουντιάλ, ότι με δύο τέρματα του Κριστιάνου Ρονάλντο η Πορτογαλία ισοπαίδωσε το πρωτοεμφανιζόμενο Ουσμπεκιστάν με 5-0 στο Χιούστον. Με τα δύο γκολ αυτά ο Κριστιάνου Ρονάλντο σκόραρε σε 6 παγκόσμια κύπελα και αναδείχθηκε ο δεύτερος γυριότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Ενώ γυρίζοντας προς τις κάμερες μετά τη λήξη του αγώνα, ο Ρονάλντο φώναξε χαρακτηριστικά «επέστρεψα», μόνο και μόνο για να μην το ξεχάσουν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είχαμε άλλα παιχνίδια χθες.
0: Αλήθεια, πόσα γκολ έχει βάλει ο Κριστιάνο Ρονάλντο?
1: 9 στο Μουντιάλ.
0: Ναι. Απέχει ακόμη από το Μέση.
1: Ναι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, απέχει πάρα πολύ σε σχέση με τον. Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή με το Μέση, δεδομένου ότι δεν έχει πάρει τα τρόπια που έχει πάρει ο Μέση. Δεν έχει πάρει, ας πούμε, Champions League, δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελλο. Απλώς στα γκόλ είναι οι διαφορές τους και στην ηλικία. Είναι 41 ετών ο Κριστιάν, ναι. Και 39 χρονών ο Μέση.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια είναι και συστημικός από ό,τι καταλαβαίνεις, γιατί είναι μόνιμα σε διάφορα διαφημιστικά σποτ κλπ. Τώρα από εκεί και πέρα, Αγγλία Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη Βοστόνη για τη δεύτερη αγωνιστική του 10ου ομίλου του Μοντιάλ. Έτσι παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς. Με τέρμα του Ντάνιελ Μουνιόθ στο 76 η Κολομβία επικράτησε 1-0 του Κογκό για τη δεύτερη αγωνιστική του 11ου ομίλου στο Μοντιάλ. Ενώ σε τροχιά πρόκληση στα νοκάουτ είναι η Κροατία, η οποία ανοίξε με 1-0 τον Παναμά με γκολ που σημείωσε ο Άντε Μποντιμίρ στο 54ο λεπτό, λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο μάτσο αλλαγή. Και εδώ έχουμε άλλο μεγάλο παίχτη, τον Λούκα Μόντριτς στην Κροατία.

0: ο οποίος συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική του ομάδα και μπήκε στο κλαμπ των θρύλων του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου. Μάλιστα. Σήμερα έχουμε αρκετά παιχνίδια. Στις 10 το βράδυ ξεκινάει ο τρίτος γύρος, η τρίτη αγωνιστική του Μουντιάλ. Έχουμε στις 10 η ώρα δύο παιχνίδια, Ελβετία, Καναδάς και Βοσνία, Κατάρ. Είναι δίδυμα τα παιχνίδια αυτά, δεδομένου ότι πρέπει έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον για το ποιες ομάδες θα περάσουν τρίτες και ποιες θα αποκλειστούν. Πάντως τα ξημερώματα στη μία παίζουν Μαρόκο Αϊτή και την ίδια ώρα Σκωτία Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
0: Το Μαρόκο Αϊτή θα το δείξει Ερτένα και το Σκωτία Βραζιλία η Ερτ 2 Σπορ. Στις 4 τα ξημερώματα Νότια Αφρική, Νότια Κορέα από την Ερτένα και επίσης την ίδια ώρα στις 4 Τσεχία Μεξικό από την Ερτ 2 Σπορ. Φυσικά όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν ραδιοφωνικά από την Ερτ Σπορ. Έχουμε επίσης και άλλη μια δυσάρεστη είδηση. Πέθανε η μητέρα του Didier Deschamps, του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Γαλλίας, χθες το βράδυ. Κατά συνέπεια ο έμπειρος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των τρικολόρ στο κρίσιμο παιχνίδι του Μοντιάλ, του 9ου ομίλου, με την Νορβηγία.
1: Μάλιστα.
0: Και θα είναι με υπηρεσιακό προπονητή.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά τη Βραζιλία, για να το κλείσω, ο Κάρλο Αντσελότι έκανε γνωστό ότι ο Νεϊμάρ θα είναι διαθέσιμος με τη Σκωτία και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά: εδώ εγώ μπορώ να παίξω 90 λεπτά περπατώντας. Είπε ο Ιταλός προπονητής. Αυτά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Τάσο. Θα
0: να είστε καλά. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Καλημέρα.
1: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Από την Κατερίνα Χούμπα και τον Δημήτρη Κοντογιάννη και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στην ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Μείνετε στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδας. Γεια σας και χαρά σας.
2: What a wonderful idea. Yes. Any key will do.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιγαύρου 2026. Άλκηστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιγαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιγαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Γιάννη μου το μαντήλι σου. Υπηρώτικο τραγούδι, πολύ αγαπημένο, και ποιος δεν το έχει τραγουδήσει και ποιος δεν το έχει χορέψει.

Αυτή η υπέροχη φωνή που ακούτε είναι της Evelyn Ασουάντ. Δεν είναι μόνο ερμηνεύτρια, είναι και ηθοποιός. Είναι το συγκρότημα Pagan και μια διασκευή η οποία έχει γίνει εδώ και αρκετό καιρό. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το κοινό. Είναι μια έτσι σκοτεινή τελετουργική αναβίωση, μετατρέπει αυτό το πολύ γνωστό αγαπημένο παραδοσιακό κομμάτι της ξενιτιάς σε έναν έτσι πολύ σύγχρονο θρήνο με έντονα διονυσιακά στοιχεία. Είναι μια υπέροχη μπάντα, ο Σταύρος Τσουμάνης είναι επικεφαλής και είχα τη χαρά μαζί με πολύ κόσμο να τους απολαύσουμε την Κυριακή που μας πέρασε στην Τεχνόπολη σε μια ιδιαίτερη συναυλία. Δεν είναι ακριβώς μόνο συναυλία, είναι έτσι ένα σόου θα λέγαμε. Μια διαφορετική εικόνα, μια διονυσιακή εικόνα που ξεσηκώνει τον κόσμο. Καλημέρα φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, είναι κοντά σας οι Κουβέντες Μακρινές. Αγαπημένος φίλος και συνάδελφος ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι σχεδόν κάθε πρωί στη Φωνή της Ελλάδας, στην κονσόλα του ήχου. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, ελπίζω να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά πάντα με τα νέα του ελληνισμού της Διασποράς. Και μια και μιλάμε για νέα του ελληνισμού της Διασποράς, λοιπόν να σας πω ότι αρχίζει αύριο αυτό το μοναδικό φεστιβάλ. Έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή τον Περικλή Κανάρη και έχει μιλήσει για τον Near and Far Castellorizo International Festival. Είναι ένα φεστιβάλ από έναν άνθρωπο της Διασποράς, από τον Περικλή Κανάρη και έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη. Νομίζω μέχρι πριν από 3 χρόνια έμενε μόνιμα στην Αμερική ο μουσικοσυνθέτης και ερμηνευτής ο Περικλής Κανάρης, ο οποίος επισκέπτεται ακόμα τη Νέα Υόρκη και κρατά αυτούς τους δεσμούς με την Αμερική. Ήταν και τον Απρίλιο εκεί σε πολύ μεγάλη συναυλία. Λοιπόν, εμπνεύστηκε ένα φεστιβάλ σε αυτό τον ακριτικό τόπο στο Καστελόριζο, το οποίο να είναι διεθνές. Είναι το μοναδικό διεθνές φεστιβάλ στην Ελλάδα που είναι αφιερωμένο στον ελληνισμό της Διασποράς. Αρχίζει αύριο Πέμπτη με την μοναδική Ερήνη. Η Ερήνη ουσιαστικά είναι μία κριτικοπούλα θα πω, που ακολουθεί η διεθνή καριέρα με έδρα τη Νέα Υόρκη. Είναι και καθηγήτρια στο Berklee College of Music, απόφοιτος βεβαίως του συγκεκριμένου κολεγίου και μετά συνέχισε ως καθηγήτρια. Παντρεύει έτσι την παραδοσιακή μουσική και τα κριτικά και τα μικρασιάτικα με τις σπουδές που έχει κάνει, με λίγο τζαζ, με λίγο διαφορετικό ύφος. Έχει ταξιδέψει και έχει βρεθεί σε πολύ μεγάλους και σημαντικούς χώρους, από το Carnegie Hall μέχρι την Κίνα, το Βέλγιο. Τραγουδά βεβαίως την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Είναι ένα ειδόνι. Έτσι αρχίζει αύριο το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο από την Παρασκευή θα έχετε τη δυνατότητα κάθε βράδυ να ακούτε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 12 να συνδεθείτε με τη Φωνή της Ελλάδας, γιατί ο δικός μας συνάδελφος και φίλος ο Προκόπης Αγγελόπουλος θα βρίσκεται εκεί και θα μεταδίδει ζωντανά τις συναυλίες από το Near and Far Castellorizo International Festival. Την ηχοληψία θα επιμεληθεί ο Αργύρης Παντελιάδης. Την Παρασκευή είναι ο πιανίστας Μάριος Τούμπας με το τρίο του. Παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις και τζαζ κλασικές συνθέσεις. Το Σάββατο είναι ο ίδιος ο διευθυντής του φεστιβάλ, ο συνθέτης και ερμηνευτής Περικλής Κανάρης, με την Αδριάννα Μπάμπαλη και τον Γιώργο Καραβέλατζη και τα παιδιά του Καστελόριζου. Και το φεστιβάλ ολοκληρώνεται την Κυριακή, που οι ακροατές και οι ακροάτερες Φωνής Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν τη συναυλία Near Roots
είναι ο Κώστα Λάτσος, συνοδευόμενος από τον Θάνο Σταυρίδη, παρουσιάζει μία μουσική παράσταση που έχει τον τίτλο «Παππούς γραμμοφών», μου αρέσει πάρα πολύ, το γραμμόφωνο του παππού λοιπόν, κινείται ανάμεσα στην όπερα, το Broadway και σύγχρονες μουσικές προσεγγίσεις. Είναι Ελληνοαυστραλός ο Κώστας Λάτσος. Αυτά λοιπόν Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή live από το Καστελόριζο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Εμείς όμως θα προσπαθήσουμε να ταξιδέψουμε μέχρι την υπέροχη αυτή πόλη του φωτός, το Παρίσι δηλαδή.

Εκεί βρίσκεται η Κατερίνα Φωτεινάκη. Είναι τραγουδοποιός, είναι ερμηνεύτρια, είναι μουσικός. Μένει στη Γαλλία, στο Παρίσι εδώ και πολλά χρόνια. Έχει βγάλει έναν δίσκο με τον τίτλο Τζιτζίκια. Από εκεί θα ακούσουμε έτσι και το ομώνυμο τραγούδι. Ουσιαστικά έχει μελοποιήσει σπουδαίους Έλληνες ποιητές. Στον δίσκο θα λέγαμε ότι κεντρικό ρόλο έχει ο Οδυσσέας Λύτης με το ομώνυμο ποίημα, τα Τζιτζίκια. Έχουμε αρκετές φορές παίξει τραγούδια της Κατερίνας Φωτεινάκη, γιατί πραγματικά είναι ιδιαίτερη και ξεχωριστή και με έναν πραγματικά ξεχωριστό τρόπο προσεγγίζει την ελληνική παράδοση, τα ανατολίτικα, τα μικρασιάτικα στοιχεία, με μια σύγχρονη ενορχίστρωση, με επιρροές από τάγκο, από ατονική μουσική, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Στη παραγωγή του συγκεκριμένου δίσκου συμμετείχε και η πολύ σημαντική και προώρα χαμένη Αγγελική Ιωνάτου, μαθήτευσε στο πλευρό της Κατερίνα Φωτεινάκη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε μαζί της τηλεφωνικά. Θα ακούσουμε τα Τζιτζίκια και η Κατερίνα μετά θα μας μιλήσει για τον ερχομό της εδώ στην Αθήνα, που θα τη δούμε 30 Ιουνίου στο Φεστιβάλ Αθηνών.

0: Κατερίνα Φωτεινάκη λοιπόν, τα τσιζίκια, ποιήση του Οδυσσέα Ελίτη. Από τότε έχουν αλλάξει πολλά στη ζωή της Κατερίνας Φωτεινάκη. Αυτό που παραμένει είναι το πάθος για την μουσική. Η ζωή βεβαίως και η επαγγελματική πορεία που συνεχίζεται στο Παρίσι. Αλλά τα τελευταία χρόνια όλο και τη βλέπουμε να έρχεται και στην Ελλάδα και θα μας έρθει 30 Ιουνίου. Την καλωσορίζω στην συντροφιά μας. Καλημέρα, καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλούμε, Κατερίνα. Σου μιλώ στον Ενικό, γιατί είναι πολλά χρόνια που γνωριζόμαστε τηλεφωνικά, διαδικτυακά και συνομιλούμε για διάφορα θέματα, πάντα που έχουν να κάνουν με τη μουσική, με τις τέχνες και βεβαίως με την ζωή στη Γαλλία και στο Παρίσι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που θα έχουμε τη χαρά μαζί με την Δώρα Ψυχογιού να σας απολαύσουμε 30 Ιουνίου στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και μάλιστα στο πλαίσιο ενός κύκλου ανοιχτών παρουσιάσεων και συζητήσεων, πηγολαμπίδες.
1: Ακριβώς.
0: Πες μας λίγα λόγια για αυτή την performance.
1: Ήταν πολύ ωραία έκπληξη και πάσα που βάλατε τα τζιτζίκια ξεκινώντας αυτή την κουβέντα, γιατί ναι, τα τζιτζίκια με τις πηγολαμπίδες έχουν κάτι κοινό που δεν ξέρω αν τα ξέρει πολλοί κόσμος αυτά, και εγώ αργότερα τα άμαθα. Τα τζιτζίκια για παράδειγμα είναι πλάσματα που μπορεί να μείνουν κάτω από τη γη σε φόρμα αυγών μέχρι και 17 χρόνια. Δηλαδή από τότε που τα φτιάχνει η μαμά της Δικίνα, μπορεί να μείνουν κάτω από το χώμα 17 χρόνια και να βγουν μετά ένα καλοκαίρι να τραγουδήσουν και να πεθάνουν.
0: Απίστευτο.
1: Οι πηγολαμπίδες επίσης σύμβολο αντίστασης, επιβίωσης. Υπάρχει αυτό το άρθρο «Η επίμονη επιβίωση των πηγολαμπίδων» του Ιμπερμάν, που νομίζω σε αυτό άλλωστε βασίστηκε και ο Δημήτρης Παπανικολάου. Πηγολαμπίδες λέγεται ο κύκλος, νομίζω είναι η πρώτη χρονιά. Είναι η πρώτη χρονιά που γενιάζει αυτόν τον κύκλο του Φεστιβάλ Αθηνών. Πολύ μεγάλη μας τιμή για αυτή την πρόσκληση. Είναι κάτι που έχει κάνει την επιμέλεια ο Δημήτρης Παπανικολάου και η Σαβέλα Δήμητρα Καρούτη πάνω σε αυτή την ιδέα. Την ιδέα της προσπάθειας για επιβίωση μέσα σε μια πολύ ζωφαρή πραγματικότητα. Μικρών λάμψεων που κάπως προσπαθούν να συναντήσουν μία την άλλη και να δημιουργήσουν, ας πούμε, μία αιστεία κάποιου πράγματος.
0: Ναι.
1: Αυτό. Και εμείς είμαστε οι πρώτες που θα ανοίξουμε στις 30 του μήνα.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό. Μιλάτε, να πούμε ότι είναι στην Πειραιώς 260.
1: Ακριβώς.
0: 30 του μήνα. Κατερίνα Φωτεινάκη έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γενικό στο κομμάτι πηγολαμπίδες, δηλαδή αυτό το μικρό, η πολιτική του μικρού στη μουσική, σε όλους τους χώρους, έτσι. Πώς από τη μια μπορεί να είσαι μικρός, σχεδόν αόρατος, να προσπαθείς να επιβιώσεις, αλλά από την άλλη να έχεις και μία σοφία. Ακόμη και αυτό που ανέφερες για τα τζιτζίκια, 17 χρόνια μπορούν μέχρι 17 χρόνια κάτω από τη γη, ή για τις πηγολαμπίδες, ναι, κρύβει μία σοφία. Ο μικρός έχει ακόμα και μία σοφία. Και εσείς κάνετε έτσι μία performance ιδιαίτερη και ξεχωριστή. Έχει τον τίτλο «Κάποιος, λέω, θα με θυμάται».
1: Ναι. Εμείς λοιπόν όταν μας τέθηκε αυτή η πρόταση, ήδη με τη Θεοδόρα Ψυχογιού, η οποία είναι μουσικολόγος στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, ζει στο Παρίσι πολλά χρόνια, και έχουμε ήδη συνεργαστεί δύο φορές σε ένα τέτοιο πλαίσιο, δηλαδή σε ένα πλαίσιο κάποιου είδους performance μουσικής στη δικιά μου περίπτωση και διάλεξης από τη δικιά της πλευρά. Έχουμε ήδη κάνει, η πιο πρόσφατη ήταν τον Νοέμβριο, σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στη Σορβόνη για τον Μάνο Χατζηδάκη. Και άλλο ένα ήταν 8 Μαρτίου πριν κάποια χρόνια, που ήταν η Παγκόσμια Μέρα των Δικαιωμάτων της Γυναίκας. Και για μένα έχει ένα ενδιαφέρον, γιατί είναι λίγο έξω από τα νερά μου, γιατί δεν είναι ακριβώς μια συναυλία. Ταυτόχρονα είναι και λίγο στα νερά μου, γιατί εγώ έχω και λίγο αυτό το, την πλευρά που συνήθως την κρύβω. Του, και ένα θεωρητικό, ας πούμε, γιατί έχω σπουδάσει φιλολογία, μουσικολογία, τέτοια πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι όταν κάνω μια συναυλία, δεν κάθομαι να λέω λεπτομέρειες που θα ήθελα, ίσως.
0: Ναι, ναι.
1: Για κάποια πράγματα που μπορεί να έχουν ένα ενδιαφέρον σε σχέση με αυτά που παίζω. Οπότε τώρα ξαφνικά αυτό είναι ένα πλαίσιο που είναι πολύ ενδιαφέρον. Οπότε όταν μας τέθηκε αυτό το ερώτημα του τι θα θέλαμε να κάνουμε, σκεφτήκαμε λιγάκι μέσα και στην ιδέα αυτή των πήγων λαμπίδων. Σκεφτήκαμε τη Σαπφό σε μια πρώτη φάση. Σκεφτήκαμε τη Σαπφό σαν ένα πρόσωπο που έχει δύο πλευρές πάρα πολύ αντιμαχόμενες η μία με την άλλη. Η μία είναι ότι είναι παγκοσμίως γνωστή, δηλαδή σε πάρα πολύ μεγάλο επίπεδο. Έτσι έχει εμπνεύσει την τέχνη, υπάρχει μια πρόσληψη Σαπφούς πάρα πολλά χρόνια σε όλες τις τέχνες. Mm. Ταυτόχρονα το έργο της δεν έχει διασωθεί. Δηλαδή υπάρχει μια σωματικότητα. Μπορούμε να το μαζέψουμε σε 20 σελίδες.
0: Μάξιμο
1: το έργο της. Και σκεφτήκαμε λοιπόν με αφορμή της Σαπφό αυτή την ιδέα του κάτι τελικά μικρό που μπορεί να είναι μεγάλο. Mm. Δηλαδή η επιρροή αυτής της ποιήτριας και μουσικού, γιατί ήταν αυτά τα δύο, παρότι το έργο της είναι τόσο μικρό, αυτό που μας έχει διασωθεί, η επιρροή της είναι τεράστια.
0: Ναι.
1: Στην παγκόσμια λογοτεχνία, στην παγκόσμια τέχνη και ίσως και στη διανόηση, ας πούμε, πράγματα που σκεφτόμαστε, που συζητάμε, έχουν επηρεαστεί από αυτή την ποιήτρια που είναι η πρώτη ποιήτρια μετά την επική ποιήση, ας πούμε, που μιλούσαν για ιστεροφημία. Μάλιστα γι' αυτό βάλαμε αυτό τον τίτλο. Ο τίτλος είναι Τσαφούς.
0: Ναι.
1: Κάποιος θα βρίσκεται να με θυμάται εμένα.
0: Ναι, ναι.
1: Να είσαστε τεινά φάμη και ύστερο να μένω. Mm. Και είναι μια ιστεροφημία αυτή που είναι πολύ διαφορετική από την ιστεροφημία που μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μέσα στην επική ποιήση και έχει να κάνει με τον πόλεμο, ότι θα πεθάνουμε στον πόλεμο και θα μας θυμούνται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ότι θα νικήσουμε. Είναι μια ξαφνικά μια άλλη τύπου επιθυμία να θυμάται κανείς κάποιον, και στην προκειμένη περίπτωση, όπως το έλεγε μέσα σε ένα ποίημα της, είναι ότι την αξίωσαν οι μούσες να τραγουδάει την ομορφιά.
0: Είναι σαν μια ειδική της, δεν είναι ακριβώς ιστεροφημία αυτή η φράση, είναι σαν να είναι μια σύνδεση, μια γέφυρα από το παρελθόν στο παρόν.
1: Ναι, αλήθεια. Αλήθεια. Και μια ευχή της, ότι παρότι είμαι μικρή, ας πούμε, που το λέει σε διάφορα πείματα, τη λέει άνθρωπος δύο πιθαμές, όπως το έχει μεταφράσει ο Ελίτης, λέει αλλά πάνω τόλματον, αλλά πρέπει κανείς όλα να τα τολμάει.
0: Mm-hmm.
1: Ξεκινήσαμε λοιπόν με αφορμή τη Σαπφό, και μετά, έτσι συζητώντας, συνειδητοποιήσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις πολύ πολύ ιδιαίτερες γυναικών, είτε μουσικών είτε ποιητριών, είτε και τα δύο, πιο συχνά και τα δύο, με ένα πολύ πολύ μεγάλο έργο που έχει επηρεάσει πάρα πολύ τους σύγχρονους και τους μεταγενέστερους, που ωστόσο είτε δεν ήταν αρκετά αναγνωρισμένες, είτε ήταν αναγνωρισμένες για τους λάθος λόγους. Δηλαδή, για παράδειγμα, την Αρλέτ, ο πιο πολλής κόσμος την ξέρει σαν τραγουδίστρια.
0: Ναι. Έτσι
1: δεν την ξέρει σαν τραγουδοποιό.
0: Ναι. Και τόσο ωραία, πραγματικά.
1: Ναι.
0: Πόσο πολύ μας λείπει, θα έλεγα, η Αρλέτα, ναι. Πραγματικά.
1: Ναι. Και άλλους ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους που κάνουν μεγάλη καριέρα, την Έννα Βενετσάνου. Το κομμάτι της, για παράδειγμα, της δημιουργού, δεν είναι το ίδιο γνωστό και προδευμένο.
0: Βέβαια.
1: Όσο είναι η τραγουδίστρια. Οπότε σκεφτήκαμε ότι υπάρχουν κάποιες ομοιότητες σε αυτές τις περιπτώσεις. Μπορώ να σου πω και άλλα ονόματα ανθρώπων που πια δεν έχουν ηλικία, γιατί όπως και η Σαπφό, ας πούμε, με κάποιο τρόπο έλεγε ο Ελίτης ότι τη θυμάται σαν μια μακρινή του ξαδέρφη.
0: Ναι.
1: Και ότι στην ποιήση, ας πούμε, δεν υπάρχει ηλικία, δεν γερνάει κανείς. Έτσι σκεφτήκαμε και εμείς ότι όλα αυτά τα πρόσωπα στα οποία θελήσαμε να ρίξουμε και εμείς το μικρό μας φως των πήγων λαμπίδων, mm-hmm. όλα αυτά τα πρόσωπα έχουν αυτό το κοινό στοιχείο μιας μεγάλης λάμψης, που ωστόσο δεν είναι συνθήκες φταίει το γεγονός ότι ήταν γυναίκες. Θα ανοίξουμε λοιπόν μια τέτοια συζήτηση, γιατί η λογική αυτής της σειράς είναι να υπάρχει μια συζήτηση με τον κόσμο. Δηλαδή δεν είναι απλά μια συναυλία, μια performance κάτι, είναι να ανοίξει ένα διάλογο. Και να θέσουμε και κάποια τέτοια ερωτήματα και εμείς, ότι για παράδειγμα, αν η Μαρίζα Κόχ δεν ήταν γυναίκα, ήταν άντρας, μήπως το έργο της, το συνθετικό, θα είχε προβληθεί περισσότερο. Είναι δύσκολα ερωτήματα.
0: Βέβαια, δύσκολα. Είναι πάρα πολύ ωραίο όμως το πώς όλο αυτό δίνεται μέσα από μία performance που θα έχει το λόγο, θα έχει την συνομιλία, θα έχει βεβαίως και τη μουσική και το τραγούδι με συγκεκριμένους τρόπους. Δηλαδή θα υπάρχει και όλο αυτό το κομμάτι, θα ακούσουμε κομμάτια της Αρλέτας, της Ελένας Πλάτωνος, της Κόνι Κόνβερτς κλπ. Δηλαδή θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Και είναι τα ερωτήματα που θα θέσετε πολύ πολύ ενδιαφέροντα, και μου γεννήθηκε άλλο ένα ερώτημα πάνω σε αυτό που έχει να κάνει με τις πηγολαμπίδες και με, αν θες, και με το γεγονός ότι υπήρξαν οι γυναίκες που έλαμψαν, όπως είπες, και για κάποιους λόγους αυτή η λάμψη δεν φάνηκε στον ίδιο βαθμό, δεν φάνηκε στην εποχή της, δεν τη γνωρίζουμε ακόμη και σήμερα, γνωρίζουμε άλλη πτυχή αυτού του ανθρώπου. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω αν αυτή η πολιτική του μικρού, αυτή η αορατότητα, το γεγονός ότι έλαμψαν σαν πηγολαμπίδες μόνο, αν λειτουργήσε και τελικώς σαν ένας χώρος ελευθερίας για αυτές τις γυναίκες. Δηλαδή, ναι. Το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν σου έχουν δώσει την προσοχή που θα έπρεπε, σε κάνει να έχεις φτερά ακόμα μεγαλύτερα, να μπορείς να πετάξεις πιο εύκολα, να μπορείς να κάνεις ό,τι θες.
1: Ναι, είναι όμως αυτό λίγο δίκοπο μαχαίρι, γιατί για παράδειγμα η Κόνι Κόνβερς, που είναι μια περίπτωση πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερη, που είναι μια τραγουδοποιός Αμερικανίδα, τώρα αν ζει, γιατί δεν ξέρω αν έχει πεθάνει, αν ζει θα είναι γύρω στα 100, μακάρι γυναίκα να ζει. Είναι μια τραγουδοποιός που ανακαλύφθηκε μετά, μετά την εξαφάνισή της από μια κασέτα που ηχογραφούσε μόνη της τα τραγούδια της στην κουζίνα, και είναι εξαιρετική περίπτωση τραγουδοποιίας, ταυτόχρονα πολύ πολύ σημαντικά λόγια που αγγίζουν τα όρια της ποίησης, και πάρα πολύ σπουδαία, αυτό που λέμε singer songwriter, που έπαιζε μόνη της πάνω στη σκηνή με μια κιθάρα. Δηλαδή, αν αυτή η γυναίκα είχε καταφέρει να περάσει με κάποιο όριο που δεν το ξέρω εγώ ακριβώς είναι, που σε βάζει πάνω στα φώτα, ας πούμε, κάποιες δημοσιότητες, αλλά προφανώς δεν τίκαρε αυτά που χρειάζεται να έχει μια γυναίκα, που να πρέπει να δείχνει και την σεξουαλικότητά της και να ντύνεται κάπως. Θέλω να πω, όλα αυτά είναι πράγματα που θα τα συζητήσουμε. Αυτή λοιπόν ανακαλύφθηκε κάποια χρόνια μετά την εξαφάνισή της, και έγινε πάρα πάρα πάρα πολύ γνωστό το έργο της, και αφιερώματα και τα λοιπά, πολύ όμορφη μουσική. Εκείνη λοιπόν άφησε ένα σημείωμα που δεν ξέρουμε αν είναι σημείωμα αυτοκτονίας ή σημείωμα ότι απλώς φεύγει, που έλεγε ότι δεν μπόρεσα ποτέ να βρω, ας πούμε, τη δίωδο, το δρόμο για να υπάρξω μέσα σε αυτή τη κοινωνία. Αυτό, οπότε, το λέω σε σχέση με αυτό μου λέτε, ότι ναι, από τη μία, αυτή η γυναίκα βρήκε μέσα από την τέχνη της να εκφράσει κάποια πράγματα. Ταυτόχρονα ένιωσε αποκλεισμένη, γιατί προσπάθησε. Και υπήρχε αυτός ο χώρος, και φανταστείτε πριν 100 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτός ο χώρος που, αν μια τραγουδίστρια, ας πούμε, δεν φόραγε ένα φόρεμα και γόβρες. Δεν ήταν τραγουδίστρια.
0: Ναι,
1: επίσης, μια τραγουδίστρια από πού και ως πού είναι δημιουργός. Οι άντρες γράφουν τη μουσική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε στη δικιά της περίπτωση δεν λειτουργήσε πολύ καλά. Ναι, μεν κατάφερε, φώτισε. Το φως της δεν το είδε κανείς. Δεν ξέρουμε αυτή η γυναίκα με ποια απογοήτευση μπορεί να έφυγε. Και το ίδιο θα πω, και λυπάμαι που το λέω, για την Αγγελική Ωνάτου. Το ξέρω γιατί δούλεψα μαζί 13 χρόνια.
0: Ναι.
1: Είχε πάντα, ας πούμε, μια τέτοια πικρία σε σχέση με το έργο της, ειδικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, μια γυναίκα που έκανε τόσο μεγάλο έργο, που έκανε 20 δίσκους, όλους πάνω σε ελληνική ποιήση. Στην Ελλάδα είναι σχεδόν, δεν θα πω άγνωστη, αλλά είναι πάρα πολύ λίγο γνωστή.
0: Έτσι είναι. Είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή το σκέφτομαι και το βλέπω. Έχω και πριν ακριβώς βγει στον αέρα, μιλούσα για την Αγγελική Ιωνάτος ή Αγγελική Ιωνάτου. Εδώ στην Ελλάδα σαφώς δεν είναι τόσο γνωστή. Και υπάρχει μεγάλη πικρία πολλές φορές από Έλληνες του εξωτερικού, όχι μόνο στον καλλιτεχνικό τομέα, που μπορεί να εργάζονται σε διάφορους τομείς, για το γεγονός ότι εδώ μπορεί να μην είναι τόσο γνωστή. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς έτσι, ως ραδιοφωνικός σταθμός, να δικτυώσουμε την Ελλάδα με τον ελληνισμό της διασποράς. Μα ακόμη νομίζω και η Νένα Βενετσάνου που έλεγες πριν, εάν δεν κάνω λάθος πρόσφατα, έδωσε και μία διάλεξη στο Χάρβαρντ, στην Οξφόρδη,
1: δηλαδή
0: σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο, που εμάς δεν θα μας στο Χάρβαρντ, στο τέλος του Απριλίου, δεν θα μας πέρναγε ποτέ από το νου, έτσι, και την καλέσαν όμως στο Χάρβαρντ να μιλήσει. Που είναι ένας άνθρωπος που δραστηριοποιείται κατά βάση εδώ, μπορεί να...
1: Και στη Σορβόνη.
0: Ναι.
1: Μια πολύ καλή διάλεξη.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν όλη αυτή η performance που θα κάνετε 30 Ιουνίου. Θέλω να σε ρωτήσω όσον αφορά και το δικό σου κομμάτι, Κατερίνα Φωτεινάκη, και της Δώρας Ψυχογιού. Πόσο μεγάλη πρόκληση, μπορεί να είναι και πολύ μικρή, είναι να φέρετε σε διάλογο, ας πούμε, το παλιό με το νέο, χωρίς να ακούγεται μουσιακό, να ακούγεται ζωντανό και επίκαιρο. Βεβαίως εγώ το έχω ζήσει μέσα από τη μουσική σου, όπως σε γνωρίζω και όπως παίζουμε τα τραγούδια σου, και από τα τζίκια και από το Mixology και από τα άλλα άλμπουμ που ακούμε, ας πούμε, είτε κλασικά κομμάτια είτε κομμάτια που δεν έχουν ποτέ, αν θες, μελοποιηθεί, αλλά τα ακούμε με ένα σύγχρονο τελείως τρόπο.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ που μου το λέτε αυτό. Θα το πω, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή για μένα, γιατί ζω έτσι, δεν είναι δύσκολο. Γιατί εξαρτάται λίγο κανείς πώς αντιμετωπίζει αυτά τα πράγματα έτσι κι αλλιώς στη ζωή του. Και θέλω να πω, εμένα, ας πούμε, και η ποίηση δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι πάνω από μας, πάνω από τη ζωή μας, που πρέπει να το αγγίζουμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Δηλαδή, εμένα είναι μέσα στη ζωή μου και το λέω χωρίς κάποιο να θέλω να πενευτώ κάτι. Αλλά είναι ένας τρόπος να ζω, είναι ένας τρόπος να... Όταν έχω μια ερωτική απογοήτευση, στην ποίηση θα πάω, δεν θα πάω. Οπότε, επειδή είναι κάτι όλα αυτά τα πράγματα, εμένα μέσα στη ζωή μου από πάντα. Και της Θεοδόρας, η οποία ασχολείται, η ειδικότητά της είναι η παλαιά μουσική. Οπότε είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πίνει μια μπύρα και να σου μιλήσει για το 14ο αιώνα, ένα χειρόγραφο που βρέθηκε της προνεμπύρας και το λέει σαν να είναι το νέο της μέρας. Οπότε όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας και τα επεξεργαζόμαστε και με έναν τρόπο καθημερινό.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αποχαιρετώ κάπου εδώ, αλλά είπαμε...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. 30 Ιουνίου, Πειραιώς 260, μπορεί κάποιος λοιπόν να έρθει και να δει την performance αυτή. Κάποιος, λέω, θα με θυμάται με την Κατερίνα Φωτεινάκη και τη Θεοδόρα Ψυχογιού, γυναικείες φωντές από την αρχαιότητα στο σήμερα, στις 8 το βράδυ. Εγώ θα έρθω σίγουρα, οπότε θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, Κατερίνα Φωτεινάκη, θα ακούσουμε με το Prendgard Atua. Είναι από τη μιξολογία, από το τελευταίο της άλμπουμ, και νομίζω ότι θα σας αρέσει το κομμάτι αυτό.

0: Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Πάμε να γνωρίσουμε το καλλιτεχνικό δίκτυο ορίζοντας γεγονότων και την πολιτιστική τους δράση «Ο επόμενος σταθμός». Ναι, μεν είναι επόμενος σταθμός, αλλά έχει ήδη ξεκινήσει αυτή η πολιτιστική δράση. Είναι ένα ξεχωριστό ταξίδι περίσκεψης, τέχνης, αλλά και διεκδίκησης. Καλωσορίζω λοιπόν στη συντροφιά μας από το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων τον κύριο Τζίμι Ευθυμίου.
1: Καλημέρα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχουμε στη συντροφιά μας. Πραγματικά χαίρομαι για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για αυτό που μόλις ανέφερα πριν, τέχνης και διεκδίκησης. Γιατί θεωρώ ότι μέσα από την τέχνη πρέπει να διεκδικούμε. Οι καλλιτέχνες πρέπει πραγματικά να φωνάζουν εντός εισαγωγικών και να είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι εμπνευστές που θα παρακινούν και τον υπόλοιπο κόσμο να ξεσηκωθεί για οτιδήποτε. Οπότε πραγματικά η δράση αυτή με τον τίτλο «Επόμενος σταθμός» είναι θεωρώ εξαιρετική. Κύριε Ευθυμίου, σας συγχαίρω λοιπόν καταρχάς και πάμε να πούμε στους ακροατές μας τι ακριβώς είναι ο επόμενος σταθμός.
1: Αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια, τα οποία μετά θα πρέπει να τα μοιράσω σε πάρα πολύ κόσμο που είναι αφανείς συντελεστές όλου αυτού του ταξιδιού, πραγματικά θέλω να πω ότι ο επόμενος σταθμός, μια και είμαστε σε ένα σταθμό που μιλάει σε όλο τον πλανήτη, έτσι, ναι.
0: Έτσι, η φωνή της Ελλάδας, όπου υπάρχουν Έλληνες.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι η τέχνη δεν είναι υποχρεωμένη να κάνει τίποτα, γιατί η ελευθερία είναι συστατικό της μεγάλο, τεράστιο. Παρ' όλα αυτά, η τέχνη είναι αυτή που είναι η κατάλληλη καμιά φορά για να φωνάξει ή για να ψιθυρίσει ή για να πει κάτι που θα μείνει, γιατί είναι η τρίτη ματιά, έξω από την καθημερινότητα. Είναι αυτό που λένε στα χωριά, όποιος είναι έξω από το χωριό, ξέρει αρκετά τραγούδια. Όχι από το χωριό, από το χορό, συγγνώμη.
0: Ναι, έτσι.
1: Θέλω να πω λοιπόν ότι πραγματικά κάθε έργο τέχνης είναι μια διεκδίκηση ενός άλλου κόσμου. Και πόσο μάλλον εδώ πέρα που έχουμε έναν κόσμο που σιγά σιγά χάνεται, ένα κομμάτι μιας Ελλάδας που φεύγει πολύ απότομα. Και αυτή η ιδέα υπήρχε από παλιά. Ξέρετε, εμείς καλλιτέχνες ζούμε εν μέρη στον κόσμο μας, στον κόσμο των ιδεών.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Της φαντασίας. Mm-hmm. Υπήρχε λοιπόν αυτή η ιδέα για τους σταθμούς, πάντα, ενώ όσο λειτουργούσε το τρένο, πάντα ήταν τόσο όμορφο, λέγαμε, κάθε σταθμός και μια γιορτή. Μετά, όταν καταργήθηκε έτσι λίγο απότομα με το μνημόνιο ο σιδηρόδρομος στην Πελοπόννησο, αυτή η ιδέα άρχισε να είναι λίγο πιο επιτακτική για να δείξει το δρόμο, ένα δρόμο που αρχίζει να χορταριάζει και να χάνεται.
0: Άρα ουσιαστικά μέσα από την τέχνη ζητάτε την επανέναρξη του σιδηροδρόμου στην Πελοπόννησο σε διάφορα σημεία. Έχετε ήδη ξεκινήσει από το Ναύπλιο?
1: Από το Ναύπλιο τα μέσα του Μάρτη, mm-hmm. τα μέσα του Μάη κάναμε ένα τρίμερο εκπληκτικό στην Καλαμάτα, mm-hmm. που συνεχίστηκε μετά με άλλες δράσεις. Είχαμε ζητήσει και το τρένο. Το τρένο τελικά μπήκε δύο εβδομάδες μετά. Γι' αυτό ενθουσίασε τον κόσμο, έτσι ήταν πολύ παρηγορητικό σαν εικόνα. Τώρα κατεβαίνουμε στην Φυγαλία. Είναι ο δρόμος για τον Επικούριο Απόλλωνα, για τους καταράκτες, Νέδας, κάτω στην Ηλία, όπου φιλοξενούμαστε στην αίθουσα τέχνης που υπάρχει ο Επικούριος Απόλλων. Κάνουμε στο σταθμό του τρένου της Φυγαλίας, κάτω στο Θολό, ένα τριήμερο φωτογραφικής έκθεσης από την παλιά εμπειρία του τρένου. Και συναυλιακά και άλλα έτσι ζωντανά δρόμενα.
0: Αυτό θα γίνει πότε ακριβώς, κύριε Ευθυμίου? Ό,τι μας λέτε στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων είναι,
1: στο
0: μου είπατε,
1: χωριό Νέα Φυγαλία.
0: Στο χωριό Νέα Φυγαλία, ναι.
1: Είναι από το Σαββάτο 27.
0: Α, τώρα, ναι.
1: Τώρα Ιούνιου, mm-hmm. και θα κρατήσει μέχρι τις 2 Ιουλίου, όπου μετά μετακομίζουμε στο σιδηροδρομικό σταθμό Ολυμπίας και συναντιόμαστε με το φεστιβάλ τροφίμων και ποτών που γίνεται μια φορά το χρόνο εκεί.
0: Ναι,
1: είναι... και εμείς
0: το Φεστιβάλ Γαστρονομίας και Ίνου που διοργανώνεται, και έχω και τη χαρά να το παρουσιάζω το συγκεκριμένο φεστιβάλ, οπότε θα βρεθούμε από κοντά κάποια στιγμή στην Ολυμπία.
1: Αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Είναι αγαπημένο φεστιβάλ. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια για να αναδείξει και τα τοπικά προϊόντα της Ηλίας, βεβαίως, και την γαστρονομία και τη μαγειρική και τις παραδοσιακές συνταγές. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι φέτος

0: Στη Νέα Φιγαλία το Σάββατο 27 Ιουνίου, όπου εκεί λοιπόν έχουμε εικαστική έκθεση. Πόσοι συμμετέχουν στην εικαστική έκθεση, και όλο το θέμα της έκθεσης έχει να κάνει ουσιαστικά με τα τρένα, με τον σιδηρόδρομο, κύριε Ευθυμίου?
1: Εδώ να πω λιγάκι κάτι, με βοηθάει η ερώτησή σας. Σίγουρα δεν είμαστε ομάδα διεκδίκησης.
0: Ναι.
1: Απλώς αγαπάμε και οραματιζόμαστε μια τέχνη που δεν είναι αυτιστική, δεν είναι κλεισμένη στον εαυτό της, κοιτάει και γύρω.
0: Έτσι. Αυτό.
1: Είναι κάπου 45 καλλιτέχνες. Γενικά σε όλο το project συμμετέχουν πάνω από 70 καλλιτέχνες και αυξάνει ο αριθμός, γιατί από τόπο σε τόπο μας ενδιαφέρει να γνωρίζουμε και τους τοπικούς καλλιτέχνες, τους οποίους ενσωματώνουμε μετά στο ταξίδι. Και έχουμε γνωρίσει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντες καλλιτέχνες που τους καταπίνει η περιφέρεια. Δηλαδή δεν θα τους μάθουμε ποτέ εδώ στο τσιμεντοχώρι της Αθήνας.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Είναι επίσης η φωτογράφη μας που θα στο σταθμό κάτω θα γίνει για τον ίδιο χρόνο η φωτογραφική έκθεση. Είναι η Ορχήστρα των Κρυστάλλων που αυτοσχεδιάζει με ήχους από την εμπειρία του τρένου την Κυριακή αυτό, 28 του μήνα, στο σταθμό κάτω. Ένα είδος train blues που λεγόταν παλιά, στην εποχή μιας κινηματογραφικής δόξας, όλοι ξέρουμε τις ταινίες. Τα έργα δεν είναι κλειδωμένα πάνω στο τρένο, αλλά πάνω στην εμπειρία. Άλλωστε έχουμε δύο στόχους. Ο άλλος στόχος είναι να επισκεφτούμε αυτούς τους υπέροχους σταθμούς, αυτά τα αρχιτεκτονήματα, και να τα ξαναδούμε με άλλο μάτι.
0: Μάλιστα.
1: Και τώρα ερυπώνουν. Άρα και ο χρόνος που συνυπάρχει και μια άλλη εποχή που προσπαθεί να ζυμωθεί με τη δικιά μας, αλλά είναι δύσκολο. Όλα αυτά είναι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ άξονες. Ο κάθε καλλιτέχνης θα βρει κάτι που εμείς δεν το βλέπουμε για να εμπνευστεί και να το παρουσιάσει.
0: Σωστά. Πείτε μου δύο λόγια, κύριε Ευθυμίου, και για το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων. Πότε ξεκίνησε αυτό το δίκτυο, αν υπάρχει συγκεκριμένη ομάδα, μέλη, σε γενικές γραμμές, εκτός από αυτό το κομμάτι του τρένου που κάνετε έτσι φέτος, τι άλλο είναι οι τελευταίες σας, ας πούμε, δράσεις, ποιες άλλες δράσεις ή κάτι που σκέφτεστε για το μέλλον?
1: Μάλιστα. Και αυτή η ερώτηση πρέπει να ευχαριστήσω. Ξεκίνησα πριν από 19 χρόνια, κατά σύμπτωση πάλι από την Ηλία. Τότε ήμουν καθηγητής καλλιτεχνικών. Έκανα το αγροτικό μου, ήταν ο διορισμός μου. Τα δύο χρόνια που έζησα κάτω, διδάσκοντας στον Πύργο, ήταν εξαιρετικά γόνιμα. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα μπορούσα να το δω αυτό. Με όλη την ερμηνεία που κυνηγάει αυτόν τον υπέροχο τόπο, είδα κόσμο διψασμένο για πολιτισμό και για τέχνη, και αυτό που καταλαβαίνετε ήταν σημαντικό. Μέσα εκεί είπαμε να φτιάξουμε ένα σχήμα, ένα μυαστική μικροσκοπική, για να μπορούμε να υποστηρίζουμε τις δράσεις που ήδη κάναμε δύο χρόνια εκεί πέρα. Μετά αυτό, από το 2007 μέχρι τώρα, φούντωσε πάρα πολύ. Για το λόγο ότι ξανασμίξαν παλιές πάρες, από τη σχολή, από καινούργιες γνωριμίες, από καλλιτέχνες οι οποίοι οι περισσότεροι εγκλωβισμένοι, όχι ακριβώς, αλλά η εκπαίδευση, στην εκπαίδευση, δεν είχαν το χρόνο και τη δυνατότητα να δουλέψουν και για τον εαυτό τους.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρετε, είναι ακριβώς η διαδικασία που είναι δώσιμο προς τους άλλους.
0: Βέβαια.
1: Πολύ όμορφο, το αγαπάω χρόνια αυτό το πράγμα, αλλά κάπου πρέπει να κλειστούμε και στο δικό μας χώρο και να φτιάξουμε το δικό μας έργο. Ο Ρίζος έδωσε αυτή τη δυνατότητα. Πάρα πολλά project σε όλη την Ελλάδα, καλλιτέχνες μας είναι σε όλη την Ελλάδα. Άλλη μια πορεία διεκδίκησης είχαμε κάνει το 19 μέχρι το 21, η εποχή που η τελευταία χρόνια της εποχής που σπάγαν τα καΐκια μας για μια επιδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα το βρίσκαμε άδικο.
0: Ναι.
1: Χάθηκε τα 2/3 του αλληλευτικού μας στόλου και είναι κομμάτι παράδοσης.
0: Μάλιστα.
1: Τραβήξαμε αυτό το δρόμο με 13 εκθέσεις.
0: Ναι.
1: Και άλλα μεγάλα project με ταξίδια.
0: Πολύ ωραία.
1: Και άλλα project τα οποία μπορεί να μην έχουν και κάποιο τόσο ξεκάθαρο περιεχόμενο.
0: Έτσι, έτσι. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Ευθυμίου, που μας γνωρίσατε έτσι το καλλιτεχνικό δίκτυο Ορίζοντας Γεγονότων.

0: Νότων, αλλά και τη συγκεκριμένη πολιτιστική δράση ο επόμενος σταθμός από το Σάββατο λοιπόν 27 Ιουνίου, ουσιαστικά από τις 26 Ιουνίου μπορεί να δει κάποιος όλη τη δράση στην αίθουσα τέχνης Επικούριος Απόλλων στη Νέα Φυγαλία, στο σιδηροδρομικό. Εκεί θα αναπτυχθεί και όλο το κομμάτι με το τρένο και σας αποχαιρετώ με ένα τραγούδι που έχει τον τίτλο «Μυστήριο τρένο». Είναι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Ανδρέου. Ο Χρήστος Θηβαίος το ερμηνεύει, αλλά επειδή ακριβώς μιλήσατε πριν για την αλληγορία του τρένου, γιατί περιγράφει βεβαίως το τρένο την ίδια ανθρώπινη ζωή και τις σχέσεις μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πολύ το ραντεβού μας όλο το χρόνο σε κάποιο σταθμό στην Πελοπόννησο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Κάπου εδώ αποχαιρετούμε και όλους εσάς φίλες και φίλοι. Να περνάτε όμορφα πάνω απ' όλα. Καλό υπόλοιπο της ημέρας. Γεια και χαρά.

0: της αγάπης στο του. Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να κυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 42 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Η Ολομέλεια έκρινε ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη, καθώς σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, δικαίωμα προσφυγής έχουν μόνο οι ίδιοι δικαστικοί λειτουργοί και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστήριξε ότι η ανανέωση της θητείας των ευρωεισαγγελέων αποτελεί αρμοδιότητα του κολεγίου της στο Λουξεμβούργο, το οποίο είχε αποφασίσει πενταετή ανανέωση για όλους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, επικαλούμενη την υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Έμφαση στα μέτρα στήριξης της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα αλλά και στις διεθνείς εξελίξεις έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει χρέος να στηρίζει τους πολίτες που εξακολουθούν να πιέζονται από τις αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών, επισημένοντας ότι το πρωτογενές πλεώνασμα και η θετική πορεία της οικονομίας επιτρέπει παρεμβάσεις χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική ισορροπία. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, η οποία ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, τονίζοντας ότι κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα σταθερότητας και ασφάλειας. Σε εξέλιξη στη Βουλή, η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει αναδρομική εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, με χαμηλότερες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή για περίπου 100.000 δανειολήπτες. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις μέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, σημείωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Πασόκ, Κώστας Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέρριπτε, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησαν επίσης το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και services, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Καθυστερείς και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων στους κλάδους τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς που καίει ξέρα χόρτα στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 54 πυροσβέστες με τη συνδρομή 2 ομάδων πεζοπόρων, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κατηγορηματικός ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο Καταργέτ, δήλωσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπουρδα και το έντελμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντζέρη, ήταν πλήρως εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε στους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμα και προβλήματα κλιματισμού. Περισσότερα από 6.000 σχολεία παραμένουν κλειστά ή λειτουργούν με προσαρμοσμένο πρόγραμμα. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας.
0: ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας, έως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

FZ με την Άσια Μπουλούκου. Σε έναν κόσμο που τρέχει διαρκώς, αφιερώνουμε συχνά χρόνο σε όλα εκτός από εμάς. Το FZ έρχεται για να γίνει μια μικρή παύση, μια ανάσα. Μια ώρα για να μιλήσουμε για την υγεία μας, σωματική και ψυχική, τους φόβους και τις ανάγκες μας. Αναζητούμε μαζί τις μικρές αλλαγές που μπορούν να κάνουν τη μεγάλη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Γιατί το FZ δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής. Χαίρετε, σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη ευζήν στην καθιερωμένη μας πλέον εβδομαδιαία ραδιοφωνική συνάντηση. Πιστή στο ραντεβού μας κάθε Τετάρτη, εκεί λίγο μετά τη μία, συζητάμε θέματα υγείας, ευεξίας και ποιότητας ζωής, αναζητώντας πάντα χρήσιμες απαντήσεις και πρακτικές συμβουλές. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στο μικρόφωνο η Νάσια Μπουλούκου. Να θυμίσουμε τους τρόπους ακρόασης της Φωνής της Ελλάδος. Εν κινήσει λοιπόν από την εφαρμογή της Φωνής διαθέσιμη στο Google Play Store και στο App Store. Διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδος vogert.gr, αλλά βεβαίως και από το ΕΡΤ ΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Επίσης σε όλο τον κόσμο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ΕΡΤΦΛΙΞ. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας, είτε μέσω Viber και WhatsApp στο 6930-07-82-83. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 6930-07-82-83. Βεβαίως μπορείτε να μας στείλετε και email στο thevoiceofgreeceart.gr, ert.gr, αλλά να μας βρείτε και στα social media της Φωνής της Ελλάδος Voice of Greece ERT σε Facebook και Instagram. Το σημερινό μας θέμα λοιπόν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύω όλοι αναγνωρίζουμε πλέον ότι έχει μπει στη ζωή μας, ότι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυξάνεται ραγδαία. Τα νεότερα δεδομένα δείχνουν ότι στην Ελλάδα 6 στους 10 χρησιμοποιούν εφαρμογές AI τουλάχιστον κάποιες φορές την εβδομάδα, ενώ 1 στους 4 δηλώνει ότι χρησιμοποιεί σε καθημερινή βάση. Το ανησυχητικό βέβαια είναι ότι τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επηρεάζει μόνο το τι διαβάζουμε, αλλά πλέον και τον τρόπο με τον οποίο γράφουμε, τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, γενικότερα τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόμαστε. Εύλογα λοιπόν προκύπτει το ερώτημα, η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζει τον τρόπο που εκφραζόμαστε ή ακόμα και τον τρόπο που σκεφτόμαστε, πόσο μας βοηθάει να επικοινωνούμε καλύτερα ή πλέον κινδυνεύουμε να χάσουμε κάτι από την αυθεντικότητά μας, από την προσωπική μας έκφραση. Σήμερα λοιπόν για αυτά θα μιλήσουμε με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, ο οποίος είναι καθηγητής κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι για να συναντήσουμε τον κύριο Πέτρο Πετρίδη και να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.

0: Ο κόσμος λοιπόν αλλάζει, αυτό το έχουμε αποδεχτεί, το έχουμε εμπεδώσει. Πώς όμως θα πρέπει και να θωρακιστούμε ώστε βεβαίως να μην μας τρομάζει. Πριν καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, να αναφέρω κάποια πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα. Μελέτη λοιπόν του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας αποκαλύπτει ότι η γλωσσική ποικιλία σε επιστημονικά άρθρα, τοπικές ειδήσεις, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσίασε αισθητή μείωση μετά την κυκλοφορία του ChatGPT. Συγκεκριμένα οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι χρήστες τείνουν να υιοθετούν ένα πιο προβλέψιμο μοτίβο γραφής, δηλαδή με λιγότερες διαφοροποιήσεις σε σύνταξη, σε λεξιλόγιο. Άλλη μελέτη που βασίστηκε σε ανάλυση πάνω από 740.000 ώρες περιεχομένου έδειξε ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί συχνά η τεχνητή νοημοσύνη, όπως παράδειγμα το ChatGPT, και αυτές οι λέξεις εμφανίζονται όλο ένα και πιο συχνά στην καθημερινή επικοινωνία των αγγλόφωνων λαών που έγινε και η έρευνα. Μάλιστα ο καθηγητής που συμμετείχε στην έρευνα εξηγεί ότι οι άνθρωποι ουσιαστικά τι κάνουν, συνηθίζουν σε αυτή την ιδανική και προβλέψιμη, μπορούμε να πούμε, μορφή γλώσσας και αρχίζουν να γράφουν παρόμοια ή να μιλούν με τον ίδιο τρόπο και να χρησιμοποιούν τις ίδιες λέξεις, ακόμα και αν δεν χρησιμοποιούν άμεσα την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα δηλαδή και αν έχουν συγγράψει οι ίδιοι τα κείμενα αυτά. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα καλωσορίσουμε τον καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Πέτρο Πετρίδη. Κύριε Πετρίδη, καλωσορίζουμε σας στη Φωνή της Ελλάδος και στην εκπομπή μας στο FZIN.
1: Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να καταλάβουμε, καταρχήν κύριε καθηγητά, πόσο βαθιά μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη μπει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά μας.
1: Η σύντομη απάντηση εδώ είναι πολύ βαθιά. Απλώς για να αποφύγουμε έτσι και ακραίες γενικεύσεις, προφανώς μπορούμε να βρούμε τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης λίγο πολύ σε όλα τα πεδία της καθημερινής κοινωνικής δραστηριότητας, εκπαίδευση, διασκέδαση, στη δικαιοσύνη, σε πάρα πολλά πεδία. Απλώς για να αποφύγουμε τις γενικεύσεις, εδώ θα έπρεπε να δούμε και ποιες ηλικιακές ομάδες εμπλέκονται περισσότερο, ποιες είναι οι διαφορές ανάλογα με το φύλο σε διαφορετικά εθνικά κράτη. Αλλά γενικά απαντώντας, θα έλεγα ότι λίγο πολύ καταλαμβάνει ή τουλάχιστον εντοπίζεται σε πάρα πολλά πεδία της καθημερινής μας κοινωνικής ζωής.
0: Μιλάμε δηλαδή απλά για μια τεχνολογική αλλαγή ή είναι και μια κοινωνική αλλαγή μεγαλύτερης κλίμακας?
1: Κοιτάξτε, οι τεχνολογικές αλλαγές δεν είναι ποτέ μόνο τεχνολογικές αλλαγές. Είναι αλλαγές που συμβαδίζουν μαζί με τις οικονομικές, πολιτικές, κοινωνικές αλλαγές. Όταν, για παράδειγμα, στις έρευνες που αναφερθήκατε πριν, αν εντοπίζονται σημαντικοί μετασχηματισμοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε και γράφουμε, δεν πρόκειται μόνο για τεχνολογική αλλαγή, πρόκειται για μια ευρύτερη αλλαγή που αφορά τους τρόπους έκφρασης, τους τρόπους επικοινωνίας. Άρα δεν είναι μόνο τεχνολογική και ποτέ οι αλλαγές δεν είναι μόνο τεχνολογικές, ακόμη και αν τον βασικό ρόλο τον παίζουν κάποιες τεχνολογίες ή κάποια τεχνολογία.
0: Πόσο προετοιμασμένη πιστεύετε ότι είναι η κοινωνία μας για να δεχθεί τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πλέον σε ευρύτερο πλαίσιο και όχι μεμονωμένα σε κάποιες περιπτώσεις της ζωής μας? Πιστεύετε ότι είμαστε προετοιμασμένοι? Και να πάρουμε και βέβαια όλες τις ηλικιακές ομάδες, καταρχήν τους νέους και σε επόμενο στάδιο τους μεγαλύτερους ηλικία που σίγουρα δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με την τεχνολογία.
1: Ναι, ναι. Όταν υπάρχουν τεχνολογίες που έχουν σημαντικό αντίκτυπο, πολλές φορές δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια, πολλά πανεπιστήμια αντιμετωπίζουν με αμηχανία προς το παρόν τις σημαντικές αλλαγές που έχουν προέλθει από τη χρήση των chatbot στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, στο πώς γράφονται πλέον, για παράδειγμα, οι εργασίες. Έχουμε δηλαδή σίγουρα πάρα πολλές περιπτώσεις εργασιών που γράφονται από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είχαμε και στο παρελθόν εργασίες που γράφονταν από γραφεία. Αλλά σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο που έχει μια τέτοια χρήση, θα έλεγα ότι μάλλον με αμηχανία και χωρίς ακόμη να υπάρχουν συγκεκριμένα θεσπισμένα κριτήρια για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες περιπτώσεις, έχουν αντιδράσει τα πανεπιστήμια. Άρα σε ό,τι αφορά τα chatbot τουλάχιστον, δηλαδή τη συγκεκριμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης των τελευταίων 4 περίπου ετών, δεν φαίνεται να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά δεν είναι και παράλογο. Εν το γίγνεσθε λαμβάνονται αποφάσεις, εν το γίγνεσθε θεσπίζονται κριτήρια για το πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τέτοιες συνθήκες που είναι πρωτοφανείς.
0: Ελληνικά πανεπιστήμια, δηλαδή. Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
1: Όχι, θα έλεγα ότι και σε προγενέστερες φάσεις ενδεχομένως έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τέτοιες προκλήσεις. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι, δεν αντιδράσαμε άμεσα, αλλά στην πορεία του χρόνου βρέθηκαν κάποιες φόρμουλες τις οποίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και εφαρμόσουμε για να διαχειριστούμε τις νέες συνθήκες.
0: Δηλαδή τα ελληνικά πανεπιστήμια, είστε και καθηγητής ο ίδιος, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν την δυνατότητα να εντοπίσουν τις εργασίες, ας πούμε, με τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και τι συμβουλεύετε τους φοιτητές σας να μπουν στον πειρασμό, να χρησιμοποιήσουν, μάλλον πώς να χρησιμοποιήσουν πιο σωστά την τεχνητή νοημοσύνη, να είναι προς όφελός τους και όχι απλά να τους χαρίσει εντός εισαγωγικών μία εργασία.
1: Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα έλεγα ότι γενικά οι καθηγητές και οι καθηγήτριες, σε γενικές γραμμές, οι ίδιοι και οι ίδιες έχουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν κείμενα τα οποία έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Ενδεχομένως πάλι πολλά μπορεί να ξεφύγουν, έτσι. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορούν να τα εντοπίσουν. Υπάρχουν πλέον κάποιες σαφείς ενδείξεις. Για παράδειγμα, το μοτίβο δεν είναι μόνο αυτό, αλλά είναι και εκείνο. Είναι ένα σύνηθες μοτίβο που εντοπίζεται σε εργασίες που έχουν γραφτεί με τεχνητή νοημοσύνη. Οι πλασματικές βιβλιογραφικές αναφορές, επίσης ένα άλλο. Δηλαδή, παραπομπές σε κείμενα που είτε δεν υπάρχουν, είτε υπάρχουν, αλλά οι σελίδες, για παράδειγμα, δεν είναι σωστές. Άρα, ναι, μπορούν να τα εντοπίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω ότι πάντοτε κάποια μπορεί να μας ξεφεύγουν. Κανείς δεν είναι τέλειος. Έχει σημασία και από την άλλη πλευρά πόσο καλή δουλειά κάνει αυτός που θέλει να παρακάμψει τη συγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου. Τώρα, το τι συμβουλές δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, θα απαντήσω προσωπικά εδώ, γιατί δεν μπορώ να απαντήσω για συναδέλφους.
0: Έτσι, εξ ονόματος όλων των καθηγητών.
1: Ακριβώς. Καταρχάς, εγώ δεν είμαι ενάντια στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Και ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρησιμοποιούμε εδώ και δεκαετίες. Δεν είναι τα chatbot οι πρώτες μορφές τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούμε. Χρησιμοποιούμε, για παράδειγμα, συστήματα συστάσεων στο YouTube και συναφείς πλατφόρμες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε ό,τι αφορά τώρα το συγκεκριμένο ζήτημα, τα chatbot, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος τίνει να ταυτίζει την τεχνητή νοημοσύνη με τα chatbot, αφενός επειδή είναι και πιο ανθρωπομορφική η αλληλεπίδρασή μας με αυτά, αφετέρου γιατί και το marketing είναι ιδιαίτερα επιθετικό, όπως δεν ήταν με άλλες μορφές τεχνητής νοημοσύνης του παρελθόντος, και γι' αυτό υπάρχει αυτή έτσι προβληματική ταύτιση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μου, προφανώς τους εξηγώ ότι δεν μπορούν να γράψουν μία εργασία με τεχνητή νοημοσύνη, αν και θα έπρεπε να είναι αυτονόητο, σε γενικές γραμμές το τονίζω. Μετά από εκεί και πέρα, πάρα πολύ συχνά χρησιμοποιούνται για μεταφράσεις. Εκεί υπάρχει μία άνοιξη για μεταφράσεις, όχι μεταφράσεις οι οποίες θα πάνε μετά για να δημοσιευτούν ως βιβλία, έτσι. Σε προπτυχιακό επίπεδο, αν κάποιες φοιτήτριες, για παράδειγμα, έχουν δυσκολία με το να διαβάσουν αγγλικά κείμενα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν για δικούς τους λόγους ένα κάτω για να του κάνει μία μετάφραση, για παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ναι, θα μπορούσα εδώ να προσθέσω και πράγματα που μαθαίνω εγώ από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
0: Και αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, κάποιοι και κάποιες χρησιμοποιούν συγκεκριμένα γλωσσικά μοντέλα για να τους παραθέσουν τα κεντρικά επιχειρήματα ενός κειμένου. Πλαίσιο ενός σεμιναρίου που διδάσκω, είχαμε μία διαφωνία για το κατά πόσο είναι σωστό να γίνεται κάτι τέτοιο. Είχα κάποιες συνάξεις. Υποστήριξαν οι φοιτήτριες ότι αφενός πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι σε αντίθεση με την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής, σήμερα οι περισσότεροι φοιτητές και φοιτήτριες εργάζονται, άρα ο χρόνος είναι πολύ και περιορισμένος. Και δεύτερον, το γεγονός ότι ακόμη και εγώ όταν παραδίδω ένα κείμενο στο πλαίσιο ενός σεμιναρίου ή ενός μαθήματος, λίγο πολύ τους δίνω το ιστορικό πλαίσιο και το κεντρικό επιχείρημα του συγγραφέα. Οπότε αυτό το αφήνω ανοιχτό. Δεν το έχω απαντήσει ούτε εγώ ακόμη, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν και χρήσεις οι οποίες ενδεχομένως δεν περνάνε από το μυαλό μας, αλλά γίνονται επειδή είναι νωρίς. Με αποτέλεσμα, μάλιστα, στη συνέχεια αυτά τα κείμενα κυρίως να τα ακούνε και όχι να τα διαβάζουν, που είναι και αυτός ένας σημαντικός μετασχηματισμός.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετσέτη, να περάσουμε τώρα στο κομμάτι που πόσο επηρεάζει η τεχνητή νοημοσύνη τον τρόπο που γράφουμε. Αυτές οι έρευνες που ανέφερα προηγουμένως, ότι ο καθημερινός μας λόγος ή κάποιο κείμενο που μπορεί να γράψουμε, να χρησιμοποιούμε ασυναίσθητα, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, να χρησιμοποιούμε και εμείς τη γλώσσα με τον ίδιο τρόπο που τη χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη. Πιστεύετε καταρχήν ότι ισχύει αυτό, ότι μας επηρεάζει τον τρόπο που γράφουμε ή που εκφραζόμαστε ευρύτερα?
1: Ναι, νομίζω ότι τον επηρεάζει. Καταρχάς τα παραδείγματα που προείπα. Σίγουρα δηλαδή έχουμε κείμενα, ξανά αναφέρουμε συγκεκριμένα στην ακαδημαϊκή γραφή. Έχουμε κείμενα τα οποία χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένα μοτίβα σε πολύ έντονο, σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάτι που δεν συνέβαινε πριν. Πράγματι υπάρχει μια τυποποίηση του λόγου και ένας εξοντελισμός της πολυμορφίας και της ετερογένειας, όπως είπατε και εσείς εισαγωγικά, αναφερόμενοι σε συγκεκριμένες μελέτες. Μετά από εκεί και πέρα υπάρχουν και δια της αντίστροφης οδού. Για παράδειγμα, άνθρωποι που έχουν αρχίσει και αφαιρούν στοιχεία από τη γραφή τους για να μην θεωρηθεί ότι χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη, όπως είναι οι παύλες. Επειδή ακριβώς μοντέλο όπως το ChatGPT χρησιμοποιούν πολλές παύλες, σε συζητήσεις με συναδέλφους κάποιοι μου έχουν πει ότι έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρήση τους ακριβώς για να μην θεωρηθεί ότι, ότι κάτι είναι γραμμένο από παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Άρα σίγουρα επηρεάζει. Δηλαδή, όταν αλληλεπιδρούμε με μια τεχνολογία και ειδικά με μια τεχνολογία όπως ένα chatbot, μετασχηματίζουμε κι εμείς, γιατί συνεχίζει λόγω μηχανικής μάθησης να διδάσκεται και να μαθαίνει και από τους χρήστες σου. Αλλά σίγουρα είναι αμφίδρομη η διαδικασία, μετασχηματιζόμαστε κι εμείς.
0: Και μπορεί να δίνουμε βέβαια και υλικό στην τεχνητή νοημοσύνη από τη χρήση, από τον τρόπο που εμείς εκφραζόμαστε, να προσαρμοστεί και εκείνη, ίσως τα επόμενα χρόνια να μην εκφράζεται και εκείνη με τον ίδιο τρόπο. Ισχύει αυτό?
1: Θα έλεγα πως ναι.
0: Είναι αμφίδρομη η σχέση, όπως μας είπατε.
1: Ναι. Είναι πάρα πολύ πιθανό.
0: Υπάρχει όμως κάποιος κίνδυνος να περιοριστεί η προσωπική μας έκφραση, η μοναδικότητα που έχει ο καθένας? Πιστεύετε ότι υπάρχει, ελοχεύει τέτοιος κίνδυνος?
1: Οι μελέτες, οι έρευνες τις οποίες αναφερθήκατε, και υπάρχουν κι άλλες, δείχνουν προς το παρόν ότι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, υπάρχει αυτό το φαινόμενο, η τυποποίηση της γραφής και της ομιλίας, θα έλεγα, γιατί όταν συνομιλείς με έναν virtual assistant, όπως η Siri για παράδειγμα, και ο ίδιος ο προφορικός λόγος γίνεται κάπως συγκοπτόμενος, μικρός, πιο τυποποιημένος. Άρα ναι, στην παρούσα συνθήκη ναι. Δεν είμαι βέβαιος όμως ότι θα συνεχίσουν να είναι έτσι τα πράγματα και στο μέλλον, γιατί και εμείς αλλάζουμε και τα μοντέλα αλλάζουν. Το θέμα εδώ είναι να μην περιοριστεί η κριτική μας ικανότητα, να μην ακολουθούμε τυφλά το τι μας προτείνει ένα μοντέλο, το οποίο θα μας προτείνει κάπως υπερακολουθευτικά, το λέω, τις πιο δημοφιλείς ποσοτικά αλληλουχίες λέξεων.
0: Δηλαδή στο μέλλον μπορεί να μην ξεχωρίζουμε αν ένα κείμενο γράφτηκε από άνθρωπο ή από μηχανή.
1: Να το ξεχωρίζουμε εμείς ή να το ξεχωρίζουμε εμείς με τη χρήση κάποιου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης?
0: Όχι, εμείς, δηλαδή διαβάζοντας, δεν αναφέρουμε αποκλειστικά βεβαίως στις εργασίες των φοιτητών, σε ένα κείμενο μπορεί να είναι ένα δοκίμιο, μπορεί να είναι ένα άρθρο σε... Να πούμε σε ένα site, όχι απαραίτητα σε εφημερίδα.
1: Θα έλεγα ότι ήδη συμβαίνει. Ήδη μπορούν να γραφτούν κείμενα που είναι εξαιρετικά δύσκολο να διακρίνει κανείς αν έχει γραφτεί από άνθρωπο ή μηχανή. Αν και τα περισσότερα από αυτά έχουν γραφτεί από συνέργειες ανθρώπων και μηχανών.
0: Μάλιστα. Και ουσιαστικά αυτό θα είναι το ζητούμενο στο μέλλον, δηλαδή να έχουμε μία συνεργασία, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ανθρώπων και μηχανών. Γιατί αυτό θα σημαίνει για κάποιες, ειδικά για κάποια επαγγέλματα, για αρκετά νομίζω επαγγέλματα, μία απειλή. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσιογράφους.
1: Σίγουρα θα έβαζα τους μεταφραστές, μιας και αναφερθήκαμε και στη μετάφραση.
0: Έτσι, ναι.
1: Ναι, απειλούνται ξεκάθαρα πολλά επαγγέλματα. Έρχονται στο προσκήνιο άλλα, δηλαδή οι περισσότερες έρευνες που ασχολούνται με τη σχέση τεχνητής νοημοσύνης και εργασίας. Υποδεικνύουν ότι περιστέλλονται συγκεκριμένες θέσεις, αναδύονται νέες, άρα δηλαδή περισσότερο αναδομείται η αγορά εργασίας. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ανθρώπους των οποίων το επάγγελμα κινδυνεύει. Είναι δύσκολο για παράδειγμα να πούμε σε έναν μεταφραστή ότι τώρα θα πρέπει να γίνει μηχανικός λογισμικού, για παράδειγμα. Απειλούνται θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το βλέπουμε αφοριστικά. Έτσι ότι δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος πάβει να είναι σημαντικός. Παραμένει πολύ σημαντικός. Εξάλλου αυτά που παράγουν τα γλωσσικά μοντέλα τα παράγουν πάνω σε γνώση που έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους. Και εδώ το βασικό ερώτημα είναι τι γίνεται, για παράδειγμα, με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Πώς αποζημιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, έτσι? Άρα δεν πάβουν οι άνθρωποι να είναι σημαντικοί, παρόλο που συγκεκριμένα επαγγέλματα φαίνεται να εκτοπίζονται αυτή τη στιγμή. Κάθε άλλο, παραμένουν εξαιρετικά σημαντικοί.
0: Θα έχουμε ίσως μια μεταβατική περίοδο, ώσπου να καταλαγιάσει όλο αυτό και να δούμε τα θετικά, να κρατήσουμε τα θετικά σημεία. Κύριε Πετρίδη, να περάσουμε λίγο και στον προφορικό λόγο, και ο προφορικός λόγος των ανθρώπων έχει αλλάξει, η ανθρώπινη επικοινωνία, ίσως και με τα νέα παιδιά που συναναστρέφεστε, βλέπετε να χρησιμοποιούν πιο σύντομο λόγο, πιο γρήγορο ή και πιο μηχανικά, να πούμε, το πούμε απλά.
1: Ναι. Ναι, όπως είπα και πριν, πάλι δεν θα ήθελα να γενικεύσω, αλλά σίγουρα υπάρχει ένας πιο τυποποιημένος και πιο σύντομος λόγος, γιατί έτσι, για παράδειγμα, συνομιλούν και με διάφορους virtual assistants. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και μετασχηματισμοί του λόγου, γνωστοί εννοώ με την έννοια της χρήσης αργκό συγκεκριμένων λέξεων, που προέρχονται από την αγγλική και ελληνοποιούνται. Ναι. Αλλά αυτό δεν είναι φαινόμενο που παρατηρείται με την έλευση των chatbots. Υπήρχε και με την μεγάλη διάχυση του διαδικτύου, αργότερα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Συμβαίνει γενικότερα με τεχνολογίες του gaming πιο συγκεκριμένα. Αλλά ναι, είναι πιο σύντομος και τυποποιημένος ο λόγος. Και αυτή είναι μια μακρά διαδικασία, δεν ξεκινάει με τα chatbot. Και επειδή η γραφή συναρτάται και με την ομιλία, και σε πολλά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κατά κανόνα τα επιχειρήματα, οι αφορισμοί, οι διάλογοι είναι εξαιρετικά σύντομοι. Από το Twitter, από το X, που ούτως ή άλλως πρέπει να υπακούν σε ένα συγκεκριμένο μήκος τα μηνύματα, αλλά και γενικότερα συνηθίζεται η συνομιλία σε τέτοια μίντια να είναι σύντομη σε γενικές γραμμές. Και ενίοτε αφοριστική.
0: Μάλιστα, κύριε Πετρίδη, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να επανέλθουμε να συζητήσουμε για την ανθρωπολογική διάσταση της επικοινωνίας και τη σχέση ανθρώπου-μηχανής. Κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Εντάξει, πολύ ωραία.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν την κουβέντα μας με τον κύριο Πέτρο Πετρίδη, καθηγητή κοινωνικής ανθρωπολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Συζητάμε για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο που μιλάμε, τον τρόπο που γράφουμε, γενικότερα τον τρόπο που επικοινωνούμε. Κύριε Πετρίδη, να αναφέρουμε τι σημαίνει για την ανθρώπινη επικοινωνία πλέον όταν ένα μέρος της παράγεται από μηχανές. Πόσο αλλάζει αλλάζει η έννοια της αυθεντικότητας?
1: Κοιτάξτε, η έννοια της αυθεντικότητας είναι πολύ φορτισμένη στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών. Εννοείται ότι διαμεσολαβείται πλέον η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, θα λέγαω ότι σίγουρα αλλάζει, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά. Άλλαξε και με τη μεγάλη διάχυση του διαδικτύου. Άλλαξε με το τηλέφωνο, το κινητό και πριν το κινητό το σταθερό. Η ανθρώπινη επικοινωνία είναι λίγο πολύ πάντοτε διαμεσολαβημένη. Από την ίδια τη γλώσσα και τον πολιτισμό μέχρι τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες εχμής. Βέβαια, όλοι αυτοί οι μετασχηματισμοί δεν επιφέρουν τις ίδιες επιπτώσεις. Και η γραφή, η χειρόγραφη. Γραφή διαμεσολαβεί την ανθρώπινη επικοινωνία. Όταν για παράδειγμα επινοήθηκε η γραφή, δεν χρειαζόταν ο μιλητής, ο πομπός ενός μηνύματος να είναι στο ίδιο χωροχρονικό πλαίσιο με τον παραλήπτη του μηνύματος. Άρα δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια πρωτογενή αυθεντικότητα που υπήρχε κάπου, αλλά σίγουρα ο μετασχηματισμός των σχέσεων επικοινωνίας είναι σημαντικός. Υπάρχουν επίσης μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει μια ισχυρή τάση ανθρώπων να χρησιμοποιούν γλωσσικά μοντέλα τα οποία παίζουν το ρόλο ενός συντρόφου. Τα deadbots, μοντέλα τα οποία προσομοιώνουν βασισμένα σε δεδομένα ενός ανθρώπου που έχει πεθάνει την προσωπικότητά του. Οπότε σίγουρα έχουμε πολύ σημαντικούς μετασχηματισμούς στην ανθρώπινη επικοινωνία. Αλλά δεν θα έλεγα ότι χάνουμε κάποια αυθεντικότητα πρωτογενή που υπάρχει κάπου καθαρή χωρίς τεχνολογική διαμεσολάβηση.
0: Τελικά η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει μόνο τη γλώσσα ή υπάρχει ο κίνδυνος να αλλάξει και τον ίδιο τον άνθρωπο? Τι σας προβληματίζει περισσότερο σε αυτό?
1: Τα ζητήματα που με προβληματίζουν σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, τον άνθρωπο θα τον αλλάξει και τον αλλάζει ήδη. Όπως είπαμε και πριν, αλλάζει ο ίδιος ο τρόπος γραφής μας, αλλάζει ο τρόπος ομιλίας μας. Όχι ομοιογενός, δεν συμβαίνει με τον ίδιο τρόπο παντού, σε όλους τους ανθρώπους.
0: Από τι εξαρτάται, από το επίπεδο γλωσσικής άνεσης, να το πω, από τον πλούτο που ενδεχομένως του λεξιλογίου, τι είναι αυτό, από τι επηρεάζεται, πιστεύετε,
1: κυρίως? Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης με σημείο αναφοράς αυτές τις τεχνολογίες. Να το πω όσο πιο απλά μπορώ, δεν μπορεί να παίρνουμε ως δεδομένο και αληθές οτιδήποτε μας απαντάει ένα γλωσσικό μοντέλο. Άρα θέλουμε, αυτό το ζητούμενο είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, κριτικού στοχασμού με σημείο αναφοράς αυτές τις τεχνολογίες. Να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι
0: ό,τι
1: φυσικό.
0: Ό,τι μας λέει είναι σίγουρα σωστό και ειδικά σε περιπτώσεις μπορεί, έχουμε ακούσει παραδείγματα να ρωτάμε την τεχνητή νοημοσύνη ακόμα και για θέματα υγείας και αντί να πάμε στο γιατρό λέμε ότι θα δω τι θα μου πει το ChatGPT, που βέβαια αυτό είναι και μπορεί να είναι και πολύ βλαβερό για την υγεία.
1: Βεβαίως. Και συνέβαινε και πριν έτσι, με τις μηχανές αναζήτησης.
0: Ακριβώς,
1: το κάναμε και πριν,
0: ναι.
1: Τάση. Σε τέτοια ζητήματα να πάμε, προφανώς θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Ρωτάμε, δεν ρωτάμε ένα chatbot, θα πρέπει να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Άρα εδώ το ζητούμενο είναι να αναπτύξουμε μια κριτική ματιά, μια κριτική στάση απέναντι σε αυτές τις τεχνολογίες. Τα προβλήματα, τα σημαντικά που με ρωτήσατε, θα τοποθετούσα άλλα, θα έβαζα δηλαδή αυτό που είπα και πριν. Τι γίνεται με την ανθρώπινη εργασία, πώς αποζημιώνονται, αν αποζημιώνονται
0: τα πνευματικά
1: δικαιώματα των ανθρώπων πάνω στα οποία έχει εκπαιδευτεί και συνεχίζει να εκπαιδεύεται η τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορες μορφές της. Τι στερεοτυπικές αντιλήψεις αναπαράγουν αυτά τα μοντέλα. Έχει σημασία το τι μας λένε, έχει σημασία και το τι αφήνουν απ' έξω όταν απαντούν. Επίσης, όπως είπαμε και πριν, τι γίνεται στην αγορά εργασίας, πώς μετασχηματίζονται, πώς αναδομείται η αγορά εργασίας, ο αντίκτυπος που έχουν οι μορφές τεχνητής νοημοσύνης στο περιβάλλον, γιατί συχνά τις προσλαμβάνουμε ως άειλες, ως κάτι που μας μιλάει μέσα από ένα chatbot, αλλά είναι προφανές ότι οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πολύ πολύ υλικές, έχουν συγκεκριμένες υποδομές, απαιτούν data centers τα οποία είναι ενεργοβόρα, με συγκεκριμένο αποτύπωμα στο περιβάλλον, υψηλές απαιτήσεις κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Νομίζω ότι αυτά είναι τα ζητήματα που καίνε και στα οποία θα έπρεπε να στρέψουμε το ενδιαφέρον μας. Βεβαίως, δεν θεωρώ ότι δεν είναι πρόβλημα αυτά που συζητήσαμε πριν, έτσι, η τυποποίηση του λόγου, η τυποποίηση της έκφρασης, είναι και αυτά προβλήματα. Εδώ νομίζω ότι πρέπει με ψυχραιμία να διδάξουμε είτε στις συζητητές και τις φοιτητριές μας, είτε και σε ένα πλαίσιο δημόσιας επικοινωνίας της επιστήμης,
0: ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ακροατήριο,
1: να προσπαθήσουμε να συγκροτήσουμε μια σκέψη η οποία δεν είναι αφοριστική, δεν είναι ούτε τεχνοφοβική ούτε τεχνοφιλική, τεχνολατρική, αλλά να έχει μια κριτική στάση σε ό,τι αφορά την εμπλοκή της με αυτές τις τεχνολογίες.
0: Μάλιστα. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Και εσύ. Γεια σας.
0: Γεια σας. Το συμπέρασμα στο οποίο οδηγούμαστε, πιστεύω, είναι πως τελικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν αφορά βέβαια μόνο την τεχνολογία, αφορά τη ζωή μας, αφορά τον τρόπο που επικοινωνούμε, που σκεφτόμαστε, που συνδεόμαστε με τους συνανθρώπους μας. Το ζητούμενο σίγουρα δεν είναι αν θα μπει στη ζωή μας, γιατί έχει ήδη μπει, είτε το θέλουμε είτε όχι. Το ερώτημα είναι πώς θα την χρησιμοποιήσουμε και ποια ισορροπία θα βρούμε ανάμεσα στην καινοτομία και στην ανθρώπινη παρουσία. Και κάπου εδώ, πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνάντηση στο FZIN, θα ξεκινήσουμε μια νέα μικρή ενότητα με τίτλο «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Επειδή λοιπόν πιστεύουμε ότι η φροντίδα του εαυτού μας δεν χρειάζεται να γίνεται πάντα με μεγάλες αλλαγές, θα σας παρουσιάσουμε κάποιες μικρές συμβουλές. Το ονομάσαμε την ενότητα αυτή «Μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα». Είναι μικρά μυστικά, εύκολες ιδέες που μπορούμε όλοι εύκολα να εφαρμόσουμε άμεσα. Είτε για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, είτε λίγο πιο ανάλαφρα. Την πρώτη που θεωρούμε σημαντική αλλαγή είναι να βάλουμε το νερό, λίγο περισσότερο νερό στη ζωή μας, το νερό πριν από όλα. Να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό. Είναι ένας απλός τρόπος, λένε ειδικοί, για να ξυπνήσει ο μεταβολισμός μας, να ενυδατωθούν τα κύτταρα μετά από τόσες ώρες αφυδάτωσης. Πολλοί από εμάς επίσης μπερδεύουμε τη δίψα με την πείνα. Οπότε μια καλή μικρή συνήθεια είναι να ξεκινάμε τη μέρα μας με ένα ποτήρι νερό, και θα μας προσφέρει και καλύτερη συγκέντρωση και περισσότερη ενέργεια, μας λένε οι επιστήμονες. Επίσης, η δύναμη της κίνησης. Το σώμα μας χρειάζεται να μην μένει ακίνητο για πολλές ώρες. Επομένως, ακόμα και αν είμαστε στο γραφείο μας, σηκωνόμαστε για 2-3 λεπτά, κάνουμε λίγες διατάσεις, περπατάμε γύρω στο δωμάτιο. Αυτές οι μικρές εκρήξεις κίνησης, όπως τις χαρακτηρίζουν οι ειδικοί, βοηθούν ώστε να μην έχουμε μυοσκελετικά προβλήματα, βοηθάνε τη στάση του σώματός μας και μειώνουν την ένταση στον αυχένα μας. Μία άλλη συμβουλή είναι να βάλουμε περισσότερο πράσινο στα γεύματά μας και κυρίως στο κυρίως γεύμα, στο βασικό μας μεσημεριανό ή όποτε κάνουμε το κυρίως γεύμα μας. Και κυρίως πρέπει πριν ξεκινήσουμε το γεύμα μας, καλό είναι να φάμε τότε τη σαλάτα μας. Οι φυτικές ίνες θα δημιουργήσουν την αίσθηση κορεσμού, ώστε να περιορίσουμε την, να περιορίσουμε την υπερβολική κατανάλωση του κυρίως γεύματός μας. Έτσι θα βελτιώσουμε τη διατροφή μας χωρίς ουσιαστικά να στερηθούμε τίποτα. Απλά θα καταναλώσουμε τη σαλάτα μας πριν το κυρίως γεύμα. Μία άλλη έτσι πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή είναι η παύση των 30 δευτερολέπτων. Όταν νιώθουμε λοιπόν ότι το μυαλό μας τρέχει, τότε θα κάνουμε μία παύση 30 δευτερολέπτων. Παίρνουμε μία βαθιά ανάσα, χαλαρώνουμε λίγο τους ώμους και αφήνουμε το σώμα να πέσει λίγο πιο χαμηλά. Αυτή η μικρή παύση λειτουργεί σαν ένα reset για το νευρικό σύστημα και μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε την υπόλοιπη μέρα με περισσότερη ψυχραιμία και λογική. Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συμβουλή που βρήκα στο διαδίκτυο είναι όταν πεινάμε ανάμεσα στα γεύματα.

που δεν είναι και τόσο υγιεινά, να το πούμε έτσι απλά. Μία άλλη πολύ ενδιαφέρουσα συνήθεια που καλό είναι να βάλουμε στη ζωή μας είναι να κάνουμε μικρές αποσυνδέσεις από τις οθόνες. Κάθε μία ώρα είναι καλό να κάνουμε ένα διάλειμμα 60 δευτερολέπτων, έστω 60 δευτερολέπτων από την οθόνη. Κλείνουμε λίγο τα μάτια, κοιτάζουμε μακριά, σηκωνόμαστε όρθιοι, έτσι ξεκουράζουμε τα μάτια μας, ο αφιένας χαλαρώνει και επανέρχεται η συγκέντρωση. Αυτή η συνήθεια μας προστατεύει από πόνο κεφάλους και βεβαίως από μυοσκελετικούς πόνους. Και να κλείσουμε με την βραδινή ρουτίνα του ύπνου. Μία ώρα πριν από τον ύπνο, οι ειδικοί μας λένε να χαμηλώνουμε τα φώτα και να αφήνουμε σίγουρα στην άκρη τις οθόνες. Το σώμα μας χρειάζεται το σκοτάδι για να παράγει τη μελατονίνη, την ορμόνη δηλαδή που μας βοηθάει να χαλαρώσουμε φυσικά. Και αν λοιπόν δημιουργήσουμε μια σταθερή βραδινή ρουτίνα, ο ύπνος μας θα είναι βαθύτερος και πιο ξεκούραστος. Αυτές λοιπόν ήταν κάποιες μικρές αλλαγές για καλύτερη καθημερινότητα. Μικρά βήματα, μεγάλες διαφορές, έτσι μας λένε οι ειδικοί και έτσι θα πρέπει και εμείς να πορευθούμε. Αυτά λοιπόν και το σημερινό FZN έφτασε στο τέλος του. Σας ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να φροντίζετε τον εαυτό σας. Καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.

It's Greek Music Express. Ακούτε το Greek Music Express. Με τον Ηρακλή Οικονόμου.

0: Ώρα Ελλάδος 15. UTC 12.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε όλα τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας από την ιστοσελίδα μας RTECO στο διαδίκτυο, από το ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece και από τη συχνότητα 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία. Είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής παράδοσης της Ηπείρου. Στον κύκλο της ζωής του Ηπειρώτη, σημαντική σταθμή και θέματα που απαντιόνται είναι το θέμα της αγάπης, η ξενιτιά και ο θάνατος. Με αυτή τη θεματολογία και με κατεύθυνση από βορρά προς νότο θα κινηθούμε σήμερα από την Κόνιτσα στο Πογόνι και το Ζαγόρι, το Μέτσοβο και τη Θεσπρωτεία, τα Τζουμέρκα και τα Γιάννενα, ως την Πρέβεζα, με την κομπανία των κορυφών μουσικών που ήρθαν σήμερα από τα Γιάννενα για την εκπομπή μας, ο Ηλίας ο Πλαστήρας στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο λαούτο, ο Διονύσης Ζώη στα κρουστά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο μαέστρος μας ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Καλή ακρόαση!

0: Στα Μάρμαρα, στα Μάρμαρα, βγήκα να σεριανίσω και γυρίσματα από την Κόνιτσα. Η πρώτη μας στάση εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Ηλίας Πλαστήρας στο τραγούδι και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Διονύσιος Ζώης στο ντέφι. Καλωσορίζουμε την παρέα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία στην πολύ όμορφη εκπομπή σου. Η αλήθεια είναι ότι την έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές και επειδή έχεις καλέσει πάρα πολλούς συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα και μας ήταν έτσι η ευχή να έρθουμε, η οποία πραγματοποιήθηκε και σε ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σε αυτά τα στούντιο που έχουν περάσει όλοι όσους έχετε μελετήσει, να ξέρετε εδώ.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι όντως η ΕΡΤ έχει φιλοξενήσει τους κορυφαίους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές της ελληνικής παράδοσης με καταγραφές και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι καταγραφές είναι πολύ σημαντικές για την επόμενη γενιά ως μια βάση μελέτης για να μελετήσουμε αυτά τα τραγούδια και τους σκοπούς και για να προχωρήσει η ελληνική μουσική παραπέρα.
0: Και εσείς το κάνετε αυτό, παραδίδετε τη σκυτάλη κρατώντας τον αυθεντικό ήχο της παράδοσης και βάζοντας και ένα ίσως νεότερο ήχο, όπως νομίζω ότι θα θέλατε.
1: Πάντοτε γίνεται γενιά. Αυτό αυτόματα, γιατί κάθε ένας μουσικός και η επόμενη γενιά έχει βιώματα, έχει ακούσματα από την προηγούμενη, αλλά είναι και η επόμενη γενιά με νέα ερεθίσματα. Πλέον η μουσική στις δικές μας μέρες, στη δικιά μας γενιά, ακούνε και διάφορες μουσικές από όλο τον κόσμο. Οπότε είναι ένα πατητήρι που χωνεύονται διάφορα πράγματα μαζί και βγαίνει ένα καινούριο πάντοτε μουσικό είδος που έχει ρίζες στην παράδοση αλλά και στην νεότερη μορφή τώρα. Ο καθένας δίνει το προσωπικό του στυλ πάνω στη μουσική. Γίνεται αυτόματα δηλαδή αυτό.
0: Είναι αυτή η κίνηση που υπάρχει στη ζωή και στη ροή των πραγμάτων. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα, από ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος νομίζω.
1: Από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αυτά τα πολύ όμορφα χωριά με τους φημισμένους πετράδες και τα τραγούδια αυτά που είναι πολύ όμορφα. Είναι ένα τραγούδι της αγάπης, το συγκεκριμένο που λέγεται συνήθως το τραπέζι, όταν ξεκινάνε τα γλέντια.
0: Τραπεζιάτικο. Ναι. Και να πάμε κατευθείαν στο Πογόνι. Να ακούσουμε τα τραγούδια «Ασημένια αλυσίδα» και «Μάγια μου έχεις καμωμένα», τραγουδά ο Δημήτρης Κωνσταντής.

0: Και από το Πογόνι περάσαμε στο Ζαγόρι, στον Πάπικο, στο Μαχαλά και Ζαγορίσια γυρίσματα με τον Δημήτρη Κωνσταντή στο τραγούδι και στο λαούτο, τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργιο Γκόγκο στο βιολί, τον Διονύση Ζώη στο ντέφι και μαέστρο μας τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο εδώ από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης». Δημήτρη Κωνσταντή, σε καλωσορίζω και σένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη δική μου την πλευρά, Μαρία, για την πρόσκληση. Μας δεχτήκατε σε ένα χώρο που πραγματικά είναι συγκλονιστικός για εμάς. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής μουσικής. Και χαιρόμαστε που είμαστε κι εμείς έτσι ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι αυτού του παζλ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και ήρθατε από τα Γιάννενα. Εσύ, Δημήτρη, έχεις σπουδές. Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής βλέπω. Λαούτο με δάσκαλο το Χρήστο το Ζώτο και τον Κώστα το Σιδερή. Μαθήματα φωνητικής με τη Γιολάντα Θανασοπούλου. Μεταπτυχιακά στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση στο παραδοσιακό τραγούδι. Παραδοσιακούς χορούς από την ηλικία των 8 ετών.
1: Και ειδικότητα μέσω του ΤΕΦΑ, τέλος πάντων, σε ΦΑ τώρα πια.
0: Και σπουδαίες συνεργασίες με τον Πετρολούκα, με τον Αχιλέα το Χαλκιά, με τον νεότερο τον Χρήστο τον Τζιτζιμίκα, με τον Κώστα τον Τζίμα, με πάρα πολλούς.
1: Κοίτα, Μαρία, εμείς εδώ όλοι μαζί αυτές τις συνεργασίες που βλέπεις, στην ουσία συνεργασίες όλης της ορχήστρας. Είμαστε 23 χρόνια μαζί και όλο αυτό το κομμάτι της αναζήτησής μας της μουσικής περνάει μέσα από αυτή την ορχήστρα η οποία προσπαθεί να ζυμωθεί με αυτές τις μουσικές και να αφήσει ένα αποτύπωμα το οποίο θα έρθει σύν το χρόνο, έτσι, οριμάζει. Γι' αυτό και οι αλλαγές, κατ' εμέ, γίνονται πολύ αργά. Οπότε νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να αφήσουμε αυτό που λέγατε πριν με τον Ηλία, τη δική μας στάμπα.
0: Όταν είστε 23 χρόνια μαζί, νομίζω ότι πλέον έχετε δέσει και...
1: Σίγουρα.
0: Και πάει πια πολύ καλά.
1: Απλά
0: δηλαδή,
1: σεβόμαστε
0: αυτόματα
1: αυτό που πήραμε, αυτό που παραλάβαμε και θέλουμε να το παραδώσουμε με μικρές και ουσιαστικές αλλαγές.
0: Με δισκογραφίες, αλλά και με πολύ ωραία επεξήματα σε διάφορα μέρη, σε πανηγύρια, φαντάζομαι σε γάμους και βαφτίσεις. Σε όλο τον κύκλο της ζωής του Ηπειρώτη, εκεί που η μουσική είναι απαραίτητο στοιχείο.
1: Και είναι και ζωντανή σε αυτά. Σε αυτά που ανέφερες. Δηλαδή στο πανηγύρι, στο γάμο και στη βάφτιση είναι η ζωντανή εκδοχή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φυσικά και οι συναυλίες και οι παραστάσεις των χορευτικών συλλόγων οι οποίες εκεί όμως αποτυπώνουν κάτι άλλο.
0: Δώσ' μας μια εικόνα από το Πογόνι και το Ζαγόρι.
1: Το Πογόνι και το Ζαγόρι είναι δύο περιοχές οι οποίες συνορεύουν. Και ενώ έχουν και αρκετά στοιχεία που έχει πάρει μία περιοχή από την άλλη, έχουν και το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι το Πογόνι έχει την πεντατονία, την πεντατονική κλίμακα που κυριαρχεί, ενώ το Ζαγόρι, λόγω του ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ξενιτεμένοι έτσι στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και σε άλλα μέρη της Βαλκανικής, έχει φέρει και στοιχεία πολλά που είναι με άλλες μουσικές κλίμακες, που έχουν πιο κοντά στη βυζαντινή μουσική και σε αυτό φυσικά συντέλεσαν και όλη η προηγούμενη μουσική από εμάς και δεν πρέπει να παραλείψουμε να φέρουμε τον Γρηγόρη τον Καψάλη που είναι ένας από τους τελευταίους εν ζωή πρεσβευτές αυτής της μουσικής μαζί με το θρυλικό συγκρότημα τα Τακούτσια που είχαν, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο αφήσει την ταυτότητά τους σε αυτό που λέμε σήμερα Ζαγορίσιο ιδίωμα.
0: Πολύ ωραία. Λέω να πάμε στο Μέτσοβο με τον Ηλία τον Πλαστήρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει τώρα. Πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, πες μου τον τίτλο, Ηλία, στα βλάχικα.
2: Ωραία. Τώρα η περιοχή, αυτό το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που έχει είναι η βλάχικη διάλεκτος και το τραγούδι είναι «Να πάρτε τη Μάρα Λάε», πέρα στη Μαύρη Θάλασσα. Σάστε ούνα μουσάτα, είναι μια όμορφη κόρη. Πώς να κάνω να την δω που είναι τόσο μακριά. Αυτή είναι δηλαδή και η μετάφραση στα ελληνικά του συγκεκριμένου τραγουδιού. Είναι ένα συγκαθιστό ύμνος για την περιοχή και για τα βλαχοχώρια της Πίνδου εκεί. Και μάλιστα στην περιοχή της Μιλιάς είναι το τραγούδι των γερόντων. Το πρώτο που θα πάρουν είναι το «Να πάρτε τη Μαραλάι» και το ζητάνε «Ποπέσκου», δηλαδή το τραγούδι των γερόντων. Αυτό.

Ο Ηλίας Πλαστήρας στη φωνή και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο λαούτο, ο Διονύσιος Ζώης στο νταούλι και ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, μαέστρος μας στην ηχοληψία, στα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Πάμε θεσπρωτεία, δεν είναι αυγή να σηκωθώ, γύρισμα γκρίπο βοκοφτό.

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λέω να γνωρίσουμε και το βιολί μας, το Γιώργιο Γκόκο.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλώς σε βρήκαμε και εμείς σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο. Είναι τιμή μας και χαρά μας που παρευρισκόμαστε σε αυτόν τον μουσικά τεράστιο χώρο που έχουν περάσει τόση μεγάλη μουσική, καλλιτέχνες. Και χαιρόμαστε πολύ που ερχόμαστε και παρουσιάζουμε τα τραγούδια του τόπου μας.
0: Πες μου, μιας και αναφέρθηκες σε αυτά τα τέρατα της μουσικής, το βιολί ασένα ποιος έχει επηρεάσει?
1: Νομίζω πως όλους μας, δεν είναι ένας μόνο βασικά έτσι. Ο μεγαλύτερος αυτός που μου είχε επηρεάσει πολύ ήταν ο Κόρος, ο Γιώργος ο Κόρος, δεν το συζητάμε. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε στις εκπομπές της ΕΡΤ από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια ας πούμε και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι αυτός μου έδωσε το
0: έναυσμα,
1: βέβαια,
0: την αφορμή να ασχοληθείς, ναι, με αυτό. Βέβαια μετά φαντάζομαι ότι έχεις μελετήσει πάρα πολλούς υπηρώτες εκεί.
1: Πάρα πολλούς, είναι πάρα πολλοί. Είναι, τι να πούμε, για τον Αχιλέα το Χαλκιά.
0: Φανταζόμουν ότι θα ήταν το πρώτο όνομα που θα μου ανέφερε σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, είναι ο Αχιλέας ο Χαλκιάς και λόγω της περιοχής που εγώ...
0: Είσαι από τη Ζήτσα.
1: Είμαι από τη Ζήτσα, τα χωριά της Ζήτσας, Λιγοψά λέγεται το χωριό. Έχουν περάσει παρακαλαμιώτες μουσική και ένας τεράστιο βιολί ήταν ο Πετρέφ, ο Πέτρος Δηληγιάννης. Πολύ μεγάλο βιολί και αυτός. Είναι πάρα πολύ. Ο Λάζαρος Ευθυμίου που είναι και από την Κλιματιά, Ζήτσας. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Τους πρόλαβες από κοντά, μιας και είσαι και μικρός εσύ. Τους πρόλαβες έτσι να σου δείξουν, να δεις κάποιους?
1: Τους πρόλαβα και το Λάζαρο τον Ευθυμίου, το ζητάμε, σχέδιος είναι και εν ζωή ο Λάζαρος. Ερχόταν στο χωριό μου. Ερχόταν μεγάλα συγκροτήματα. Που οι Χαλκιάδες, οι Χαλιγιανέοι, οι παλιοί. Έχουν περάσει μεγάλα ονόματα. Τάξη ο Λούκας. Και πέρασαν κανάλογα βιολιά.
0: Δείχνα, ναι.
1: Εντάξει, τότε ήμουν λίγο μικρός, θα έλεγα. Δεν έδειχναν όμως, βέβαια έδειχναν. Όλοι έδειχναν.
0: Γιατί δεν έδειχναν όλοι?
1: Έδειχναν. Στην Ήπειρο τουλάχιστον.
0: Άλλοι.
1: Όλοι έδειχναν.
0: Ναι. Ωραία. Εσύ έχεις σπουδές κλασικής μουσικής, αλλά τελικά νομίζω ότι σε κέρδισε η παραδοσιακή και η λαϊκή, ναι, μουσική.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Στην οποία είσαι αυτοδίδακτος.
1: Ναι, στην παραδοσιακή και λαϊκή μουσική που ασχολήθηκα παράλληλα μόνος μου. Όπως έλεγαν και οι παλιοί, με το αυτί.
0: Με το αυτί.
1: Ναι. Έτσι. Έμφυτα, δηλαδή.
0: Όχι έτοιμα πράγματα, κουτάκια.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Να πάμε στα Τζουμέρκα, τα οποία είναι τα δικά σου τα μέρη αυτά, Ηλία.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι από την Άρτα.
2: Εγώ είμαι από ένα χωριό της ορεινής Άρτας, λέγεται Ροδαυγή. Βρίσκεται σε αυτόν τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων και υπάρχει εκεί το ιδίωμα αυτό της περιοχής με, ας πούμε, ένα πολύ έτσι ονομαστό πανηγύρι και πολύ γνωστό, είναι το Σιράκο, είναι βλαχόφωνο χωριό. Και επιλέξαμε να παίξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, το συγκαθιστό Σιράκου, Βαριά Βαρούν τα Σήματα, το οποίο μετά σκορπίζει σε γύρισμα συγκαθιστό και αυτό, Κότα μου, Κοτούλα μου, θα το τραγουδήσει ο Δημήτρης, μισό-μισό δηλαδή.

0: εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά από το στούντιο Ε της ΕΡΤ και λέω να γνωρίσουμε και τον Διονύση Ζώη, ο οποίος παίζει κρουστά, έχει έρθει εδώ με τον Ντέφι και τον Ταούλη. Σε καλωσορίζω και εσένα, Διονύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την πρόσκληση στην εξαιρετική εκπομπή σου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή αυτή και θα προσπαθούμε και εμείς να αποδώσουμε τα τραγούδια της περιοχής μας και να ακουστούν και να ίσως να γλεντήσει ο κόσμος, να χορέψει να... καθ' όλη τη διάρκεια που θα μας ακούει.
0: Και εσύ από τα Γιάννενα.
1: Από τα Γιάννενα, ναι.
0: Και εσύ με σπουδές συνεργασίες. Πετρολούκας Χαλκιάς, Γρηγόρης Καψάλης, Νίκος Φιλιππίδης, Αντώνης Κυρίσης, Παγών Αθανασίου.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί, παρόλο το σχετικά νεαρό της ηλικίας μας, που
0: τους προλάβατε.
1: Που τους προλάβαμε και όχι, δηλαδή τους μουσικούς αυτούς που ακούγαμε και μελετάγαμε, είχαμε την τύχη να βρεθούμε πάνω στο ίδιο πατάρι, το οποίο είναι και ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μας φυσικά. Να σταθείς δίπλα στον Πετρολούκα, να σταθείς δίπλα στον Αντώνη τον Κυρίτση, σε όλα αυτά τα μεγαθύρια της μουσικής μας παράδοσης και να πάρεις έστω και ένα μικρό κομμάτι από την γνώση τους, από την εμπειρία τους, από το να γίνεις ένα με αυτούς πάνω στο πατάρι. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους μουσικούς, τους νεότερους.
0: Θα πάμε τώρα στα Γιάννενα να ακούσουμε το Αρχοντόπουλο. Έχετε δέσει πάντως εσείς ως ομάδα. Τώρα που σας άκουγα, αισθανόμουν ότι είμαι σε κάποιο πανηγύρι. Δεν αισθανόμουν ότι είμαι σε στουντιακή ηχογράφηση.
1: Είναι πολλά τα χρόνια της συνεργασίας και πλέον έχουμε ξεφύγει από το επαγγελματικό επίπεδο, να το πω έτσι αν μπορούμε. Οι σχέσεις πλέον είναι αδελφικές, είμαστε σαν μια οικογένεια με τα παιδιά. Είναι 23 χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια, είναι η μισή μας ζωή σχεδόν που είμαστε μαζί. Και ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς μας είναι το πανηγύρι, ο γάμος, αυτό το είδος παίξηματος. Οπότε ενδεχομένως να το έχουμε αφομοιώσει στο παίξιμό μας και να βγαίνει και εδώ τώρα, δεν ξέρω. Πάντως είμαστε πολλά χρόνια και έχουμε, θεωρώ, έχουμε δέσει αρκετά και νομίζω ότι βγαίνει και στον κόσμο προς τα έξω αυτό το πράγμα.

Ακούσαμε τη Γενοβέφα, Γαμήλια Πατινάδα από την Πρέβεζα, με τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργο Γκόκο στο βιολί, τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και τον Διονύση Ζώη στο ντέφι. Και θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης» με ένα μυρολόι, έτσι όπως ακριβώς κλείνει ο κύκλος της ζωής. Βέβαια τα γλέντια στην Ήπειρο ανοίγουν και κλείνουν με ένα μυρολόι, διότι προσκαλείται και τους πεθαμένους να συμμετάσχουν μαζί σας στο γλέντι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Ο Ηλίας Πλαστήρας ήταν στο τραγούδι και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Διονύσης Ζώης στο ντέφι και στον ταούλι, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά σε όλους.

Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα από την Αθήνα. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μαζί μας σήμερα ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Κοντογιάννης. Αν ακούσατε αυτόν τον ήχο, είναι γιατί σαν σήμερα το 1935 πέθανε ο Κάρλος Γκαρντέλ, ο μεγάλος αυτός Αργεντίνος τραγουδιστής, ο οποίος ταυτίστηκε με το ταγκό και νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα να ακούσουμε και ένα από τα τραγούδια του. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά και διάφορα γεγονότα που συνέβησαν στο χρόνο. 1812 έχουμε την εισβολή των γαλλικών δυνάμεων υπό τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη στην Ρωσία. Έχουμε την ίδρυση της πρώτης αστυνομίας στην Ελλάδα το 1821 με απόφαση των προκρήτων της Ήδρας. Το 1859 έχουμε τη μάχη του Σολφερίνο. Εκεί οι Γάλλοι νικούν τους Αυστριακούς στην πόλη Σολφερίνο της Βόρειας Ιταλίας, αυτόπτης μάρτυρας της αγριότητας των πολεμικών συγκρούσεων, ο Ελβετός επιχειρηματίας Ζόνορι Ντινόν, ο οποίος αποφασίζει να ιδρύσει τον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την περίθαλψη των θυμάτων. 1945, τα βρετανικά βομβαρδιστικά καταστρέφουν τη γέφυρα του ποταμού Κβάι στα σύνορα Βιρμανίας και Ταϊλάνδης. Χτίστηκε με καταναγκαστική εργασία Άγγλων και συμμάχων εχμαλώτων για λογαριασμό των Ιαπώνων κατακτητών. Το επεισόδιο θα μείνει στην ιστορία από τον σκηνοθέτη κινηματογραφικά David Lean στην ομώνυμη ταινία με πρωταγωνιστές τους Sir Alec Guinness και τον William Holden. Από εκεί και πέρα έχουμε την καταδίκη της Τουρκίας το 2008 από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τις δολοφονίες του Τάσου Ισάκ και του Ισάκ και του Σολομού Σολομού τον Αύγουστο του 1996 στην νεκρή ζώνη κοντά στην κατεχόμενη Αμόχωστο. Επίσης, 1987 έχουμε την γέννηση του Λίονελ Μέσι, του Αργεντίνου ποδοσφαιριστή, και όπως είπα το 1935 έχουμε τον θάνατο του Κάρλος Γκαρντέλ, αλλά εγώ θα ήθελα να σταθώ σε μια άλλη γυναίκα η οποία γεννήθηκε σαν σήμερα το 24 Ιουνίου του 1898 στη Λίμνη Βίας. Αναφέρομαι στην Λέλα Καραγιάννη, την ηρωίδα της εθνικής αντίστασης. Είναι μια πολύ συγκινητική ιστορία. Τυχαίνει το σπίτι στο οποίο έμενε στην Αθήνα να ήταν κοντά εκεί που και εγώ έμενα όταν ήμουν μικρός, και πάντοτε θυμάμαι ότι περνάγαμε από εκεί και έλεγε εδώ είναι το σπίτι, ήταν το σπίτι της Λέλας Καραγιάννη. Τότε δεν ξέραμε πολλά ποια είναι η Λέλα Καραγιάννη. Σήμερα που διαβάζω ποια ήταν, είναι όντως, πώς να το πω, συγκινητικό. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, θα πω ότι ήταν η επικεφαλής, η γυναίκα η οποία οργάνωσε την αντιστασιακή οργάνωση Μπουμπουλίνα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Συνελήφθη μια φορά, την αφήσαν ελεύθερη λόγω αμφιβολιών, ξανασυνελήφθη δεύτερη φορά όταν νοσηλευόταν στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού. Μαζί της συνελήφθησαν και 5 από τα παιδιά της, ο σύζυγός της και τα άλλα 2 κατόρθωσαν να διαφύγουν. Οδηγήθηκε στα μπουντρούμια των ΕΣΕ στην Οδο Μέρλιν και βασανίστηκε άγρια. Είναι τραγικό αυτό το οποίο συνέβη. Να πούμε ότι η Καραγιάννη χτύπησε τον ανακριτή της και αυτό τον έκανε έξαλλο, και τα βασανιστήρια που ακολούθησαν ήταν φρικτά. Την κρέμασαν, λέει, και της εξάρθρωσαν τα χέρια, της έκαψαν τα άκρα με ηλεκτρική μηχανή. Την υπέβαλαν επί τριήμερο στο μαρτύριο της δίψας και τέλος της τρύπησαν τα πλευρά με το πόμολο της πόρτας. Εκτελέστηκε την αυγή της 8 Σεπτεμβρίου του 1944. Αυτή ήταν η Λέλα Καραγιάννη. Νομίζω όμως ότι έχει έρθει η ώρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας, αυτό που αποκαλώ εγώ, στην ομογένεια. Σήμερα δεν θα πάμε στο εξωτερικό, θα μείνουμε εδώ στην Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Και με αυτό το ωραίο τραγούδι Milonga Sentimental από ό,τι βλέπω εδώ του Κάρλος Γκάρντελ, ο οποίος πέθανε σαν σήμερα το 1935. Υποδεχόμαστε τη συνάδελφο την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς. Για αλλού ξεκινήσαμε, αλλού πήγαμε, δεν έχει σημασία. Ιβάνα, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα από την Νότια Αμερική στα Βαλκάνια και στην επίσκεψη του Υπουργού μας των Εξωτερικών, του κύριου Γιώργου Γεραπετρίτη, μετά από το Βελιγράδι πήγε στην Ποντγκόριτσα, του Μαυροβουνίου και στο Σαράεβο. Στην Ποντγκόριτσα εξέφρασε σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία του Μαυροβουνίου, συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κύριο Ιμπραήμοβιτς. Διαπιστώθηκε υψηλό επίπεδο των διμερών σχέσεων και σημαντικό περιθώριο για περαιτέρω συνεργασία σε πολλούς τομείς. Ο κύριος Γεραπετρίτης υπογράμισε ότι η ένωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί στρατηγική επιλογή που τα συμβάλλει στη σταθερότητα, την ειρήνη και την ανάπτυξη της περιοχής μας, η οποία στο παρελθόν γνώρισε σοβαρές αναταράξεις και συγκρούσεις. Χαρακτήρισε ο κύριος Γεραπετρίτης μεγάλο στόχο το ενδεχόμενο η Ελλάδα να υποδεχτεί το Μαυροβούνιο ως νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της προεδρίας της, που θα είναι το δεύτερο εξάμηνο του 27, σε ένα χρόνο δηλαδή από τώρα. Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στο Σεράεβο, την πρωτεύουσα της Βοσνίας και Ερτεγοβίνης, ανέφερε ότι η διαδικασία της διεύρυνσης των Δυτικών Βαλκανίων εκ νέου γίνεται κορυφαία ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης ότι η ένταξη των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα της επικείμενης ελληνικής προεδρίας, όπως αναφερθήκαμε. Και είπε ότι η Ελλάδα θα εργαστεί σκληρά για να επιτευχθούν αυτά αποτελέσματα έως το τέλος της θητείας της. Συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας Ερτεγοβίνης, τον κύριο Κονάκοβιτς, στο Σεράεβο. Υπενθύμησε πως η υπογραφή της διακήρυξης των Δελφών του περασμένου Απριλίου αποτέλεσε πράγμα υψηλού συμβολισμού και ένα σαφές μήνυμα ότι η πορεία προς την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πραγματικά μη αναστρέψιμη. Σημείωσε πως η Ελλάδα ως το παλιότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή έχει ταχθεί στεναρά ήδη από το 2003 και την ατζέντα της Θεσσαλονίκης υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων. Τώρα, σε ό,τι διαπιστώθηκε βεβαίως ότι δεν υπάρχει κανένα ανοιχτό ζήτημα ανάμεσα στις δύο χώρες, κάτι το οποίο είναι σημαντικό και δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις περιφερειακές εξελίξεις, λοιπόν, στήριξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Συνεργασίας με έδρα το Σεράεβο, όπως και με διαδικασία συνεργασίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Δυνατότητες συνεργασίας των δύο χωρών είναι μεγάλες και σε πολλούς τομείς και συμφωνήθηκε ενίσχυση συνεργασίας στην οικονομία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Και επίσης εγκαινιάστηκε το γεγονός ότι από το φθινόπωρο θα έχουμε τακτική αεροπορική γραμμή από την Αθήνα για το Σεράεβο, την πρωτεύουσα της Βοσνίας και Ερτεγοβίνης.
0: Μάλιστα. Έχουμε τίποτε άλλο όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή?
1: Σε ό,τι αφορά πάλι να αναφερθούμε, έχουμε αναφερθεί σήμερα και στην πρωινή εκπομπή, να αναφερθούμε πάλι σε σχέση με την διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είχαμε αναφερθεί η επίσκεψη του κύριου Γεραπετρίτη πρώτο στο Βελιγράδι και μετά στο Σεράεβο και στην Ποντγκόριτσα, έγινε ως συνέχεια της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Γιατί εδώ έχουμε ένα θέμα. Από τη μία πλευρά έχουμε τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και από την άλλη πλευρά έχουμε τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, Ουκρανία και Μολδαβία, τουλάχιστον για την πρώτη δόση. Τελικά η Ουγγαρία μπλόκαρε την πρόοδο της εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Μολδαβίας, διότι ο Ούγγρος πρωθυπουργός, ο κύριος Πέτερ Μάγιαρ, εκτίμησε ότι πολύ γρήγορο άνοιγμα των κεφαλαίων με την Ουκρανία και τη Μολδαβία θα έστελνε λανθασμένο μήνυμα στη Σερβία και άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, οι οποίες πολλά χρόνια περιμένουν είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πόρταλ πολιτικό των Βρυξελών. Η Ουγγαρία εμπόδισε να σταλεί κοινό γράμμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν ονόματι και των 27 χωρών μελών και θα συζητηθεί το θέμα πάλι την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Μάγιαρ είπε ότι υπάρχουν συνολικά 6 κεφάλαια για διαπραγμάτευση και θεωρεί ότι δεν πρέπει να ανοίξουν και τα 6 με την Ουκρανία, όπως επιθυμεί το Κίεβο να συμβεί μέχρι τα μέσα Ιουλίου, γιατί οι χώρες των Βαλκανίων, η Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο και η Βόρεια Μακεδονία θα ανοίγουν αυτά τα κεφάλαια με πάρα πολύ δύσκολο τρόπο, πολλές προϋποθέσεις, πολλά εμπόδια. Ο κύριος Μάγιαρ δεν ήταν εναντίον το να ανοιχτεί το πρώτο κεφάλαιο με την Ουκρανία, αλλά ζήτησε να αφαιρεθεί η έκφραση όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν σε σχέση με την είσοδο της Ουκρανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα συμπεράσματα της συνάντησης της συνάντησης κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα. Να αναφέρουμε εδώ και κάτι άλλο, ότι η Ουγγαρία είναι χώρα η οποία έχει μεγάλη αγροτική παραγωγή και η ενδεχόμενη είσοδος της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δημιουργούσε πολλά προβλήματα στην Ουγγαρία, αλλά όχι μόνο στην Ουγγαρία, και στην Γαλλία.
0: Και στην Πολωνία, νομίζω.
1: Και στην Πολωνία, βεβαίως.
0: Γιατί ήταν από τις χώρες οι οποίες διαμαρτυρηθήκαν, θυμάμαι, τότε με τα, τι ήταν αυτό το, όχι τα ορίζει, το στάρι.
1: Με το σιτάρι βέβαια. Μπράβο. Και μετά επανήρθαν οι περιορισμοί. Διότι απειλούνται οι πληθυσμοί αυτών των χωρών. Της Πολωνίας, της Ουγγαρίας, Γαλλίας, είναι οι χώρες που παράγουν σιτήρα.
0: Ναι. Απλώς το θυμάμαι, πριν από λίγα χρόνια είχε συμβεί αυτό. Να πούμε ότι το θέμα της εισόδου της Ουκρανίας με ειδικό τρόπο, ας το πούμε έτσι, είχε συζητηθεί και έχει σχολιαστεί και στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν μερικοί οι οποίοι θεωρούν ότι το επιχείρημα ή εν πάση περιπτώσει ο τρόπος εισόδου της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' εξαίρεση με ένα αλφα καθεστώς, εν πάση περιπτώσει, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και για άλλες χώρες.
1: Βεβαίως, γι' αυτό είναι και αυτή η πρόταση των non-paper των κυρίων Μακρόν Μέρτς πριν από την συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στο Τίβατ του Μαυροβουνίου, το οποίο αναφέρει μία στην ουσία περιορισμένη είσοδο χωρίς δικαίωμα ψήφου, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί για την Ουκρανία. Αλλά και εκεί υπάρχει ένα θέμα, γιατί για τις χώρες των Βαλκανίων στην ουσία δεν απειλείται καμία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης οικονομικά από τις χώρες των Βαλκανίων, και οι χώρες των Βαλκανίων δεν αποτελούν οικονομικό εμπόδιο σοβαρό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μικρές. Η Ουκρανία από την άλλη πλευρά είναι πάρα πολύ μεγάλη, μετά την Γερμανία τη μεγαλύτερη χώρα, και είναι και πολύ κατεστραμμένη. Καταρχήν δεν ήταν σε καλή κατάσταση και πριν από το πόλεμο.
0: Ναι, νομίζω ότι το θέμα της Τουρκίας ήταν αυτό το οποίο κάποιοι εδώ στην Αθήνα είχαν στο νου τους, δηλαδή ότι αν γίνει κάτι με την Ουκρανία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν επιχείρημα
1: και για την Τουρκία
0: ακριβώς.
1: Εγώ, για να είμαι εντελώς ειλικρινής, δεν πιστεύω καν η Τουρκία σοβαρά να ενδιαφέρεται, για να είμαι ειλικρινής.
0: Εντάξει, ξέρεις, και ο Ερντογάν κάποτε θα φύγει, γιατί λέω βιολογικά,
1: ναι, βεβαίως,
0: θα φύγει.
1: Βεβαίως, όλα αυτά, όλα βεβαίως στην πολιτική, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής, λοιπόν δεν μιλάμε για το ότι οι αποφάσεις θα έχουν επιπτώσεις σε 50 χρόνια.
0: Ναι, ακριβώς. Δημιουργούν προηγούμενο.
1: Δεν μιλάμε μόνο για αυτά που συμβαίνουν τώρα, μιλάμε και σε αυτά τα οποία δεν μπορεί να προβλέψει κανείς. Κανείς.
0: Ναι, ναι, είναι δημιουργούνται.
1: Ούτε τις παλιότερες εποχές που δεν ήταν αυτός ο σημερινός ο γρήγορος κόσμος. Και πού σήμερα.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Βουλγαρία, Ρουμανία, έχουμε κάτι από εκεί, από αυτές τις χώρες.
1: Κοίταξε να δεις, λοιπόν, η Ρουμανία έχει μία αστάτεια, έχει οικονομικό θέμα, έχει μία αστάτεια, είχε πέσει η κυβέρνηση, προς το παρόν δεν βλέπω ειδήσει για νέα κυβέρνηση ακόμα. Η Βουλγαρία επίσης είναι στα πρόθυρα να μπει, αν δεν έχει μπει στο μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υπερβολικό χρέος, δηλαδή υπάρχουν θεματάκια.
0: Ναι.
1: Οικονομικά.
0: Ναι.
1: Η Βουλγαρία επιτέλους απέκτησε πολιτική σταθερότητα. Ο λόγος που έχει τα οικονομικά θέματα είναι ένας από τους λόγους είναι και 5 χρόνια οικονομικής αστάθειας.
0: Ναι, προφανώς όταν αλλάζουν κυβερνήσεις σαν τα πουκάμισα που λέμε.
1: Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, μα τα λέγαμε από πριν το κορονοϊό.
0: Ναι, αλήθεια στα Σκόπια τι γίνεται εκεί.
1: Στα Σκόπια, κοίταξε, υπάρχει μια ενδιαφέρουσα κατάσταση, δεν ήξερα αν τα έχουμε χρόνο, αλλά εφόσον προπαντός έχουμε χρόνο να αναφερθούμε ότι το ενδιαφέρον είναι της προηγούμενης εβδομάδας η συνάντηση Ερντογκάν-Μιτσκόφσκι με έμφαση στην προώθηση της οικονομικής συνεργασίας Τουρκίας-Βόρειας Μακεδονίας. Η συνάντηση έγινε στη Κωνσταντινούπολη στα πλαίσια ενός οικονομικού επιχειρηματικού φόρουμ και η ανακοίνωση της κυβέρνησης της Βόρειας Μακεδονίας αναφέρει ότι επιβεβαιώθηκε η παραδοσιακά στενή φιλική και στρατηγική συνεργασία 2 χωρών, εκφράστηκε αμοιβαία ικανοποίηση για τις άριστες πολιτικές σχέσεις, εξετάστηκαν τις δυνατότητες περαιτέρω εμβάτησης της οικονομικής συνεργασίας. Να αναφέρουμε και εδώ, και η Τουρκία έχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η Βόρεια Μακεδονία έχει πρόβλημα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ελλάδα και με τη Βουλγαρία και στρέφεται προς την Τουρκία προς την άλλη. Τα έλεγα εγώ.
0: Ναι, πάντως τουλάχιστον τον εναέριο χώρο,
1: να
0: την κάλυψη.
1: Και το άλλο για...
0: Ναι, την κάλυψη του εναερίου χώρου, την κάλυψη λέω του εναερίου χώρου της γείτονος την έχει αναλάβει η ελληνική αεροπορία από ό,τι ξέρω. Και της Αλβανίας νομίζω στα πλαίσια του
1: ΝΑΤΟ. Ναι, το γνωρίζω
0: ΝΑΤΟ.
1: Αυτό, αν δεν έχει αλλάξει. Το γνώρισα, το είχαμε μεταδώσει ως είδηση. Να αναφέρουμε και ένα δυσάρεστο γεγονός το οποίο έχει συμβεί στα Σκόπια πριν από λίγες ημέρες. Λοιπόν, μέρα μεσημέρι μπροστά από την πρεσβεία της Βουλγαρίας με την οποία είναι τεταμένες οι σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας. Λοιπόν, ένας άντρας ο οποίος γρήγορα προφυλακίστηκε, λοιπόν, έβαλε φωτιά σε 2 αυτοκίνητα της πρεσβείας. Με έντονες διαμαρτυρίες της πλευράς της, η πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας βεβαίως πραγματικά κινήθηκε αμέσως, δηλαδή για να το συλλάβει το άτομο αυτό. Από την πλευρά της Βουλγαρίας έντονες διαμαρτυρίες οι οποίες επικαλούνται μια κακή ατμόσφαιρα στις σχέσεις για το γεγονός αυτό. Εγώ απλώς να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και προβοκάτσιες.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς υπάρχουν, τα πάντα παίζει που λένε.
1: Δηλαδή το γεγονός μπορεί να είναι και προβοκάτσια.
0: Θύμισε μας η διαφορά της Βουλγαρίας από τα Σκόπια ποια είναι.
1: Η Βουλγαρία μπλοκάρει
0: αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι ιστορική.
0: Ναι,
1: είναι πάρα πολύ μεγάλη και ιστορική. Λοιπόν, είχαμε καταρχήν πρόσφατα συνάντηση της Προέδρου της Βουλγαρίας, των δύο κυρίων που είναι πρόεδροι των δύο χωρών, της κυρίας Ιλιάνα Γιώτοβα από την πλευρά της Βουλγαρίας και της κυρίας Γκόρντανα Σιλιάνοσκα από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, στα πλαίσια της συνάντησης για την διαδικασία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Σόφια που έγινε. Και εκεί άνοιξε το ζήτημα αν οι αλλαγές του συντάγματος που ζητάει η Βουλγαρία για εισαγωγή των Βουλγάρων στο Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας είναι η μόνη προϋπόθεση που βάζει η Βουλγαρία ή υπάρχουν και άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή... και ανοίγουν και άλλα ζητήματα. Εδώ έχουμε έχουμε το θέμα ότι με διαφορετικό τρόπο βλέπουν τα ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος και βλέπουν και το θέμα της ταυτότητας των κατοίκων της Βόρειας Μακεδονίας. Οπότε αυτά είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα και εμπόδιο για είσοδο της Βόρειας Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η κοινή γνώμη είναι τιμωμένη στη Βόρεια Μακεδονία με αυτή την κατάσταση, διότι θεώρησε ότι με την συμφωνία των Πρεσπών που κάνανε με την Ελλάδα, λοιπόν, θα σταματήσουν όλες τις προϋποθέσεις. Δυστυχώς δεν σταμάτησαν. Ναι, μεν μπήκανε στο ΝΑΤΟ, αλλά όχι και στην Ευρωπαϊκή. Δηλαδή είναι κλειστός ο δρόμος τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξαιτίας των αξιώσεων της Βουλής. Η Βόρεια Μακεδονία επίσης ζητάει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει την προσοχή στο γεγονός ότι η σημερινή Βουλγαρία γιορτάζει κάποιες ιστορικές προσωπικότητες οι οποίες ευθύνονται για ολοκαύτωμα των Εβραίων στο έδαφος της Βόρειας Μακεδονίας, όπου η Βουλγαρία ήταν καθιστική δύναμη στο δεύτερο.
0: Ναι, είναι γνωστή ιστορία αυτή και στην Ελλάδα έχουν γίνει πολλά και διάφορα στη Βόρεια
1: Μακεδονία. Όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και ο Πρωθυπουργός, ακριβώς. Και ο Πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, ο κύριος Μητσκόσκη, ζητάει εγγυήσεις ότι μετά από αυτό που ζητήθηκε η εισαγωγή των Βουλγάρων στο Σύνταγμα, δεν θα υπάρξουν άλλες προϋποθέσεις. Κάτι το οποίο δεν έγινε σεβαστό μέχρι τώρα ούτε από τη Βουλγαρία ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Συγγνώμη, στην ουσία οι Βούλγαροι τι ζητάνε, να αναγνωριστεί από το Σύνταγμα της γείτονος...
1: Να αναγνωριστεί από το Σύνταγμα, ναι. Ένα λεπτό. Οι Βούλγαροι ζητάνε να στο Σύνταγμα να μπει ονομαστικά βουλγαρική μειονότητα, η οποία κατά τις απογραφές πληθυσμού είναι μερικές χιλιάδες άτομα. Μάλιστα. Δεν είναι κάποια μεγάλη μειονότητα. Μάλιστα. Είναι μεγάλη. Τώρα, εάν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλονται, φοβούνται, δεν επιτιμούμε ή δεν ξέρω τι, να εκφράζονται ως Βούλγαροι, τι θα πούμε. Πάντως, κατ' επανάληψη, εδώ και 20 χρόνια μιλάμε για μερικές χιλιάδες άτομα τα οποία είναι Βούλγαροι. Επίσης, υπάρχει και το γεγονός ότι μπας και δηλώσουν ότι είναι Βούλγαροι, αμέσως, δηλαδή υπάρχει κάποια επιτροπή στη Σόφια όπου παίρνουν βουλγαρική ειδικότητα και δικαίωμα να δουλεύουν ελεύθερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, το θέμα είναι και συμπεριοντολογικό.
0: Ναι. Αυτό όμως γιατί να εμποδίσει.
1: Γι' αυτό ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, μάλιστα. Τέλος πάντων. Μπλεγμένα. Μπλεγμένα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, δεν σε ακούμε και καλά. Τώρα έχει χαθεί λίγο το σήμα. Λοιπόν, Ιβάνα, να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε. Σε χαιρετούμε.
1: Καλή ακρόαση.
0: Γεια σου. Γεια. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή και μετά τα Βαλκάνια. Έχουμε έρθει λίγο προς τα κάτω, στην Μέση Ανατολή. Έχουμε μαζί μας τον συνάδελφο τον Γουαλίντ Ηλία, ο οποίος καλύπτει την ευρύτερη περιοχή και ειδικότερα το Λίβανο. Τον καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, Γουαλίντ.
1: Καλό απόγευμα, Δημήτρη, σε εσένα και στους ακροατές.
0: Τι γίνεται, για πες μας, καταρχάς το Λίβανο, γιατί έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε και... Τι γίνεται
1: στο... Δοκιμάζεται ο Λίβανος ακόμα. Όπως ξέρετε, μετά από το 2 Μαρτίου ή σήμερα, δηλαδή και την ανάμειξη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου στον πόλεμο για στήριξη και το Ιράν και την επίθεση που κάνουν οι Ισραηλοί δηλαδή, το Λίβανο που έχουν καταλάβει σε βάθος 10 χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ πολλά εδάφη του Λιβάνου. Παράλληλα, είχαμε καλά νέα στο μέτωπο μεταξύ, δηλαδή το πρωτοκόλλο κατανόηση μεταξύ των Αμερικανών και των Ιρανών. Και παράλληλα, διεξάγονται και μέχρι σήμερα και στην Ουάσιγκτον και ειδικά στο πλοίο εξωτερικό της Αμερικής άμεσες συνδιαπραγματεύσεις μεταξύ των Λιβανέζων και των Ισραηλινών και με την στήριξη βέβαια και την παρουσία των Αμερικανών. Και υπάρχουν σχέδια για αποχώρηση δηλαδή των Ισραηλινών που πιέζει και η Αμερική δηλαδή, σε αυτό το σημείο. Όμως οι Ισραηλοί αρνούνται να παραδώσουν άμεσα τα εδάφη του Λιβάνου στην κυβέρνηση της δικαιωμένη του Ναβάς Σαλάμ και του πρόεδρου του Λιβάνου των Ζεφάουν και στο στρατό του Λιβάνου, το φυσικό στρατό, και υπάρχει ένα πολιτικό σχέδιο για μερική αποχώρηση και για να καταλάβει δηλαδή τις περιοχές που θα αποχωρούν οι Ισραηλοί ο στρατός του Λιβάνου, ο φυσικός στρατός, και με την υποστήριξη και την επίβλεψη των Αμερικανών μήπως μπορούν να προβάλλουν την τάξη και να γίνει αποκλεισμό της Χεζμπολάχ σε αυτές τις περιοχές. Τις άλλες υπάρχει και την απόφαση το ΟΗΕ, δηλαδή μέχρι τρίτο χρόνο θα γίνει αποχώρηση δυνάμεις ειρήνης το ΟΗΕ που είναι 15.000 από το Λίβανο, αλλά εδώ μπαίνει σχήμα το ρόλο της Γαλλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Γάλλοι επιθυμούν να παραμένουν στο Λίβανο για το θέμα της ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και το Λίβανο. Όμως και υπήρχε και μια ανακοίνωση από πλευράς 7 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν 5.000 στρατιώτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λίβανο, στο νότιο, αντί τις δυνάμεις του ΟΗΕ. Είναι δύσκολα τα πράγματα και τα θύματα των Λιβανέζων είναι πάνω από 4.200. Τραυματίες είναι πάνω από 8.000. Από πλευρά των Ισραηλινών, από τελευταίες 2 μήνες δηλαδή, έχουν 30 θύματα, αλλά οι τραυματίες έχουν ξεπεράσει τα 1.400. Με βαριές απώλειες, ειδικά τα ντρόν του Λιβάνου με τεχνολογία που μοιάζει με αυτό που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί με τους Ρώσους, έχουν καταφέρει δηλαδή χτυπήματα που πονάνε δηλαδή στους Ισραηλινούς στρατιώτες με τις δηλώσεις που έχουν κάνει δηλαδή και η στρατηγική του στρατού του Ισραήλ, και δεν υπάρχει αεροπορικά ή αντιάμενα να μπορούν να αντιμετωπίζουν μέχρι αυτή τη στιγμή. Και εδώ περιπλέκεται και το θέμα της Συρίας. Αν θες να μιλήσουμε...
0: Ήθελα να σε ρωτήσω, αυτό ήταν το επόμενο, γιατί ο Λίβανος φιλοξενούσε πολύ κόσμο από πολλούς Σύριους τα προηγούμενα χρόνια. Και ήθελα να ρωτήσω, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι γίνεται, έχουν επιστρέψει κάποιοι από αυτούς, παραμένουν στο Λίβανο, γιατί και ο Λίβανος πλέον έχει κόσμο που έχει εκτοπιστεί, επομένως τι γίνεται εκεί.
1: Οι εκτοπισμένοι Λιβανέζοι, σύμφωνα με τα επίσημα τα στοιχεία από το νότιο Λίβανο και την νότια περιοχή της Βηρυτού, είναι 120.000. Δηλαδή, πάρα πολλοί Λιβανέζοι δυστυχώς μένουν στους δρόμους της Βηρυτού χωρίς να υπάρχει οργάνωση για την φιλοξενία τους ή μένουν σε αυτοκίνητα. Γιατί παραπάνω από 52 χωριά των Λιβανέζων, ειδικά σε βάθος 4 χιλιόμετρα, δεν υπάρχουν στο χάρτη, είτε έχουν καταστραφεί από βράδυ των Ισραηλινών. Σύντομα, άλλες, μην ξεχνάτε ότι ο Λίβανος φιλοξενούσε και τις εκτοπισμένες Σύριους, που ήταν 1.800. Περίπου 300.000 έχουν επιστρέψει στην Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Χάβρ Λάσας, και έχει αναλάβει ο Αχμαντ Σάρα, η πρώην Ζουλανή, για μεταβατικός πρόεδρος, de facto πρόεδρος της Συρίας. αλλά οι Σύριοι που μένουν στο Λίβανο, περισσότεροι από αυτούς είναι οικονομικοί μετανάστες, θα το έλεγα, και βοηθάνε την οικονομία του Λιβάνου, γιατί όπως συμβαίνει και στην Ελλάδα και το ίδιο συμβαίνει και στο Λίβανο, σε πολλές δουλειές χαμηλού επίπεδου οι Λιβανέζοι δεν δουλεύουν στα χωράφια, δεν δουλεύουν στις υποδομές, ούτε στα εστιατόρια, δηλαδή σε δουλειές βαριές στην κουζίνα μέσα, ή οδηγοί κτλ. Αυτοί παραμένουν στο Λίβανο, ζουν χωρίς να υπάρχει κανένα θέμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Λίβανος έχει κάνει και διαπραγματεύσεις με την Συρία σχετικά με τους εκτεμπισμένους για να επιστροφή στα πάτριά τους εδάφη. Και σε τις άλλες υπάρχει μια συμφωνία που εφαρμόζεται μεταξύ των δύο χωρών για μεταφορά των φυλακισμένων των Σύριων που είναι στις φυλακές του Λιβάνου, και χτες παραδόθηκαν 138 Σύριοι. Υπάρχει επικοινωνία, καλή επικοινωνία μεταξύ κυβέρνησης του Λιβάνου, των ΟΑΣΕΛΑΝ, με την επίβλεψη της Σαουδικής Αραβίας με τον Αχμαντ Σάρα. Παραμένει το θέμα των συνόρων μεταξύ των δύο χωρών, πώς μπορεί να λυθεί.
0: Μεταξύ τους έχουν θέματα. Δεν είναι καθορισμένα τα σύνορα.
1: Υπάρχουν κάποιες διαφωνίες και μεταβάλλεται από τότε που ήταν καθεστώς Άσαντ, μεταβάλλεται τώρα που είναι ο Αχμαντ Σάρα, και εκεί στην περιοχή που τένεται μεταξύ Ισραήλ, Λίβανο και Συρία, στην περιοχή Σεμπά. Και εδώ ο Αχμαντ Σάρα έκανε μια δήλωση, ας οι Λιβανέζοι αποχωρούν πρώτα οι Ισραηλοί και θα τα βρούμε εμείς μεταξύ μας, σύμφωνα με τον Αχμαντ Σάρα. Φαίνεται έχει ένα άλλο πρόσωπο, δηλαδή αντί να είναι αυτό το πρόσωπο το σκληρό που είχε πριν όταν πολεμήσε τον Μπασάρ Ασάντ, φαίνεται ένας πολιτικός, πραγματικός πολιτικός, με την έννοια ότι κατοχυρώθηκε από μυστικές υπηρεσίες μεγάλων χωρών, ειδικά και τους Τούρκους που είναι πίσω, το Κατάρ και τα λοιπά, και μπόρεσε να... δηλαδή εκεί που ο Τραμπ ζήτησε πριν 5 μέρες πάλι να απειλήσει στον Τουλά η ανάμειξη της Συρίας και των δυνάμεων του Αχμαντ Σάρα για να πολεμήσουν στο έδαφος του Τουλά του Λιβάνου, στην κοιλάδα του Μπιχά και ενωπίου του Λιβάνου, αμέσως κατάλαβε το μήνυμα ο Αχμαντ Σάρα, πήρε τον Τόνι Χαλίφη, που ένας χριστιανός μαρονίτης δημοσιογράφος που έχει κανάλι Αλ-Μασχαδ στο Ντουμπάι, το διάλεξε για να κάνει μια συνέντευξη και να πει ότι δεν θέλω εγώ να πω στο Λίβανο, δεν θέλει αυτό ο Τραμπ, πρέπει να βρούμε μια λύση για το θέμα του Λιβάνου και εγώ είμαι για να στηρίξω την κυβέρνηση του Λιβάνου. Και έφτασε ένα σημείο που το ρώτησε αν είναι διαθεσμένος να κάθεται στο ίδιο τραπέζι με τους Χεζμπολάχ του Λιβάνου, απάντησε θετικά αν αυτό είναι το συμφέρον των δύο χωρών. Βλέπετε ότι εδώ και μπαίνει και το ρόλο της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν θέλει ούτε η Σαουδική Αραβία να υπάρχει μια διχόνοια και ένα διαβασίλειο μεταξύ των Σουνιτών και Σιιτών στο Λίβανο, γιατί αν θα είναι αυτό μεταξύ των δύο χωρών θα έχουμε ένα άλλο γύρο πολέμου θεσμικού μύθους. Και αυτό μην ξεχνάμε, οι Σιιτές στο Ιράκ που είναι η πλειοψηφία έχουν απειλήσει αν δυνάμεις του Αχμαντ Σάρα επιτεθούν εναντίον του Χεζμπολά του Λιβάνου, θα μπουν μέσα εντάξει τη Συρία. Έτσι και αλλιώ ο Αχμαντ Σάρα, χωρίς τη στήριξη μια μεγάλη δύναμη με την αεροπορία που για να το στηρίξει δηλαδή στο έδαφο, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα στο Λίβανο, γιατί έχει χάσει τη μάχη όταν ήταν στη Συρία και ο Χεζμπολά του Λιβάνου κρατούσε το Άσαντ στη Συρία, όχι οι δυνάμει του Συριακού στρατού.
0: Ναι.
1: Και πολεμάνε δηλαδή οι Ισραηλοί τώρα πόσα που είναι παραπάνω από 2,5 χρόνια και δεν έχουν καταφέρει να χτυπήσουν τον Χεζμπολά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να χτυπήσουν. Ειδικά που δεν φαίνονται, δηλαδή αυτό που κάνουν από 2 Μαρτίου μέχρι σήμερα, δεν φαίνονται οι δυνάμεις Χεζμπολά στο έδαφος όπως ήταν πριν. Είναι μικρές ομάδες και δημιουργούν προβλήματα.
0: Ανταρτοπόλεμος δηλαδή, ένας ανταρτοπόλεμος.
1: Αντάρτικο πόλεμο και με λίγες απώλειες και όμως με κέρια χτυπήματα πολλές φορές. Και έχουν γλιτώσει και στρατηγοί και έχουν σκοτώσει και έναν μεγάλο στρατηγό πριν μία εβδομάδα, έχουν σκοτώσει και άλλους 4 πριν 5 μέρες σε μία μάχη. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει κερδίσει ο Χεζμπολά. Ο Χεζμπολά έχει μειωθεί η δύναμή της την στρατηγική, αλλά έχει ένα αίρεσμα που μέσα στην κοινωνία ειδικά των συζητών του Λιβάνου Αν μιλήσαμε παλιότερα για 70%, τώρα τουλάχιστον μπορούμε να μιλήσουμε για 50%. Αλλά ο ρόλος του Ιράν και τη στήριξη που παρήχησε ο Χεζμπολά του Λιβάνο και με την συμφωνία κατανόηση, δηλαδή το πρωτόκολλο κατανόηση με τον Τραμπ, αναφέρθηκε για το θέμα του Χεζμπολά και του Λιβάνο τρεις φορές. Και αναβλήθηκαν οι συνομιλίες στην Ελβετία λόγω του θέμα του Λιβάνου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τώρα μια επιτροπή μεταξύ Κατάρ, Αμερική, Λίβανο και το Ισραήλ για να μπορούν να βρουν μια λύση για το θέμα της Χεζμπολά του Λιβάνου. Φαίνεται όλο αυτό το θέμα θα λυθεί μεταξύ των Ιρανών και των Αμερικανών, γιατί αν φτάσουμε στη τελική συμφωνία, βέβαια θα είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα και θα μπορούσε ο Λίβανος να χαράξει και τα σύνορά του με το Ισραήλ και η Χεζμπολά να μπει στο πολιτικό παιχνίδι ως πολιτικός παίκτης και όχι στρατικός παίκτης που θέλει να παίξει μέχρι αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται όλα θα πάνε σε αυτή την οδό. Γιατί αυτή την διαμάχη στρατική μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών δεν ήταν ούτε προς όφελος του Λιβάνου, ούτε του λαού του Ισραήλ, ούτε της Συρίας, ούτε όλη τη περιοχή, μέχρι και τη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, γιατί βλέπουμε τις απόλυτες οικονομικές, όλες οι χώρες αυτές έχουν χάσει στο πεδίο της οικονομίας.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Σύριος πρόεδρος τώρα πλέον έχει εγκαθιδρύσει, είναι αμφισβητείται από κανέναν ή πλέον ελέγχει τα πάντα μες στη Συρία?
1: Δεν ελέγχει τα πάντα μες στη Συρία, επειδή καταρχάς από τότε που ανέλαβε την εξουσία, μετά την πτώση του Μπασάρ Άσαντ, το καθεστώς του Μπασάρ Άσαντ, μπήκαν οι Συριακές δυνάμεις είναι στα περίχωρα του Δαμασκού. Μετά την γραμμή που έχουν χαράξει το 1974 στην περιοχή Κουνέιτρα και την περιοχή τη Σουβέιδα που ζουν οι Δρούζοι τη Συρία, είναι υπό την προστασία των Ισραηλινών.
0: Ναι, ήθελα να εξαιρέσω του Δρούζου γιατί αυτή είναι μια ειδική κατάσταση. Για την υπόλοιπη χώρα.
1: Η υπόλοιπη χώρα είναι.
0: Υποτίθεται
1: ότι την ελέγχει, αλλά μην ξεχνάμε ότι σε πολλές περιοχές υπάρχουν δυνάμεις που δεν μπορεί να τους επιβάλλει την τάξη 100%.
0: Η συμφωνία με τους Κούρδους που είχε γίνει.
1: Με τους Κούρδους εκεί, αν επιτραπεί ο όρος, πουληθήκανε από πλευράς των Αμερικανών και βρήκανε μία φόρμουλα να είναι ο υφυπουργός αμήνης της Συρίας να είναι Κούρδους, οι περιοχές που είναι μέσα τα υδάφη που έχουν οι Κούρδοι, η αστυνομία να υπάρχει στην αστυνομία του Συριακού καθεστώς και βρήκανε μία φόρμουλα. Αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εντάσεις πολλές φορές μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά μην ξεχνάμε το ρόλο του Ερντογάν στην Συρία σχετικά με αυτό.
0: Αυτός υποτίθεται είναι ο mastermind που λέμε πίσω από ότι ο ίδιος ο Τραμπ το αναγνώρισε όταν είχε επισκεφθεί το Λευκό Οίκο εκεί πέρα, είπε ότι αυτός εδώ ελέγχει
1: το σύστημα. Δεν είναι μόνο και είναι και οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες πίσω.
0: Αυτές είναι παντού στη Μέση Ανατολή.
1: Και είναι οι Κατεριανοί μέσα στο παιχνίδι.

0: η δύναμη του Άχμαντ Σάρα πρέπει να μας προβληματίζει την παρουσία του. Και αυξάνονται οι φωνές μέσα στο Ισραήλ για ένα άξονα των λοιπών που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μεταξύ Τουρκία, Αιγύπτου, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Και υπάρχουν δηλαδή σχέδια και από πλευρά των Τούρκων και από πλευρά των Ισραηλινών για ενδεχόμενη, σε παξίλωμα αν υπάρχει ποτέ, δεν καλούμε να υπάρχει πόλεμο, δηλαδή σύγκριση μεταξύ Ισραήλ και Τουρκία. Αν και κατά τη γνώμη μου δεν θα υπάρχει τέτοιο θέμα, θα είναι σε επίπεδο επιρροής και υπάρχει το ρυθμιστή αυτή τη επιρροή και κάθε κομμάτι μοιράζεται μεταξύ των δύο χωρών διαφορετικές δυνάμεις που είναι η Αμερική και ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή και ο Τόμ Μπαράκ, ο πρέσβης της Αμερικής στην Τουρκία, που αυτός δικεί με τον Αχμαντ Σάρα τη Συρία, γιατί και με τη συμφωνία στους Τούρκους την έκανε και αυτός, τυχαίνει να είναι κατάγεται και από τον Λίβανο και μιλάει αραβικά όπως μιλάω και εγώ, και έχει τη θεωρία και για μας στην Ελλάδα ότι τι είναι τα σύνορα. Πιο σημαντικό είναι η οικονομική ευμάρεια, όταν μιλήσει για την διαφορά που έχουμε για την ΑΟΣ με τους Τούρκους. Αυτά είναι που γίνονται στην περιοχή κάτω και περιπλέκονται κάθε μέρα, αλλά δεν νομίζω ότι αυτή την στρατηγική μηχανή που ήθελε να επιβάλλει το Ισραήλ και φάνηκε ότι το έχει πετύχει στο πεδίο, στο τέλος αντί να έχει κέρδη στο πολιτικό επίπεδο, μέχρι αυτή τη στιγμή διέπτυξε και τα φέρει. Γιατί μιλάει και ακόμα η απειλή και από πλευρά ξεχάσαμε και την ΣΑΙΠ. Και μιλάνε ότι τώρα αντί τους Σιήτες που αντιμετωπίζανε τους Σιήτες στο Ιράν, να μην ξεχάσουμε την απειλή των Σουνιτών. Αλλά δεν μπορείς να ζήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αν συνεχίζεις με αυτή τη λογική του πολέμου, γιατί όσο να κάνεις πολέμους δεν μπορείς να εμπεριώσεις ειρήνη, δεν μπορείς να εμπεριώσεις οικονομική ευμάρεια, ούτε συμφιλίωση μεταξύ των λαών, γιατί έτσι κι αλλιώς και στην αργού κόσμο και στο Ισραήλ υπάρχουν δυνάμεις, παρά όπου είναι η μειοψηφία, θέλουν πραγματική ειρήνη και να μην υπάρχει πόλεμο. Θέλεις να σου πάω πιο πέρα?
1: Όχι, νομίζω να έχουμε άλλο χρόνο πλέον.
0: Αν υπάρχει συμφωνία, έχουν πει πάρα πολλοί φιλόσοφοι και πολιτικοί, μεταξύ των Αράβων και των Ισραηλινών, θα μπορούσαν να ελέγξουν και ακόμα και την Ευρώπη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, okay, ευχαριστούμε πολύ, Γουαλίν. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Γεια, για χαρά. Γεια. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος. Ήταν μια ειδική εκπομπή. Φαντάζομαι οι πιστές ακροάτες κατανοούν ότι ήταν. Δεν μπορέσαμε δυστυχώς. Συμβαίνουν αυτά όταν έχεις ζωντανές συνδέσεις. Να πάμε εκεί που θέλαμε να πάμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι μας είπαν ενδιαφέροντα πράγματα οι δύο συνάδελφοι. Πάμε νομίζω κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Χρήστος Βουγιουκλάκης στη ρύθμιση του ήχου, Δημήτρης Κοντογιάννης στο μικρόφωνο. Έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας, απογεύματος, πρωινού, όπου και αν είστε. Γεια σας και χαρά σας.

0: Ώρα Ελλάδος 17. UTC 14.
1: Εδώ Αθήνα. Η φωνή της Ελλάδας.
2: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Πυρκαγιά σε αγροδοδασκή έκταση στον ορχομενό Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπορό τμήματων, 12 οχήματα.

0: Σχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου του 19 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέα προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Δεν ακούσατε τη κοινωνία σας, ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης, όχι πραγματική πολιτική πρωτοβουλία, συμπλήρωσε. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλείει όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και η Ελληνική Λύση. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων. Οι συνέπειες του ακραίου καύσωνα είναι ήδη σοβαρές. Από τις 18 Ιουνίου έχουν καταγραφεί 42 πνιγμοί και 5 θάνατοι από θερμοπληξία, ενώ τα νοσοκομεία δέχονται αυξημένη πίεση στα επίγοντα, με ορισμένα να αντιμετωπίζουν ακόμη και προβλήματα κλιματισμού. Η γαλλική κυβέρνηση προειδοποιεί για νέο κύμα καύσωνα γύρω στις 14 Ιουλίου, ημέρα της εθνικής εορτής της χώρας. Στη Βρετανία εκδόθηκε κόκκινο συναγερμός για τη ζέστη σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, ενώ οι θερμοκρασίες ενδέχεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινο συναγερμός έχει εκδοθεί και σε 16 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μιλάνο και η Φλωρεντία. Ένας αγρότης 58 ετών έχασε τη ζωή του εξαιτίας θερμοπληξίας στην πόλη Λόντι. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Σε εξέλιξη είναι από το πρωί σήμερα στη Μύκονο επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την Εξάρθρωση Κυκλώματος Διακίνησης Ναρκωτικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 συλλήψεις στη Μύκονο και 1 στην Αττική, ενώ έχουν κατασχεθεί σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, κεταμίνης, μεθαμφεταμίνης, δισκίων έκσταση και ακατέργαστης κάναβης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων.
1: Ο καιρός.
0: Για αύριο, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη ως 7 από φόρους του Αιγαίου. Στην Αττική, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και μεμονωμένο καταιγίδο στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τουρνέ. Μια κομική τραγωδία. Η παράσταση του Ευρυπίδη Λασκαρίδη εμπνέεται από τον κόσμο των καλοκαιρινών περιοδιών. Ένα τρυφερό βλέμμα πάνω στη μαγική περιπέτεια του θεάτρου. 26 και 27 Ιουνίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: عيبت بك يا وماريا هيجة وزود يقنيدة وقارد يا حاد.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Επιχειρούμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα. Συνεχίζοντας και παίρνοντας τη σκητάλη από το Γιάννη Πετρίδη, που μας ταξίδεψε νωρίτερα όπως συνήθως κάνει. Και θυμηθήκαμε καλοκαίρια, ταξιδέψαμε στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω που φτάσαμε, σε κάποιες παλαιότερες δεκαετίες.

Και έτσι χαμηλώσαμε κι εμείς λίγο τα φώτα. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει να χαμηλώνουμε τα φώτα μέσα στο στούντιο, να σας πω την αλήθεια. Να φτιάχνουμε μια ωραία κάψουλα και να απομονωνόμαστε για να μπορούμε να επικοινωνούμε όσο το δυνατό καλύτερα ραδιοφωνικά μαζί σας.

0: Είναι απογευματόβραδο Τετάρτης, ο μήνας έχει 24 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 6, 5 με 6 η ώρα μας. Μένουμε εδώ η εκπομπή, η Earth News Radio 105,8 το ραδιόφωνο. Συνδεόμαστε και με τη Φωνή της Ελλάδας αυτή την ώρα, The Voice of Greece. Και να δείτε τώρα πώς θα προσγειωθούμε πάρα πολύ εύκολα, ελπίζω και λίγο ομαλά, στην πραγματικότητα και στην επικαιρότητα, διότι έχουμε παιδιά και πάλι πυρκαγιά. Μαζί μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, ο κύριος Γιώργος Ντασιώτης. Λες και ήταν χθες. Πότε τα λέγαμε, κύριε Ντασιώτη? Προχτές για το, για το ακρέφνιο. Και για, τώρα ναι, γιατί θα τα πούμε?
1: Θα τα πούμε για την περιοχή της Χερόνιας, Ακόντιο Όρος. Καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλησπέρα σας.
1: Και στους ακροατές μας. Υπάρχει μια φωτιά εκεί. Το ευτύχημα είναι ότι δεν κινδυνεύει κάτι, κάποιες υποδομές αυτή τη στιγμή. Δεν έχω φτάσει εγώ ακόμα στο σημείο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από την πολιτική μας προστασία, σας λέω τις πληροφορίες. Δεν έχει ανέμους. Έχουν σηκωθεί ένα αέρια μέσα. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις ισχυρές. Δεν δείχνει να απειλείται κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα μια φωτιά πάντα είναι. Μέχρι να σβήσει είναι ένας κίνδυνος.
0: Είναι ένας κίνδυνος. Και πολύ καλά τα λέτε, με την έννοια ότι ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμα. Γιατί είχαμε λίγο μια διχογνωμία, δεν ξέραμε ακριβώς το σημείο μας. Το επαναλαμβάνετε και πάλι?
1: Είναι το Ακόντιο Όρος, είναι απέναντι από την Χερόνια.
0: Μάλιστα. Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια. Μάλιστα. Ναι. Αλλά δεν έχετε άλλα στοιχεία. Το θετικό είναι ότι δεν υπάρχουν άνεμοι όπως υπήρχαν προχτές.
1: Ναι, είναι χαμηλή η άνεμη. Προχτές ήταν σφοδρή η άνεμη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή και υπάρχουν επίγειες και αέριες δυνάμεις. Δεν υπάρχει μεγάλη βλάστηση στην περιοχή, είναι χαμηλή η βλάστηση. Είχε ξανακαεί πριν κάποιες 2-3 χρόνια το σημείο. Δεν δείχνει να είναι κάτι, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή και χωρίς να είμαι μπροστά στην φωτιά σας, παραλαμβάνω, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω και εγώ. Δεν δείχνει να υπάρχει κάποιος σοβαρός κίνδυνος, αλλά πάντα είπαμε μια φωτιά μέχρι να σβήσει και τελευταία σπίδα.
0: Είστε όλοι σε επιφυλακή, καταλαβαίνω. Σε επιφυλακή και σε ετοιμότητα λειτουργική, υπηρεσιακή, αυτή που πρέπει να είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να μην χρειαστεί να τα πούμε για τέτοιο λόγο. Ευχαρίστω εδώ, φιλόξενη συχνότητα, να τα πούμε όποτε θέλετε. Σας ευχαριστώ, κύριε
1: Ντασιώτη.
0: Είχαμε συνδεθεί, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι, τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Αυτή τη φορά έχει ξεσπάσει μια πυρκαγιά από το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση. Οι πληροφορίες έλεγαν στον ορχομενό, τελικά μας αναφέρει στο Ακόντιο Όρος απέναντι από τη Χερόνια, είναι το ακριβές σημείο. Έχουν κινητοποιηθεί 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Φυσικά υπάρχει συνδρομή προσθετικά από εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου και της Περιφέρειας και της Αυτοδιοίκησης. Οπότε ας ελπίσουμε ότι θα οριοθετηθεί γρήγορα και θα ελεγχθεί αυτή η φωτιά. Είχαμε σήμερα και το σεισμό στην Κάρπαθο. Γενικώς υπάρχουν διάφορες εκφάνσεις της φύσης, είτε της φύσης, είτε του ανθρώπινου λάθους, είτε της εσκεμμένης παρέμβασης. Το θέμα είναι ότι όλο και κάτι έχουμε να μας ανησυχεί. Σήμερα λοιπόν που ο μήνας έχει 24 και γιορτάζουμε μια πολύ μεγάλη γιορτή. Μεγάλη γιορτή είναι το γενέθλιο, δηλαδή τα γενέθλια, η μέρα γέννησης του Αγιάννη του Προδρόμου, του προφήτη, αυτού που προφήτεψε την έλευση του Μεσσία, του Χριστού. Και το λέω αυτό διότι είναι η μόνη γενέθλια μέρα που παραδέχεται και γιορτάζει η Εκκλησία μας, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατά τα άλλα συμπίπτει με αρχαίες τελετουργίες, πανάρχαιες, του κλείδωνα, της γονιμότητας και της εφορίας, της αναγέννησης της φύσης, του καθαρμού και του εξαγνισμού μέσω της φωτιάς. Οι φωτιές που καίνε του Αγιάννη, που λένε θα ήταν οι φωτιές, και καίνε από την παραμονή στις γειτονιές, στα σταυροδρόμια, σε πλατείες, τηρείται ακόμα το έθιμο, πανάρχαιο ξαναλέω, και η λέξη είναι ομηρική. Όταν λέμε Αγιάννης ο Κλείδωνας, με ήττα και όμικρον, είναι από τον όμηρο η λέξη κλειδών, δηλαδή η μαντική ρίση που περιέχει όμως ένα ευτυχές μήνυμα. Τώρα ποιο είναι εδώ το ευτυχές μήνυμα? Υπάρχουν και κάποια καλά. Τα καλά αφορούν 100.000 και πλέον δανειολήπτες που φαίνεται πως θα ωφεληθούν και θα δουν μία μείωση στη δόση τους, όπως διαβεβαιώνει ο ίδιος ο κύριος Πιερακάκης, αλλά και όχι και όλοι όσοι έχουν βοηθήσει στον αρχή να υπάρχει μια λύση, μια κάποια λύση. Έχουν βοηθήσει να υπάρξει κάποια λύση σε αυτό το πρόβλημα. Μιλάμε μόνο για τους ενήμερους δανειολήπτες και αυτούς που είχαν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη, ουσιαστικά νόμο Γιώργου Παπανδρέου. Υπάρχουν, μάλλον να το πω αλλιώς, δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας, μόνο κάτι στιγμές χωρισμού. Δεν ξέρω αν το ξέρεις το άσμα, Βασίλη. Βασίλης Νικολόπουλος, τον επικαλούμε συχνά, επειδή είναι και του Σαλονιού και του Αλονιού. Ξέρει τα πάντα. Όλων των ειδών τις μουσικές και στίχους και λαϊκά άσματα και άριες και όπερες και κλασική μουσική και σύγχρονη και μοντέρνα μουσική. Λοιπόν, το είπα. Δεν θυμάμαι από πού είναι το τραγούδι. Πρέπει να το βρούμε. Πάντως, εμένα μου έχει κολλήσει ο στίχος και τον ταιριάζω εδώ με τον Τραμπ. Δεν υπάρχουν διόδια στο Ορμούζ. Έτσι είπε ο άνθρωπος και οφείλουμε να τον πιστέψουμε, διότι όποιος έρθει και μας πει ότι το Ιράν έχει επιβάλει διόδια στα στενά του Ορμούζ, θα σταματήσω αμέσως οποιαδήποτε προσπάθεια εκεχηρίας και ειρήνευσης και θα υπάρξουν κυρώσεις.

κατά τα άλλα, το πρόβλημα στη Γαλλία δεν είναι το πόσο κάνει, αλλά τι να το κάνει. Γιατί στην πραγματικότητα, παιδιά, διάβαζα, δεν είναι αστείο, γιατί έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν είτε άμεσα πληγεί από τον καύσωνα και έχουν χάσει τη ζωή τους, όπως ένας αγρότης μόλις 58 ετών κάπου στην Ιταλία, που ο άνθρωπος πέθανε από θερμοπληξία. Υπάρχουν 40 και πλέον άνθρωποι οι οποίοι έχουν πνιγεί. Έχουν πνιγεί, γιατί δεν έχουν το know-how, δεν γνωρίζουν κολύμπι, δεν γνωρίζουν κάτι γύρω από το κολύμπι. Πάντως πέφτουν σε λίμνες, σε ποτάμια, σε ό,τι υπάρχει, σε συντριβάνια, δεν ξέρω σε τι, σε πισίνες, προσπαθώντας να δροσιστούν οι άνθρωποι στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία και λίγο στην Ιταλία. Όλος αυτός ο μέγα εμποδιστής, αυτή η θερμική, ο θερμικός στόλος, η κατσαρόλα που σας έλεγα χτες με το καπάκι. Λοιπόν, και διάβαζα ότι πόσο τέλος πάντων κάνει, να χρησιμοποιήσουμε και την πλατφόρμα μας, πόσο κάνει ένα air condition στη Γαλλία. Διότι είναι ελάχιστα τα μέρη που κλιματίζονται. Είναι ελάχιστα. Τι να το κάνει ο Γάλλος και ο Βρετανός και ο Γερμανός όταν το σύνηθες καλοκαίρι του δεν ξεπερνάει τους 25 βαθμούς και τώρα έχει φτάσει στους 45. Δηλαδή 40, 44, 45, αυτές είναι οι προβλέψεις και δεν βλέπουν και φως στο τούνελ. Δηλαδή θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα για αρκετές μέρες ακόμα. Λοιπόν, αυτά με το πόσο κάνει. Και άλλα πολλά, άλλα πολλά που έχουμε μαζέψει, που έχουμε συγκεντρώσει, που έχουμε διαλέξει, σταχυολογήσει για σήμερα. Αν και η βασική μας συζήτηση θα είναι τα δάση. Η βασική μας συζήτηση θα είναι οι δασικές πυρκαγιές. Και σε λίγο θα συνδεθούμε με τον άνθρωπο που τις γνωρίζει από μέσα και από έξω και από παλιά και από τώρα, δηλαδή το Διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών, καθηγητή του Αριστοτελείου, και θα τα βάλουμε όλα με τη σειρά σε θεματικές και ενότητες, ώστε να μας κάνει έτσι ένα ωραίο μάθημα ο άνθρωπος, έτσι ωραία όπως τα λέει, να δούμε πού βρισκόμαστε σε αυτό το, γύρω από αυτό το ζήτημα και αυτό το καλοκαίρι.

Φυσικά, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα κυριολεκτικά κατά κυριαρχείται από πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις που, έτσι όπως παρουσιάζονται τουλάχιστον από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης, έχουν μια κάποια ερμηνευτική προσέγγιση, αλλά δεν ξέρω αν είναι πολύ κοντά στην απόλυτη αλήθεια και πραγματικότητα. Δεν το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, δεν είμαι εκεί. Ας πούμε, αναφέρομαι στο τι ακριβώς κάνουν οι Ταλιμπάν στην Ευρώπη, το λέγαμε και χτες. Και στο τι ακριβώς ζητούν, απαιτούν για την ακρίβεια, ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής από τον υπόλοιπο κόσμο. Αυτή η είδηση που έχει περάσει λίγο στα ψηλά, εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Από χθες την έχω κρατήσει για να σας την πω, να σας την αναφέρω, ότι οι ηγέτες της Αφρικής και της Καραϊβικής συμφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο διεκδίκησης αποζημιώσεων για το δουλεμπόριο. Ναι, για το δουλεμπόριο. Έτσι σηματοδοτούν μια πιο συντονισμένη προσέγγιση μετά την ιστορική ψηφοφορία των Ηνωμένων Εθνών, αν θυμάστε, που το είχε χαρακτηρίσει το δουλεμπόριο ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.

0: Γιατί εδώ που τα λέμε, μπορεί να έρχεται, να αργεί, αλλά έρχεται κάποια στιγμή η ώρα της δικαίωσης, η ώρα των ποινών, η ώρα της δικαιοσύνης, η ώρα της κρίσης. Και αυτό το λέω, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, και για το θέμα λοιπόν που θα ακολουθήσει και για τον καλεσμένο μας, γιατί έχουμε χρόνια που ως πολιτεία νομοθετούμε, θεσπίζουμε, προλαμβάνουμε, καταστέλουμε ή δεν ξέρω τι άλλο, αλλά είναι πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι λεγόμενες δασικές πυρκαγιές έρχονται και μας κυκλώνουν, και δεν αναφέρομαι μόνο στην πραγματική τους καταστροφική τάση και την πραγματικότητα, αλλά αναφέρομαι και στο πλαίσιο της πολιτείας, στο τι συμβαίνει κάθε φορά, δηλαδή κοινωνικά, πολιτικά, περιβαλλοντολογικά, οικολογικά. Δεν ξέρω αν έχει έρθει η ώρα της κρίσης και αν έχουν επιληφθεί αυτοί που πρέπει να επιλαμβάνονται. Μαζί μας λοιπόν τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, πρώτον που είναι εδώ στην εκπομπή μας και στο Air News Radio 105,8 και που μας δίνει το χρόνο του, διότι είναι ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, ο κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και όπως προείπα είναι και διευθυντής του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Καραγιάννη.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι είστε ένας άνθρωπος που τα γνωρίζετε πάρα πάρα πολύ καλά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να είμαι φοιτήτριά σας, γιατί διαβάζω και τις θεματικές και όλα τα μαθήματα και όλα τα εξάμηνα όπως τα έχετε εσείς και οι συνάδελφοί σας στη σχολή στο Αριστοτέλειο εκπονήσει. Θα ξεκινήσω, βέβαια, εγώ έχω κάποιες θεματικές. Εννοείται ότι μπορούμε να την πάμε την κουβέντα όπου πιο ουσιαστικά κρίνετε εσείς. Εγώ θα ξεκινήσω από αυτό που λέμε δασικές πυρκαγιές, τακτικές και μέσα δασοπυρόσβεσης. Θα ξεκινήσω από εκεί. Γελάτε.
1: Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο για κάποιον ο οποίος ασχολείται με την ενεργή κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Είναι οι τρόποι, οι στρατηγικές, οι μέθοδοι και η χρήση των απαραίτητων μηχανημάτων και εργαλείων για την κατάσβεση μιας δασικής πυρκαγιάς. Είναι πράγματα τα οποία τα μαθαίνει κανείς, αλλά το σημαντικό βέβαια είναι να τα εφαρμόζει, να του δίνεται η ευκαιρία να τα εφαρμόζει και να έχει τα μέσα, τον τρόπο και τη θέληση να τα εφαρμόσει. Mm-hmm.
0: Άρα υπάρχει μια λυσίδα που η μία της άκρη ακουμπάει στη θεωρία, η τελευταία της στην πράξη, και κάπου ανάμεσα κάποιοι κρίκοι δεν υπάρχουν.
1: Κάπως έτσι. Πολύ σωστά το θέτετε. Η κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών είναι επιστήμη και τέχνη. Ακουμπάει στη γνώση και στην εμπειρία πεδίου. Αυτά όσον αφορά αυτό καθ' αυτό το έργο της κατάσβεσης μιας πυρκαγιάς. Από εκεί και πέρα, επειδή υπησέρχονται πάρα πολλοί άλλοι παράγοντες, δεδομένου ότι οι δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα και όχι μόνο σε όλες τις χώρες με μεσογειακό κλίμα είναι ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο εκ των πραγμάτων, και για την τεράστια απήχηση που έχει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και για τις πυρκαγιές που αυτές αυτές προκαλούν, παίζει πολύ ενεργό ρόλο, να το θέσω έτσι,
0: ναι,
1: η εκάστοτε πολιτική ηγεσία και η βούλησή της σχετικά με, και η καθοδήγησή της σχετικά με το θέμα της πρόληψης και καταστολής των δασικών πυρκαγιών.
0: Mm-hmm. Απόλυτα κατανοητό. Οπότε νομίζω η ενδεδειγμένη απορία και ερώτηση εδώ είναι, ας το πάρουμε λοιπόν από το τέλος. Κάθε καλοκαίρι, έλεγα και χθες στους ακροατές μας, τρέμει το φιλοκάρδι μας με την παραμικρή φωτιά που ακούμε ότι εκδηλώνεται, και ειδικά αν υπάρχουν και καιρικές συνθήκες, είτε υψηλή θερμοκρασία, άνεμη κτλ. Και κάθε καλοκαίρι η εκάστοτε εξουσία, όπως λέτε, η εκάστοτε κυβερνών κόμμα, η πολιτεία, λέει πως εγώ έχω φροντίσει. Έχω τα μέσα, έχω φροντίσει με προληπτικό βέβαια τρόπο. Και να που, ξέρω εγώ, περασμένα καλοκαίρια ή περασμένες περιόδους είχε κατακαεί, ξέρω εγώ, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, ενώ τώρα βαίνουμε διαρκώς προς το καλύτερο. Εγώ περιγράφω αυτό που είναι η αίσθησή μου. Η αίσθηση πάρα πολλών, νομίζω, συνανθρώπων μας. Ισχύει αυτό, δηλαδή έχει μάθει η πολιτεία από τα παθήματα των προηγούμενων ετών και επομένως τώρα σε ποιο σημείο θεωρείτε ότι βρισκόμαστε?
1: Πιάνομαι από το τελευταίο στέλος του ερωτήματός σας. Το πρόβλημα των δασικών πυρκαγιών δεν έχει λυθεί ούτε στο σύνολό του, ούτε εν μέρη, ούτε στην Ελλάδα, ούτε σε άλλες περιοχές οι οποίες είναι πυρόπληκτες. Αυτό που θα αναγνωρίσω είναι ότι έχουν καταβληθεί ιδιαίτερες προσπάθειες, ιδιαίτεροι πόροι από την πολιτεία για την απόκτηση μέσων και την πρόσληψη προσωπικού, το οποίο θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τις δασικές πυρκαγιές. Παρόλα αυτά, τα στατιστικά στοιχεία είναι αμήλικτα. Δεν καίγονται τώρα λιγότερες εκτάσεις από ό,τι καίγονταν τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Ο πλέον προφανής ίσως είναι ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει όσον αφορά σε αυτό που ονομάζουμε διαχείριση δασικών πυρκαγιών, και το οποίο είναι τόσο η πρόληψη όσο και η καταστολή. Ξέρουμε σίγουρα ότι οι κλιματικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες κάθε καλοκαίρι όχι μόνο καλύτερες δεν θα είναι, μάλλον χειρότερες θα είναι. Επομένως το πρόβλημα όσον αφορά το πυρικό περιβάλλον, όπως ονομάζουμε, καιρός δηλαδή και καύσιμη ύλη, θα γίνεται κάθε χρόνο και χειρότερο. Αυτό το οποίο πρέπει εμείς να μάθουμε να κάνουμε είναι, ένα, να προστατευόμαστε και δεύτερον να σβήνουμε πιο αποτελεσματικά τις πυρκαγιές.
0: Το πώς και για το ένα και για το άλλο θα μας το πείτε σε λίγο. Όπως καταλαβαίνετε, κύριε Δημητρακόπουλε, ελπίζω να ενημερωθήκατε και από τη Μαρία Σφυρόερα, τη συνάδελφό μου, ότι θα σας κρατήσουμε λίγο. Θα
1: όσο
0: πάμε...
1: θέλετε.
0: Πολύ
1: όσο
0: ωραία.
1: Θέλετε.
0: Για να μην βιαστούμε δηλαδή και αγχωθούμε, γιατί έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Όχι.
0: Είπατε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να μάθουμε είναι το πώς θα προστατευόμαστε και το δεύτερο, πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι όλοι θέλουμε να μάθουμε το πώς και το γιατί, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε ικανοποιητική διαχείριση. Τα κρατώ αυτά που είπατε πριν, ότι έχουν διατηρηθεί πόροι, προσλαμβάνονται άτομα εποχικοί, δεν ξέρω τι, αλλά παρόλα αυτά τα στατιστικά είναι αμήλικτα. Και με το που το είπατε αυτό, στο μυαλό μου εμένα ήρθε η δαδιά του Εύρου.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Και σίγουρα και σε εσάς μπορεί να έρθουν και ένα σωρό άλλα παραδείγματα. Λοιπόν, σας κρατούμε για λίγο. Θα πάμε σε τίτλους, σε πολύ λίγη μουσική, σε τίτλους ειδήσεων και μισή, και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε την κουβέντα μας και σας ευχαριστώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής έχουμε περάσει, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη. Σας καλωσορίζω στο Earth News Radio 105,8 και τη Φωνή της Ελλάδας. Νωρίτερα ο Βασίλης Νικολόπουλος και τώρα η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, όλοι εσείς στο Viber και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες για τα μηνύματά σας. Συνομιλούμε με τον κύριο Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, τον κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Εργαστηρίου Δασικών Πυρκαγιών. Και πάλι καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα.
0: Έχω ήδη κρατήσει πολλά ωραία τσιτάτα με την έννοια ότι προς το Θεό μην παρεξηγηθώ, είναι ακριβώς η πραγματικότητα, είναι η αλήθεια, είναι αυτά που μπορούμε να ταυτίσουμε στο μυαλό μας με κάποιες υποψίες που έχουμε για το τι συμβαίνει ακριβώς με την υπόθεση κατάσβεση δασικών πυρκαγιών, που είπατε ότι είναι επιστήμη και τέχνη, αλλά συνιστά ένα κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο στο οποίο επισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και είχαμε μείνει στην υπόθεση διαχείριση και κρατώ και το γεγονός ότι υπογραμμίσατε ότι το λεγόμενο πυρικό περιβάλλον, όπως το λέτε οι επιστήμονες, όλο και χειροτερεύει. Οπότε τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι? Δύο πράγματα μας επισημάνατε: πώς θα προστατευτούμε και πώς θα τις σβήνουμε.
1: Ναι, και στις δύο αυτές συνθήκες απαιτείται συνεργασία. Απαιτείται συντονισμός, απαιτείται στρατηγικός σχεδιασμός, απαιτείται επιχειρησιακός σχεδιασμός. Επιτρέψτε μου λίγο να το αναλύσω σε ανδρές γραμμές.
0: Φυσικά.
1: Αναφερόμενοι για την πρόληψη. Το πλέον απτό και πλέον προφανές μέτρο το οποίο ζητάει η πολιτεία από εμάς είναι να καθαρίσουμε τα καθαρίστα οικόπεδα. Η προθεσμία έληξε προχθές, πότε ήταν?
0: Στις 22,
1: 21
0: ναι.
1: Ιουνίου μου φαίνεται.
0: 22, ναι.
1: Και από τους, μαθαίνω, από τους 1,5 εκατομμύριο δικαιούχους ανταποκρίθηκαν περίπου 500.000, δηλαδή ένα στους τρεις.
0: 700.000 λέει το Υπουργείο, αλλά εντάξει, και μπροστά στο 1,5 εκατομμύριο δεν είναι ούτε η μισή.
1: Μισή, ας πούμε, μισή.
0: Ας πούμε η μισή.
1: Ένα στους δύο λοιπόν αγνώρισε την τέτοια, το στοιχειώδες αυτό προληπτικό μέτρο. Από την άλλη μεριά, για να μην τα ρίχνουμε όλα στους ιδιώτες, στους πολίτες, οι Δήμοι έχουν τεράστιες εκτάσεις και μάλιστα περιμετρικά οικισμών, οι οποίες δεν έχουν καθαριστεί από ξερά χόρτα, από στερεά απορρίμματα, από χίλιες δυο αιτίες, οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν και να αποτελέσουν το έναυσμα δασικών πυρκαγιών. Ένα άλλο πράγμα το οποίο για πρώτη φορά καταθέτω εδώ στην εκπομπή σας είναι ότι ανεξάρτητα από το τι λένε και για τις ξηρασίες και τους καύσονες, τους θερινούς, ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα φέτος στην Ελλάδα είχαμε μάλλον ένα υγρό χειμώνα με τιμές κατακριμνισμάτων σε πολλές περιοχές διπλάσιες από τον ιστορικό μέσο όρο. Που σημαίνει τι? Πολύ νερό, πάρα πολύ ξερή καύσινη ύλη. Χορτομανιάζει το έδαφος και έχουμε πάρα πολλά ξερά χόρτα. Διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι τις άλλες χρονιές. Πράγμα το οποίο αποτελεί επίσης έναν παράγοντα κινδύνου για την έναρξη δασικών πυρκαγιών. Στη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση, εμείς ως πολίτες με την ατομική μας ευθύνη, αλλά και ο ΟΤΑ, έτσι, η απανταχού της Ελλάδος, θα πρέπει ή θα έπρεπε αυτή τη στιγμή να έχουν απομακρύνει όσο το δυνατόν περισσότερη ξερή καύσιμη ύλη γίνεται, κυρίως πέριξ των οικισμών. Πολλοί φοβούμε ότι όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος αυτό δεν έγινε.
0: Τώρα, δεν γίνεται από αμέλεια, φαντάζεστε, τι υποθέτετε? Από αμέλεια, από έλλειψη πόρων όπως επικαλούνται, τι ακριβώς?
1: Δεν μπορώ να το
0: δεν
1: γνωρίζω
0: το ξέρετε,
1: αυτό.
0: Ναι. Δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Ναι, έχετε δίκιο.
1: Αλλά εγώ μένω στα γεγονότα. Από εκεί και πέρα, αν πάμε στην κατάσβεση, η κατάσβεση είναι ένα πράγμα το οποίο απαιτεί συνεργασία. Απαιτεί συνεργασία του πυροσβεστικού σώματος, του κατεξοχήν υπεύθυνου για την κατάσβεση των πυρκαγιών, της δασικής υπηρεσίας, η οποία γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δασικές εκτάσεις και τις αγροτοδασικές εκτάσεις. Τον ΟΤΑ, οι οποίοι και τις περιφέρειες, οι οποίοι πλέον έχουν πυροσβεστικά μέσα και με τα οποία ενεργά συμμετέχουν στις δασικές πυρκαγιές, της αστυνομίας, του στρατού, έτσι. Όλοι αυτοί πρέπει να βρουν συντονισμένα, να βρουν βάση ενός σχεδίου, να βρουν με μία ιεραρχία η οποία θα είναι γνωστή εκ των προτέρων και δεν θα φαίνεται το φαινόμενο σε μια πυρκαγιά να τρέχουν όλοι μαζί. Κανείς να μην ξέρει τι να κάνει ή να περιμένουν στο δρόμο να τους φτάσει φωτιά για να σβήσουν με τα πυροσβεστικά οχήματα ή ακόμα χειρότερο να περιμένουν να αλλάξουν οι συνθήκες για να σβήσει φωτιά.
0: Ναι. Εννοείται να στραφεί αλλιώς ο άνεμος, ας πούμε.
1: Ναι. Αναφέρεται προηγουμένως στην πυρκαγιά της Αλεξανδρούπολης.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η μεγαλύτερη πυρκαγιά επί ευρωπαϊκού εδάφους που έχει καταγραφεί.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα αρνητικό ρεκόρ το οποίο θα μας ακολουθεί για πάντα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μας γίνονται μαθήματα. Και εγώ πιστεύω ότι μια και όπως είπαμε προηγουμένως έχουμε τα μέσα, έχουμε και το προσωπικό, πρέπει να δώσουμε την έμφαση στην οργάνωση, στον σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων της κατάσβησης.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σαφές. Παρ' όλα αυτά, ακροατές μας παρακολουθούν έτσι με πολύ ενδιαφέρον τη συζήτηση, μου βάζουν και κάποιες παραμέτρους που μπορεί εγώ να μην τις σκεφτόμουν. Ας πούμε, μου λένε ότι δυστυχώς κοντά στα καθάριστα οικόπεδα υπάρχουν και αρκετές παράνομες χωματερές. Ισχύει αυτό από όσο ξέρετε και είναι παράγοντας για την έναρξη των πυρκαγιών?
1: Και ισχύει και είναι παράγοντας και πολύ σωστά το επισημαίνουν οι ακροατές σας. Οι παράνομες χωματερές τι είναι? Ανεξέλεγκτοι χώροι απόθεσης στερεών απορριμμάτων, οι οποίοι είτε σκόπιμα, παλιά συγκεκριμένοι άνθρωποι καίγανε τα στερεά απορρίμματα για να πάρουν ό,τι μεταλλικό μέλος έχει απομείνει και το αφήνω εκεί η κουβέντα ονοήτου.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είχαμε επί τούτου εμπρισμούς σε παράνομες χρωματερές για απόλυψη των μεταλλικών μερών, αλλά πέραν τούτου αποτελούν και αυτές καθεαυτές κίνδυνο για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιάς. Τρανό παράδειγμα το Μάτι, στο οποίο έχει πλέον νομίζω κατοχυρωθεί, μπορούμε να το πούμε, και είναι και γενικώς παραδεκτό ότι ένας κύριος ο οποίος προσπάθησε να κάψει σκουπίδια στο διπλανό οικόπεδο έγινε άθελά του πρόξενος της πυρκαγιάς.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, είναι πράγματα τα οποία δεν μας τιμούν σαν κοινωνία, είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ασέβεια προς το περιβάλλον. Είναι πράγματα τα οποία υποβαθμίζουν όχι την ποιότητα ζωής, όχι την αισθητική όλων μας, αυτό καθεαυτό την ύπαρξή μας. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να βλέπεις εγκατελειμμένα σκουπίδια δίπλα από την φύση ή το δάσος, αλλά είναι και πράγματα τα οποία αποτελούν μέρος της ελληνικής πραγματικότητας.
0: Ναι, πάρα πολλά έρχονται τώρα στο μυαλό μου, πολλές εικόνες από πολλά χωριά της περιφέρειας, που όπως λέτε είναι σχεδόν σε κοινή θέα, λίγο έξω από το χωριό όλοι βλέπουμε μια πλαγιά και έχουν πετάξει εκεί σκουπίδια.
1: Ναι, υπάρχει ένας χώρος τον οποίο αυθαίρετα έχουν
0: ονομάσει χωματερή
1: και πάνε όλοι και πετάνε τα πράγματα τα τέτοια τους εκεί.
0: Ακούστε και κάτι άλλο επίσης ενδιαφέρον νομίζω. Αναφέρεται κάποιος ο κροατής μας στην υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, των καλωδίων που κανονικά δεν έχει γίνει ακόμα. Είχε υπάρξει αυτός ο σχεδιασμός. Βέβαια δεν είναι της απόλυτης αρμοδιότητάς σας, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω αν όντως από τα υπέργεια καλώδια που περνούν μέσα από δέντρα, αλσίλια, δεν ξέρω πώς να τα ονομάσω, εκτάσεις τέλος πάντων πράσινες, προκαλείται συχνά πυρκαγιά και από εκεί.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό ναι, το δεύτερο σκέλος είναι της αρμοδιότητάς μου και μπορώ να σας το πω με κάθε υπευθυνότητα. Η αλήθεια είναι ότι τα καλώδια υψηλής τάσης του ΔΕΒΙΕ, τα οποία μεταφέρουν μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο, πολλές φορές είτε από υπερθέρμανση είτε από αβραχικυκλώματα τα οποία προέρχονται από επαφή των καλωδίων λόγω δυνατών ανέμων, λόγω πτηνών, λόγω χίλια δύο άλλων πραγμάτων, είναι δυνατόν να παράγουν διάπειρα ρυθμίσματα, έτσι, μικρά μεταλλικά μέρη με εξαιρετικά ψηλή θερμοκρασία, τα οποία άμα πέσουν στο έδαφος προκαλούν μια βασική πυρκαγιά. Αυτό είχε γίνει, αυτό ακριβώς είχε γίνει από έκρηξη ενός μετασχηματιστή σε έναν πυλώνα του ΔΕΒΙΕ που μετέφερε υψηλή τάση στην πυρκαγιά του Τατόι που είχαμε στην,
0: ναι,
1: στο Αττικό Λεκανοπέδιο το 2021. Mm-hmm. Ήταν ακριβώς μια τέτοια περίπτωση.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο διεθνώς συνίσταται, και λέω διεθνώς γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, στην Καλιφόρνια για παράδειγμα υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, στην Αυστραλία υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, είναι μια πηγή έναρξης δασικών πυρκαγιών, έτσι, οι πυλώνες μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης, για τους λόγους που προανέφερα και διάφορες άλλες αιτίες, ήταν να καθαρίζουμε την πέριξ βλάστηση, έτσι ούτως ώστε και να πέσουν τα διάπειρα ρυθμίσματα, να μην προκαλέσουν πυρκαγιά.
0: Mm-hmm.
1: Σε αυτό δεν είμαστε ούτε ιδιαίτερα επιμελής, ούτε ιδιαίτερα συνεπής, σίγουρα καθόλου επιτυχής.
0: Mm-hmm.
1: Προτάθηκε λοιπόν, και ίσως να είναι και σωστό, όλο αυτό το δίκτυο, για τους λόγους που προανέφερα, ενδεχομένως και για άλλους, να περάσει υπόγεια. Αντί να βλέπουμε αυτά δηλαδή, να είναι μέσα στο έδαφος. Εδώ πέρα όμως ευκολότερα το λέει κανείς και πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ δυσκολότερα το κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε όλα αυτά τα καλώδια να μπουν μέσα σε ένα χαντάκι, να σκεπαστεί και να ελέγχονται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ανέφικτο προς το παρόν.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω, γιατί και ποιος θα επομιστεί το κόστος και οι εργασίες προφανώς θα πάρουν πάρα πολύ χρόνο και θα πέσουμε σε ένα σωρό άλλα προσκόμματα.
1: Ιδιοκτησιακά, χιλιάδες.
0: Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Μου αρέσει πολύ η κουβέντα μαζί σας, γιατί είστε και πολύ μεταδοτικός. Αλλά πρέπει να προσέχω και λίγο το χρόνο, που σημαίνει ότι βαίνοντας σιγά σιγά προς την ολοκλήρωσή της, κύριε Δημητρακόπουλο, κύριε καθηγητά, ήθελα να καταλήξουμε σε ένα διατάφτα. Πριν από αυτό όμως, να μιλήσουμε και για τα δασικά οικοσυστήματα, όπως τα αναφέρετε σε πολλά μαθήματά σας. Δηλαδή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, αν έχουν τη δυνατότητα τα υπάρχοντα οικοσυστήματα στη χώρα μας, στον ελλαδικό χώρο, να αυτοπροστατεύονται, να ανατροφοδοτούνται μετά από μία μεγάλη πυρκαγιά, καταλαβαίνετε πώς το λέω, δηλαδή να ναι, αναγεννώνται σχεδόν από μόνα τους.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι, πολύ σωστά τα αναφέρετε, η φύση έχει την δυνατότητα να ανακάμπτει από τις πληγές της, να επουλώνει τα τραύματά της. Ειδικά στα μεσογειακά δάση, στα πευκοδάση, αυτά τα οποία όλοι ξέρουμε, τα οποία είναι κοντά στη θάλασσα και τα οποία περιβάλλουν την πατρίδα μας κατά μήκος των ακτών, η φυσική αναγέννηση μετά την πυρκαγιά είναι μια τόσο συχνή και τόσο πετυχημένη διαδικασία, η οποία είναι, εξασφαλίζει την αναγέννηση του δάσους, αρκεί αυτό να παραμείνει αδιατάρακτο από ανθρώπινη επέμβαση. Εξηγούμε. Η Χαλέπιος πεύκη και η Τραχία πεύκη, τα μεσογειακά πεύκα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή, mm-hmm, που ξέρουμε οι περισσότεροι, έχουν το φαινόμενο της κλειστοκονίας. Δηλαδή κρατάνε πάνω στο δέντρο κλειστούς κόνους, κλειστά κουκουνάρια για κάμποσα χρόνια. Όταν έρθει μια δυνατή, μια έντονη, μια σφοδρή πυρκαγιά, λιώνει το ρητίνι που κρατάει τα βράκτια των κόνων του κουκουναριού κλειστά, και έτσι 24 έως 48 ώρες μετά την πυρκαγιά ανοίγουν αυτά τα κλειστά κουκουνάρια και διασπείρονται στο έδαφος χιλιάδες σπόροι. Οι σπόροι αυτοί πλαστάνουν και σιγά σιγά δημιουργείται το καινούργιο το δάσος. Τα λέω σχηματικά.
0: Πολύ ωραία.
1: Τα αναλύουμε σε πολλές διαλέξεις στο πανεπιστήμιο, αλλά επί της ουσίας αυτό συμβαίνει.
0: Mm-hmm.
1: Ή αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει. Αν όμως έχουμε καταπατήσεις, αν έχουμε εκχερσώσεις και κυρίως αν έχουμε βόσκηση, η οποία είναι ό,τι πιο καταστροφικό υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι η δυνατότητα της φύσεως να επανακάμψει εκ των πραγμάτων είναι περιορισμένη. Για να επανακάμψει η φύση πρέπει να αφαιθεί ήσυχη, πρέπει να αποκλείσουμε τη βοσκή, και υπάρχει σχετική νομοθεσία ότι στα καμένα εδάφη επί δεκαετία απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, όσον αφορά τη βοσκή. Μάλιστα, παλαιότερα υπήρχε και νόμος που απαγόρευε την ύπαρξη αμνοερυφίων σε ολόκληρο το νομό Αττικής. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Και
0: δεν το γνώριζα αυτό.
1: Οι παράνομες σκοπεδοποιήσεις και εξερσώσεις είναι κάτι το οποίο το έχουμε ζήσει, ειδικά κατά την δεκαετία του 70 και του 80. Τώρα φαντάζομαι με το κτηματολόγιο και αυτά να έχουν κοπάσει τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Ουσιαστικά μας το περιγράψετε μόνο σας το διατάφτα. Δεν χρειάζεται εγώ να ζητήσω κάτι άλλο. Γιατί και πολύ περιγραφικά τα είπατε και τα καταλάβαμε όλα. Και βλέπω και σας λέω μεγάλη ανταπόκριση και από τους ακροατές και χαίρομαι γι' αυτό.
1: Οπότε, και εγώ πολύ. Ναι, πραγματικά, ναι, γιατί είναι κάτι ενδιαφέρον, το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Βέβαια.
0: Δεν το συζητώ. Μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση που δεν ξέρω πάλι αν είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά επειδή την έστειλε ακροατής μας, δεν θέλω να τον αγνοήσω. Ρωτάει αν υπάρχει σαν σενάριο η δυνατότητα να πλένονται οι πυλώνες ή οι μονοτήρες με ελικόπτερο. Δεν το έχω ξανακούσει.
1: Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει, αλλά το πρόβλημα δεν είναι μόνο η σκόνη.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο ο ακροατής σας ότι η κατακάθιση σκόνης ή τέφρας δημιουργεί τέτοια προβλήματα και δημιουργεί βραχυκυκλώματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Να του αναφέρω κάτι άλλο δηλαδή. Άμα φυσάει δυνατός άνεμος, το ένα καλώδιο με το άλλο έρχεται σε επαφή και δημιουργούνται ηλεκτρικές πυνθήρες. Άμα ένα άτυχο πουλί κάτσει με το ένα πόδι στο ένα καλώδιο και το άλλο πόδι στο άλλο καλώδιο, δημιουργείται αυτόματα βραχυκύκλωμα, το πουλί παθαίνει ηλεκτροπληξία, αναφλέγεται και πέφτει στο έδαφος. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα,
1: όταν υπάρχει
0: μάλιστα
1: υπερφόρτιση που υπάρχει πάντα το καλοκαίρι με τη χρήση των κλιματιστικών, εκρήγνυνται οι μετασχηματιστές, εκρήγνυνται οι φορτιστές, οι οποίοι σαν χειροβομβίδα σκορπίζουν διάπειρα σωματίδια γύρω τους. Μια σειρά από πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις.
0: Ναι, είδατε πόσο ενημερωμένοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι εξαιρετική.
1: Πρέπει να πω ότι ευχαριστήθηκα πάρα πολύ την κουβέντα μας,
0: και
1: γιατί μου
0: δώσατε
1: χρόνο να μιλήσω και να πω τα πράγματα. Συνήθως
0: σαν
1: συνεντεύξεις μια ερώτηση πέφτει πίσω από την άλλη.
0: Ναι, γι' αυτό εξασφάλισα χρόνο. Πάτησα πόδι δηλαδή και είπα θα έχουμε.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά, κύριε Δημητρακόπουλε.
1: Να είστε καλά πάντα στη διάθεσή σας και να ευχηθώ να μην έχουμε ένα καλοκαίρι άσχημα από δασικές πυρκαγιές.
0: Όλοι το ευχόμαστε.
1: Να είναι ένα δροσερό καλοκαίρι το οποίο δεν θα έχουμε πυρκαγιές. Θα μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Να μιλάμε για πολλά άλλα πράγματα που μπορούμε να μιλάμε. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά. Σας χαιρετώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Ναι, Πέτρο, και εγώ πνίγομαι από θυμό και αγανάκτηση για το τι κάνουν στη μητέρα γη. Αλλά παρόλα αυτά σου αφιερώνω αυτό το τραγούδι που είμαι σίγουρη ότι θα το εκτιμήσεις.
1: Στο δάσος που καίγεται απόψε τη νύχτα, εκεί είναι το σπίτι. Σε εκείνη την πόλη που καίγονται σπίτια, εκεί είναι το σπίτι μου.

Ήταν ο Νάσος Αρώνης και στους στίχους και στη μουσική, το δάσος που καίγεται. Και πώς τις ευχαριστιέμαι αυτές τις συζητήσεις. Χαίρομαι πολύ που ο καλεσμένος μας ευχαριστήθηκε επίσης στη συζήτηση. Ευχαριστιέμαι τις συζητήσεις γιατί μπορείς να μάθεις πράγματα μέσα σε ένα ήρεμο, πολιτισμένο κλίμα διαλόγου. Αν και καταλήγουμε πάντοτε στο ίδιο, ότι δηλαδή πρέπει να λειτουργήσουν διαδραστικά, συνεργατικά, σε συντονισμό. Πάρα πολλά όργανα και φορείς. Δεν είναι απλό, έτσι, τόσο ως προς την πρόληψη, όσο και ως προς την κατάσβεση. Είδατε τι μας είπε ο κ. Δημητρακόπουλος, μίλησε για καθάριστα οικόπεδα που υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, την ευθύνη των πολιτών, την ευθύνη των δήμων πάνω απ' όλα, τις παράνομες χωματερές και ένα σωρό άλλους παράγοντες. Το πρόβλημα δεν έχει λυθεί. Ας ελπίσουμε ότι θα βοηθήσει η ίδια η μητέρα φύση αυτό το καλοκαίρι, γιατί βλέπω τα πράγματα λίγο άγρια, παιδιά, όσον αφορά τον καύσωνα στην Ευρώπη. Πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία, υψηλές θερμοκρασίες στη Σουηδία, διαβάζω. Η Κέλλη βάζει την παράμετρο την οικονομική σε ό,τι αφορά τον καθαρισμό οικοπαίδου. Λέει ότι για 1,5 στρέμμα στην Κέρκυρα τη ζήτησαν 250 ευρώ. Με τη σύνταξη που παίρνει από το κράτος είχαν σβήσει και τα αρχεία, λέει, από το 1993. Οπότε πώς να το κάνει, αν έχουν σκεφτεί το κόστος. Ήρεμα ρωτάει, λέει. Και

εγώ, αλλά και ο Βασίλης αυτό νόμισε. Όχι, δεν έψαχνα αυτό, πάντως ευχαριστώ. Η Ελένη λέει να με συγχωρείς, Έλενα, να πω πως δεν είναι το μόνο γενέθλιο που γιορτάζει η Εκκλησία σήμερα, είναι ακόμα του Χριστού και της Παναγίας. Η Ελένη από την Κέρκυρα εννοούσα σε Άγιους, το πήγα σε κατώτερη κλίμακα, δεν αναφέρθηκα στο Χριστό και την Παναγία. Η Λάδη, καλησπέρα, κυρία Ελένη, από Αμερική λέει, πήγαμε Αμερική με τον Πετρίδη, γυρίσαμε, βλέπω ότι είμαι ακόμα στη δουλειά. Ναι. Καλά ξεμπερδέματα, αγαπητή μου ή αγαπητέ μου. Δεν μπορώ να καταλάβω από το επίθετό σας και το όνομά σας. Συγγνώμη που δεν το γνωρίζω. Τι είστε? Ο Σπύρος, καλησπέρα. Έρευνα του ΟΗΕ αναφέρει πως το Ισραήλ συνεχίζει να διαπράττει γενοκτονία μέσω της στόχευσης παιδιών και μας έχει παραθέσει το ανάλογο link. Θα το μελετήσω. Το Γιάννη τον είπαμε. Ποιον άλλον? Ο Γεράσιμος, πόσο ταλαιπωρείται η μητέρα φύση, Έλενα λέει. Μόνο ταλαιπωρείται και παραπάνω, βιάζεται θα έλεγα, Γεράσιμε.

Και μία από τις πολύ πολύ φρέσκες ειδήσεις είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πατάει από την Κύπρο το κουμπί επανεκκίνησης του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα. Ορίστε Σπύρο. Έλυσε το θέμα του Ιράν, της Μέσης Ανατολής, το ενεργειακό κόστος, το Ορμούζ. Ευτυχώς ξέχασε τη Γρυλανδία, τον Καναδά, τη Δανία. Τώρα ασχολείται πάλι με το Συμβούλιο Ειρήνης που διεξάγει συνομιλίες, λέει, για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Από ό,τι φαντάζομαι τα επόμενα επεισόδια θα έχουν να κάνουν πολύ με αυτό. Εγώ θα σας χαιρετήσω, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία και τα μηνύματά σας και θα σας κλείσω το ραντεβού το ωραίο το ραδιοφωνικό αύριο, για αύριο, μετά τις 5. Φιλιά!

0: Η φωνή της Ελλάδας δυναμώνει. Νέο πρόγραμμα. Φρέσκες εκπομπές, πιο δυνατές φωνές και συνεχής ροή ενημέρωσης. Καθημερινά, στο ακριβώς της ώρας, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά από το Earth News Radio και ξενόγλωσσα δελτία από τους δημοσιογράφους της Φωνής της Ελλάδας σε 4 διαφορετικές γλώσσες. Στις 10 στα αραβικά, στις 12 στα γαλλικά, στις 2 στα ισπανικά, στις 4 και 6 στα αγγλικά. Η Φωνή της Ελλάδας μιλάει στη γλώσσα σου.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
2: Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
3: Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
2: Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στην εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελείται και παρουσιάζει ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Νίκος Σαββοργινάκης.

Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο νου όταν σκέφτομαι το Δήμο Μούτσι, εκτός βέβαια από τα υπέροχα τραγούδια του, είναι κάποιο εντελώς προσωπικό βίωμα και εικόνα σχετικά με την πρώτη γνωριμία και το έργο του. Είναι κάποιο άγνωστο σπίτι στα Άνω Πατήσια, στο οποίο μια κοπέλα μου έβαλε να ακούσω ένα δίσκο, μιλώντας μου, θυμάμαι, γι' αυτόν με τα πιο επενετικά λόγια. Ήταν ο Άγιος Φεβρουάριος, βουτυχμένος σε μια ροκ εφηβεία και με απολύτως καμία σχέση εκείνη την περίοδο με την ελληνική μουσική, μάλλον δεν θα έπρεπε να ενθουσιάστηκα και πολύ τότε. Όμως συγκράτησα αυτόν τον ιδιότυπο τίτλο, για τον οποίο κάποτε αναλώθηκαν πολλοί για να ερμηνεύσουν, το καφέ εξώφυλλο και βέβαια τα τραγούδια.

Επόμενη σκηνή, το τραγούδι από το Φράγμα με τίτλο «Κουβεντούλες» με το Φρόιντ. Το άκουγα την εποχή που πρωτοανακάλυπτα την ελληνική μουσική. Αρχές δεκαετίας του 80, μια εποχή που άλλαζαν ρακδαία πολλά πράγματα στη μουσική Ελλάδα, τελικά όχι προς το καλύτερο όπως αποδείχτηκε. Το πετύχαινα στο ραδιόφωνο και μου φαινόταν πολύ ενδιαφέρον μουσικά και στιχουργικά. Με έκανε ένα χαμογελό. Έβρισκα πολύ πρωτοτυπή ιδέα να τραγουδούν τρεις φωνές ένα λάξαν παιχνίδι. Κάτι μικρές τέτοιες πρωτοτυπίες είναι γεμάτα τα τραγούδια του Δήμου Μούτσι. Πόσο μικρές όμως τελικά είναι. Εκεί όμως που θυμάμαι πολύ καλά το Δήμο Μούτσι να εισβάλλει στη δισκοθήκη μου δυναμικά, είναι όταν εξαιτίας του συγκλονιστικού Ειρνούλα μου, κάποια στιγμή αγόρασα το Φράγμα. Το τραγούδι αυτό έχει τη στόφα μιας φωτεινής στιγμής που αντέχει στο χρόνο. Ανακάλυπτα λοιπόν και εγώ το συνθέτη στην αρχή της δεύτερης ηρωικής εξόδου του, όταν αποφασίζει πλέον να εκτεθεί ως ένας από τους πιο ολοκληρωμένους δημιουργούς, ερμηνεύοντας ο ίδιος πολλά από τα τραγούδια του. Άργησε, το ξέρουμε όλοι, πολύ να το κάνει.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Έβρισκα λοιπόν πιο κοντά στα ακούσματά μου και πιο ενδιαφέρουσα την πρώτη πλευρά του τότε βινιλίου, που πιστεύω αποτέλεσε και ένα προάγγελο για το επόμενο έργο του Μούτσι, το Ενέχειρο. Για πολλά χρόνια είχα μια ψύχωση με την εισαγωγή από το Φράγμα, το Χωρίς Λόγια σε δύο κανάλια. Δεν ξέρω αν έχει γραφτεί κάτι ανάλογο στην ελληνική μουσική. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω ακούσει και πιστέψτε με, έχω ακούσει πολλά. Ένα μουντό, υποβλητικό τοπίο ήχων και φωνών, εξώκοσμων, νοσταλγικών, διαπλανητικών, πειραματικών, μαγικών. Ένα τραγούδι ο οποίος χρησιμοποιείται ειρωνικά κατά κερματισμένο και διαλυμένο, πρωτόγονο όμως αληθινό. Αν ήθελε ο συνθέτης έτσι να δώσει μια εισαγωγή στο Φράγμα απόλυτα συμβατή με τους στίχους, με το όλο σύνολο τα κατάφερε. Αν ήθελε να πειραματιστεί για μια άλλη φορά με επιτυχία, τετρολογία για παράδειγμα, και να ανοίξει δρόμους, το πέτυχε. Αν ήθελε επιπλέον να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή και αποτελεσματική σύνδεση με το δεύτερο κείμενο τραγούδι, πάλι ευστόχησε απόλυτα. Σήμερα όμως, μετά από τόσα χρόνια, εκλαμβάνω τη συγκεκριμένη εισαγωγή και ως μια αυτοαναφορική φωνή, μια εσωτερική κραυγή σε μια εποχή σύγχυσης και προβληματισμού.

Το γράμμα από τη Λεγεώνα, όπως και το ομώνυμο τραγούδι «Φράγμα» του Τρυπολίτη, που οικειοποιήθηκε και ανέδειξε τόσο Μούτσης με την σπαρακτική ερμηνεία του, νομίζω τα έκλεισε. Ίσως γι' αυτό και σπάνια θα τα διασκευάσει κάποιος. Η δεύτερη πλευρά από το «Φράγμα» και μόνο το «Δελές κουβέντα» να περιείχε θα φτάνε. Κάτι που έχει καταφέρει ο Δήμος Μούτσης και το αναγνωρίζουν όλοι σήμερα είναι να μας αφήσει πολλά κλασικά τραγούδια που θα ακούγονται για πολλά χρόνια ακόμα. Αυτή η δεύτερη πλευρά του δίσκου ήταν και ο πολύχρονος αποχαιρετισμός του στα λαϊκά τραγούδια που έγραψε όλα τα προηγούμενα χρόνια και με τα οποία έγινε γνωστός. Στο ενέχειρο που ακολούθησε λίγο μετά, το 1983, ο συνθέτης προχωρά ένα βήμα παραπέρα, ίσως και το πιο καθοριστικό. Κόβει συνειδητά κάθε γέφυρα με το παρελθόν του και εκτίθεται μπροστά ως ένας απόλυτα ολοκληρωμένος δημιουργός στα πρώτα του βήματα, που διεκδικεί ζωτικό χώρο σε ένα θολό μουσικό τοπίο που φαίνεται να τους χωρά όλους. Αν κάποιος λοιπόν ανακάλυπτε το Δήμο Μούτση τότε, χωρίς να γνωρίζει τίποτα άλλο, θα ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει ότι πρόκειται για τον ίδιο άνθρωπο που είχε γράψει εκείνα τα δροσερά λαϊκά του 60 που ακούγονται ως σήμερα.

0: φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
1: Το ενέχειρο λοιπόν ήταν ένας δίσκος όριο. Ο Μούτσης εδώ είναι 100% παρόν σε όλα. Μουσική, στίχη, ερμηνεία, παραγωγή, ακόμα και υπεύθυνος για το εξώφυλλο. Το ενέχειρο μάλιστα ξεκινούσε με μια από τις πιο ωραίες εισαγωγές που είχα ακούσει, τουλάχιστον σε αυτό τον ελληνικό δίσκο. Έδινε ένα στίγμα που δυστυχώς, το λέω ηρωνικά βέβαια, αντέχει στον χρόνο. Ακολουθούσε δυναμικό το σουξέ του δίσκου «Οι περιβόητες γκόμενες». Σε αυτό το τραγούδι πάντα μου άρεσε αυτή η τρελή ακολουθία των στίχων. Και τούτο εδώ είναι ένα μικρό παιδί που τρυπάει τον μπαλκόνι του με δυο καρφιά για να τρομάξει αυτό το κύριο που καπνίζει το τσιμπούκι του και κούχου-γκούχου και που ρωτάει το μηχάνημα κλπ. Ένας ασθματικός συνειρμός που σε μεταφέρει σε διαρκείς εικόνες και σκέψεις και που θυμίζει εκείνες τις πάντα γοητευτικές ρώσικες μπαμπούσκες που κλείνονται η μία μέσα στην άλλη και ξαφνικά σου αποκαλύπτονται.

Ακολουθεί μετά μία από τις κορυφογραμμές του ενέχειρου, ο Αντώνης Β', ένα κείμενο δραματικής έντασης που είναι απίθανο να σε αφήσει αδιάφορο. Το σόλο της ηλεκτρικής κιθάρας, έτσι όπως έχει σκηνοθετηθεί από το Μούτσι, είναι ένα δεύτερο τραγούδι εγκυβωτισμένο μέσα στο κανονικό. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Υόρκη, 5/12/82 της δεύτερης πλευράς. Εδώ αξίζει να σταθούμε επιπλέον και στην ερμηνεία του συνθέτη. Είναι απόλυτα οικεία, σαν να σου εξομολογείται ένας φίλος, σαν να σου δίνει ένα κομμάτι από την ψυχή του. Είναι τόσο άμεσα όλα που αισθάνεσαι ότι βρίσκεσαι σε μια γωνιά, μέσα στο μαγαζί που περιγράφεται στους στίχους, σε μια ασφυκτική ατμόσφαιρα από την οποία είναι αδύνατο να ξεφύγεις. Η Απολογία κυλά σαν δροσερό νερό και αποτελεί ένα από τα πιο υγιή ερωτικά τραγούδια, που ολοένα και πιο σπάνια γράφονται. Ο τίτλος του για μένα είναι πολύ ενδεικτικός για το συνθέτη, καθώς και η επιλογική στροφή που αγαπώ ιδιαίτερα.

Κάτι άλλο που αξίζει να παρατηρήσουμε στο Δήμο Μούτση είναι οι καλά χωνεμένες διακειμενικές μουσικές και στιχουργικές αναφορές που κρύβονται στους στίχους του και που δείχνουν έναν άνθρωπο που το πλωστάσιο του αντλεί από τους καλύτερους, στηρίζεται σε αυτούς και εμπνέεται από το έργο τους. Είναι οι καβαφικές παραπομπές των Αντώνη, ο Ντίλαν του Ballad of a Thin Man και του Desire, η χαμηλόφωνη αμερικανική folk μπαλάντα, η κάντρο απόϊχη στο δρομολόγιο, τα μπλουζ και ο Μαβακάρης, ο Καριωτάκης, ο Εγκονόπουλος, ο Σολωμός, ο Σεφέρης, δεν είναι μόνο βέβαια αυτή. Ένα γοητευτικό κράμα που ο Δήμος Μούτσης το εγκολπώνεται και το κάνει ολότελα δικό του, πετώντας μας που και που ψήγματά του εδώ και εκεί, μέσα στις πρωτοτυπές δικές του δημιουργίες. Ο Μούτσης επανήλθε δυναμικά το 1987 με το «Να», που θεωρώ το πιο ολοκληρωμένο και στέρεο δίσκο του, κάτι σαν επιτομή μιας άποψης, ένα σύνολο 8 μόλις τραγουδιών, που το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Ο επίλογος του δίσκου αυτού είναι απογυμνωμένος και λιτός σοφά από το δημιουργό. Νομίζω ότι διεκδικεί την απόλυτη ωριμότητα ενός συνθέτη που ξεκίνησε από νωρίς πάνωπλος, εισήγαγε διαρκείς υπεραματισμούς καινοτόμους στο έργο του και κατέληξε σε ένα φοπλιστικό μουσικό και ποιητικό λόγο αφαίρεσης που κράτησε την ουσία και μάχεται για αυτή

ταχυολογώ από το σύνολο του έργου του Μούτσι το δικό μου ταξιδιωτικό σάκο, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο του Ελίτη. Θα περιείχε από τη συνεργασία με τον Κάτσο τα τραγούδια Αύριο Πάλι, Βράδιασε, Άπονη Καρδιά, Πήρε στο Μεγάλο Δρόμο, Μη μου χτυπά τα μεσάνυχτα. Σε βλέπα στα μάτια, στις καρδιά σου τα κρογιάλι. Απόψε μην αργείς, στον παράδεισο, με ένα παράπονο. Κάποιο τρένο. Συνεχίζω, Άγιος Φεβρουάριος, όλο το έργο από την πρώτη νότα στον επίλογο δεν μπορείς να αφαιρέσεις τίποτα. Είναι αναμφίβολα ένα αριστούργημα της ελληνικής μουσικής, το έχει κρίνει εξάλλου ο Χρόνος που είναι ο καλύτερος κριτής. Ο Μούτσις φτιάχνει σε αυτό το έργο ένα απόλυτα προσωπικό ήχο, χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά όργανα και αμυγός λαϊκά τραγούδια. Διάλεξε όπως έκανε πάντα φωνές γυμνές από μαλάματα που υπηρέτησαν το στόχο του, πειραματίστηκε με ήχους και κατάφερε να δημιουργήσει ένα σύνολο που μπορεί να λειτουργήσει πλήρως και ως κύκλος τραγουδιών, αλλά και το κάθε τραγούδι χωριστά. Ακολούθησε και αυτός από μια άλλη διαδρομή την αίσθηση του Χατζηδάκη ότι από το 1950 και μετά τον Μπουζούκι και η Ερμηνεία είχαν φθαρεί και τυποποιηθεί από την υπερβολική κατάχρηση, και έτσι έψαξε νέους δρόμους. Ιδέες, επιρροές από τη διεθνή σκηνή, χωρίς όμως να αποκοπεί από τη γνήσια ελληνικό.

Το ίδιο συνέβη και με τη τετραλογία του 75, ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα του Μούτσι, γιατί αναμετρήθηκε με τιτάνια κείμενα της ελληνικής ποιήσης, κάτι που ελάχιστοι τόλμησαν. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε αυτό το έργο στην ορχιστρική έκδοσή του. Αν αφαιρούσαμε τις φωνές, θα έπαιρνε νομίζω μια άλλη διάσταση. Είναι πλούσιο σε ιδέες, μουσικές αναλλαγές, επικό, ένα φωτεινό μετέωρο της ελληνικής μουσικής, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος. Μετά από τόσα χρόνια, δεν έχω καταλήξει ακόμα αν το «Ιδανικοί αυτόχειρες» κλπ. Είναι κάτι τόσο μυστήρια γοητευτικό εξαιτίας των στίχων τους, που αγαπώ ιδιαίτερα, της υπευλητικής μουσικής και ερμηνείας τους, της απότομης παύσης τους στο «Όλα τελειώσαν» ή του κλιμακόμενου επίλογου που φαίνεται σαν ένας βράχος που κυλάει κατά πάνω σου.

Η εργατική συμφωνία του 1976 χρησιμοποιούσε όλα τα προηγούμενα επιτεύγματα του Μούτζι, ήχους ηλεκτρικούς ορχήστρα που θυμίζει την τετραλογία, πειραματισμούς μέχρι και ρυθμούς Charleston και Ragtime, χοροδίες παραμορφωμένος με εισαγωγή από τον Κωνσταντίνο Τζούμα που ακροβατεί μεταξύ μαύρου χιούμορ και δραματικής έντασης, μέχρι και ένα καζανάκι στο επίλογο επιστρατεύτηκε για να διακομωδήσει τον εργοδότη σε ένα πολύ ενδιαφέρον μουσικά έργο, στο οποίο πρωτοτραγούδησε ο συνθέτης το συγκλονιστικό τραγούδι του «Περέντα», ίσως το καλύτερο του έργου.

Επικεντρώθηκα λοιπόν στην ποιητική του Μούτση κυρίως γιατί ήθελα να σταθώ στους στίχους του που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικούς και απόλυτα συμπληρωματικούς του έργου του. Εννοείται προς όλα τα προαναφερόμενα είναι μια εικόνα του δικού μου Μούτση, μια απόλυτα προσωπική αίσθηση και δεν διεκδικούν κανένα τίτλο αυθεντίας, ούτε αποδεικνύονται λογικά. Είναι απλώς μια ανοιχτή επιστολή για τον ίδιο και τους πάρα πολλούς ανθρώπους που εκτιμούν το έργο του, τη στάση του, ακόμη και την ηχηρή σιωπή του, που ανά πάσα στιγμή περιμένουμε να σπάσει και να μας αποκαλύψει το επόμενό του αριστούργημα. Τελευταία, στριφογυρίζει στο μυαλό μου διαρκώς μια στροφή του Δήμου Μούτση. Κι είναι φωνές στον αέρα. Αλήθεια, ποια είναι η αλήθεια, έτσι που ζεις από συνήθεια, μια μέρα ακόμα και μια μέρα. Οι στίχοι του Μούτση υπήρχαν πάντα τυποποιημένοι στα εσόφυλλα των τριών τελευταίων του έργων, των απολύτως προσωπικών του, δείχμα ασφαλώς του πόσο ο ίδιος θεωρεί τους στίχους αυτούς απαραίτητους και αλληλένδετους με τη μουσική του. Ασφαλώς μπορούν να λειτουργήσουν πλήρως αυτονομημένοι και ποιητικά, δηλαδή κείμενα. Νομίζω θα ήταν χρήσιμο για κάθε ακροατή σήμερα που ο στίχος στο ελληνικό τραγούδι δεινοπαθεί, να σκύψει πάνω σε αυτά τα κείμενα και οπωσδήποτε να βγει πολλαπλά κερδισμένος. Οι πρώτες λέξεις που έρχονται αμέσως στο νου και στην καρδιά όταν ακούς ή διαβάζεις αυτές τις λέξεις, δηλαδή τη σκέψη του Μούτση, είναι η λιτότητα, η ελληνικότητα, η ευαισθησία και η αξιοπρέπεια, αλλά και η δεικτικότητα, η μοναχικότητα, η τρυφερότητα, η άμυνα, η ευγένεια και η απογύμνωση. Αυτό δηλαδή που αποπνέουν και τα τραγούδια του αγαπημένου του Μάρκου. Είμαι ευτυχής που θα έχουμε τη χαρά να διαβάσουμε συγκεντρωμένους στην έκδοση αυτή τους στίχους ενός τόσο σημαντικού δημιουργού. Μακάρι να ακολουθήσουν και άλλοι στίχοι, και άλλα τραγούδια και άλλα έργα. Μακάρι να συμβεί αυτό που έγραψε ο Δήμος Μούτσης όταν κάποτε έγραψε τους στίχους. Ο απέναντι μ' ακούει, με κοιτάζει και μετά μου θυμίζει κάτι, λόγια, κάτι λόγια γνωστά, ωραία και αληθινά. Τα δικά σου λόγια.

Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που επιμελήθηκε και παρουσίασε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Νίκος Αβοργινάκης. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος 19, UTC 16.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Συνδεόμαστε τώρα με το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίστης, σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης.

0: Ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βουλή η ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολιτική επιλογή η αναδρομική ίσχυση του μέτρου, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή δανείων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Είναι μια μπούρδα ιστορία. Υπάρχει μίζα που φορολογείται, αναρωτήθηκε ο πρώην επίτροπος. Καμία θεσμική πολιτική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του ευρωπαϊκού εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Τριγμή στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης με εχμές για ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια. Επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν, η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός που υπηρετούσε στα ασθενοφόρα και στα επίγοντα της Μυτιλίνης. Τι οδήγησε στο θάνατό της. Δεν υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν το κάνει, τέρμα στις διαπραγματεύσεις, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τέλος, ο καύσωνας επηρεάζει πλέον 51 εκατομμύρια Γάλλους. Το Παρίσι είναι τόσο ζεστό όσο και το Άμπου Ντάμπι, λένε οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη νέα κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Με αναδρομική ισχύ είναι η ρύθμιση, με τις δόσεις των δανείων να μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Πάμε αμέσως στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς, Θάνο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε εξαιρέσεις, διότι πολλοί ακροατές μας ρωτάνε τι εξαιρούνται και γιατί εξαιρούνται. Να πούμε καταρχάς ότι η νέα αυτή ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση που συζητήκεται και θα ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή που εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου, για να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εξαιρεί όμως ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Εάν δούμε λοιπόν τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση, να το ξανααναφέρουμε, και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Τώρα, εάν η ενεργή ρύθμιση έχει 5 χρόνια, έχει 6 χρόνια, 7, 2, 3, ισχύει κανονικότατα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρούνται όμως όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε. Δηλαδή, δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους.
0: Και έχουν χάσει την προστασία του νόμου, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς. Ή για κάποια χρόνια έχασαν οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί.
0: Αυτό ισχύει, ένα λεπτό, γιατί το άκουγα σε συζητήσεις. Αυτό ισχύει και αν έχεις καθυστερήσει ή έχεις χάσει, ας πούμε, 3-4 δόσεις.
1: Ναι, προβλέπετε. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσες δόσεις πρέπει να μείνουν απλήρωτες για να εκπέσεις. Δηλαδή, να μην έχεις πλέον την προστασία του νόμου. Αλλά έτσι είναι. Εάν φύγεις λοιπόν από την προστασία του νόμου, δεν είναι ενεργή η ρύθμιση. Τελείωσε. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος βρήκε χρήματα, πλήρωσε εφάπαξ το υπόλοιπο και καθάρισε, να το πούμε έτσι απλά, με τον νόμο Κατσέλη. και η κύρια κατοικία για την οποία γίνεται όλη η προσπάθεια έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Εξαιρείται mm-hmm. και αυτός. Εξαιρείται λοιπόν. Αυτές οι υποθέσεις εξαιρούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί θα πούνε εμείς που πληρώσαμε, που κάναμε κλπ.
0: Θα το πούνε. Θα το πούνε. Δηλαδή αισθάνονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αισθάνονται κάπως. Τώρα να μην πούμε πόσο, όπως αισθάνονται και οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης, Στάνο, ότι όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, εδώ είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση ο νόμος Κατσέλη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
0: Ναι, είναι ο νόμος του 19 εδώ, έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι ο νόμος του 19. Εδώ οι φιλέτες που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές, η συμφωνία που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι με τις τράπεζες επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, αυτοί να πληρώνουν κανονικά. Δεν είναι όπως γίνεται τώρα από μήνα σε μήνα που λέγαμε που μπαίνει ο τόκος. Καμία σχέση. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά έχασαν. Δηλαδή δεν έχουν ενεργή ρύθμιση. Και λοιπά, στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, ποσά που έχουν καταβληθεί, ό,τι πλήρωσε δηλαδή στο παρελθόν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν αναζητούνται αναδρομικά, δεν ανοίγουν ξανά δικαστικές υποθέσεις για 10 χρόνια και περισσότερα. Και να πούμε, Θάνο, και κάτι ακόμα.
0: Υποθέτω πάντως ότι θα έχουν δουλειά, πολλή δουλειά στην πορεία, τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
1: Που έχουν και τόσα χρόνια ήδη.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα.
0: Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στο θέμα της ρύθμισης?
1: Όχι, δεν υπάρχουν.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη, καλύπτονται αναδρομικά όλες οι αποφάσεις, αρκεί να είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση. Μπορεί κάποια να εκδόθηκε το 18.
0: Μάλιστα.
1: Κάποια να εκδόθηκε
0: Κωστή,
1: το 20.
0: Μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται η δόση, λεφτά στο χέρι δεν παίρνεις, έτσι?
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή απλώς μειώνεις περισσότερο το κεφάλαιο και φεύγεις νωρίτερα από αυτή τη διαδικασία, δηλαδή αποπληρώνεις νωρίτερα τις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Συμψηφίζονται δηλαδή με τις δόσεις. Άμα σου μπαίνουν κάποιες δόσεις, τα χρήματα αυτά συμψηφίζονται. Μετρητά δεν δίνονται στο χέρι, δεν επιστρέφονται στο χέρι σε καμιά περίπτωση. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Κωστή, ή να σε ευχαριστήσω?
1: Για την ώρα όχι. Απλώς θα ήθελα να πω με την ευκαιρία, μιας και βρισκόμαστε σε τέτοια θέματα και επειδή είναι και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή και συζητιέται αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό θα το δούμε να φτιάχνεται, να λειτουργεί δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, θα φέρει και κάποιες ανατροπές στην αγορά ακινήτων. Εντάχει να πω, Θάνο, ότι με μια τροπολογία που πήγε στη Βουλή θα προβλέπονται και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ή δεν δηλώνουν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας τους. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και για κάποιους που είχαν λανθασμένα στοιχεία μέχρι τώρα. Αυτοί έχουν άφεση αμαρτιών, δεν πρόκειται να γίνει κάτι για αυτούς.
0: Και δεν ήταν μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς, για να το γνωρίζουν οι ακροατές.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός και που τις συζητήσαμε με τον Κώστα Τσάβαλο.
2: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα, υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Ναι. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά, θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο Φιλέτης έχει εκπέσει αυτή τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας και την ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση.
3: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμίμητο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φανς. Τους εκθέσαμε. Αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
4: Ναι.
3: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
5: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
3: Είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
0: Να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, στον αστερισμό γενικότερα θα λέγαμε της οικονομίας, και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για όλα τα νεότερα, να μας μεταφέρει και το κλίμα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Υψηλή τόνη, έντονη κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική, των δωμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το μόνο κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαμηνήσει και έχει τονίσει και ο ίδιος ο κύριος Τσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, επί των άκρων, αλλά και ουσιαστικά και την, από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από την ομιλία του, την τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ωστόσο, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πραγματικά το αποτέλεσμα της πληροφορίας και για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ακόμα και εκείνα θα καταψηφίσουν επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας θα ψηφίσουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία ουσιαστικά ανακουφίζουν τους πολίτες, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση μιλά για ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο ως ένα βαθμό αναγνωρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης και όχι πραγματικά μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκη, σημειώντας πως η δικαστική απόφαση δικαιώνει τον αγώνα του ΠΑΣΟΚ για ρύθμιση του πεδίου. Ζήτησε ωστόσο να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών. Ο κ. Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λέω ότι λέμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά ότι όλα πάνε καλύτερα. Υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κ. Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοκοπείο. Σε σύγκριση με την Ευρώπη που σήμερα δεν πάνε όλα καλύτερα, αλλά υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα. Ανταπάτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι όταν.
0: Αυτό ήταν καρφί, ταβανόπροκα. Βέβαια,
6: ναι,
0: δεν ήταν απλώς αχ, εχμή.
6: Ακριβώς. Και όπως ανταπάτησε ο κ. Σαββουλάκης και τόνισε ότι όταν το Πασόκ ως κόμμα και κυρίως ο λαός έκαναν θυσίες, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας μας πολεμούσατε με ζάπια και ευκολόγια.

0: ίδιο μήκο κύματο και σε υψηλού τόνου και η κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Θάμελο, ο οποίο τελείδευσε την απουσία του κ. Μητσοτάκη από τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και σημειώνοντα ότι ο κ. Μητσοτάκη μετέτρεψε τη χώρα σε μια χώρα φτωχών εργαζομένων, αλλά και ο Δημήτρη Κουτσούπα, ο Γενικό Γραμματέα Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, ο οποίο χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα τη κυβέρνηση σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά μέσα στο πλαίσιο τη δημοσιονομική ισορροπία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια και ο Κυριάκος Μελόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης όπως των 72 δόσεων αφήνουν πάρα πολλούς απέξους και ζήτησε 120 δόσεις, αλλά και ο Δημήτρης Ναυτιός εστίασε στην κριτική του συνολικά την κυβέρνηση κάνοντας λόγο διαθίασε και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνώνυμη της διαφθοράς. Να πω ότι σε όλη αυτή την κριτική της κυβέρνησης, των της αντιπολίτευσης, απάντησε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι είπε ότι η οικονομία πλέον γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενο ειδικά στην τροπολογία για τους δανειολήπτες, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναχρονικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και θέλω να πω ότι σημείωσε το γεγονός ότι το μέτρο αυτό, η τροπολογία, έχει ένα κόστος 700 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Και άρχισε συνολικά κριτική στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα, όπως είπε
1: Ανδρέα,
0: χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
1: Να ακούσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Δυστυχώς, το σημερινό πολυνομοσχέδιο είναι μία ακόμα τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένα νομοσχέδιο σκούπα. Ένα νομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις. Διαφορετικά αντικείμενα, σκοπιμότητες, που επί της ουσίας και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το νομοσχέδιο σκούπα, περιορίζεται ο ουσιαστικός διάλογος και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η διαβούλευση υποβαθμίζεται.
1: Η κοινωνική πίεση σας φέρνει εδώ, είπε απευθυνόμενος τον Κυριάκο Πιερακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος.
2: Δεν είναι επιλογή σας. Σύρεστε κύριε Πιερακάκη και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η αποβαστηρίου πάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση.
1: Το κόστος πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τα funds και τις τράπεζες, είπε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
4: Το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους servicers. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής την κυβέρνηση ότι μεριμνεί για τους τραπεζίτες.
5: Αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα, οι τράπεζες θα είναι υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες.
1: Πειρά στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
6: Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
1: Για ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλεύσης Αλέξανδρος Καζαμίας.
7: Μία σειρά από παροχές ύψους συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες.

0: Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες πρωταγωνίστησε και στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά για τη ρύθμιση που θα ανακουφίσει πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
1: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στο νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
0: Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα. Άγη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και εμένα. Ουσιαστικά δύο θέματα απασχόλησαν τουλάχιστον δημοσίως στη συνάντηση αυτή, την νομοθετική δουλειά της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα βέβαια που είχαμε σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη, όπως είπε, και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο συνολικά με τα μέτρα στήριξης, έχουμε και τις δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου, επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραδεδαμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα, είπε, να στηρίξουμε την κοινωνία. Και αναφερόμενος συνολικά στα μέτρα, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, αφαίρονται σε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακροστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού, όπως εξήγησε, η χώρα το έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Εξέφρασε δε, όπως είπαμε, και την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στη μέση, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε καταλήγοντας τις δηλώσεις του.
0: Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στην ενέργεια.
1: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
0: Με φόντο τις προτάσεις παροχές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ήταν καυστικός.
1: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη, μπαίνοντας τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς παροχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.
3: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: 30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντσι Αχαΐας. Τόπο καταγωγής του για το έργο και την παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μιλούν σε λίγο ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα ιστορικά στελέχη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκδήλωση.
5: Όχι ακόμα, καλησπέρα σας από το Καλέντσι Αχαΐας, στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνοδευτεί, όπως είπες και εσύ, από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκου Ανδρουλάκη. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί από τη μία συνδυάζει την απόδοση μνήμης και τιμής ανθρώπων και συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και από την άλλη αναμένεται να εκπαιμπτούν πολιτικά μηνύματα κατά τις πληροφορίες που έχουμε, τοποθετώντας το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό αυθεντικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
0: Γιατί πολλοί διεκδικούν την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί, έτσι.
5: Ακριβώς, μόνο τυχαία δεν έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, ιστορικού τοπόσιμου, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για την πολιτική ιστορία και της Αχαΐας, αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα μπροστά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι κοντά του, δίπλα του και ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Κώστα Καβαλίδη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακοστάνη, αλλά και αρκετά στελέχη και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά και κομματικά στελέχη. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται στη σκιά του Ανδριάντα του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γεωργίου Παπανδρέου, βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από εδώ λοιπόν σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούτε ίσως περνάνε και τα χειροκροτήματα, οι υποδοχή και τα συνοθήματα, τα οποία φωνάζει ο κόσμος ο οποίος είναι συγκεντρωμένος, κόσμος ο οποίος περιμένει να παρακολουθήσει και την εκδήλωση αλλά και να ακούσει την πολιτική ομιλία.
0: Να πούμε Μιχάλη ότι το Earth News Radio θα συνδεθεί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης μιλήσει για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον Ανδρέα Παπανδρέου αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές και τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στον αντίποδα, σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης.
6: Πριν από 2,5 χρόνια. Προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Πολύ αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕ και ΠΕ.
7: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
6: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
0: Η αλήθεια θα λάμψει, ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.
8: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
0: Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο Earth News. Τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του και φαίνονται πιστικές, είπε στην τηλεόραση του Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
9: Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
10: Δηλαδή
9: εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη η κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης την οποιαδήποτε ανάμειξη ο οποιοδήποτε υπουργός στα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών.
10: Πρωθυπουργός.
9: Και μάλιστα ο συγκεκριμένος πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο πρωθυπουργός. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο πρωθυπουργός.
0: Πειρά στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση Αβραμόπουλου εξαπέλυσε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.
11: Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή, όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα, τα πρώτα δύο λεπτά, η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές, που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
0: Στην πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε. Συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Οι αποχωρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς πρόκειται για πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, είχαμε και την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Στα
12: καλησπέρα,
0: γενικούργια προβλήματα.
12: Ακριβώς, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα μήνα. Θα ακούσουμε βέβαια και στην πορεία πώς δικαιολογεί τις παραιτήσεις αυτές η κυρία Καριστιανού. Να πούμε όμως ότι τα πρώτα σύννεφα, όπως και εσύ είπες, φάνηκαν στον ορίζοντα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Είχαμε δύο παραιτήσεις. Πρώτη αυτή του πτεράχου εναπροστατεία Αθανασίου Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς διαπίστωσε πως αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος, άρχισε, όπως λέει ο εναποστρατεία πτέραχος, να εξελίσσεται σε μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Θάνο, όπως ακούμε. Λίγες ώρες μετά, σήμερα το πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης, με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα, επικαλούμενος σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και λειτουργίας του κόμματος, όπου γίνονται, όπως είπε, χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, αλλά και οργανωτικό πλαίσιο.
0: Σκληρές τοποθετήσεις, ουσιαστικά
12: πολύ.
0: Δηλαδή στο ξεκίνημα, στο καλημέρα, βάζουν ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας τα δύο πρώην στελέχη.
12: Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντική επισήμανσή σου, ακριβώς αυτό. Να σου πω ακόμη ότι ο κύριος Κοκοτσάκης επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες στην κυρία Καριστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη έγινε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ οι όποιες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχέδιο αγνοήθηκαν, καθώς συλλήφθησαν, όπως λέει, από κλειστό κύκλο προσώπων που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, κάνοντας λόγο για μία ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έχει μία συγκεκριμένη αυλή γύρω της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία.
0: Αυτά είχαμε συνηθίσει, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα, που λες και εσύ, Ευγενία. Αυτά τα ακούμε για κόμματα που έχουν μια παρουσία 20 και 30 ετών.
12: Υπάρχει μια πολιτική φθορά και
0: τα ακούμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μια παρουσία, πολιτική παρουσία 30 ημερών. Και μιλάμε τώρα για τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων για την τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, να θυμίσουμε ποιος είναι, έτσι. Τώρα, είχαμε και απάντηση όμως από την Μαρία Καριστιανού.
12: Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πρώτη αντίδραση, Θάνο, μετά τις αποχωρήσεις, σχολίασε σε ανάπτυξη της πως κάποιοι επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα του του κόμματος και επιστρατεύουν, όπως επισημαίνει, όλους τους πρόθυμους. Έγραψε συγκεκριμένα ότι τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά και, κάποτε αποκαλύπτονται. Ο πόλεμος, γράφει, κλιμακώνεται πανταχώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό μας χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δύο αυτές αποχωρήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένο περιστατικό.
0: Έπεται συνέχεια.
12: Βεβαίως, καθώς τις ίδιες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου κόμματος έχουν και άλλα μέλη της βάσης. Και κλείνοντας να σου πω ότι ούτε δημοσκοπικά είναι καλά τα πράγματα για την ελπίδα της δημοκρατίας, καθώς από το 7,5 τον περασμένο μήνα, το Μάιο, έπεσε αυτό το μήνα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες εκεί σε ένα μόλις μήνα.
0: Εκεί θα πάμε. Βέβαια, η Real Polls τη δίνει στην τρίτη θέση σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ευγενία, με προσοχή στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τη νέα δημοσκόπηση να δούμε τώρα, της Real Polls, για το protagon.gr, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη επιλογή με 18,2%. Στην ίδια έρευνα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 9,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 8,9%. Το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%. Κάτω από το 3% εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25% με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη στο 0,9%.
10: Ert News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Στην ζεστή πηξίδα του κόσμου, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Θαναριώτης με όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
13: Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο γειτονικό Βέλγιο, 23 Ιουνίου, περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης, με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά.
0: Να πάμε όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαίδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαίδα, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν την έχουμε όμως ακόμα. Την έχουμε τη Θωμαίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαίδα.
14: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας.
0: Πώς είναι
14: συγγνώμη την ερώτηση. Ναι.
0: Η ερώτηση είναι πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας σχεδόν. Μιλάμε ότι πλήττεται 51 εκατομμύρια Γάλλοι, διαβάζω στη Le Figaro.
14: Ναι, τα 3/4 της Γαλλίας είναι με καύσωνα. Παρατηρούνται οι θερμοκρασίες σήμερα νέο ρεκόρ, που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία, σπάζοντας το ρεκόρ της Τρίτης. Ουσιαστικά μια μέρα διαφέρει για το ρεκόρ ιστορικό για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Ποτέ δεν έχει καταγραφεί θερμοκρασία 40 με 44 βαθμούς ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα. 92% της χώρας είναι υποκαύσωνα και δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αύριο θα συνεχίσει και θα είναι ίσως χειρότερα. Θα σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ αύριο και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο, λέω υποτίθεται, ότι θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, όχι δραματικά, για να αναπνεύσει ο κόσμος, και ήδη οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι από τις 10 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένα άλλο, μάλλον θα συνεχιστεί ο καύσωνας κατά κάποιο τρόπο, ή θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα καύσωνα που ίσως μας οδηγήσει στην 14η Ιουλίου,
0: η μέρα της Βαστίλης.
14: εγκριμένα της Βαστίδης με καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά η μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που συγκρίνεται με εκείνο του 2003. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 15.000 νεκρούς από κυρίως τρίτης ηλικίας από καύσωνα. Ήδη σήμερα το βράδυ συνεχίζεται η επίγουσα συνεδρία, να το πω έτσι, γιατί κάθε μέρα έχουν και μια νέα συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο με τον Πρωθυπουργό για να
0: καταλάβει. Ο μηχανισμός αντέχει, τα νοσοκομεία αντέχουν, δηλαδή οι αρχές μπορούν να ανταποκριθούν.
14: Προς το παρόν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία σε ορισμένες πόλεις, όπως είναι το Παρίσι, που αυξήθηκε κατά 50% η κίνηση στα επίγοντα περιστατικά, λογικό. Αλλά προς το παρόν αντέχει το σύστημα, διότι έχει δοκιμαστεί και το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μετά και το COVID, οπότε και εκεί πέρα το σύστημα είχε ένα crash test. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος του Παρισιού, παραδείγματος χάρη, όπως και οι άλλοι Δήμοι από τις πολύ μεγάλες πόλεις που πληρώνται, όπως τον Μπορντό, έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και περισσότερα σημεία ανακούφισης, και όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έκτατες και ειδικές ανάγκες και για παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο Παρίσι, για πρώτη φορά Ιούνιο μήνα, το θερμόμετρο έδειξε 40,7 βαθμούς θερμοκρασία, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
0: Θωμά, είσαι να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Το θερμά εδώ δεν κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πάμε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα και την κατάσταση γενικότερα στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
15: Καλησπέρα, τη ζούμε στο πετσί μας, θα μπορούσα να πω όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά η κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως συνεχίζει να βράζει εδώ και αρκετές ημέρες με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες. Χθες πιο ζεστή πόλη ήταν η Φλωρεντία με 41 βαθμούς και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Σήμερα, μάλιστα στην ίδια τη Φλωρεντία, το Μουσείο Ουφίτσι παρουσίασε προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού του, με αποτέλεσμα να κλείσει νωρίτερα πώληση των σημερινών εισιτηρίων. Ενώ στην πόλη ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αναμένεται να παραμείνει στο κόκκινο, σύμφωνα με τη βαθμίδα που ορίζει το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, μέχρι και την Παρασκευή, οπότε μεθαύριο. Γενικότερα, η πολύ ψηλή υγρασία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κεντροβόρεια Ιταλία, που δεν είναι συνηθισμένη σε ένα τόσο, θα έλεγα, παρατεταμένο καύσωνα. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ενδεικτικά χθες στην επαρχία Κρεμόνα η αίσθηση της θερμοκρασίας στον άνθρωπο έφτασε τους 50 βαθμούς και οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% σε όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν 16 οι πόλεις της Ιταλίας με τον μέγιστο συναδιαγερμό για τη δημόσια υγεία, το λεγόμενο κόκκινο, και αύριο αναμένεται πως θα είναι 17. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τους ειδικούς η ουρά αυτής της κόκκινης, του κόκκινου λεκέ, αν θέλουμε, που έχουμε πάνω από τη Γαλλία με τις υπέρογες θερμοκρασίες, φαίνεται πως θα φτάσει στην Ιταλία μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οπότε θα έχουμε σίγουρα σαραντάρια αλλά και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.
0: Δύσκολα,
15: και αυτό φοβίζει πάρα πολύ τους ειδικούς και τους Ιταλούς, εφόσον όσοι έχουν κλιματιστικό του έχουμε συνέχεια αναμένο σε γραφεία και σε σπίτια και αρχίζουν και σημειώνονται πολύ σοβαρά blackout σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες.
0: Και αν θα αντέξει το σύστημα, έτσι, γιατί και αυτό, είναι η κατανάλωση ρεύματος, έχει και αυτό ένα όριο.
15: Ακριβώς, και θέλω να σημειώσω κάτι, αν μου επιτρέπεις, σχετικά με τα blackout. Είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί είναι πριν από λίγη ώρα μαθαίστηκε πως στην πόλη Πεσκάρα, στα Αμπρούτσι, οπότε στην κεντρική Ιταλία, σειρά από blackout προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα και στο αποχευτικό δίκτυο.
0: Μάλιστα.
15: Με αποτέλεσμα πως αποφάσισαν οι αρχές να επιβληθεί μια προληπτική απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της ακτής. Οπότε έχουμε και αυτά.
0: Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κρίστιαν.
15: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Να πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Διαβάζω τώρα τον Γάλλο Υπουργό Εργασίας Δημήτρη να λέει: ελάτε στη δουλειά σας με τη βερμούδα, αρκεί να είναι καλοραμένη. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο χιουμοράκι αυτό. Αλλά τι άλλο υπάρχει στο επίπεδο του ρεπορτάζ?
13: Κοίταξε, τώρα το μετεωρολογικό μοτίβο, το περίφημο μπλοκ ωμέγα, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματο, κύματος έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και κινείται πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο καύσωνος να παρατείνεται ακόμη για τουλάχιστον 5 ημέρες. Εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου, βάσει ανάλυση των προγνώσεων της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, υποδεικνύουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τα 2 τρίτα του πληθυσμού της Ηπείρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο καύσωνας δεν άφησε ούτε τη Σκανδιναβία απ' έξω, αναμένεται να την πλήξει την Παρασκευή και τη Δανία ειδικότερα, η οποία θα κηρυχθεί σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, Ιθάνο.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, Δημήτρη, η Ελλάδα την έχει κοπανίσει από όλο αυτό.
13: Είμαστε πολύ τυχεροί. Όταν λέμε ότι ζούμε σε ευλογημένη χώρα, δεν το λέμε έτσι.
0: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αεράκι θα έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο. Αλλά όχι τέτοιες θερμοκρασίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
10: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί ψυχρολουσία. Να και κάτι κρύο. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα, Έλενα.
16: Καλησπέρα, Θάνο. Σουχτερές είναι οι τιμές όσον αφορά τις ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία. Να σου πω ότι ενδεικτικά στα νότια προάστια, στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένη, οι τιμές εκεί πραγματικά προκαλούν πόνο κέφαλο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πράγματι, ένα σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα δηλαδή, η τιμή μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ. Εάν εδώ προσθέσουμε την είσοδο σε κάποιο παιδάκι που οι τιμές εδώ κυμαίνονται από 10-15 ευρώ ανά παιδί, αν προσθέσουμε τους καφέδες, τους χυμούς αλλά και το πάρκινγκ, τότε το ποσό ξεπερνά τα 150 ευρώ, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται το φαγητό για την οικογένεια. Για πιο οικονομικές επιλογές θα πρέπει κανείς να φτάσει μέχρι την
0: Ανάβησο.
16: Ναι. Ακριβώς, και το θυμάρι, πράγματα το οποίο σημαίνει δύο ώρες απόσταση ενδεχομένως από μια περιοχή που θα ξεκινήσει μια οικογένεια. Λίγο πιο οικονομικές περιοχές είναι στην περιοχή του Σχοινιά, στην Αρτέμιδα, στο Πόρτο Ράφτη. Καθώς εδώ σε οργανωμένες παραλίες η είσοδος μπορεί να είναι 5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα το σετ ξαπλώστρας να φτάσει τα 20 ευρώ, Θάνο.
0: Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και η δροσιά και εδώ στις παραλίες της Αττικής. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που μας περιγράφεις και θέλει πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια φθηνότερη συνθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίσουμε. Λοιπόν, και σε συνάφεια με τα όσα συζητήσαμε και αυτό το θέμα, να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με 9 νησιωτικούς δήμους που υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αφαλατώσεις και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που έχουμε για το πόσιμο νερό. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Μαρίνα Δερμετσιάν για τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν και ο Βασίλης Φικίας εκεί, ενέταξε σήμερα 9 νησιωτικούς δήμους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, έκτακτης μάλιστα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε αυτά τα νησιά. Επιγραμματικά να πούμε ότι είναι Νάξος και Αμοργός από τις Κυκλάδες, Κόπυλος και ο Αλόνισος από τις Ποράδες. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Ρόδος, ενώ επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα και η Ζάκυνθος αλλά και ο Βιάνος της Κρήτης. Συνολικά 10 έργα θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι όλα, δεν αφορούν όλα αφαλατώσεις. Ίσα-ίσα οι αφαλατώσεις είναι στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της Λέρου, αλλά και στην Αστυπάλαια, ενώ σε άλλα νησιά θα προτιμηθούν έργα που είναι κυρίως ενίσχυση του δικτύου και εγκυοβελτιωτικά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Δημήτρης Φαναριώτης, ξανά στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερο υπάρχει?
13: Φάνο, κυρίες και κύριοι, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αγκάθια παραμένουν και κυρίως στο μεγάλο αγκάθινο το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές, έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πριν από λίγο ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και με δωρεάν διέλευση. Ο εκπρόσωπος τώρα των Ιρανών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, διέψευσε στις πληροφορίες για συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο ίδιος ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρουόμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Να πούμε τέλος ότι στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για συνάντηση με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να αυλυνθούν οι εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και των συμμάχων τους. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ, 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα, θα υπάρξει και συνάντηση Ερντογάν Ρούτε. Τέλος, στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον δύο μελών της Χεσμπολάχ και όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες ο πέμπτος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
18: Ώρα Μουντιάλ.
0: Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όχι, δεν θα την έδινε την απάντηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έδωσε και την παραέδωσε χθες.
19: Εντάξει, σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που και ο εγωισμός ξεχυλίζει, με τόσα άκουσε και εντός τυχών στην Πορτογαλία.
0: Ότι είναι τελειωμένος, ότι έχει τελειώσει και άλλα τέτοια διάφορα τρελά.
19: Εντάξει, δεν σκότωσε και το θηρίο, έτσι να το πούμε και λαϊκά, τους Ουσβέκους. Αλλά τέλος πάντων και με το κογκόντο που τα λέμε δεν ήταν καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα που δεν μπόρεσε έτσι να σκοράρει.
0: Αν δεν το είχε κάνει θα λέγαμε άλλα σήμερα πάντως.
19: Ναι, δεν το ζητάμε τώρα, εντάξει, έτσι είναι αυτά.
0: Εννοείται.
19: Είναι πολύ εύκολο, όχι μόνο εδώ εμείς έτσι, οι Έλληνες, αλλά και οι Πορτογάλοι γενικότερα, όλος ο πλανήτης σε ένα λεπτό σε κάνει ήρεμα και σε ένα λεπτό σε ρίχνει στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Οπότε και αυτός έδωσε παρόν, πλέον όλοι έτσι οι σπουδαίοι, μόνο ο Μόντριτς της Κροατίας που έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, αν και είναι πάντα ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν πράγματα ότι καλώς είναι εκεί σε αυτήν την ηλικία και οδηγούν τις χώρες τους σε νίκες. Αντίθετα το βράδυ, χτες το βράδυ πάντα, τα ξημέρωματα μάλλον, ο Χάρι Κέιν, αν και πάλεψε, δεν μπόρεσε πάνω στα θηρία.
0: Σκόνταψε η Αγγλία, έτσι, 0-0 με την Γκάνα.
19: Ναι, γιατί το λέω θηρία, γιατί τα βλέπαμε τις κορμιά ψηλά, δυνατά, με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 έφτανε απάνω, οπότε δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είχε την ευκαιρία, είχε ένα σούτα πολύ κοντά, πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι, ναι. Όμως δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέτει εκτός Μουντιάλ την Αγγλία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω θα κερδίσει και θα περάσει πανηγυρικά και πρώτη από τον όμιλό της.
0: Λοιπόν. Τι αλλάζει στην τρίτη αγωνιστική, τι περιμένουμε απόψε, τι ξεχωρίζει?
19: Από σήμερα, έτσι, από σήμερα θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι τα παιχνίδια του κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Επειδή είναι τρίτη αγωνιστική και τα πάντα μπορούν να κρυθούν, είτε μία πρόκριση, είτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες, δηλαδή να παίζει η χήματα με την ψυχή και να ξέρει ότι είναι ποτέ μια ισοπαλία του αρκεί. Έτσι και δεν μπορεί να το ξέρουν, αλλά είναι άλλο πάνω στον αγώνα να βλέπουν, να ξέρουν τι έχει γίνει στο τελευταίο παιχνίδι και να παίζουν όσο έχει. Θυμίζω σε ένα Euro, δύο ομάδες ήρθαν 2-2, το σκορ έδινε πρόκριση και στις δύο και έρθετε εκτός τις άλλες δύο ομάδες από την ίδια ομιλία. Οπότε από εδώ και πέρα την ίδια ώρα, γι' αυτό απόψε σε δύο ρίτσες θα έχουμε μάτς κορυφής Ελβετία-Καναδάς και οι δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε νομίζω θα είναι ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ, θέλουν νίκη οι δύο ομάδες, μία από τις δύο, για να πάρουν την τρίτη θέση και την πρόκριση. Στο πρώτο παιχνίδι ο νικητής βγαίνει και πρώτος. Μία η ώρα μετά έχουμε δύο πάλι ωραία παιχνίδια, ειδικότερα τα Σκωτία, Βραζιλία, νομίζω είναι όλα τα λεφτά, με τους Σκότους, με τους Σκοτσέζους να δίνουν και ένα διαφορετικό τόνο στο Μουντιάλ, δεκάδες βίντεο με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αμερικής.
0: Τι ώρα είναι αυτό, Σκωτία, στη μία
19: η ώρα είναι αυτό. Δύσκολη και την ίδια ώρα Μαρόκο, Αϊτή. Και τα ξημερώματα είναι Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορέα τις έχουν περάσει, ενώ οι Νότιοι Αφρικανοί θέλουν μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα Τσεχία, Μεξικό. Οι Μεξικάνοι είναι πρώτοι, ενώ οι Τσέχοι μόλις με ένα βαθμό έχουν απογοητεύσει ως τώρα. Μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα ψάχνουν απέναντι στο φορμαρισμένο Μεξικό μια νίκη. Μήπως μπορέσουν και περάσουν στο τελευταίο παιχνίδι στην επόμενη φάση.
0: Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Καϊμά, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το Μουντιάλ. Μας είπε πολύ.

0: που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε περισσότερα από τον Κώστα Καντούρη.
1: Τρεις είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδος, που εδώ και καιρό ερευνά την υπόθεση των ρευματοκλοπών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις, 52, 40 και 43 χρόνων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ, ήταν αλογικούς, αλλά κυρίως ακόμη και σε ψηφιακούς, υπερσύγχρονους ψηφιακούς με ειδικό λογισμικό που τοποθετούσαν και έτσι καταγράφονταν χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική. Επισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή και στη διακεκριμένη και στην απλή μορφή της, για σύσταση και συμμορία, για παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ότι παρενέβραν με ειδικό λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές, αλλά και κατά περίπτωση νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και οπλοκατοχή, τους παρέπεψε να προηγηθούν στον ανακριτή από τον οποίο παίρνουν προθεσμία πιθανόν να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς εκτός των 606 παρεμβάσεων σε 105 πρόσωπα, νομικά ή φυσικά κυρίως πρόκειται για επιχειρήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους 103 είναι ρευματοκλοπή, αλλά και για τους δύο για απάτη σε συστήματα φωτοβολταϊκά, δηλαδή καταγράφονταν και εκεί υψηλότερη πώληση από ό,τι ήταν η πραγματική. 9.163.000 είναι η ζημία του ΔΔΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κέρδος των συγκεκριμένων 371.000 από το 2017 ως σήμερα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο εισέπραταν από τους καταναλωτές προκειμένου να καταγράφεται χαμηλότερη κατανάλωση από 2 ως 6.000 ευρώ το καθένα.
0: Ο καιρός. Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
2: Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ηπειρωτικά και πιθανώς στο Ιόνιο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρειο έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
0: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρές, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χεφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί.
3: Ώρα Ελλάδος 20. UTC 17.
4: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

Ακούτε την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Δευτέρα ως Παρασκευή. 8 το βράδυ. Στη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Στέλιο Ιωαννίδη.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας και της εκπομπής Ασύμετρος Χρόνος, γεια σας. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης, θα είμαστε μαζί έως τις 10. Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας είναι ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Δημήτρη Λάγιου, βασισμένος στην ομώνυμη ποιητική συλλογή του Οδυσσέα Ηλίτη. Η ποιητική συλλογή δημοσιεύτηκε το 1971 εν το μέσο της στρατιωτικής δικτατορίας και συμβολίζει την ελπίδα για την Ελλάδα. Στο ποιητικό του έργο, το οποίο έχει θεατρική δομή, ο ποιητής κάνει μια αλληγορική ιστορική αναδρομή μέσα στους αιώνες και στις περιπέτειες που πέρασε ο τόπος μας. Ο συνθέτης ξεκίνησε την μελοποίηση των ποιημάτων του Ηλίτη το 1979.

Ο Παύλος Παυλίδης είναι μουσικός, στιχουργός και τραγουδοποιός. Άρχισε να δραστηριοποιείται σαν κιθαρίστας σε τραγούδια του Στέλη Παπαϊωάννου με το συγκρότημα «Μωρά στη φωτιά». Δημιουργικότερη ωστόσο περίοδος στη ζωή του θεωρείται αυτή των ξύλινων σπαθιών, στα οποία συμμετείχε από το 1993 ως το 2003. Μετά την αποχώρηση από τα ξύλινα σπαθιά, ο Παυλίδης έφτιαξε το συγκρότημα «B-Movies». Το 2004 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Αφού λοιπόν ξεχάστηκα». Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος «Άλλη μια μέρα» σε συνεργασία με τους B-Movies. Το 2010 κυκλοφορεί ο δίσκος «Αυτό το πλοίο που όλο φτάνει».

Τα μικρά ερωτικά αποτελούν έναν από τους πιο ξεχωριστούς δίσκους του Μάριου Τόκα με ερμηνευτή τον Αντώνη Καλογιάννη στην κορυφαία περίοδο της καριέρας του. Τα 10 τραγούδια του άλμπουμ βασίζονται κυρίως σε στίχους του Σαράντι Αλβιζάτου, ενώ περιλαμβάνεται και το «Δεν κλαίω» σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Την ενορχίστρωση και διεύθυνση ορχήστρας ανέλαβε ο ίδιος ο Τόκας, με μοναδική εξαίρεση το τελευταίο τραγούδι που επιμελήθηκε ο Δημήτρης Λάγιος. Η Μαρινέλα συμμετέχει σε 2 τραγούδια, ενώ διαχρονικές επιτυχίες του δίσκου αναδείχθηκαν η «Ανούλα του Χιονιά» και το «Σ' αγαπώ». Πρόκειται για έναν δίσκο που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι. Ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή «Ασύμετρος Χρόνος». Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber ή WhatsApp στο 693 007 82 83.

Ο κύκλος «Ρομανσέρο Γκιτάνο» σε ποιήση του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα είναι η νέα συνεργασία του Μίκη Θοδωράκη με τον Οδυσσέα Ηλίτη, ο οποίος επιμελείται τη μετάφραση των 7 ποιημάτων. Η αρχική πρόθεση ήταν να ερμηνεύσει τον κύκλο μια τότε πρωτοεμφανιζόμενη τραγουδίστρια, η Αρλέτα. Εξαιτίας της δικτατορίας, ο κύκλος δεν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα αλλά στο εξωτερικό το 1970 από τη Μαρία Φαραντούρη και δισκογραφήθηκε από την Αρλέτα μετά την πτώση του καθεστώτος.

0: φεγγάρι.
1: Το φεγγάρι ερωτευμένο live στην Ιερά Οδό αποτυπώνει τη μοναδική ατμόσφαιρα των ζωντανών εμφανίσεων του Μάριου Φραγκούλη στην Ιερά Οδό και τη Θεσσαλονίκη στα τέλη της δεκαετίας του 1990. Ο διπλός δίσκος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1999 και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας γρήγορα σε διπλή πλατινένια διάκριση. Μέσα από τις ηχογραφήσεις αναδεικνύονται η εκφραστικότητα, η σκηνική παρουσία και η ιδιαίτερη ερμηνευτική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Το ρεπερτόριο συνδυάζει αγαπημένα τραγούδια και δυνατές στιγμές επικοινωνίας με το κοινό, μεταφέροντας τον παλμό των συναυλιών.

0: C18.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Άλκιστης. Τοπίο μετά την υπόσχεση. Μια μεταμεσονύχτια σκηνική εμπειρία του Δημήτρη Καμαρωτού. Η ηλεκτρονική μουσική και ένα κλασικό σύνολο εγχόρδων συναντιούνται κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της Επιδαύρου. Μια γυναίκα οδηγεί τους θεατές σε μια διαδρομή ανάμεσα στη μνήμη, το τοπίο και τη μουσική. Ερμηνεύει Κωνσταντίνα Τάκαλου. Φωνητική performance Άννα Παγκάλου. Αρχαίο στάδιο Επιδαύρου 26 και 27 Ιουνίου. Εισιτήρια aefestival.gr more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
3: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

Ο Κάρλος Γκαρδέλ γεννήθηκε στην Τουλούζ στη Γαλλία στις 11 Δεκεμβρίου του 1890 και πέθανε στις 24 Ιουνίου του 1935. Ήταν διάσημος Αργεντίνος τραγουδιστής του τάγκο κατά το διάστημα του Μεσοπολέμου. Ο θάνατός του σε αεροπορικό δυστύχημα στο απόγειο της καριέρας του δημιούργησε την εικόνα του τραγικού ήρωα και στις δύο πλευρές του Ρίο ντε λα Πλάτα. Για πολλούς θαυμαστές του, ο Γκαρδέλ ήταν η προσωποποίηση της ψυχής του τάγκο, ένα μουσικό και χορευτικό είδος που αναπτύχθηκε στις γειτονιές του Μποένος Άιρες γύρω στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Γκαρδέλ δημιούργησε μικρά αριστουργήματα μέσα από τις εκατοντάδες τάγκο που ηχογράφησε. Μαζί με τον συνεργάτη του, τον στιχουργό Αλφρέντο Λεπέρα, ο Γκαρδέλ έγραψε αρκετά κλασικά τάγκο, όπως το «Μι Μποένος Άιρες Κουερίδο», «Σολεδάδ», «Πολβέρ», «Πορ Ούνα Καμπέζα».

λιποτάκτες αποτελούν ένα από τα πρώτα και πιο πρωτοποριακά έργα του Μίκη Θεοδωράκη, με τραγούδια που γράφτηκαν την περίοδο 1952-54 σε στίχους του αδερφού του Γιάννη Θεοδωράκη. Ηχογραφημένα το 1960 και ερμηνευμένα από τον ίδιο τον συνθέτη, αποκαλύπτουν μια ιδιαίτερα λυρική και εσωτερική πλευρά της δημιουργίας του. Η πρωτότυπη ενορχίστρωση, με έμφαση στα κρουστά και τις κιθάρες, προσδίδει έναν σύγχρονο για την εποχή ήχο που ξεπερνούσαν τα καθιερωμένα μουσικά πρότυπα. Τραγούδια όπως «Το Χάθηκα» και «Η όμορφη πόλη» θεωρούνται σταθμοί στην εξέλιξη του νεότερου ελληνικού τραγουδιού και επηρέασαν μεταγενέστερους δημιουργούς. Οι λιποτάκτες παραμένουν μέχρι σήμερα ένα έργο ορόσημο που προαναγγείλει τη μετέπειτα σπουδαία πορεία του Θεοδωράκη στο ελληνικό τραγούδι.

Καπετάν Μιχάλης είναι ένας από τους σημαντικότερους θεματικούς δίσκους του Μάνου Χατζηδάκη, βασισμένος στη θεατρική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του Νίκου Καζαντζάκη για το ελληνικό λαϊκό θέατρο του Μάνου Κατράκη. Τα τραγούδια του δίσκου αντλούν τους στίχους τους από αυτούσιες φράσεις του Καζαντζάκη, μεταφέροντας με μοναδικό τρόπο το κριτικό πνεύμα, το πάθος και την αγωνία για την ελευθερία. Με ερμηνευτή τον Γιώργο Ρωμανό περιλαμβάνει διαχρονικά τραγούδια. Η μουσική του Χατζηδάκη συνδυάζει αριστοτεχνικά το θεατρικό στοιχείο με το ελληνικό μουσικό ιδίωμα, δημιουργώντας ένα έργο υψηλής καλλιτεχνικής αξίας. Ακούτε τη φωνή της Ελλάδας και την εκπομπή Ασύμετρος Χρόνος. Μπορείτε να ακούτε τη φωνή της Ελλάδας στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις στην ένδειξη Voice of Greece.

Σας τα τραγούδια ξεχωρίζουν ο φάρος και το λιμάνι η καρδιά σου. Με επιρροές από διαφορετικά μουσικά ιδιώματα και έντονη αφηγηματική διάθεση, ο δίσκος προσφέρει μια ολοκληρωμένη και ζωντανή ακουστική εμπειρία. Το κατάστρωμα επιβεβαιώνει τη δημιουργική ωριμότητα του Κωστή Μαραβέγια και την ικανότητά του να συνδυάζει συνέστημα, ρυθμό και φρεσκάδα.

Ήρθες απ' τα αριστερά, μου λόγω όνειρα για να πάρεις την πρωτιά. Να σε με τους δυνατούς, απαπα, ποποπο, να νικήσεις τους κακούς. Μπήκατε πολύ μαζί, αγκαζέ με βιολιά, μα η βάρκα ήταν μικρή. Και καθίσατε μαζί στη μια μεριά, στη σειρά, κι η βάρκα πάταρε δεξιά.

0: ένα ακόμα τρομερό.
1: Ο δίσκος 50 χρόνια τραγούδι του Γιάννη Σπάρτακου που κυκλοφόρησε το 1983 αποτελεί μια αξιόλογη συλλογή τραγουδιών με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών της ελληνικής μουσικής σκηνής. Στο άλμπουμ

συναντώνται οι φωνές της Μαρινέλλας, του Κώστα Χατζή, της Μπέσης Αργυράκη, του Δάκη και της Τάνης Τσανακλίδου. Ακούσατε την εκπομπή «Ασύμμετρος χρόνος» με τον Στέλιο Ιωαννίδη. Στην επιμέλεια του ήχου ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Καλή σας νύχτα.

0: Ώρα Ελλάδος 22, UTC 19.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Φωνή της Ελλάδας.
1: Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Είμαι η Σταυρούλα Καραλή. Στην επιμέλεια του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος και απόψε θα μιλήσουμε για ένα αντάμωμα. Το 7ο αντάμωμα των Μικρασιατικών Συλλόγων που γίνεται στη Νέα Ιωνία Αττικής το Σάββατο, 27 Ιουνίου. Ένα αντάμωμα που γίνεται κάθε καλοκαίρι και κρατά τη μνήμη ζωντανή και είναι μια γέφυρα που ενώνει το χθες με το σήμερα. Το Μικρασιατικό αντάμωμα είναι οι μνήμες των προσφύγων, ο πολιτισμός, τα έθιμα, οι μουσικές, οι χοροί και οι γεύσεις που ταξίδεψαν μαζί τους και που σήμερα εξακολουθούν να μας ενώνουν. Είναι η απόδειξη ότι οι πατρίδες μπορεί να χάθηκαν γεωγραφικά, αλλά παραμένουν ζωντανές στις καρδιές και στον πολιτισμό μας. Κοντά μας, για να συζητήσουμε, για να θυμηθούμε τα παλιά, έχουμε τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας και πρόεδρο της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας. Κύριε Χριστοδούλου, καλώς ήρθατε στη Φωνή της Ελλάδας.
1: Καλώς σας βρήκαμε και σας ευχαριστώ για την τιμητική πρόσκληση.
0: Κύριε Χριστοδούλου, απόψε θα μιλήσουμε περισσότερο για τις όμορφες στιγμές. Θα αφήσουμε για λίγο την καταστροφή και θα ήθελα να ξεκινήσω με τα όμορφα χρόνια. Τα όμορφα χρόνια στις χαμένες πατρίδες και να πάμε στη Μικρά Ασία πριν από την καταστροφή.
1: Στη Μικρά Ασία πριν την καταστροφή, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές ήταν η Πισιδία, η Ιωνία, ο Πόντος, η Κωνσταντινούπολη, η ευρύτερη περιοχή της Κωνσταντινούπολης, ζούσαν περίπου 2,5 εκατομμύρια Έλληνες. Έλληνες ως προς το θρήσκευμα όμως, χριστιανοί Ορθόδοξοι, γιατί τα χαρτιά τους, τα έγγραφά τους ήταν στα Οθωμανικά. Ήταν υπήκοοι δηλαδή της τότε Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στα επίπεδα βέβαια που τους επιτρέπανε οι Οθωμανοί να έχουν τα ήθη και τα έθιμά τους, μπορούσαν να τα εκπληρώσουν. Αλλά στα μικρά χωριά, στις μικρές κομοπόλεις, δεν υπήρχε αυτή η ευχέρεια. Αυτό γινόταν μόνο στις μεγάλες πόλεις, όπου υπήρχαν μεγάλες κοινότητες μέσα στην ίδια την πόλη, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Προύσα και σε άλλες περιοχές, όπου μπορούσαν να ασκούν ελεύθερα και τα χριστιανικά τους δικαιώματα, αλλά και να πραγματοποιούν τα ήθη και τα έθιμά τους.
0: Πώς θα περιγράφατε τη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία πριν από την καταστροφή?
1: Μπορώ να πω ότι στα τέλη του 19ου αιώνα αρχίζουν με το Τανσιμάτ μια καλυτέρευση των όρων συνθηκών διαβίωσης, όχι μόνο όλων των Ελλήνων, όλων των κοινοτήτων, Αρμενίων, Εβραίων, Ασσυρίων που ζούσαν στις περιοχές της Μικράς Ασίας. Μετά το 1900 βλέπουμε μια απέραντη ελευθερία, κάτι που οδηγεί να αναπτυχθεί ο Ελληνισμός, είτε αφορά τον πολιτισμό, είτε αφορά το εμπόριο και τις οικονομικές συναλλαγές. Έτσι βλέπουμε μια άνθηση που δεν το βλέπανε με καλό μάτι οι Τούρκοι, γιατί βέβαια αυτοί θέλανε να πάνε μπροστά και να αναπτύξουν το δικό τους εμπόριο, τις δικές τους οικονομικές συναλλαγές. Αλλά στις δύο μεγαλύτερες πόλεις, και στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, το εμπόριο και οι οικονομικές επιχειρήσεις ήταν στα χέρια των τότε Ελλήνων.
0: Ποια ήταν η θέση της παιδείας και του πολιτισμού στις μικρασιατικές κοινότητες?
1: Στις μικρασιατικές κοινότητες, αν τυχόν πάρουμε ότι μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, που μόνο στις μεγάλες πόλεις μπορούσαν να κάνουν τέτοιες διακρίσεις όσον αφορά τα σχολεία, βλέπουμε ότι λίγα χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης δημιουργείται μεγάλη του γένους σχολή, αλλά και στη Σμύρνη έχουμε μεγάλες σχολές. Έχουμε στην Ακαδημία των Κηδωνιών, στο λεγόμενο Αϊβαλί το δικό μας, αλλά υπήρχαν και άλλες πόλεις με πολλές αξιόλογες σχολές. Βέβαια, ξαναεπαναλαμβάνω ότι μετά το 1900 μπορούν και δημιουργούνται και αναπτύσσονται σχολεία, ακόμα και ιδιωτικά σχολεία είχαμε στη Σμύρνη, όπως ήταν η μεγάλη σχολή του Αρώνη. Σε αυτές τις σχολές βοηθούσανε και Έλληνες της Διασποράς και Έλληνες που ήταν από τη μητέρα πατρίδα, από την υπηρετική Ελλάδα, αλλά και ένας πολύ μεγάλος σύλλογος, ο Σύλλογος Ανατολή, που με τα βοηθήματά τους βοηθούσε τους Έλληνες και ιδίως δασκάλους και μαθητές να μάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και την ελληνική παιδεία.
0: Μιας και αναφερθήκατε στη Σμύρνη και στο ιδιωτικό σχολείο Αρώνη, είχαμε και ξένα πανεπιστήμια ή ξένα κολέγια?
1: Ναι, όλες οι κοινότητες, είτε ήταν Λεβαντίνη, που Λεβαντίνη ήταν οι Εγγλέζοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί, είχαν όλοι τις δικές τους διοικητικές υπηρεσίες. Δηλαδή τράπεζα ξεχωριστή, ταχυδρομείο ξεχωριστό, νοσοκομείο ξεχωριστό, σχολείο ξεχωριστό. Και οι Αμερικάνοι που είχαν έρθει με διάφορες αποστολές είχαν ιδρύσει το Αμερικανικό Κολέγιο που μετά τη Μικρασιατική καταστροφή μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις στο Ελληνικό και κατόπιν στις σημερινές εγκαταστάσεις που βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή, εδώ δίπλα μας.
0: Παρίσι της Ανατολής.
1: Παρίσι της Ανατολής. Γιατί το ονομάσανε Παρίσι της Ανατολής? Γιατί σε αυτό το μέρος που είχε μεγάλες επιρροές ευρωπαϊκές, όπως σας είπα, από τους Άγγλους και τους Γάλλους, υπήρχαν υποκαταστήματα εκείνη την εποχή των μεγαλύτερων εμπορικών και όχι μόνο οίκων της Γαλλίας και της Αγγλίας. Ό,τι ήθελες να βρεις, ρούχα, αρώματα, ό,τι μπορούσε και κυκλοφορούσε στο Παρίσι, υπήρχε αντίστοιχη αντιπροσωπεία στη Σμύρνη, ή κάνανε τις παραγγελίες και τους ερχόντουσαν μετά από λίγες μέρες. Η επικοινωνία μεταξύ Σμύρνης και Μασσαλίας, που ήταν το λιμάνι της Γαλλίας, ήταν περίπου μια εβδομάδα. Ήταν δηλαδή εκπληκτικός ο χρόνος ανταλλαγής ταχυδρομικών δεμάτων μεταξύ Σμύρνης και Μασσαλίας.
0: Να περάσουμε λίγο σε κάποια έθιμα τα οποία επιβιώνουν μέχρι και σήμερα.
1: Βεβαίως υπάρχουν έθιμα που επιβιώνουν μέχρι σήμερα και έχουν μπει μάλιστα και στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Ένα από αυτά τα έθιμα είναι το κεσκέκι, που συνήθως γιορτάζεται την ημέρα του Αγίου Γεωργίου. Παίρνανε ένα βόδι από το Ελεύθερη Βοσκή, το αγοράζανε, το σφάζανε και όλη τη νύχτα το βράζανε. Συγχρόνως παίρνανε σιτάρι, το περνάγανε από το μήλο, το βάζανε και αυτό μέσα. Όλα αυτά, όλο το βράδυ βράζανε σε μεγάλα τσουκάλια, καζάνια. Όταν τέλειωνε η λειτουργία του Αγίου Γεωργίου, στον περίβολο στείνανε τραπέζια με καρέκλες και όλο το εκκλησίασμα κερνιόντανε από αυτό το ωραίο γεύμα που τους προσέφεραν, εντελώς βέβαια δωρεάν, γιατί η αγορά του βοδιού ήταν προσφορά κάποιων επώνυμων της περιοχής. Το δε σιτάρι ήταν αθρώα προσφορά όλων των κατοίκων.
0: Άλλες μεγάλες θρησκευτικές γιορτές ξεχωρίζουμε, για παράδειγμα της Παναγίας.
1: Της Παναγίας. Πάντοτε ήταν συνδεδεμένη η ημέρα της Παναγίας με την αντίστοιχη εκκλησία που βρισκόταν κάποιος σε κάποια πόλη. Στις μεγάλες πόλεις που υπήρχαν, βέβαια η ημέρα του 15 Αυγούστου ήταν κάτι το ξεχωριστό, όπως ξεχωριστό ήταν και οι εορτές του Δεκαημέρου. Ξεκινάγανε από τις παραμονές των Χριστουγέννων, φτάνανε την Πρωτοχρονιά και συνεχίζανε τα Θεοφάνεια. Στα Θεοφάνεια, όσοι ήταν στα λιμάνια, ρίχνανε τότε το πατροπαράδοτο σταυρό και ήταν μια εκπληκτική τελετή, γεμάτη αγάπη, αναμνήσεις για την πατρίδα, και όλοι κάνανε προσευχές ή προσδοκούσανε να έρθει η μέρα που κάποια στιγμή είτε θα πάει ο ελληνικός στρατός να τους απελευθερώσει, είτε αυτοί με καλύτερες συνθήκες θα μπορούσαν να γυρίσουν στη μητέρα πατρίδα.
0: Σε αυτές τις μεγάλες γιορτές συμμετείχαν και οι άλλες κοινότητες, γιατί σας το λέω, συχνά διαβάζουμε ότι μεταξύ τους ο λαός δεν είχε να χωρίσει κάτι και ότι στο Ραμαζάνι πηγαίναμε και γιορτάζαμε μαζί τους, και αντίστοιχα στο Πάσχα έρχονταν αυτοί και γιόρταζαν μαζί μας.
1: Επισήμως δεν γινότανε, αλλά τύπως υπήρχαν αυτή η συνεργασία. Πάρα πολλοί Τούρκοι, οι οποίοι μάλιστα επισκέπτονταν κάποιες εκκλησίες και κάποιους Αγίους και είχαν γίνει κάποια θαύματα, πιστεύανε ατύπως βέβαια, και ήταν οι μουσουλμάνοι, ότι μπορεί να τους βοηθήσει ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, και πάντοτε ήταν ευπρόσδεκτοι και καλεσμένοι στις οποιασδήποτε γιορτές. Αντίστοιχα όμως και οι Έλληνες τιμούσαν με την παρουσία της τη γιορτή του Ραμαζάνιου που γινόταν σε πολλές πόλεις της Μικράς Ασίας.
0: Να περάσουμε τώρα και σε κάποια έθιμα τα οποία τα συναντήσαμε και στις προσφυγικές συνοικίες και τα έχουμε και μέχρι και σήμερα.
1: Κοιτάξτε, από τα πρώτα και βασικά είναι η κοπή της Βασιλόπιτας. Κάθε χρόνο και εδώ στους προσφυγικούς συλλόγους, αλλά και στις αλυσμόνητες πατρίδες και σύλλογοι που είχαν αρχίσει και γινόντουσαν τα τελευταία χρόνια πριν τη Μικρασιατική καταστροφή, ήταν μια τελετουργία πολύ μεγάλη. Μάλιστα δεν λέγανε η κοπή της πίτας, λέγανε η κοπή της βασιλιόπιτας. Ήτανε προς τιμή του Αγίου Βασιλείου από την Κεσάρια της Καπαδοκίας και έδιναν μεγάλη χαρά στους ανθρώπους. Και σήμερα λοιπόν όταν κόβουμε τη βασιλόπιτα δεν περιοριζόμαστε απλώς στα στενά. Σίγουρα θα υπάρχει μια ομιλία ιστορικού περιεχομένου και στο τέλος θα υπάρχει ή τμήμα χοροδίας ή τμήμα χορού που θα τραγουδήσει τραγούδια ανάλογα και από την περιοχή που είναι ο κάθε σύλλογος. Έτσι βλέπουμε τουλάχιστον εμείς στην Νέα Ιωνία το μήνα Γενάρη, δεν προλαβαίνουμε επειδή έχουμε 7 μικρασιατικούς συλλόγους να πηγαίνουμε στην κοπή της πίτας γιατί τους θυμάμαι με τον τρόπο μας και εκείνοι ανταποδίδουν. Μάλιστα ήθελα να σας πω για το έθιμο των Θεοφανίων. Στη Σπάρτη της Πισιδίας, μια μεγάλη πόλη που σήμερα έχει 1 εκατομμύριο κόσμο, στη Σπάρτη της Πισιδίας τα Θεοφάνια τα τιμούσαν με ένα διαφορετικό τρόπο. Υπήρχε ένα ποτάμι 4 χιλιόμετρα έξω από την πόλη της Σπάρτης και μετά τη λειτουργία κατεβαίνανε εκεί, ρίχνανε το σταυρό. Ρίχνανε το σταυρό και μετά παίρνανε νερό γιατί θεωρούσαν ότι είχε αγιαστεί το νερό και το νερό δεν το παίρνανε μόνο οι Έλληνες, το παίρνανε και οι Τούρκοι για να το πάνε στο σπίτι και να είναι καλή και η σοδιά και η χρονιά ως προς θέματα υγείας.
0: Μας είπατε για κάποια έθιμα και θέλω να σας ρωτήσω έναν αιώνα και μετά τι σημαίνει να διατηρούμε ακόμη αυτές τις παραδόσεις αναλύωτες.
1: Αυτές οι παραδόσεις πρέπει να υπάρχουν γιατί κακά τα ψέματα ο πολιτισμός μας έχει τα τελευταία χρόνια αλλάξει και αυτό βέβαια δεν οφείλεται ότι αμελούμε τον πολιτισμό στη μορφή που τον είχαμε γνωρίσει πριν από 50 χρόνια αλλά η ανάμειξη σήμερα στην κοινωνία της Αθήνας πολλών μεταναστών με διαφορετικές κουλτούρες έχει φέρει τον κόσμο σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Πλέον ο κόσμος και τα μεγάλα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή την εποχή δεν τον βοηθάει έτσι να έχει ελεύθερες ώρες να ασχοληθεί με πολιτιστικά θέματα. Υπάρχει μια δυστοκία και τους συλλόγους όλους αυτούς τους βαστάνε σήμερα οι λεγόμενοι συνταξιούχοι. Αυτοί που έχουν ελεύθερο χρόνο για να μπορέσουν να ασχοληθούν με αυτά. Και το λέω αυτό με πόνο καρδιάς γιατί οι νέοι σήμερα και το βλέπω στο γιο μου παλεύουν για να βρουν δουλειά, παλεύουν για να ζήσουν την οικογένεια. Δεν τους απομένει χρόνος να ασχοληθούν με κοινωνικά προβλήματα ή παραδοσιακές συνταγές ή ό,τι αφορά τις αλυσμόνητες πατρίδες. Και πολύ φοβάμαι ότι σε μερικά χρόνια θα γίνουμε όπως η Αμερική. Στην Αμερική δεν υπάρχει πολιτισμός. Η κάθε γειτονιά έχει το δικό της πολιτισμό.
0: Ένα μοσαϊκό θα γίνουμε.
1: Ένα μοσαϊκό πολιτισμών χωρίς να φαίνεται ποιος είναι ο ελληνικός πολιτισμός.
0: Η γεύση κρατάει τη μνήμη ζωντανή.
1: Βεβαίως. Η γεύση είναι ένα βασικό σημείο που θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσω της γεύσης ενώνονται οι γεύσεις όλων των ανθρώπων.
0: Στην οικογενειακό τραπέζι και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό.
1: Στο μικρασιάτικο τραπέζι οι οικογένειες ήταν πολύ μεγάλες. Όλες οι οικογένειες είχαν πάνω από 5 παιδιά τουλάχιστον. Όταν παντρευόντουσαν τα παιδιά, ιδίως τα κορίτσια παντρευόντουσαν από 15-16 χρονών. Αν έφτανε μια κοπέλα στην ηλικία των 25 ετών, πάλι λέγανε έμενε στο ράφι. Έτσι λοιπόν τις γιορτές μαζεύονταν όλοι στο σπίτι του πατριάρχη, του πατέρα, που μάζευε όλα του τα παιδιά, όλες τις κόρες, όλα του τα εγγόνια και γινόντουσαν παραδοσιακά γεύματα. Γεύματα που ξεκίναγε από τις 12 το μεσημέρι και βάστηκε μέχρι το βράδυ αργά. Τρώγανε σιγά σιγά, τραγουδούσανε, λέγανε ιστορίες. Είχε μια αριστοκρατία μπορώ να πω, μια παραδοσιακή ομορφιά. Εγώ όταν ήμουν παιδί και ήμουν 5-6 χρονών, όλα τα σπίτια στη Νέα Ιωνία ήταν προσφυγικά, ισόγεια. Με κεραμίδια ή αν όχι με κεραμίδια με ελενίτ της κατασκευής. Όταν ήταν οι γιορτές θυμάμαι πηγαίναμε στη θεία μου άνθρωποι φτωχοί γιόρταζαν του Αγίου Μιχαήλ. Πηγαίναμε σε ένα σπίτι που είχε 2 δωμάτια. Ένα καθιστικό και μια κρεβατοκάμαρα. Πηγαίνανε οι μεγάλοι καθόντουσαν στο καθιστικό και όλα τα παιδιά πηγαίναμε στην κρεβατοκάμαρα. Το παιχνίδι που παίζαμε τότε τα κρεβάτια είχαν σουμιέδες. Και εμείς ανεβαίναμε πάνω στο σουμιέ, πεταγόμασταν και παίζαμε. Θα μου πείτε τι τρώγαμε. Με 4-5 αυγά και 5 κιλά πατάτες, λίγο σουτζούκι και λίγο μπαστούρμα, γινόταν μια ομελέτα περίφημη που με μια φέτα ψωμί χορτέναμε. Ποιο ήταν το παράλογο? Ότι διασκεδάζαμε. Διασκεδάζαμε, καθόμασταν 3 και 4 και 5 ώρες. Σήμερα κανείς δεν ανοίγει το σπίτι του να κάνει γιορτή. Όλα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Υπάρχει το delivery, να φέρει πίτσες και σουβλάκια, άντε να φάμε. Και τα τελευταία χρόνια, λίγο πριν συνταξιοδοτηθώ, θυμάμαι ότι όλοι οι συνάδελφοι τη γιορτή τους την κάνουν στο γραφείο.
2: Ναι.
1: Γιατί με αυτούς τους ανθρώπους ήντουσαν 8 και 10 ώρες κάθε μέρα, αυτοί ήταν οι πιο καλοί φίλοι τους και είχαν απομακρυνθεί από τα λεγόμενα σόγια. Είτε γιατί τα σόγια είχαν διαλύσει και είχαν πάει σε άλλες συνοικίες που ήταν δύσκολες μετακινήσεις, ή είχαν μεταναστεύσει ή είχαν πάει στην επαρχία.
0: Ποια άλλα φαγητά θυμάστε, ποια άλλα φαγητά έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες?
1: Πολλά και ενδιαφέροντα. Τα σουτζουκάκια με σάλτσα, τα σμυρνάικα σουτζουκάκια, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ νόστιμα. Επίσης πίτες, κάνανε πίτες με λίγο αλεύρι, χόρτα που βρίσκαν από έξω από το οικόπεδό τους, γιατί τότε υπήρχαν οικόπεδα και μπορούσε να βρούνε χόρτα ή λίγο σπανάκι, κάνανε, ανοίγανε αμέσως φύλλο και με παραδοσιακό τρόπο φτιάχνανε πολύ ωραίες πίτες. Πάρα πολύ ωραία.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και γλυκά. Θυμάμαι σάμαλι, ντοντουρμά που κάνανε και τα λοιπά.
0: Το παγωτό.
1: Ήταν εκπληκτικά. Τη δεκαετία του 60 θυμάμαι ότι υπήρχαν άνθρωποι, ο θείος μου θυμάμαι, ήταν ονομαστός για το σάμαλι. Έφτιαχνε από το πρωί το σάμαλι, έπαιρνε μια λαμαρίνα, έβγαινε στο δρόμο, βάζε ένα ταψάκι και με το χαρτί έκοβε φρέσκο σάμαλι. Ή τουλούμπες. Ήταν ονομαστά φαγητά.
0: Και έτσι έζησε την οικογένειά του.
1: Έτσι βεβαίως έζησε την οικογένειά του. Και την έζησε και πολύ καλά. Γιατί κάθε μέρα έφτιαχνε αυτό το γλυκό. Όλοι τον περιμένανε γιατί τον ξέρανε να πάρουν το γλυκό.
0: Το σάμαλι.
1: Το σάμαλι. Mm.
0: Σε αυτά τα γλέντια υπήρχε και μουσική.
1: Βεβαίως υπήρχε και μουσική.
0: Μικρασιατική.
1: Μικρασιατική. Και πολλά τουρκικά τραγούδια. Δεν το κρύβουμε αυτό.
0: Ναι, γιατί ήταν και τουρκόφωνοι.
1: Γιατί ήταν τουρκόφωνοι. Τα τραγούδια και τα τουρκικά, μην μας τρομάζει, μιλάγανε και αυτά για αγάπη.
0: Mm-hmm.
1: Με ένα διαφορετικό τρόπο. Και θυμάμαι εγώ πάντοτε σε όλα τα γλέντια, εμείς είμαστε από τη Σπάρτη, της Πισιδίας, λέγανε ένα τραγούδι που ήταν ο εθνικός ύμνος. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, αλλά και τώρα ακόμα όταν κάνουμε γιορτή πάντοτε «Μπεγλεντίμ τα Μπεγλεντίμ». Είναι ένα τραγούδι που έχει μεγάλη απήχηση στους προσφυγικούς συνοικισμούς. Θα μου πείτε τώρα ποιους προσφυγικούς συνοικισμούς, δεν υπάρχουν πια. Και η Νέα Αιωνία που ήταν ένας από τους 4 μεγάλους αστικούς προσφυγικούς συνοικισμούς της Αθήνας, έχει γίνει μειοψηφία οι πρόσφυγες. Είναι ζήτημα αν είναι το 20-25%.
0: Ενώ πριν από 50-60 χρόνια?
1: Είχε τα ποσοστά του 60-70%. Mm. Ο πληθυσμός των προσφυγικών συνοικισμών και ιδίως της Νέας Ιωνίας άρχισε να αλλοιώνεται από την εσωτερική μετανάστευση. Μετά τον εμφύλιο πόλεμο υπάρχουν κύματα που έρχονται από την επαρχία για να βρουν δουλειά στα μεγάλα εργοστάσια της Νέας Ιωνίας, στα κλωστήρια, υφαντουργία κτλ., βαμβακουργία, και αλλοιώνεται ο πληθυσμός. Άνθρωποι Ιωνιώτες οι οποίοι αποκτούν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια φεύγουν πια από την προσφυγική Νέα Ιωνία και οδεύουν προς τα βόρεια προάστια, στο Μαρούσι, στο Ηράκλειο, στην Εκάλη, στη Νέα Ερυθρέα. Έτσι βλέπουμε και στις εκλογές. Περιμένουμε να έρθουν κάποιοι φίλοι μας που έρχονται για να ψηφίσουν στο τοπικό τους εκλογικό τμήμα, για να δούμε τους παλιούς μας φίλους, τους παλιούς μας συμμαθητές.
0: Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Πολύ
0: σημαντικό. Ότι τουλάχιστον έχουν αφήσει πίσω τα εκλογικά τους δικαιώματα.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν τα έχουν μεταφέρει.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά. Τώρα θέλω να πάμε στις γυναίκες. Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στην μικρασιατική κοινωνία?
1: Ο ρόλος της γυναίκας στη μικρασιατική ιστοριογραφία, μπορώ να σας πω, είναι πολύ μεγάλος. Το να μιλήσω για 2-3 λεπτά είναι πρόβλημα. Εμείς το 2015 κάναμε ένα συμπόσιο, η θέση και ο ρόλος της μικρασιάτης της Ασμάνας κατά τους νεότερους χρόνους, δηλαδή περίπου φτάνει το 1922. Σε αυτό το συμπόσιο ήρθαν 15 καθηγητές πανεπιστημίου, ιστορικοί, ερευνητές, οι οποίοι μας κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους, τα οποία βγήκανε σε ένα βιβλίο πρακτικών, το οποίο περιγράφει κατά γεωγραφική περιοχή, γιατί υπήρχε ιδιομορφία όσον αφορά το ρόλο της γυναίκας. Ο ρόλος της γυναίκας ήταν στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας πιο συντηρητικός από ότι ήταν στα παράλια της Μικράς της Ιωνίας. Στη Σμύρνη, ας πούμε, βλέπουμε τη γυναίκα να πηγαίνει και σχολείο, να πηγαίνει και σε σχολή χορού, ενώ στο εσωτερικό δεν υπήρχαν ούτε σχολεία ούτε σχολείο χορού, οπότε οι γυναίκες ασχολιόντουσαν με την ταπειτουργία. Είχαν εργαλείο στο σπίτι, φτιάχνανε χαλιά τα οποία τα πουλούσαν για οικονομικό εισόδημα. Αντίστοιχα, τα αγόρια πηγαίνανε με τους πατεράδες τους στο χωράφι ή στα κοπάδια για να μεγαλώσουν τα ζώα. Έτσι βλέπουμε και ιδίως και στην Κωνσταντινούπολη πολύ μεγάλες σχολές και σύλλογοι που βοηθάνε τις κοπέλες να αναπτυχθούν. Υπάρχουν κοπέλες που μαθαίνουν ξένες γλώσσες. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες φεύγουν για να σπουδάσουν στην τότε Γαλλία και Αυστρία και Γερμανία, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πρόοδος, που βέβαια αυτή η πρόοδος δυστυχώς το 1922 κατέστρεψε τα πάντα.
0: Και εδώ θέλω να σταθούμε. Αυτές οι γυναίκες λοιπόν έρχονται με τον ξεριζωμό ως προσφυγοπούλες στην Ελλάδα, και εδώ πρέπει να πούμε ότι ήταν μεγαλύτερο το ποσοστό των γυναικών που ήρθαν ως πρόσφυγες, γιατί περισσότεροι άντρες τους είχαν συλλάβει, τους είχαν σκοτώσει. Αυτό το βάρος στην πλάτη τους, πώς το άντεξαν?
1: Είναι ηρωίδες μάνες, για μένα είναι. Στη Νέα Ιωνία κάναμε μια καταγραφή των πρώτων σχολικών ετών. Τα παιδιά που πηγαίνανε σχολείο γράφανε στα δημοτολόγια εκείνης της εποχής τα σχολικά όνομα πατρός και όνομα μητρός. Το 33% των παιδιών ήταν ορφανά. Φανταστείτε, ένα μεγάλο ποσοστό, το 1 τρίτο των γυναικών ήταν και πατέρας και μητέρα.
0: Χείρες.
1: Και όχι μόνο αυτό, χείρες, είχαν να αναθρέψουν όχι ένα και δύο παιδιά, 3-4 παιδιά, και ενδεχομένως να είχαν να αναθρέψουν και υπέργυρους.
0: Τα πεθερικά,
1: τους γονείς τους. Όλοι αυτοί δεν ήταν καλοστεκούμενοι. Όλοι τότε είχαν διάφορα προβλήματα. Άλλος μικρά, άλλος μεγαλύτερα. Πολλοί ήταν κατάκητοι και η μάνα έπρεπε, μετά τον πρώτο χρόνο που βοήθησε ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός όσον αφορά την παροχή γευμάτων και κάποιας νοσοκομιακής ιατρικής περίθαλψης, ήταν καλά. Αλλά το δεύτερο χρόνο, όταν άρχισαν και τους δίνανε ένα δωμάτιο, το σπίτι τους ήταν ένα δωμάτιο, 16 τετραγωνικά, χωρίς κουζίνα, χωρίς τουαλέτα. Οι τουαλέτες ήταν κενόχρηστες. Έπρεπε αυτή η μάνα να φύγει, να πάει να δουλέψει για να φέρει μεροκάματο στα παιδιά. Αλλά και τα παιδιά, όταν γινόταν στην ηλικία των 10 και 12 ετών, ψάχνανε να βρούνε δουλειά. Έπρεπε να βρούνε δουλειά. Και στη Νέα Ιωνία έχει καταγραφεί ότι υπήρχαν νυχτερινά σχολεία το 24 για να βοηθήσουν τα εργαζόμενα παιδιά.
0: Και με ένα τραύμα, γιατί φανταστείτε αυτοί οι άνθρωποι τι έζησαν, τι βίωσαν.
1: Το τραύμα αυτό που είχαν οι άνθρωποι αυτοί, και γι' αυτό είναι αξιοζήλευτοι, δεν το μεταφέρανε στα παιδιά. Πάντοτε μιλούσανε για τα καλά που ήτανε και ζήσανε στις αλυσμόνητες πατρίδες. Τους τραγουδούσαν, τους λέγανε ιστορίες. Ποτέ δεν τους λέγανε τα βάσανά τους. Ποτέ δεν τους λέγανε τι υπεφέρανε από τους Τούρκους. Ήταν ένας καλοσυνάτος λαός, ένας λαός που είχε πάντοτε την αγάπη, τη φιλοτιμία να δουλέψει, να παράγει, να βοηθήσει. Δεν υπήρχαν οι ζητιάνοι, το φαντάζεστε? Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων που βοηθούσαν τον συνάνθρωπό τους χωρίς να φαίνονται. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Μια οικογένεια ήταν ορφανή και η μητέρα έπαιρνε μια φορά το μήνα κρέας. Τι έπαιρνε? Ένα κομμάτι κρέας. Συνεννοηθήκανε λοιπόν οι γείτονες με το χασάπι, όταν θα έρθει αυτή η γυναίκα να της πούνε ότι κέρδισε το κρέας ενός χρόνου. Μπήκανε λοιπόν μπροστά της και λέει ο ένας 997, από πίσω 998, από πίσω 999, και βάζουν το 1000 στη γυναίκα, την ορφανή, τη χείρα. Μόλις φτάνει η χείρα μπροστά στο χασάπι, δίνει μια με τη μαχαίρα ο χασάπης και λέει: «Κυρία Μαρία, κέρδισε το κρέας ενός χρόνου». Μπράβο σου και συγχαρητήρια. Φανταστείτε τι είχαν σκεφτεί οι άνθρωποι για να βοηθήσουν μια γυναίκα που ήταν πονεμένη, που έπαιρνε κρέας 1 κιλό, το κόβε σε 4 κομμάτια προκειμένου να κάνει μια σούπα ή λίγο...
0: Και μια φορά το μήνα.
1: Και μια φορά το μήνα.
0: Υπήρχε αλληλεγγύη τουλάχιστον.
1: Υπήρχε αλληλεγγύη. Μεγάλη αλληλεγγύη.
0: Κύριε Χριστοδούλου, θα βάλουμε μια άνω τελεία. Θα θυμηθούμε λίγο τις παλιές όμορφες στιγμές, γιατί μιλήσαμε και για αυτές, και θα ακούσουμε ένα τραγούδι για 2 παλικάρια από το Αϊβαλί με την Χαρούλα Αλεξίου, ένα τραγούδι που βρίσκεται στον δίσκο Μικρά Ασία, έναν δίσκο του 1972 με τη μουσική του Απόστολου Καλδάρα και τους στίχους του Πυθαγόρα. Και εδώ αξίζει να πούμε ως προς τον Πυθαγόρα ότι οι γονείς του είχαν γνωριστεί στη Σμύρνη λίγο πριν την καταστροφή, όπου η μητέρα του υπηρετούσε ως δασκάλα και ο πατέρας του ήταν έφεδρος αξιωματικός. Γι' αυτό το λόγο και η Μικρά Ασία και η Μικρασιατική καταστροφή σημάδεψε και την οικογενειακή του ζωή, αλλά επηρέασε και το έργο του.
1: Και η Χάρης Αλεξίου, ήθελα να σας πω.
0: Βεβαίως.
1: Ότι είχε μικρασιατική καταγωγή ως προς τη μητέρα της. Ήταν μοδίστρα στη Μικρά Ασία.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Κοντά μας έχουμε τον κύριο Λουκά Χριστοδούλου, πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού Δήμου Νέας Ιωνίας και πρόεδρο της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας. Κύριε Χριστοδούλου, στην προηγούμενη ενότητα μιλήσαμε κυρίως για τα όμορφα χρόνια, όταν στον ίδιο τόπο συμβίωναν ειρηνικά διαφορετικές εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες. Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Εβραίοι, Έλληνες, Αρμένοι και Τούρκοι. Όλοι αυτοί ζούσαν στις ίδιες πόλεις και στα ίδια χωριά. Να πάμε τώρα να πούμε και δύο λόγια για τον ξεριζωμό. Πώς τον βίωσαν οι Έλληνες της Μικράς Ασίας?
1: Ήταν μια πολύ σκληρή δοκιμασία, γιατί είχαν υπάρξει και άλλες διώξεις τα προηγούμενα χρόνια, αλλά όταν καταλάβανε ότι οι Τούρκοι είχαν βάλει στο μυαλό να κάνουν ένα κράτος με τις οδηγίες βέβαια των Γερμανών συμμάχων τους, ένα κράτος καθεαυτό μουσουλμανικό, και όταν είδαν πώς τους αντιμετωπίσανε την ώρα που ητάτο ο ελληνικός στρατός στα διάφορα μέτωπα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας, καταλάβανε ότι αυτό ήταν το τέλος τους. Γι' αυτό δεν περιμένανε να τους διώξουν οι Τούρκοι, φεύγανε, ακολουθούσαν έτσι την οπισθοχώρηση στον ελληνικό στρατό. Έτσι οι περισσότεροι εξ αυτών μαζευτήκανε στα λιμάνια, στα παραθαλάσσια λιμάνια της Ιωνίας, στη Σμύρνη, στο Αϊβαλίο, και προσπαθήσανε με κάθε μέσο να περάσουν στα κοντινά νησιά, στη Χίο και στη Λέσβο. Έτσι ήταν μια πάρα πολύ σκληρή δοκιμασία, γιατί μέσα σε λίγες ώρες αναγκαστήκανε να χάσουν όλες τις περιουσίες τους, να πάρουν αν είχαν κάτι πολύτιμο μαζί τους, και δεν τους το έπαιρναν οι Τούρκοι τη στιγμή που επιβιβάζονταν στα πλοία για να μεταφερθούν στην Ελλάδα. Πολλοί χάσανε τους άντρες τους κατά την διαφυγή, πολλοί χάσανε τα παιδιά τους. Υπάρχουν μαρτυρίες που λέει ότι στο λιμάνι κυκλοφορούσαν παιδιά ασυνόδευτα, και προκειμένου να τα σώσουν τα πιάνανε με τα χέρια και τα πετάγανε μέσα στο πλοίο για να φύγουν για την ελεύθερη πατρίδα. Γι' αυτό βλέπουμε ότι όταν ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες υπήρχαν πολλά ορφανοτροφεία. Σε διάφορες πόλεις, στη Σύρο, στην Κόρυθο, στην Κεφαλονιά, ιδρύθηκαν μεγάλα ορφανοτροφεία για να περισσώσουν αυτές τις ψυχούλες.
0: Και ο Ερυθρός Σταυρός προσπαθούσε να ενώσει πάλι οικογένειες που είχαν χαθεί.
1: Βέβαια, προσπαθούσε με μια τακτική δική του. Τώρα αν γυρίσουμε 100 χρόνια πίσω, χωρίς κομπιούτερ και τα λοιπά, κάνανε καταστάσεις χειρόγραφες κατά αλφαβητική σειρά και τις βάζανε σε μεγάλους στίχους όπου πήγαιναν οι πρόσφυγες και προσπαθούσαν να βρούνε. Βέβαια υπήρχε και ο Ερυθρός Σταυρός με τις αναζητήσεις. 30 και 40 χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή ακούγαμε στο ραδιόφωνο, το λέω και ανατριχιάζω, αναζητήσεις μέσω του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και υπήρχαν άνθρωποι που ακούγοντας από στόμα σε στόμα διάφορες ιστορίες δένανε ξανά οικογένειες. Είναι εκπληκτικό αυτό, να βλέπεις ότι μετά από 30 χρόνια η οικογένεια ξαναβρέθηκε.
0: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν, πέρα από το τραύμα που είπαμε και από τη φτώχεια?
1: Το πρώτο ήταν το φαγητό και το δεύτερο ήταν η οικία. Να έχουν στέγαση. Το στεγαστικό πρόβλημα ήταν πολύ μεγάλο. Το ελληνικό κράτος ήταν υπό διάλυση, υπό φτώχευση. Έτσι δεν υπήρχε. Δημιουργήσαν στην αρχή το Ταμείο Περίθαλψης Προσφύγων, το οποίο προσπάθησε με τα λιγοστά χρήματα που είχε να βοηθήσει να χτιστούν τουλάχιστον στην Αθήνα οι 4 πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί, η Ποδαράδη στη σημερινή Νέα Ιωνία, η Κοκκινιά στον Πειραιά, ο Βύρονας και η Κεσαριανή. Αυτοί είναι οι 4 πρώτοι προσφυγικοί συνοικισμοί. Δεν μπόρεσε να αντέξει όμως τη χρηματοδότηση άλλων τέτοιων συνοικισμών. Γι' αυτό με τη βοήθεια του κράτους και τη βοήθεια, μπορώ να πω, ενός μεγάλου Αμερικανού, φίλου των Ελλήνων, του Χένρι Μορκεντάου, η Κοινωνία των Εθνών που είχε ιδρυθεί λίγα χρόνια μετά, με την εγγύησή της έδωσε ένα τεράστιο δάνειο στην Ελλάδα, αλλά δεν το έδωσε στην ελληνική κυβέρνηση, γιατί αν το έδινε στην ελληνική κυβέρνηση ήταν σίγουρα ότι το δάνειο αυτό δεν θα πήγαινε για τους σκοπούς των προσφύγων. Το έδωσε σε μια επιτροπή που πρώτος πρόεδρος ήταν ο Χέρεν Μορκεντάου και αποτελείται από 4 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 2 ξένους και 2 Έλληνες, προκειμένου να στήσουν ένα οργανισμό, μπορούμε να πούμε, σε όλη την Ελλάδα με διάφορα τμήματα, υποκαταστήματα, προκειμένου να βοηθήσουν και τους αγρότες στην επαρχία αλλά και τους αστούς πρόσφυγες που είχαν εγκατασταθεί στις μεγάλες πόλεις.
0: Στη Νέα Ιωνία, ως παιδί, θυμάστε κάποιες ιστορίες από την καταστροφή, να λένε μεταξύ τους οι συγγενείς?
1: Βεβαίως και θυμάμαι, γιατί η γιαγιά μου καταρχήν δεν μίλησε ποτέ ελληνικά. Μίλαγε μόνο τουρκικά. Αναγκαζόμαστε και εμείς μικρά παιδιά που είμαστε να μαθαίνουμε καλημέρα, γεια σου γιαγιά, τι κάνεις. Όλοι όταν μαζευόντουσαν όλοι αυτοί, δεν είχαν τότε έπιπλα, είχαν πάγκους και πάνω στους πάγκους βάζανε χαλιά. Χειροποίητα χαλιά. Και καθόντουσαν και λέγανε ιστορίες, αλλά πάντοτε λέγανε τα γλέντια τους. Ποτέ δεν λέγανε μας σκοτώσανε, μας κάνανε κτλ. Αυτό το θυμάμαι χαρακτηριστικά και είναι το γνώρισμα αυτών των ανθρώπων, αυτή η αγάπη που είχανε. Ποτέ δεν λέγανε κακό για τους Τούρκους. Μπορεί να υποφέρανε κτλ. Αλλά οι αναμνήσεις των αλυσμών των πατρίδων ήταν πάνω απ' όλα.
0: Έχετε επισκεφτεί την πατρίδα του παππού και της γιαγιάς?
1: Δεν έχω επισκεφτεί. Σήμερα αυτές τις μέρες είναι εκπροσώπηση του Συλλόγου μας, η Ένωση Σπάρτης Μικράς Ασίας, και πήγανε στις αλυσμόνιτες πατρίδες, όπου επισκεφτήκανε και την ελληνική συνοικία στη Σπάρτη και άλλες περιοχές. Εγώ έχω επισκεφτεί άλλες πόλεις της Μικράς Ασίας αρκετές φορές. Έχω συζητήσει με τους ανθρώπους. Βρίσκουμε κάποια σημεία κοινής λογικής. Mm-hmm. Η Νέα Ιωνία έχει αδερφοποιηθεί με μια πόλη, την Αλάγια της Μικράς Ασίας, που είναι ένα γνώρισμα μιας πόλης που δεν φύγανε οι άνθρωποι κατατρεγμένοι, αλλά φύγανε τροποτινά, πιο ήσυχα μπορούμε να πούμε, και ήρθαν και εγκαταστάθηκαν εδώ. Είναι οι λεγόμενοι Αλαγιώτες και έχουν το σύνδεσμο Αλαγιωτών Νέας Ιωνίας. Και τους επισκεπτόμαστε εκεί πέρα σχεδόν κάθε χρόνο. Κάνουμε κάποια γλέντια εκεί, έρχονται και εδώ πέρα. Παιδιά τους έχουν φιλοξενηθεί στη δημοτική κατασκήνωση στο Αλεποχώρι. Είμαστε σε καλό δρόμο. Υπάρχει βέβαια και μια κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι λέει ότι τους επισκέπτεστε. Αυτοί είναι Τούρκοι, εμείς είμαστε Έλληνες, έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις κτλ. Αυτά υπάρχουν.
0: Υπάρχει κάποια οικογενειακή αφήγηση, κάτι που ακούσατε ως παιδί και σας έχει σημαδέψει?
1: Ιδιαίτερα δεν με έχει σημαδέψει, γιατί σας είπα δεν λέγανε
0: τα αρνητικά
1: τους. Και θυμάμαι, ας πούμε, που λέγανε τα γλέντια που κάνανε, γιατί οι λεγόμενοι Σπαρταλίδες, αυτοί που φύγανε από τη Σπάρτη της Πισιδίας, mm-hmm, και ήρθαν εδώ πέρα, φύγανε μεν κακήν κακός, αλλά φύγανε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Δηλαδή πήρανε κάποια στοιχειώδη πράγματα, αλλά αυτά που θυμούνται είναι τα γλέντια τους. Δεν θυμούνται αυτά που τους κυνηγούσαν οι Τούρκοι ή τα βράδια τους στείνανε για να τους κλέψουν κάποια χρήματα ή για να τους τρομοκρατήσουν ή να έχουν ένα έμεσο τρόπο να φύγουν από την πατρίδα τους. Mm-hmm. Πάντοτε μιλάγανε με χαρά. Πώς φτιάχνανε τα χτήματά τους στη Σπάρτη της Πισιδίας, είχε πολλά τριαντάφυλλα, τα οποία τα κάνανε κατεργασία και τα στέλνανε στο Παρίσι για κατασκευή αρωμάτων. Mm-hmm. Ήτανε πολύ ονομαστά, όπως και τα χαλιά. Πάντοτε λοιπόν μιλάγανε για τη δημιουργική σχέση που είχαν είτε μεταξύ τους είτε με τους Τούρκους. Γιατί υπήρχαν και συνεργασίες ανθρώπων που είχαν κοινές εμπορικές επιχειρήσεις και με τους Τούρκους και με τους Έλληνες.
0: Όπως και εσείς, κύριε Χριστοδούλου, δεν έχετε πει καθόλου χαμένες πατρίδες, λέτε αλυσμόνητες πατρίδες.
1: Βέβαια, αλυσμόνητες είναι. Χαμένες μπορεί να είναι γεωγραφικά όπως το θεωρούμε, αλλά πάντοτε είναι αλυσμόνητες.
0: Ως προς το κομμάτι της Ελλάδας, με ποιον τρόπο πιστεύετε συνέβαλαν οι Μικρασιάτες στην ανάπτυξη της χώρας?
1: Καταρχήν, οι Μικρασιάτες ήταν ένας λαός οικονομικά ανεξάρτητος. Πριν την καταστροφή, πολλοί εξ αυτών είχαν τεράστιες περιουσίες, τις οποίες τις είχαν σε υποκαταστήματα ευρωπαϊκών τραπεζών. Και στην Κωνσταντινούπολη τεράστιος πλούτος. Όλος αυτός ο πλούτος λέγεται ότι μεταφέρθηκε μετά υπό τη μορφή διαφόρων επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της οικονομίας της Ελλάδος. Τα ταπιτουργία και τα υφαντουργία σε όλη την Ελλάδα είχαν μικρασιατική προέλευση. Είχαν επιχειρηματίες μικρασιάτες.
0: Πέρα από το κεφάλαιο, ήταν και η τεχνογνωσία.
1: Βεβαίως ήταν και η τεχνογνωσία.
0: Σε γιατί τι ξέρει.
1: Στην ταπιτουργία, υφαντουργία, κλωστοϊφαντουργία, βαβακουργία ήταν τέχνες που τις ασκούσαν πολύ καλά. Έτσι τα φτιάχνανε. Στη Νέα Ιωνία υπήρχε ένα μεγάλο εργοστάσιο, το εργοστάσιο Μουταλάσκη. Νομίζαν όλοι ότι ήταν το όνομα του ιδιοκτήτη. Κανείς δεν ήξερε, οι ελάχιστοι ξέρανε ότι ήταν του Καπαδόκη, από την Καπαδοκία, του Αλέξανδρου Σινιώσουγλου, ο οποίος είχε διορατικό μυαλό. Το 1933 είχε γιατρό εργασίας. Το 1941, όταν έγινε ο πόλεμος, έκλεισε το εργοστάσιο, είχε τεράστια αποθέματα. Τα αποθέματα τα πούλησε και βοήθησε τους εργάτες να φάνε και να σταθούν στα πόδια τους, γιατί πίστευε ότι όταν τελειώσει ο πόλεμος οι εργάτες θα ξαναλειτουργήσουν το εργοστάσιο και θα του ξαναφέρουν χρήματα. Διορατικό μυαλό.
0: Πέρα από το κεφάλαιο, πέρα από τη τεχνογνωσία, ποιες αξίες έφεραν μαζί τους?
1: Την εντιμότητα, τη φιλοτιμία, την αγάπη για τον συνάνθρωπό τους. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να ήταν μεγάλη χετρανή εκεί πέρα, αλλά όταν ήρθαν εδώ πέρα και είδαν ότι ήταν ένας στο εκατομμύριο μέσα, δουλέψαν τα πιο επικίνδυνα επαγγέλματα, τα πιο κουραστικά. Δεν σκεφτήκανε, σκάψανε τη γη, την ποτίσανε με υδρότα και με αίμα στην επαρχία παντού. Βέβαια τους βοήθησε η κυβέρνηση με τα μεγάλα έργα που έκανε η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, που έκλεισε τα έλη και έδωσε εκτάσεις μεγάλες, μοίρασε και αρκετά τσιφλίκια. Έτσι βοήθησε γενικότερα την οικονομία, γιατί βλέπουμε ότι μετά το 1930 υπάρχει μια τεράστια ανάπτυξη που πολλοί λένε ότι ήταν δημιούργημα των προσφύγων. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε μια ομιλία του λέει ότι η άφιξη των προσφύγων ήταν ευλογία για την Ελλάδα.
0: Και στα γράμματα.
1: Στα γράμματα, τι να πούμε. Ο πρώτος που πήρε το Νόμπελ λογοτεχνίας ήταν ο Γεώργιος Εφέρης από τα Βουρλά της Μικράς Ασίας. Αλλά σε όλους τους τομείς του πολιτισμού ήταν γράμματα, ήταν τέχνες, καλές τέχνες, ζωγραφική, ποίηση, λογοτεχνία. Παντού διακρίνονται μικρασιάτες πρόσφυγες. Ποιος δεν θυμάται τα βιβλία, τα περίφημα της Διδό Σωτηρίου. Λέει σε ένα βιβλίο χαρακτηριστικά, είχε γεννηθεί στο Αϊδίνη και την πήρε ο πατέρας της για να πάνε στη Σμύρνη και είδε πρώτη φορά τη θάλασσα το παιδί και δεν ήξερε και λέγε μπαμπά τι είναι αυτό θάλασσα και πώς δεν πνίγονται οι άνθρωποι. Απορίες ενός παιδιού που βλέπει για πρώτη φορά τη θάλασσα, αλλά έχει αποδώσει κατά εκπληκτικό τρόπο σε πολλά της βιβλία τη ζωή των Ελλήνων στη Μικρά Ασία.
0: Ευεργέτες.
1: Ευεργέτες, πάρα πολλοί ευεργέτες. Ευεργέτες θεωρώ αυτούς τους ανθρώπους που βάλανε τα λεφτά τους για να γίνουν εργοστάσια και να δουλέψουν. Δεν θεωρώ ευεργέτες αυτούς που αφήσανε επειδή δεν είχαν παιδιά ή επειδή θέλουν να βοηθήσουν την πατρίδα ένα ποσό. Για μένα ευεργέτες είναι αυτοί που μπαίνουν στην καθημερινότητα, στο μόχθο, παλεύουν με τους εργάτες για να κάνουν αυτά τα εργοστάσια, τα περίφημα, τα μεγάλα εργοστάσια που δώσανε χιλιάδες θέσεις και χιλιάδες μεροκάματα σε άντρες και γυναίκες για να βοηθήσουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
0: Και είχατε αρκετά στη Νέα Ιωνία.
1: Στη Νέα Ιωνία, βέβαια, είχαμε πάρα πολλούς.
0: Όλα αυτά που είπαμε, αυτή η συμβολή των Μικρασιατών, έχει αναγνωριστεί, πιστεύετε?
1: Βέβαια, έχει αναγνωριστεί, έστω και καθυστερημένα, από πολλούς είτε πολιτικούς είτε λόγιους, οι οποίοι πάντοτε μιλάνε, ιδίως τώρα τελευταία, που εορτάστηκαν και τα 100 χρόνια και έγινε μια ιστορική αναδρομή και θυμηθήκαν όλα τα παλιά, ότι ήταν με τεράστια συμβολή στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο.
0: 100 χρόνια και μετά, οι νέοι αναζητούν την ιστορία της οικογένειάς τους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να δώσουμε τη σκυτάλη στην επόμενη γενιά. Πώς το βλέπετε αυτό?
1: Εμείς τώρα που θα κάνουμε το Μικρασιατικό Αντάμωμα θα κάνουμε μια προσπάθεια να ιδρυθεί ένα συνέδριο νεολαίας Μικρασιατών, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το συνέδριο νέα παιδιά να βγουν και να πάρουν τη σκυτάλη. Βέβαια είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί σας είπα, οι νέοι δεν έχουν ώρες να ασχοληθούν με αυτά. Συνήθως αυτοί που ασχολούνται με όλα αυτά είναι ηλικιωμένοι. Είναι δύσκολα χρόνια, είναι πολύ δύσκολα χρόνια, αλλά ευελπιστούμε ότι θα κάνουμε εμείς το ξεκίνημα τώρα, το Σάββατο το μεσημέρι στην Ένωση Σπάρτης, θα συγκαλέσουμε.
0: Κύριε Χριστοδούλου, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, το οποίο το έχετε διαλέξει εσείς και θέλω να μου πείτε ποιο ποιο τραγούδι και για ποιο λόγο το έχετε διαλέξει.
1: Το τραγούδι που έχω διαλέξει είναι «Πάρε τον ηλεκτρικό, έχω αγωνία στη Νέα Ιωνία». Είναι ένα εμβληματικό τραγούδι που μιλάει για τη Νέα Ιωνία, το τραγουδάει ο Μανώλης Μητσιάς και εκφράζει νομίζω τους πόθους της ιωνιώτικης ζωής.
0: Πάμε λοιπόν στον ηλεκτρικό, γιατί μετά το τραγούδι θα πάμε στη Νέα Ιωνία να συναντήσουμε το αντάμωμα.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην εκπομπή μας. Στο μικρόφωνο η Σταυρούλα Καραλή, στην κονσόλα του ήχου βρίσκεται ο Γιώργος Κωστόπουλος. Κύριε Χριστοδούλου, θέλω τώρα να μας πείτε τι έχουμε το Σάββατο.
1: Το Σάββατο 27 Ιουνίου θα γίνει το 7ο Μικρασιατικό Αντάμωμα στο Δημοτικό Στάδιο της Νέας Ιωνίας και ευπρόσδεκτη με ελεύθερη είσοδο είναι όσοι θέλουν να τιμήσουν τους προγόνους τους ακούγοντας τραγούδια και χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς. Να ξεκινήσω όμως από την αφίσα του Μικρασιατικού Ανταμώματος, που είναι μια αφίσα που δείχνει το παλιό και το νέο. Τι δείχνει? Για τα 100 χρόνια της Μικρασιατικής καταστροφής, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριος Γαβρίλ, σε ένα τοίχο μιας πολυκατοικίας έκανε μια πολύ ωραία τοιχογραφία που έδειχνε την πυρπόληση της Σμύρνης και τις γυναίκες που φεύγανε με τις βάρκες. Άρα το ένα τμήμα δείχνει 1922 την καταστροφή της Σμύρνης, ένα δεύτερο κομμάτι δείχνει πώς ιδρύθηκε η πόλη εδώ και έχουμε την πρώτη φωτογραφία του 1928 και παραδίπλα έχουμε πώς είναι η φωτογραφία της ίδιας περιοχής σήμερα, που δεν έχει καμιά σχέση, δεν υπάρχει σχεδόν κανένα κτίριο από τα κτίρια που ήταν εκείνη την εποχή.
0: Τα προσφυγικά. Τι σημαίνει αντάμωμα για ένα Μικρασιάτη?
1: Αντάμωμα σημαίνει ότι θα συναντήσω φίλους και γνωστούς που είχαν κοινή κουλτούρα, που είχαν τους ίδιους πόθους, τις ίδιες αγωνίες, που χορεύανε και τραγουδούσαν και είχαν ένα πολιτισμό που ήταν αντάξιος πολιτισμός μιας μερίδας Ελλήνων, οι οποίοι διαφέρανε βέβαια από τους Έλληνες της υπηρετικής Ελλάδος. Εκείνοι ήταν οι πιο χαρούμενοι, πιο ευέλικτοι, μπορούμε να πούμε, οικονομικά καλύτερα ανεξάρτητοι από τους ανθρώπους που ήταν εδώ στην Ελλάδα και ήταν άνθρωποι που ήταν πιο συντηρητικοί, μπορούμε να πούμε.
0: Έβδομο αντάμωμα.
1: Έβδομο.
0: Γιατί άργησε, γιατί καθυστέρησε?
1: Άργησε γιατί τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν και η βοήθεια που παίρνουμε δεν ήταν ευχερέστατη από τα παλιά χρόνια. Τώρα τελευταία όλα αυτά τα ανταμώματα που γίνονται πάντοτε με τη συνεργασία κάποιας περιφέρειας, η πόλη δηλαδή που ανήκει στην περιφέρεια βάζει ένα σεβαστό ποσό, η περιφέρεια βάζει ένα σεβαστό ποσό, ο Δήμος στον οποίο πραγματοποιείται το αντάμωμα, και υπάρχουν και κάποιοι μικροί άλλοι χορηγοί στο όνομα της μικρασιατικής ιδέας ή της καταγωγής τους να μπορέσουν να βοηθήσουν για να γίνει ένα τέτοιο αντάμωμα.
0: Φέτος ποιες περιοχές συμμετέχουν στο αντάμωμα?
1: Φέτος συμμετέχουν σχεδόν όλες οι μεγάλες περιφέρειες, η Κωνσταντινούπολη, τα παράλια της Μικράς Ασίας, δύο ενότητες, η Καπαδοκία, ο Πόντος, η Προποντίδα, και έχουμε και μια αφιέρωση μιας ενότητας που αφορά τη σημερινή περιοχή της Νέας Ιωνίας με τραγούδια είτε από το 1900 είτε τώρα τελευταία, που κλείνει και το αντάμωμα, και καλούμε όλους τους χορευτές να χορέψουν αγκαλιασμένοι τραγούδια της Νέας Ιωνίας και των αλυσμών των πατρίδων.
0: Πείτε μας μερικά από τα τραγούδια που θα ακούσουμε το Σάββατο.
1: Πολλά είναι και διάφορα. Θα σας πω μόνο, γιατί κάθε ενότητα, η Καπαδοκία έχει το Κόνιαλι.
0: Είναι ο ύμνος για την Καπαδοκία.
1: Είναι ο ύμνος. Η Κωνσταντινούπολη έχει τα γνωστά της τραγούδια με τους καρσιλαμάδες και τα τραγούδια τα άλλα που μιλάνε για τα γλέντια τους. Η Μικρά Ασία και η Σμύρνη, πάρα πολλά τραγούδια. Πολλοί δεν μπορούν να διακρίνουν από τα τραγούδια που έχουν γράψει αν αυτά ήταν πρώτο 22 ή μετά το 22. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι θα υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια, και θα κλείσουμε με τραγούδια από τη Νέα Ιωνία. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι είναι το «Μια ποδαριώτησα», εννοώντας τη γυναίκα, τη νέα που γεννήθηκε και έζησε στη Νέα Ιωνία. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι «Ποδαράδες κοκκινιά» που τραγουδάει ο Γρηγόρης Μπιθικότζης. Το «Ράμπι Ράμπι», ένα τραγούδι πασίγνωστο που το ξέρουν όλοι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι της Γιώτα Λίδιας που γεννήθηκε στη Νέα Ιωνία, «Να είχα χίλιες καρδιές».
0: Ξέρετε, έχετε πει τραγούδια που σίγουρα οι νέοι δεν τα γνωρίζουν, και θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι σε αυτό το αντάμωμα να δούμε και νέους.
1: Θα υπάρχουν νέοι και πάρα πολλοί, γιατί τα χορευτικά, ιδίως στην επαρχία, συντηρούνται από τους νέους, από τα νέα παιδιά, γιατί τους αρέσει ο χορός. Και αυτό είναι που μας συγκινεί και εμάς, αυτά τα παιδιά να τα φέρουμε όχι μόνο να χορέψουν, αλλά να πάρουν και τη σκυτάλη των συλλόγων. Αυτό είναι το θα είναι το μεγάλο επίτευγμά μας, αν μπορέσουμε όλη αυτή την νεολαία να την εντάξουμε μέσα στους προσφυγικούς συλλόγους, για να είναι οι μελλοντικοί διάδοχοι, όταν αποχωρούμε εμείς, να μπαίνουν αυτοί μέσα.
0: Οι σύλλογοι είναι τελικά οι θεματοφύλακες της μνήμης?
1: Μόνο οι σύλλογοι έχουν μείνει. Μόνο οι σύλλογοι, οι οποίοι σε ιστορικές περιόδους καλούν διάφορους ιστορικούς, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητές, και μιλάνε πάντοτε για τα ιστορικά δεδομένα κάθε περιοχής. Κάθε περιοχή έχει τη δική της ιστορία, ενδεχόμενα τη δική της καταστροφή από τη μανία των Τούρκων. Και βέβαια πάντοτε όλα αυτά, ανεξάρτητα αν είναι για κάποια θλιβερά γεγονότα, όλα κλείνουν με χορευτικά ή χοροδιακά τμήματα.
0: Υπάρχει κάτι που έτσι θυμάστε από προηγούμενες συναντήσεις, από προηγούμενα ανταμώματα?
1: Πάντοτε εγώ έχω γνωρίσει δεκάδες σωματεία. Έχω γίνει φίλους με δεκάδες σωματεία. Βέβαια έχω ταξιδέψει και πολύ σε μικρασιατικούς συλλόγους πηγαίνοντας, και με καλούν για να τους δείξω είτε φωτογραφίες είτε να τους μιλήσω για αξιόλογα γεγονότα. Αλλά έχουμε γίνει φίλοι και μπορώ να σας πω ότι από την πρώτη επαφή, από τα πρώτα λόγια, λες και μας δένει κάτι κοινό. Αμέσως μπαίνουμε, γίναμε φίλοι. Η γυναίκα μου, που δεν έχει καμία μικρασιατική καταγωγή, μου λέει πολλές φορές: πας σε αγνώστους ανθρώπους. Λέω: τι σε αγνώστους ανθρώπους? Με το που πάω, έλα να πιούμε καφέ, έλα να φάμε. Είναι διαφορετική η νοοτροπία.
0: Ξέρω ότι έχετε δώσει τη ψυχή σας και για τον μικρασιατικό κόσμο, αλλά και για το αντάμωμα. Τι σημαίνει για σας αυτό το αντάμωμα?
1: Είναι μια επέτειος μνήμης, είναι μια επέτειος τιμής για τους απογόνους μας. Πιστεύω ότι όλοι θα σηκώσουμε το κεφάλι να δούμε κάποιους δικούς μας ανθρώπους που νοερά είναι ψηλά, μας βλέπουν και μας καμαρώνουν, γιατί αφήσαν απογόνους που σήμερα τιμούν την ελληνική κοινωνία.
0: Είπατε μνήμη. Η μνήμη τελικά μπορεί να δημιουργήσει πολιτισμό?
1: Η μνήμη πάντοτε δημιουργεί πολιτισμό. Η μνήμη δηλαδή πάντοτε θυμάσαι συνήθως τα καλύτερα. Τα χειρότερα τα βάζεις στο πίσω μέρος του μυαλού του.
0: Ίσως είναι μια άμυνα.
1: Οπότε η μνήμη, όσο καλή είναι, τόσο δημιουργεί συνθήκες που να παράγουν πολιτισμό. Και αυτό είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Να παράγουμε πολιτισμό. Γιατί για τα γεγονότα όλα της Μικράς Ασίας, κοιτάξτε πόσα βιβλία έχουν γραφτεί μεταγενέστερα. Πόσα τραγούδια έχει πει ο Νταλάρας, ο Μακεδόνας, η Γλυκερία, η Χάρης Αλεξίου. Αξεπέραστοι συνθέτες, στιχουργοί, συνέχεια βγαίνουν. Υπάρχει στο Βόλο η Διαντίνα της Νέας Ιωνίας με τον Ανδρέα Κατσιγιάννη, που έχει κάνει εκπληκτικά πράγματα, και μάλιστα έχει συμμετάσχει και η ηθοποιός, η κυρία Μιμή Ντενίση, η οποία με τα έργα που ανέβασε, τα δύο μεγάλα έργα, πριν από 5-6 χρόνια, έκανε ρεκόρ εισιτηρίων στο θέατρο, αλλά και στον κινηματογράφο που γίνει ταινία. Ξανά αυτά τα ιστορικά γεγονότα έκαναν ρεκόρ.
0: Τι θα λέγατε σε κάποιον που δεν έχει έρθει σε κανένα αντάμωμα?
1: Θα του ανοίγαμε τις πόρτες και τις αγκαλιές για να έρθει στις 27 Ιουνίου στη Νέα Ιωνία, για να καταλάβει τι εστί μικρασιατικός πολιτισμός.
0: Κύριε Χριστοδούλου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Αν μπορούσατε να μεταφέρετε ένα μόνο μήνυμα από τους προγόνους μας που ήρθαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία προς τους νέους του σήμερα, ποιο θα ήταν αυτό?
1: Ελάτε κοντά μας. Είμαστε δίπλα σας, θέλουμε τη συμπαράστασή σας. Είστε η συνέχεια της μικρασιατικής ιδέας.
0: Κύριε Χριστοδούλου, σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν κοντά μας. Θα σας ευχηθούμε καλό αντάμωμα.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο κύριος Λουκάς Χριστοδούλου, πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Μικρασιατικού Πολιτισμού του Δήμου Νέας Ιωνίας και πρόεδρος της Ένωσης Σπάρτης Μικράς Ασίας. Στο μικρόφωνο ήταν η Σταυρούλα Καραλή, στην επιμέλεια του ήχου ο Γιώργος Κωστόπουλος. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε, 7ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Μικρασιατών, το Σάββατο 27 Ιουνίου στη Νέα Ιωνία Αττικής, με πολλές εκδηλώσεις με τραγούδι και χορό από τις αλυσμόνητες πατρίδες. Καλό σας βράδυ!

0: Ώρα Ελλάδος 23. UTC 20.
1: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισας από την ιστοσελίδα μας ΕΡΤΕΚΟ στο διαδίκτυο, από το ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα, στην τηλεόραση η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece και από τη συχνότητα 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία. Είστε συντονισμένοι μαζί μας εδώ στο στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα κάνουμε ένα ταξίδι στον κόσμο της μουσικής παράδοσης της Ηπείρου. Στον κύκλο της ζωής του Ηπειρώτη, σημαντικοί σταθμοί και θέματα που απαντιόνται είναι το θέμα της αγάπης, η ξενιτιά και ο θάνατος. Με αυτή τη θεματολογία και με κατεύθυνση από βορρά προς νότο θα κινηθούμε σήμερα από την Κόνιτσα στο Πογόνι και το Ζαγόρι, το Μέτσοβο και τη Θεσπρωτεία, τα Τζουμέρκα και τα Γιάννενα, ως την Πρέβεζα, με την κομπανία των κορυφών μουσικών που ήρθαν σήμερα από τα Γιάννενα για την εκπομπή μας, ο Ηλίας ο Πλαστήρας στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο λαούτο, ο Διονύσης Ζώη στα κρουστά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο μαέστρος μας ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, η Μαρία Κουτσιμπίρη στην επιμέλεια, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Καλή ακρόαση!

0: Στα Μάρμαρα, στα Μάρμαρα βγήκα να σεριανίσω και γυρίσματα από την Κόνιτσα. Η πρώτη μας στάση εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία, ο Ηλίας Πλαστήρας στο τραγούδι και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Διονύσιος Ζώης στο ντέφι. Καλωσορίζουμε την παρέα εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μαρία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την φιλοξενία στην πολύ όμορφη εκπομπή σου. Η αλήθεια είναι ότι την έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορές και επειδή έχεις καλέσει πάρα πολλούς συναδέλφους μας από όλη την Ελλάδα και μας ήταν έτσι ευχή να έρθουμε, η οποία πραγματοποιήθηκε και σε ευχαριστούμε πολύ από καρδιάς.
0: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ σε αυτά τα στούντιο που έχουν περάσει όλοι όσους έχετε μελετήσει, να ξέρετε εδώ.
1: Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Είναι όντως, η ΕΡΤ έχει φιλοξενήσει τους κορυφαίους οργανοπαίκτες και τραγουδιστές της ελληνικής παράδοσης με καταγραφές και η αλήθεια είναι ότι αυτές οι καταγραφές είναι πολύ σημαντικές για την επόμενη γενιά ως μια βάση μελέτης για να μελετήσουμε αυτά τα τραγούδια και τους σκοπούς και για να προχωρήσει η ελληνική μουσική παραπέρα.
0: Και εσείς το κάνετε αυτό, παραδίδετε τη σκυτάλη κρατώντας τον αυθεντικό ήχο της παράδοσης και βάζοντας και ένα ίσως νεότερο ήχο, όπως νομίζω ότι θα θέλατε.
1: Πάντοτε
0: η νέα
1: γίνεται
0: γενιά.
1: Αυτό αυτόματα, γιατί κάθε ένας μουσικός και η επόμενη γενιά έχει βιώματα, έχει ακούσματα από την προηγούμενη, αλλά είναι και η επόμενη γενιά με νέα ερεθίσματα. Πλέον η μουσική στις δικές μας μέρες, στη δικιά μας γενιά, ακούνε και διάφορες μουσικές από όλο τον κόσμο. Οπότε είναι ένα πατητήρι που χωνεύονται διάφορα πράγματα μαζί και βγαίνει ένα καινούριο πάντοτε μουσικό είδος που έχει ρίζες στην παράδοση αλλά και στην νεότερη μορφή τώρα. Ο καθένας δίνει το προσωπικό του στυλ πάνω στη μουσική. Γίνεται αυτόματα δηλαδή αυτό.
0: Είναι αυτή η κίνηση που υπάρχει στη ζωή και στη ροή των πραγμάτων. Ξεκινήσαμε από την Κόνιτσα, από ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος νομίζω.
1: Από τα μαστοροχώρια της Κόνιτσας, αυτά τα πολύ όμορφα χωριά με τους φημισμένους πετράδες και τα τραγούδια αυτά που είναι πολύ όμορφα. Είναι ένα τραγούδι της αγάπης, το συγκεκριμένο που λέγεται συνήθως το τραπέζι όταν ξεκινάνε τα γλέντια.
0: Τραπεζιάτικο.
1: Ναι.
0: Και να πάμε κατευθείαν στο Πογόνι. Να ακούσουμε τα τραγούδια «Ασημένια αλυσίδα» και «Μάγια μου έχεις καμωμένα», τραγουδά ο Δημήτρης Κωνσταντής.

0: Και από το Πογόνι περάσαμε στο Ζαγόρι, στον Πάπικο, στο Μαχαλά και ζαγορίσια γυρίσματα με τον Δημήτρη Κωνσταντή στο τραγούδι και στο λαούτο, τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργιο Γκόγκο στο βιολί, τον Διονύση Ζώη στο ντέφι και μαέστρο μας τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο εδώ από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή «Τα Ξωτικά της Παράδοσης». Δημήτρη Κωνσταντή, σε καλωσορίζω και σένα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τη δική μου την πλευρά, Μαρία, για την πρόσκληση. Μας δεχτήκατε σε ένα χώρο που πραγματικά είναι συγκλονιστικός για εμάς. Είναι ένα κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής μουσικής. Και χαιρόμαστε που είμαστε κι εμείς έτσι ένα πάρα πολύ μικρό κομματάκι αυτού του παζλ.
0: Και εμείς χαιρόμαστε, σας ευχαριστούμε που κάνατε τον κόπο και ήρθατε από τα Γιάννενα. Εσύ, Δημήτρη, έχεις σπουδές. Δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής βλέπω. Λαούτο με δάσκαλο το Χρήστο το Ζώτο και τον Κώστα το Σιδερή. Μαθήματα φωνητικής με τη Γιολάντα Θανασοπούλου. Μεταπτυχιακά στο ΕΚΠΑ με ειδίκευση στο παραδοσιακό τραγούδι. Παραδοσιακούς χορούς από την ηλικία των 8 ετών.
1: Και ειδικότητα μέσω του ΤΕΦΑ, τέλος πάντων, ΣΕΦΑ τώρα πια.
0: Και σπουδαίες συνεργασίες με τον Πετρολούκα, με τον Αχιλέα το Χαλκιά, με τον νεότερο τον Χρήστο τον Τζιτζιμίκα, με τον Κώστα τον Τζίμα, με πάρα πολλούς.
1: Κοίτα, Μαρία, εμείς εδώ όλοι μαζί αυτές τις συνεργασίες που βλέπεις, στην ουσία συνεργασίες όλης της ορχήστρας. Είμαστε 23 χρόνια μαζί και όλο αυτό το κομμάτι της αναζήτησής μας της μουσικής περνάει μέσα από αυτή την ορχήστρα η οποία προσπαθεί να ζυμωθεί με αυτές τις μουσικές και να αφήσει ένα αποτύπωμα το οποίο θα έρθει σύν το χρόνο, έτσι, οριμάζει. Γι' αυτό και οι αλλαγές, κατ' εμέ, γίνονται πολύ αργά. Οπότε νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα μπορούμε να αφήσουμε αυτό που λέγατε πριν με τον Ηλία, τη δική μας στάμπα.
0: Όταν είστε 23 χρόνια μαζί, νομίζω ότι πλέον έχετε δέσει και...
1: Σίγουρα.
0: Και πάει πια πολύ καλά.
1: Απλά
0: δηλαδή,
1: σεβόμαστε
0: αυτόματα
1: αυτό που πήραμε, αυτό που παραλάβαμε και θέλουμε να το παραδώσουμε με μικρές και ουσιαστικές αλλαγές.
0: Με δισκογραφίες, αλλά και με πολύ ωραία επεξήματα σε διάφορα μέρη, σε πανηγύρια, φαντάζομαι σε γάμους και βαφτίσεις, σε όλο τον κύκλο της ζωής του Ηπειρώτη, εκεί που η μουσική είναι απαραίτητο στοιχείο.
1: Και είναι και ζωντανή σε αυτά. Σε αυτά που ανέφερες. Δηλαδή στο πανηγύρι, στο γάμο και στη βάφτιση είναι η ζωντανή εκδοχή της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής όπως υπάρχει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν φυσικά και οι συναυλίες και οι παραστάσεις των χορευτικών συλλόγων οι οποίες εκεί όμως αποτυπώνουν κάτι άλλο.
0: Δώσ' μας μια εικόνα από το Πογόνι και το Ζαγόρι.
1: Το Πογόνι και το Ζαγόρι είναι δύο περιοχές οι οποίες συνορεύουν. Και ενώ έχουν και αρκετά στοιχεία που έχει πάρει μία περιοχή από την άλλη, έχουν και το δικό τους ξεχωριστό χαρακτήρα. Τα πιο βασικά χαρακτηριστικά τους είναι ότι το Πογόνι έχει την πεντατονία, την πεντατονική κλίμακα που κυριαρχεί, ενώ το Ζαγόρι, λόγω του ότι υπήρχαν πάρα πολλοί ξενιτεμένοι έτσι στις παραδουνάβιες ηγεμονίες και σε άλλα μέρη της Βαλκανικής, έχει φέρει και στοιχεία πολλά που είναι με άλλες μουσικές κλίμακες, που έχουν πιο κοντά στη βυζαντινή μουσική και σε αυτό φυσικά συντέλεσαν και όλη η προηγούμενη μουσική από εμάς και δεν πρέπει να παραλείψουμε να φέρουμε τον Γρηγόρη τον Καψάλη που είναι ένας από τους τελευταίους εν ζωή πρεσβευτές αυτής της μουσικής μαζί με το θρυλικό συγκρότημα τα Τακούτσια που είχαν, οι οποίοι έχουν κατά κάποιο τρόπο αφήσει την ταυτότητά τους σε αυτό που λέμε σήμερα ζαγορίσιο ιδίωμα.
0: Πολύ ωραία. Λέω να πάμε στο Μέτσοβο με τον Ηλία τον Πλαστήρα, ο οποίος θα μας τραγουδήσει τώρα. Πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, πες μου τον τίτλο, Ηλία, στα βλάχικα.
2: Ωραία, τώρα η περιοχή, αυτό το πολύ ιδιαίτερο στοιχείο που έχει είναι η βλάχικη διάλεκτος και το τραγούδι είναι «Νάπαρτε τη Μάρα Λάε», πέρα στη Μαύρη Θάλασσα. Σάστε ούνα μουσάτα, είναι μια όμορφη κόρη. Πώς να κάνω να την δω που είναι τόσο μακριά. Αυτή είναι δηλαδή και η μετάφραση στα ελληνικά του συγκεκριμένου τραγουδιού. Είναι ένα συγκαθιστό ύμνος για την περιοχή και για τα βλαχοχώρια της Πίνδου εκεί. Και μάλιστα στην περιοχή της Μιλιάς είναι το τραγούδι των γερόντων. Το πρώτο που θα πάρουν είναι το «Να πάρτε τη Μάρα Λάι» και το ζητάνε «Ποπέσκου», δηλαδή το τραγούδι των γερόντων. Αυτό.

Ο Ηλίας Πλαστήρας στη φωνή και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο λαούτο, ο Διονύσιος Ζώης στο νταούλι και ο Νίκος Θεοδωρακόπουλος, μαέστρος μας στην ηχοληψία, στα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της Φωνής της Ελλάδας και της Έρα Λάρισα συντονισμένη. Πάμε θεσπρωτεία, δεν είναι αυγή να σηκωθώ, γύρισμα γκρίποβο κοφτό.

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας και λέω να γνωρίσουμε και το βιολί μας, το Γιώργιο Γκόκο.
1: Γεια σου Μαρία.
0: Καλώς σε βρίσκω.
1: Καλώς σε βρήκαμε και εμείς σε αυτόν τον σπουδαίο χώρο. Είναι τιμή μας και χαρά μας που παρευρισκόμαστε σε αυτόν τον μουσικά τεράστιο χώρο που έχουν περάσει τόση μεγάλη μουσική, καλλιτέχνες. Και χαιρόμαστε πολύ που ερχόμαστε και παρουσιάζουμε τα τραγούδια του τόπου μας.
0: Πες μου, μιας και αναφέρθηκες σε αυτά τα τέρατα της μουσικής, το βιολί εσένα ποιος έχει επηρεάσει?
1: Νομίζω πως όλους μας, δεν είναι ένας μόνο βασικά, έτσι. Ο μεγαλύτερος αυτός που μου είχε επηρεάσει πολύ ήταν ο κόρος, ο Γιώργος ο κόρος, δεν το συζητάμε. Τον ακούγαμε, τον βλέπαμε στις εκπομπές της ΕΡΤ από τότε που ήμασταν πιτσιρίκια, ας πούμε. Και είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ. Και μπορώ να πω ότι αυτός μου έδωσε το...
0: Το έναυσμα.
1: Βέβαια.
0: Την αφορμή να ασχοληθείς, ναι, με αυτό. Βέβαια, μετά φαντάζομαι ότι έχεις μελετήσει πάρα πολλούς υπηρώτες εκεί.
1: Πάρα πολλούς, είναι πάρα πολλοί. Είναι, τι να πούμε, για τον Αχιλέα τον Χαλκιά.
0: Φανταζόμουν ότι θα ήταν το πρώτο όνομα που θα μου ανέφερε σε αυτή εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, είναι ο Αχιλέας ο Χαλκιάς και λόγω της περιοχής που εγώ...
0: Είσαι από τη Ζήτσα.
1: Είμαι από τη Ζήτσα, τα χωριά της Ζήτσας, Λιγοψά λέγει το χωριό. Έχουν περάσει παρακαλαμιώτες μουσική και ένας τεράστιο βιολί ήταν ο Πετρέφ, ο Πέτρος Δηληγιάννης. Πολύ μεγάλο βιολί και αυτός. Είναι πάρα πολύ. Ο Λάζαρος ο Ευθυμίου που είναι και από την Κλιματιά, Ζήτσας. Είναι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ.
0: Τους πρόλαβες από κοντά, μιας και είσαι και μικρός εσύ. Τους πρόλαβες έτσι να σου δείξουν, να δεις κάποιους?
1: Τους πρόλαβα και τον Λάζαρο τον Ευθυμίου, τους ζητάμε, σχεδόν είναι και η ζωή ο Λάζαρος. Έρχονταν στο χωριό μου, έρχονταν μεγάλα συγκροτήματα. Οι Χαλκιάδες, οι Χαλιγιανέοι οι παλιοί, έχουν περάσει μεγάλα ονόματα. Ο Τάκης ο Λούκας και πέρασαν κανάλογα βιολιά.
0: Δείχνα, ναι.
1: Εντάξει, τότε ήμουν λίγο μικρός, θα έλεγα. Δεν έδειχναν όμως, βέβαια έδειχναν. Όλοι έδειχναν.
0: Γιατί δεν έδειχναν όλοι?
1: Έδειχναν. Στην Ήπειρο τουλάχιστον.
0: Άλλοι.
1: Όλοι έδειχναν.
0: Ναι. Ωραία. Εσύ έχεις σπουδές κλασικής μουσικής, αλλά τελικά νομίζω ότι σε κέρδισε η παραδοσιακή και η λαϊκή, ναι, μουσική.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Στην οποία είσαι αυτοδίδακτος.
1: Ναι, στην παραδοσιακή και λαϊκή μουσική που ασχολήθηκα παράλληλα μόνος μου. Όπως λέμε, όπως έλεγαν και οι παλιοί, με το αυτί.
0: Με το αυτί.
1: Ναι. Έτσι. Έμφυτα, δηλαδή.
0: Όχι έτοιμα πράγματα, κουτάκια.
1: Έτσι, ναι, ναι.
0: Να πάμε στα Τζουμέρκα, τα οποία είναι τα δικά σου τα μέρη αυτά, Ηλία.
2: Ναι, ναι.
0: Είσαι από την Άρτα.
2: Εγώ είμαι από ένα χωριό της ορεινής Άρτας, λέγεται Ροδαυγή. Βρίσκεται σε αυτόν τον ορεινό όγκο των Τζουμέρκων και υπάρχει εκεί το ιδίωμα αυτό της περιοχής με, ας πούμε, ένα πολύ έτσι ονομαστό πανηγύρι και πολύ γνωστό, είναι το Σιράκο, είναι βλαχόφωνο χωριό. Και επιλέξαμε να παίξουμε ένα πολύ συγκεκριμένο, το συγκαθιστό Σιράκου, Βαριά Βαρούν τα Σήματα, το οποίο μετά σκορπίζει σε γύρισμα. Συγκαθιστό και αυτό, Κότα μου, Κοτούλα μου, θα το τραγουδήσει ο Δημήτρης. Μισό-μισό δηλαδή.

0: Ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας ζωντανά από το στούντιο Ε της ΕΡΤ και λέω να γνωρίσουμε και τον Διονύση Ζώη, ο οποίος παίζει κρουστά, έχει έρθει εδώ με τον Ντέφι και τον Ταούλη. Σε καλωσορίζω και εσένα, Διονύση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για την πρόσκληση στην εξαιρετική εκπομπή σου. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή αυτή και θα προσπαθούμε και εμείς να αποδώσουμε τα τραγούδια της περιοχής μας και να ακουστούν και να ίσως να γλεντήσει ο κόσμος, να χορέψει να, καθ' όλη τη διάρκεια που θα μας ακούει.
0: Και εσύ από τα Γιάννενα.
1: Από τα Γιάννενα, ναι.
0: Και εσύ με σπουδές συνεργασίες. Πετρολούκας Χαλκιάς, Γρηγόρης Καψάλης, Νίκος Φιλιππίδης, Αντώνης Κυρίσης, Παγών Αθανασίου.
1: Είμαστε πολύ τυχεροί, παρόλο το σχετικά νεαρό της ηλικίας μας, που
0: τους προλάβατε.
1: Που τους προλάβαμε και όχι, δηλαδή τους μουσικούς αυτούς που ακούγαμε και μελετάγαμε, είχαμε την τύχη να βρεθούμε πάνω στο ίδιο πατάρι, το οποίο είναι και ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μας φυσικά. Να σταθείς δίπλα στον Πετρολούκα, να σταθείς δίπλα στον Αντώνη τον Κυρίτση, σε όλα αυτά τα μεγαθύρια της μουσικής μας παράδοσης και να πάρεις έστω και ένα μικρό κομμάτι από την γνώση τους, από την εμπειρία τους, από το να γίνεις ένα με αυτούς πάνω στο πατάρι. Είναι πολύ σημαντικό για μας τους μουσικούς, τους νεότερους.
0: Θα πάμε τώρα στα Γιάννενα να ακούσουμε το Αρχοντόπουλο. Έχετε δέσει πάντως εσείς ως ομάδα. Τώρα που σας άκουγα, αισθανόμουν ότι είμαι σε κάποιο πανηγύρι. Δεν αισθανόμουν ότι είμαι σε στουντιακή ηχογράφηση.
1: Είναι πολλά τα χρόνια της συνεργασίας και πλέον έχουμε ξεφύγει από το επαγγελματικό επίπεδο, να το πω έτσι αν μπορούμε. Οι σχέσεις πλέον είναι αδελφικές, είμαστε σαν μια οικογένεια με τα παιδιά. Είναι 23 χρόνια, είναι πολλά τα χρόνια, είναι η μισή μας ζωή σχεδόν που είμαστε μαζί. Και ο μεγαλύτερος όγκος της δουλειάς μας είναι το πανηγύρι, ο γάμος, αυτό το είδος παίξηματος. Οπότε ενδεχομένως να το έχουμε αφομοιώσει στο παίξιμό μας και να βγαίνει και εδώ τώρα, δεν ξέρω. Πάντως είμαστε πολλά χρόνια και έχουμε, θεωρώ, έχουμε δέσει αρκετά και νομίζω ότι βγαίνει και στον κόσμο προς τα έξω αυτό το πράγμα.

Ακούσαμε τη Γενοβέφα, Γαμήλια Πατινάδα από την Πρέβεζα, με τον Ηλία Πλαστήρα στο κλαρίνο, τον Γιώργο Γκόκο στο βιολί, τον Δημήτρη Κωνσταντή στο λαούτο και τον Διονύση Ζώη στο ντέφι. Και θα κλείσουμε αυτή εδώ την εκπομπή από το στούντιο Ε της Ελληνικής Ραδιοφωνίας για την εκπομπή Τα Ξωτικά της Παράδοσης με ένα μυρολόι, έτσι όπως ακριβώς κλείνει ο κύκλος της ζωής. Βέβαια τα γλέντια στην Ήπειρο ανοίγουν και κλείνουν με ένα μυρολόι, διότι προσκαλείται και τους πεθαμένους να συμμετάσχουν μαζί σας στο γλέντι. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ και τον Νίκο Θεοδωρακόπουλο που ρύθμισε τον ήχο. Ο Ηλίας Πλαστήρας ήταν στο τραγούδι και στο κλαρίνο, ο Γιώργος Γκόγκος στο βιολί, ο Δημήτρης Κωνσταντής στο τραγούδι και στο λαούτο, ο Διονύσης Ζώης στο ντέφι και στο νταούλι, η Μαρία Κουτσιμπύρη στο μικρόφωνο, παραγωγή και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ώρα Ελλάδος 24, UTC 21.
2: Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.

Καλημέρα, καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Είναι η Φωνή της Ελλάδας, είναι η εκπομπή «Να αλλάξουμε τη μέρα». Ο Γιάννης Ψυχογιός για άλλη μια μέρα, διακριτικά πίσω από το μικρόφωνο. Μείνετε εδώ, μείνετε κοντά μας.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα ακόμα τραγούδι από τα δικά σας αγαπημένα. Ένα ακόμα τραγούδι που επιλέξατε εσείς στο email της εκπομπής στο iPsychogios@ert.gr. Συνεχίστε να μας προτείνετε τραγούδια και εμείς εδώ είμαστε για να τα ακούσετε.

Άλλο ένα τραγούδι από αυτά που εσείς έχετε επιλέξει, συνεχίζετε να το κάνετε στο email της εκπομπής i-psychogios@ert.gr.

Από το πρώτο λεπτό της νέας μέρας μέχρι το ρολόι να δείξει ακριβώς μία, είμαστε μαζί από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Υποδεχόμαστε τη νέα μέρα, επενδύοντας τη μουσικά με τα τραγούδια που μαζί επιλέγουμε.

Να θυμίσουμε το email μέσα από το οποίο μπορούμε να επικοινωνούμε, μέσα από το οποίο μπορείτε εσείς να επιλέγετε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Είναι το iPsychogios@ert.gr. iPsychogios@ert.gr.

Σιγά σιγά η ώρα περνά. Έχουμε φτάσει ήδη στο δεύτερο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Ακούτε πάντα τη φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο της Ελλάδας. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

Η ώρα σιγά σιγά περνά και εμείς προλαβαίνουμε να χορέσουμε λίγα ακόμα τραγούδια, όπως άλλωστε συμβαίνει πάντα στην πρώτη ώρα του νέου 24ωρου. Μείνετε εδώ, μείνετε στη Φωνή της Ελλάδας.

Η ώρα και σήμερα πέρασε πάρα πολύ γρήγορα. Άλλο ένα μουσικό μας ταξίδι έφτασε στο τέλος του. Εσείς συνεχίζετε, μένετε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδος. Από το Γιάννη Ψυχογιό, για χαρά!

Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

στόματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ώρα Ελλάδας 1. Διεθνής ώρα UTC 22.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.

0: Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168-9 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και στην πρώτη ώρα της εκπομπής μας φιλοξενούμε δύο διακεκριμένους μουσικούς, αγαπημένους για μένα, που με ένα ακορντεόν και ένα βιολοντσέλο παρουσιάζουν ένα κράμα ήχων, εικόνες, αναμνήσεις, βιώματα, όλα μέσα από τη μουσική. Είναι δεξιοτέχνες με πολύ εκφραστικές ερμηνείες. Αυτά για εισαγωγή και καλώς ορίζω τον Θάνο Σταυρίδη και την Στέλλα Τέμπρελη. Καλώς ήρθατε, παιδιά.
1: Καλησπέρα, καλώς
0: πολύ ορίσκομαι. Χαίρομαι, πολύ χαίρομαι και κυρίως μου αρέσει που ήρθατε με τα όργανά σας. Θα ακούσουμε σήμερα και το τσέλο της Στέλλας και το ακορντεόν του Θάνου. Ξεκινήσαμε με το ταξίδι στη Μεσόγειο, με μεσογειακή μελωδία. Πάμε να πούμε για αυτό το κομμάτι που ακούσαμε.
1: Λοιπόν, ανήκει στο δίσκο που βγάλαμε πριν από 3 χρόνια, το Σιέλ. Είναι ουσιαστικά ο τρίτος προσωπικός μου, που όμως είναι και ο πρώτος μας σαν ντουέτο με τη Στέλλα. Μουσική η οποία συνετέθηκε στη δεύτερη περίοδο του lockdown. Και με το που ανοίξαμε,
0: αποτέλεσμα εγκλεισμού.
1: Ναι, έτσι. Με το που ανοίξαμε άρχισαμε να το ηχογραφούμε και το κυκλοφορήσαμε. Και υπήρχε έτσι πολύ... ήταν το απάγγιο και για τους δυο μας η μουσική. Παίξαμε πάρα πολύ παρέα.
0: Μα παίζετε χρόνια παρέα.
1: Και εκεί ένα παραπάνω εκείνη την εποχή. Γιατί ξέρεις, αντί να το ρίξουμε στα Ζάναξ, κάναμε μουσική.
0: Τέλειο, τέλειο. Υπάρχει ωραίτερο η μουσική.
1: Δεν υπάρχει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τα όργανα που κρατάτε στα χέρια σας? Δηλαδή, πώς ήταν η πρώτη επαφή που είχατε? Τι ήταν αυτό που σας τράβηξε ώστε να δώσετε όλο σας το είναι στο ακορντεόν Θάνο, στο βιολοντσέλο Στέλλα? Στέλλα, θα ξεκινήσω από σένα.
2: Αρχικά ο Θάνος με προσέγγισε. Του άρεσε πολύ ότι ήθελε πάντα να κάνει κάτι με κάποιο βαθύχορδο όργανο. Είτε ήταν κοντραμπάσο είτε το τσέλο. Οπότε με προσέγγισε και μου είπε, θες να δοκιμάσουμε να παίξουμε κάποια πράγματα? Και πραγματικά εγώ δεν ήξερα ότι αυτά τα δύο όργανα μπορούν να έχουν ένα τόσο αρμονικό αποτέλεσμα στον ήχο.
0: Πες μου κάτι, πόσο μικρή ήσουν όταν σε εγωίτευσε αυτό το όργανο?
2: Ήμουνα 7 χρόνων.
0: Και πώς έγινε αυτό το πάντρεμα?
2: Πήγαινα προπαιδεία και ήρθε η ώρα που διαλέγαμε όργανο στο οδείο. Έτσι γύρισα όλες τις τάξεις του οδείου, μπήκα σε όλα τα όργανα, τα είδα όλα. Και μόλις μπήκα στο τσέλο είπα αυτό. Δηλαδή μου έπαιξε εκεί ο δάσκαλος, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
0: Τι ήταν αυτό που σε εγωίτευσε τόσο πολύ στον ήχο του τσέλου? Δηλαδή τι ήταν, η ζεστασιά του?
2: Τώρα σαν παιδί δεν θυμάμαι. Δηλαδή ήταν πολύ αυθόρμητο.
0: Είναι και λίγο δύσκολο γιατί είναι ένα τυφλό όργανο. Δηλαδή δεν είναι σαν την κιθάρα που πατάς, που ξέρεις. Δεύτερον, για να βγει και ένας ήχος με το δοξάρι θέλει κάποιο καιρό.
2: Και
0: ένα παιδάκι μικρό δεν ξέρω πόσο αντοχή μπορεί να έχει.
2: Ναι.
0: Εσύ τα κατάφερες.
2: Μου άρεσε από μικρή. Ο παππούς μου μου είχε πει να μην διαλέξω πνευστό. Ο παππούς μου ήταν τουμπίστας. Και μου είχε πει, διάλεξε ό,τι θες εκτός από πνευστό.
1: Ήταν ο πόνος του μάλλον, ταλαιπωρήθηκε με το όργανο.
0: Βαρέα αμφιγεινά, φυσάνε συνέχεια. Εσύ Θάνο, πότε ήρθες σε επαφή με το ακορντεόν, πότε το πρώτο είδες στη ζωή σου?
1: Εγώ μικρότερος από τη Στέλλα. Εγώ ήμουνα 3,5 προς 4 όταν με πήραν οι δικοί μου, έτσι πήγαμε από το Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη πρώτη φορά για να διαλέξω τι δώρο θα μου πάρουν για τις γιορτές, τα Χριστούγεννα. Και ο Ανθομελίδης ήταν δίπλα ακριβώς από τον Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε το παιχνιδάδικο.
0: Η πρώτη κιθάρα που αγόρασα ήταν από τον Ανθομελίδη, που ήταν κοντά στο Βαρδάρι στην Εγνατίας.
1: Έτσι.
0: Η πρώτη κιθάρα που αγόρασα, 300 δραχμές, το θυμάμαι σαν τώρα.
1: Έτσι λοιπόν, αντί να κολλήσω στη βιτρίνα το παιχνιδάδικο, κόλλησα στη βιτρίνα του Ανθομελίδη και έβλεπα ένα ακορντεόν. Και όχι, δίπλα είναι, δεν είναι από εδώ το μαγάζι που θα πάμε, θα είμαι από εδώ είναι. Όχι, λέω, εγώ αυτό θέλω. Και μου πήραν ένα παιχνίδι ακορντεόν, ένα πλαστικό μικρούλι έτσι για να μπορώ να το χειρίζομαι, και εγώ ήμουν όλη μέρα με αυτό στα χέρια. Οπότε ακριβώς την επόμενη χρονιά πήραν το τρένο, μπήκανε στη Γεύγελη, στη Ιουγκοσλαβία τότε, και μου πήραν από εκεί ένα μικρό αληθινό ακορντεονάκι. Ήταν πολύ μεγάλη διαφορά τότε στην τιμή του να φέρεις ένα όργανο από κάποια από τις χώρες του πρώην Ανατολικού Μπλοκ σε σχέση με το πόσο έκανε. Τότε το ακορντεόν πήγαινε μπάσο και χιλιάρικο, οπότε τα 48 μπάσα είχαν 48 χιλιάρικα τη στιγμή που Μάλιστα. Το μηνιάτικο του Μπομπά ήταν, ξέρω εγώ, 4-5 χιλιάδες. Μιλάμε για τελείως άλλη κατάσταση. Ναι. Και έτσι λοιπόν πήραν το τρένο.
0: Σε δραχμές, για να καταλάβει.
1: Ναι, ναι, μιλάμε τώρα για δεκαετία, αρχές της δεκαετίας του 80. Ήρθε το οργανάκι, άρχισα να κάνω μαθήματα με έναν μουσικό στο Λαγκαδά, με τον τοπικό μουσικό που ήξερε μουσική και έκανε και μαθήματα. Και ουσιαστικά πρώτα μαθανότητες και μετά να διαβάζω. Όταν πήγα πρώτη δημοτικού, ήξερα τα κλάσματα, τις έννοιες των κλασμάτων.
0: Τις είχες νιώσει, τις είχες καταλάβει.
1: Ναι, τα 4/4, τα 3/4. Δηλαδή πρώτα τα έμαθα στη
0: θεωρία,
1: μουσική.
0: Στη θεωρία.
1: Και μετά στο σχολείο.
0: Πολύ καλό αυτό. Γιατί είναι πολύ βασικό.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι και για τους δυο μας λίγο πολύ είναι καρμική η σχέση και η επαφή μας με τα όργανα. Δηλαδή νομίζω ότι μας διαλέξανε, παρά τα διαλέξαμε. Και πάμε παρέα τώρα πια και οι τέσσερις μας.
0: Πες τους άλλους δύο.
1: Όχι, εννοώ οι δυο μας με τη Στέλλα μαζί με τα όργανα. Υπάρχουν αλλά πλέον έχει μεγαλώσει και γίναμε οικογένεια και έχει μεγαλώσει κιόλας. Και έχουμε και τον Γιώργο και τη Δάφνη.
0: Λοιπόν, ναι, αλλά υπάρχει μια μελωδία που έγραψες για τα μάτια της Στέλλας. Ναι. Οπότε είναι μια μελωδία, δεν ξέρω αν γράφτηκε όταν ενδιαφερόσουν για αυτήν ή όταν ήσασταν μαζί.
1: Ήμασταν μαζί. Και μάλιστα το συγκεκριμένο είναι στο δεύτερο δίσκο, στο Spicy Margarita. Είναι από τις μελωδίες που ήταν σαν να με περίμενε να την βγάλω από μέσα μου. Πώς το λένε, ξύπνησα ένα απόγευμα, πήρα το ακορντεόν και βγήκε όλο με τη μία.
0: Στέλλα, όταν το πρωτάκουσες, όταν πρωτάκουσες αυτή τη μελωδία, ήξερες και τον τίτλο?
2: Όχι.
0: Κατάλαβες ότι ήταν για σένα?
2: Αλλά κρυφοκοίταξε στον υπολογιστή που τον είχε γράψει ήδη και δεν μου τον είχε πει. Στο Logic, στο πρόγραμμα που έγραφε. Και εντάξει.
0: Εσύ κινήθηκες.
2: Ναι.
0: Να τα ακούσουμε.
1: Γιατί όχι.

0: Για τα μάτια της Στέλλας, λοιπόν. Σαν να κοκκίνησες, Θάνο.
1: Α, όχι, μωρέ. Εγώ τη χαίρομαι πολύ την καθημερινότητά μας με τη Στέλλα και είναι πολύ μέσα στη ζωή μου το ότι ζούμε μαζί. Οπότε είναι αυτονόητα πολλά πράγματα που βγαίνουν από μόνο.
0: Είναι συνεχής πρόβα.
1: Ναι.
0: Στο σπίτι. Είναι μια ερώτηση που είναι και για τους δυο σας. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που κάνει το ακορντεόν τόσο εκφραστικό και τι είναι αυτό που κάνει το βιολοντσέλο? Ποιος θέλει να μιλήσει πρώτος? Ο κλήρος πέφτει στη γενναία.
2: Αχ, μεγάλη αγάπη. Τι το κάνει τόσο εκφραστικό?
0: Είναι εκφραστικό όργανο, αλλά θέλει και τα χέρια να είναι.
2: Θέλει. Νομίζω είναι ότι ακουμπάει πάνω σου. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αυτό.
0: Γίνεσαι ένα, το αγκαλιάζεις.
2: Είναι η περιοχή της τονικότητας που βγάζει.
0: Είναι λίγο η ανθρώπινη φωνή.
2: Έτσι λένε. Και όντως, έχει και το βαθύ του ήχο και παίζει πολύ ωραία μελωδίες. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική.
0: Μα δεν θέλω να είσαι αντικειμενική. Εσύ, Θάνο?
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, θα τοποθετήσω λίγο την απάντηση στο εξής. Όλα τα όργανα είναι εκφραστικά. Απλά ο καθένας μας έχει, η ψυχούλα του χτυπάει σε κάποιο πιο συγκεκριμένο. Mm-hmm. Εμένα, ας πούμε, το αντίστοιχα αυτό που είπε και η Στέλλα, ότι δεν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί. Εμένα είναι η ζωή μου όλη το ακορντεόν. Τώρα, τι το κάνει τόσο εκφραστικό? Για μένα αυτός είναι ο ήχος που πάλεται όλο μου το σώμα όταν τον ακούω. Ό,τι και να παίζει. Δηλαδή, όταν ακούω ένα όργανο, είτε παίζει αργεντίνικα, είτε βραζιλιάνικα, είτε βαλκανικά, είτε γαλλικά, είτε ινδικά, είτε ό,τι. Εμένα κουνιέται το σώμα μου, το είναι μου όλο.
0: Αυτό περίμενα να ακούσω, όπως και εσένα το αγκαλιάζω, το γίνεται ένα με το σώμα μου. Αυτό περίμενα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: έτσι είναι.
0: Τα όργανα είναι εδώ. Θέλω να. Μια μεγάλη αδυναμία για την Φεγγαρόστρατα, ένα νανούρισμα για τον γιο σας, τον Γιώργο,
2: Ναι, το νανούρισμα αυτό το έγραψε ο Θάνος πριν έρθει ο Γιώργος. Ήρθε ο Γιώργος στο μευτήριο και έκλαιγε, ήταν σε μια κατάσταση, ούτε να φάει ήθελε ούτε τίποτα. Λέει ο Θάνος, περίμενα να του βάλω
0: μουσική,
2: το καινούργιο το κομμάτι. Και του έβαλε τη Φεγγαρόστρατα και ο Γιώργος
0: ηρέμησε.
2: Ηρέμησε εκείνη τη στιγμή. Και το πόσες φορές έχουμε ακούσει τη Φεγγαρόστρατα μέσα στο αυτοκίνητο για να κοιμηθεί, ας πούμε, είναι το νανούρισμα.
1: Το νανούρισμα.
0: Τώρα κοιμάται, άρα θα παίξετε για τα όνειρά του.
1: Έτσι.

0: Τι να πω, παιδιά, συγγνώμη, αλλά συγκινήθηκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, δηλαδή. Θα ήθελα να τα ακούω μέχρι το πρωί σήμερα αυτή τη μελωδία.
1: Είναι ωραίο πράγμα. Το έχεις βιώσει. Εσύ είσαι και έτσι κι αλλιώς, πώς το λένε, από αυτούς που έχουν ζήσει τη μουσική δημιουργία στα πολύ. Έχεις προλάβει εξαιρετικές έτσι εποχές. Ξέρεις ότι για εμάς είναι πολύ σημαντικό πράγμα η επικοινωνία και η κοινωνία μέσω της μουσικής. Έτσι,
0: δηλαδή, για ποιον δεν είναι.
1: Ναι,
0: για ποιον οπότε κρατάει ένα όργανο. Εντάξει, όργανο και δύσκολο όργανο είναι και η φωνή.
1: Το υπέρτατο.
0: Ίσως το δυσκολότερο.
1: Οπότε είναι πολύ ωραίο το συνέστημα του να νιώθεις ότι αυτό το οποίο γέννησες με τον χύψη τρόπο ακουμπάει κάπου. Είναι πολύ μεγάλο πράγμα.
0: Είναι μεγάλη ιστορία και
1: έστω και ένα να πάρει.
0: Να πω κάτι. Όταν έχουμε μια μελωδία που βγαίνει από καρδιάς από έναν άνθρωπο, εκείνη τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι χτυπιέται με τον χρόνο και τον σταματάει. Θέλεις δέκατα του δευτερολέπτου, θέλεις ένα δευτερόλεπτο, σταματάει τον χρόνο.
1: Ναι.
0: Ναι. Η δημιουργία.
1: Η τέχνη από μόνη της, αυτό.
0: Ναι, και η όποια δημιουργία των ανθρώπων. Και αυτό είναι ένα από τα θαυμαστικά που βάζουμε στη ζωή μας. Έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Στέλλα, η ματιά σας μάλλον και των δυο, αλλά είναι ερευνητική σε πολλές μουσικές όπου γης. Και αυτό είναι νομίζω φυσιολογικό στις μέρες μας που τα σύνορα είναι για τον χάρτη. Δηλαδή δεν νομίζω, έτσι και ειδικά ποτέ η μουσική έτσι κι αλλιώς νομίζω ήταν και είναι και θα είναι η παγκόσμια γλώσσα. Έχετε καμιά ιδιαίτερη, εσύ έχεις με τα Βαλκάνια, σε πήρα. Έχεις με τα Βαλκάνια.
1: Έχω, δεν μπορώ να το κρύψω.
0: Και με την κουλτούρα των Χάλκινων και με τα ακορντεόν που έχουν και τον τρόπο που παίζουν.
1: Ξέρεις, και αυτό ήταν προδιαγεγραμμένο κατά κάποιο τρόπο.
0: Τα ακούσματα.
1: Πέραν των ακουσμάτων. Εντάξει, καταρχάς μεγάλωσα στο Λαγκαδά και το σπίτι που μέναμε στην Ταράτσα ανεβαίναμε κάθε Κωνσταντίνο και Ελένης για να δούμε τα αναστενάρια. Δηλαδή έβλεπε στο Αλόνι. Ο ξάδερφός μου πατούσε, ήταν και αναστενάρης. Το έχω βιώσει αυτό από τη μεριά μου, ας πούμε, πάρα πολύ έντονα. Έχει ριζώσει βαθιά μέσα μου. Απ' την άλλη, όταν φέραν το ακορντεόν οι γονείς μου, πήραν και δύο κασέτες. Άθελά τους, δηλαδή, διαμόρφωσαν και τον δρόμο, μου ανοίξανε και τον δρόμο. Οι κασέτες ήταν με δύο ακορντεονίστες, ο ένας και δύο Γιουγκοσλάβοι τότε.
0: Την Βόρειο Μακεδονία ήταν.
1: Ο ένας ήταν Βόρειο Μακεδόνας, ο άλλος ήταν Κροάτης. Αλλά θέλω να σου πω ότι τα πρώτα μου ακούσματα ήταν εκείνη την εποχή Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης, η μαγεία του ακορντεόν.
0: Βέβαια, γιατί θυμάμαι τον δίσκο που ήταν φωτογραφία και μάλιστα, αν κοιτάξει το εξώφυλλο, μου μοιάζει πάρα πολύ όταν ήμουν πιο νέος.
1: Ναι, έχει μια αναφορά σε σένα, είναι αλήθεια.
0: Πού μου το θύμισες τώρα.
1: Αυτά ήταν πολύ, πολύ έντονα. Δηλαδή, Μπαξεβάνης, ο οποίος έπαιζε τάγκο, χαμπανέρες, βαλσάκια. Και απ' την άλλη, τα βαλκανικά. Πού να πας, πού δεν ξεφεύγεις.
0: Όχι, πας παντού. Στέλλα, εσύ πες μου, τι άκουγες.
2: Όλη μου η μελέτη
0: Μπαχ
2: και οι σπουδές μου
0: ήταν
2: έγιναν
0: Μπαχ
2: πάνω στην κλασική μουσική.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή και στο Δίο, πανεπιστήμιο, μεταπτυχιακό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή,
0: παρόλα αυτά.
2: Παρόλα αυτά, το σπίτι μας έπαιζε πάντα ραδιόφωνο, ελληνική μουσική.
0: Εσύ σαν ας πούμε σχολείο που πήγαινες, δεν ακούγατε και άλλα τραγούδια? Στις εκδρομές που πηγαίνατε δεν τραγουδούσατε?
2: Ακούγαμε, εντάξει, στο δημοτικό άκουγα αυτά που άκουγαν και οι συνομήλικοι. Γυμνάσιο Λύκειο πήγαινα στο μουσικό σχολείο της Θεσσαλονίκης, όπου εκεί το θυμάμαι τόσο όμορφα τα χρόνια του σχολείου. Πειραματιζόμασταν με πολλές μουσικές εκεί.
0: Μπράβο. Και εκεί είχες έρθει και λίγο και στην παράδοση, στην επαφή με την παράδοση.
2: Όχι τόσο. Mm-hmm. Υπήρχαν βέβαια σχήματα στο σχολείο.
0: Βέβαια. Που... Αυτό είναι το όμορφο.
2: Ναι. Την παράδοση πιο πολύ τη γνώρισα με το Θάνο, να σου πω την αλήθεια.
0: Κακές παρέες.
2: Κακές παρέες.
0: Λοιπόν, τα όργανα στα χέρια και παίξτε. Καλύτερα να μην μιλάμε, να ακούμε.
1: Λοιπόν, ωραία. Θέλεις να παίξουμε αυτό που κάναμε βίντεο σήμερα το πρωί που ανεβάσαμε?
0: Έτσι, κάτσε, για βίντεο μίλησες?
1: Λοιπόν, σήμερα, βασικά, χθες παίζαμε στον Πορ. Και μέναμε στο Ξενία που, όπου βλέπει φάτσα απέναντι το... Ναι, που είναι όλο, ένα πολύ, πολύ όμορφο τοπίο. Έτσι,
0: και όλο μια... το πέρασμα με τα...
1: Λοιπόν,
0: καραβάκι.
1: Και λέμε εδώ πρέπει να παίξουμε κάτι. Με αφορμή έτσι, ένα κομμάτι που είναι πολύ αγαπημένο μας, από το Χαμόγελο της Τζοκόντας.
0: Όπα.
1: Παίξαμε την προσωπογραφία της μητέρας μου.
0: Βέβαια.
1: Και ας το παίξουμε και σήμερα έτσι τώρα εδώ πέρα, να σου και εσάς το χαρίσουμε.
0: Όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, θέλω να πω ότι ο δίσκος όταν ήρθε στο σπίτι το 1965, μόλις κυκλοφόρησε, ήταν ο πρώτος δίσκος, όχι που είχαμε, ο πρώτος δίσκος Χαμόγελο. Mm-hmm. Διότι μετά από λίγο καιρό από το πολύ παίξιμο, εγώ είχα καρφωθεί στο χορό με τη σκιά μου, που ήταν το τελευταίο. Mm-hmm. Και επίσης στην προσωπογραφία της μητέρας μου. Είχα κιθαρίτσα και έπαιζα λίγο την εισαγωγή.
1: Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας από τους κορυφαίους δίσκους της παγκόσμιας δισκογραφίας, όχι μόνο της ελληνικής.
0: Ακούμε.

0: Μάλιστα. Και τώρα τι θέλετε, να συνεχίσω την εκπομπή? Γιατί χτυπάνε φλέβες τώρα. Παιδιά, δεν ξέρω, δεν ξέρω τι να ρωτήσω, δεν ξέρω τι... πείτε μου. Έχετε συνεργαστεί, από ό,τι είδα και στους δίσκους, και με μουσικούς από το εξωτερικό. Βαλκάνιους.
1: Κυρίως, ναι.
0: Κυρίως Βαλκάνιους. Αυτή η σύνδεση την καταλαβαίνω πλήρως. Αυτή η σχέση πώς αναπτύχθηκε και πώς υπάρχει?
1: Ναι. Κοίταξε. Μπορώ να... Βασικά θεωρώ τον εαυτό μου πολύ πολύ τυχερό, γιατί μέσα στην πορεία της, έτσι, του ταξιδιού μου στη μουσική και ας πούμε της καριέρας μου, ότι έχω την τύχη και την ευλογία να έχω παίξει και συμπράξει δημιουργικά
0: το Σπασόφ
1: με τους μέντορές μου, με τους ανθρώπους που δημιουργήσανε τη μουσική μου ταυτότητα.
0: Είσαι πολύ τυχερός.
1: Ναι. Με το Θεοδόση, το Σπάσοφ, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους μουσικούς των Βαλκανίων, του κόσμου, Βούλγαρος. Γνωριστήκαμε όταν ήμουνα 18-19 χρονών, τότε που είχε κάνει έπαιζε με το Σαββόπουλο. Ήταν η πρώτη του 2000.
0: Ήτανε, νομίζω, στο Μέγαρο, στην ηχογράφηση του Μεγάρου που είχαν κάνει με...
1: Ναι, και είχαν έρθει και παίζανε στην Έγλη τότε. Και έμεινε ένα
0: στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι. Εκεί ανταμώσαμε. Ναι, ήμουν λίγο μεγαλύτερος τώρα που το σκέφτομαι, υπολογίζω έτσι και λίγο το χρονικό περιθώριο. Ήταν γύρω στα 20 ήμουν. Εκείνο το τρίμηνο, λοιπόν, βρεθήκαμε πολύ, μιλήσαμε πολύ, ακούσαμε πολλές μουσικές. Έτσι ήταν η παρέα, ήμασταν μαζί με τον Παντελή ο Στόικος, ο Βασίλης ο Κομματάς, τότε που ξεκινήσαμε μαζί και το σχήμα τους Βόρειους Εταίρους. Οπότε φύτεψε, αν θέλεις, έτσι το σαράκι της δημιουργικής μουσικής, του αυτοσχεδιασμού. Προσωπικά μπορώ να πω ότι μου άνοιξε έτσι νέους κόσμους. Στα Καπάκια γνωρίζομαι με την Ευανθία.
0: Τη Ρεμπούτσικα.
1: Ναι, είναι η εποχή της πολιτικής κουζίνας.
0: Αχα. Έπαιζε στο soundtrack.
1: Και έπαιζα, βγήκε η πολίτικη και ουσιαστικά μετά γυρίσαμε όλη τη χώρα, όλο τον κόσμο, παίζοντας τις μουσικές της πολίτικης. Και έκτοτε με την Ευανθία είμαστε μαζί, μιλάμε για μια σχέση ζωής, έτσι. Και εκεί, αν θέλεις, είδα τη δύναμη που έχει η ορχιστρική μουσική. Στην πορεία, λοιπόν, άρχισα να επιδιώκω να γνωρίζω τις μουσικές αυτές που μ' αγγίζανε και να επιδιώκω να γνωρίζω τους μουσικούς που παίζανε. Έτσι, λοιπόν, ήρθα από κοντά και γνώρισα όλους όσους θαύμαζα. Ήδη από την πρώτη ηχογράφηση από τη βαλίτσα, με μια βαλίτσα όνειρα, τους προσέγγισα για να παίξουν τις μουσικές μου. Και με πολύ έτσι χαρά διαπίστωσα
0: ότι δέχτηκαν.
1: Ναι, και μάλιστα όλοι βάλανε, πώς το λένε, τον εαυτό τους μέσα σε αυτά που παίξανε. Εκεί προέκυψε και η γνωριμία και με τον Γιώτη τον Κιουρτσόγλου.
0: Ο Γιώτης.
1: Από τότε παίζουμε παρέα.
0: Έχουμε παίξει με τον Γιώτη πάρα πολλές φορές.
1: Ναι, και...
0: Το μόνο που δεν δέχτηκα ήταν να ανεβούν να μου κάνει βόλτα με το αεροπλανάκι.
1: Χάνεις, είναι εξαιρετικός. Εξαιρετικός πιλότος. Όπως είναι σε όλα του εξάλλου. Ναι, και έχει ανοίξει έτσι ένας δρόμος συνεργασιών, όπου από μια φάση και μετά τα πράγματα έρχονται όμορφα από μόνα τους.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Στέλλα, ποιους θαύμασες σολίστες του τσέλου? Ποιους θαύμασες πάρα πολύ, τους μελέτησες με το αυτί σου? Κλασικούς, βέβαια.
2: Κλασικούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Ζακλίν Ντιπρέ.
2: Εννοείται. Εννοείται. Ζακλίν Ντιπρέ, Μίσα Μάισκι, Ροστροπόβιτς. Εντάξει, αυτή είναι η κλασική, η μεγάλη, η Ναταλή Γκούτμαν. Και τώρα και μικρότερους. Έχει πολύ νέο κόσμο πλέον που mm-hmm. είναι σπουδαίοι σολίστες.
0: Εγώ πριν από 3 χρόνια από ό,τι είχε έρθει ο Γιώμα που έπαιξε τις σουίτες του Μπαχ.
2: Στη Ρόδια, ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω αυτή τη συναυλία. Ήταν μπροστά στην σκηνή μόνος του με το τσέλο που δεν έχω δει τσελίστα να μην σκύβει πάνω στο τσέλο του. Ήταν ξαπλωμένος.
2: Ήταν ξαπλωμένος, ναι.
1: Έτσι παίζει.
0: Έτσι παίζει, ναι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι με το που βγήκε στη σκηνή ένιωσα ότι αυτός είναι φίλος μου και έρχεται να τον αγκαλιάσω. Ναι. Τέτοια οικειότητα. Και συνέβη κάτι καταπληκτικό στην τρίτη στο τρίτο κομμάτι. Ένα τζιτζίκι μέσα στο ηρώδιο άρχισε να τραγουδάει και ήταν στον τόνο. Έπεσε ένα χαμόγιο, έτσι μια μηδία μας όλο τον κόσμο. Τέλειωσε. Άφησε το τσέλο, σηκώθηκε πάνω και χειροκρότησε.
2: Το τζιτζίκι.
0: Και το φινάλε του, παιδιά, ήταν καταπληκτικό. Το encore, μάλλον. Ότι κάλεσε στη σκηνή το πολυφωνικό Ήπειρος και βγήκανε 2 γυναίκες και 3 άντρες. Έκανε μια εισαγωγή ο Γιώγιο Μα σαν υπηρώτικο μυρολόι και άρχισαν και τραγουδούσανε. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό. Και φύγανε αγκαλιά μετά.
2: Είναι και φοβερός αυτοσχεδιαστής, είναι.
0: Έχει ηχογραφήσει και μάλιστα και το μητέρα και αδερφή του Χατζηδάκη μαζί με τον με όμποε και με κλασική κιθάρα.
2: Okay, θα το ψάξω.
0: Λοιπόν, και υπάρχουν νέοι άνθρωποι, έτσι. Νέοι σολίστες.
2: Ναι. Έτσι, ένας που έχω ξεχωρίσει τελευταία, ο Κιάν Σολτάνη, ένας Ιρανός. Είναι πολύ ωραίο όργανο. Πολύ ωραίο.
0: Πάρτε τώρα να παίξουμε.
1: Μπορώ λίγο πριν παίξουμε να πω κάτι, έτσι, με αφορμή τους νέους σολίστες και αυτή την κουβέντα. Ζούμε σε μια πολύ παράξενη εποχή, όπου πλέον δημιουργείται μίμηση μουσικής από αλγόριθμο. Για πλάκα. Έτσι, πατάς σε ένα application, γράψε μου ένα τραγούδι που να λέει γι' αυτό, γι' αυτό, γι' αυτό και φτιάχνει τραγούδι σε δευτερόλεπτα.
0: Αυτό είναι μεγάλη πληγή.
1: Και αν μη τι άλλο, είναι πολύ ευίωνο ότι νέα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική.
0: Μου έχει κάνει και κάτι άλλο μεγάλη εντύπωση, θετική. Καταρχήν, τα νέα παιδιά, οι νέοι μουσικοί που βγήκανε, είναι γνώστες. Ξέρουνε μουσική. Η γενιά μου δεν ήξερε μουσική. Εγώ τα παρατούσα τα οδεία και όταν τα έκανα όλα τα πτυχία, ό,τι πήρα, τα πήρα πιο μεγάλος.
1: Ναι.
0: Όταν είχα συνειδητοποιήσει. Αυτά τα παιδιά, λοιπόν, έχουν κάνει group και έχουν αγκαλιάσει και την παράδοση και μας την παρουσιάζουν με ένα δικό τους τρόπο. Και αυτό το θεωρώ εξαιρετικό σημάδι.
1: Ναι, παίξανε πολύ σημαντικό ρόλο τα μουσικά σχολεία.
0: Μα αυτό λέω.
1: Οι σχολές στα πανεπιστήμια, το ΠΑΜΑΚ, η Άρτα, η Κέρκυρα.
0: Το Ιόνιο.
1: Που επί της ουσίας έχουν συμβάλει στο να βγουν μουσικοί που έχουν γνώση. Αυτό που ανέφερες πριν. Που είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό. Και αν μη τι άλλο, ίσως είναι και η μόνη μας ελπίδα για να κρατηθεί όλο αυτό.
0: Το τραγούδι πώς το βλέπετε, παιδιά, σήμερα?
1: Κοίταξε, επειδή έτσι λίγο πολύ είμαστε και σε έναν χώρο που υπηρετούμε και αγαπάμε κιόλας να το κάνουμε αυτό το ελληνικό τραγούδι, νομίζω ότι αυτό, αν θέλεις κιόλας μου λες και την άποψή σου, νομίζω ότι πάντα υπήρχαν και διαμάντια, υπήρχαν και σκουπίδια. Mm-hmm. Απλά, αν θέλεις τώρα, πολύ πιο εύκολα έχουμε τα σκουπίδια στην πόρτα μας.
0: Πολύ πιο εύκολα από ό,τι νομίζαμε.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτό. Τώρα
0: εγώ έχω μεγάλο πρόβλημα με το στίχο.
1: Ναι, εντάξει, εκεί πατάει
0: με το στίχο. Και εντάξει, μια απλή μελωδία μπορεί να είναι ένα αριστούργημα. Έτσι, μια απλή μελωδία. Απλά ο στίχος. Και βέβαια καταλαβαίνω και όλη την καινούργια γενιά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
1: Δεν είναι καθρέφτης ο στίχος της κοινωνίας.
0: Ακριβώς.
1: Ο θυμός των παιδιών που βλέπουν ότι οι γονείς τους όλη μέρα τρέχουν για να επιβιώσουν, ίσα για τα βασικά, που δεν τους βλέπουν, που δεν. Δεν θα βγει κάπου, δεν θα ξεσπάσει κάπου.
0: Τα παιδιά που φεύγουν στο εξωτερικό και δεν γυρίζουν.
1: Ναι.
0: Λίγο είναι.
1: Εντάξει. Είναι λίγο φυσιολογικό να είναι σκληρή, ας το πούμε έτσι. Είναι σκληρή πραγματικότητα, είναι σκληρός και ο στίχος. Βέβαια, απ' την άλλη, βγαίνουν και παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας στο στίχο τώρα πιο εύκολα. Εντάξει, θα δείξει. Ξέρεις, που θα μας πάει
0: και στο στίχο. Έχουμε, σε σχέση με τη μικρή Ελλάδα, έχουμε εξαιρετικούς ποιητές και εξαιρετικούς στιχουργούς.
1: Ναι.
0: Με σχολές ο καθένας, έχει κάνει σχολή ο καθένας. Και έχουν αφήσει παρακαταθήκη μεγάλη. Ο χειρισμός της ελληνικής γλώσσας είναι το πρόβλημα, γιατί σήμερα τα παιδιά νομίζω πως μιλούν πιο πολύ αγγλικά παρά την ελληνική γλώσσα.
1: Ναι.
0: Και εύχομαι να μην έχω καθόλου δίκαιο σε αυτό.
1: Τι να πω, θα δείξει. Είμαστε σε μια καμπή αυτή τη στιγμή, νομίζω, της ιστορικής συνέχειας της γλώσσας μας. Θα φανεί που θα πάει.
0: Τα όργανα στα χέρια, παρακαλώ. Έχω φέρει, δεν βέβαια από τους δίσκους σας, αλλά όχι, θα πάμε έτσι. Και αν θα ακούσουμε, το Ave Maria.
1: Ωραία.
0: Με το καλό συγκερασμένο κλειδοκύβαλο που κρατάει τα πίσω και τον κουνέ.
1: Ναι, ας είναι αυτό έτσι μια προσευχή για ένα καλύτερο αύριο.
0: Ναι, θα είναι το τελευταίο.
1: Γιατί έτσι το βάλαμε κιόλας και στο δίσκο μας.
0: Το τελευταίο. Αυτό είναι το 10. Χαρή. Δεν θα το παίξουμε τώρα. Πάμε.
1: Τώρα τι να πάμε.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Πάμε μια βόλτα
0: στο φεγγάρι.
2: Πάμε από το δίσκο το After the Rainbow. Θες να πάμε αλλού βόλτα.
1: Ναι, πάμε.

0: Να και το αλέγκρο. Λοιπόν, Θάνο, δύο ονόματα θα σου πω και θα μου πεις τη γνώμη σου. Προφανώς την ξέρω, αλλά Άστρο Πιατσόλα, Ρισάρ Γκαλιανό.
1: Ογκόληθη.
0: Και ο Γκαλιανό ήταν και μαθητής του, ναι. Πιατσόλα.
1: Είναι αυτοί οι οποίοι αντίστοιχα ο ένας στην αργεντίνικη μουσική, ο Πιατσόλα, και ο άλλος στη γαλλική.
0: Και μεσογειακή. Είχε τα περαμέντο.
1: Καλά, ναι, αλλά, αλλά από εκεί ξεκίνησε ουσιαστικά. Συμβάλανε στο να αλλάξει ο τρόπος που ακουγότανε και πεζότανε η μουσική του τόπου μέχρι τότε. Αφενός με το νουέβο τάγκο, με το καινούριο τάγκο που έφτιαξε ο Πιατσόλα, ο οποίος, ξέρεις, δεν πέρασε αυτό που έπαιζε όταν το παρουσίασε εκεί. Βγήκε έξω, έγινε φίρμα έξω και μετά τον αποδέχτηκαν. Αυτό το
0: ποιος του είπε παράτα τα κλασικά που κάνεις και παίξε το μπαντονεόν, γιατί ντρεπόταν να πει στην Μπουλανζέ ότι παίζει
1: μπαντονεόν.
0: Και του είπε παίξε και του λέει αυτός είναι ο Πιατσόλα.
1: Ναι, αυτός είναι ο Πιατσόλα. Ποιος το είπε?
0: Η Μπουλανζέ. Μπουλανζέ, ναι.
1: Καλά, η συγκεκριμένη έβγαλε κάποια από τα μεγαλύτερα μουσικά μυαλά του πλανήτη, έτσι. Δηλαδή από Quincy Jones μέχρι... Λοιπόν, αντίστοιχα και ο Γκαλιανό ξεκίνησε με το ίδιο πράγμα. Δηλαδή η πρώτη του δισκογραφημένη δουλειά σαν solo δική του ήταν το New Musette. Κατά το νιου τάγκο, νουέβο τάγκο. Λοιπόν, και ουσιαστικά μπλέξανε αυτό που τον αυτοσχεδιασμό και τη γλώσσα της τζαζ με τη γλώσσα του τόπου τους. Είτε είναι η αργεντίνικη μουσική, είτε είναι η γαλλική μουσική.
0: Και στοιχεία κλασικής.
1: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς...
0: Τα εμπεριείχανε.
1: Ναι, και οι δύο είναι πολύ μεγάλη μουσική. Συνθέτες εξαιρετικοί, σολίστες εξαιρετικοί και με πολύ στην εποχή του ο καθένας φρέσκια άποψη για αυτό που είχαν να πούνε. Οπότε καθιέρωσαν και οι δυο με τον τρόπο τους τα όργανα στο να παίζονται με άλλον τρόπο. Το μπαντονέον ο ένας, το ακορντεόν ο άλλος.
0: Θα προλάβουμε να ακούσουμε ένα ακόμα live πριν να ακούσουμε το Ave Maria.
2: Μιας που...
1: Ναι. Έλα, πάμε να παίξουμε ένα γαλλικό.
0: Ένα γαλλικό, άντε. Περίμενε να ετοιμάσω το...

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κάτσε να έρθω κοντά στο μικρόφωνο. Παιδιά, θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου. Πρέπει να καθίσουμε άλλες 2-3 ώρες εδώ μέχρι τελικής εξοντώσεως.
1: Να το κανονίσουμε την επόμενη.
0: Βέβαια. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δεν προλάβουμε να πούμε και τις συναυλίες που έχετε, αλλά ξέρω ότι είσαστε σε δράση συνέχεια. Εύχομαι να έχετε ένα καλό και δημιουργικό καλοκαίρι. Να δώσετε πολλά φιλάκια στα παιδάκια σας. Και τι να πω, να ανανεώσουμε το ραντεβού.
2: Έτσι, ευχαριστούμε πάρα
1: καλή αντάμωση.
2: Πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το κάλεσμα. Υγεία να έχουμε.
0: Δεν το συζητάω.
1: Ψυχική και σωματική, μέσα μας και έξω μας.
0: Χωρίς υγεία δεν πάμε πουθενά.
1: Έτσι. Και από εκεί και μετά να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
0: Φίλες και φίλοι, ο Θάνος Σταυρίδης στο ακορντεόν, η Στέλλα Τέμπρελι. Τέμπρελι. Δεν μπορώ να το πω.
2: Τέμπρελι.
0: Τέμπρελι. Λοιπόν, είναι λίγο γλωσσοδέτης. Στο βιολοντσέλο. Από τα βάθη της καρδιάς μου σας ευχαριστώ και πάλι. Και τελευταίο για σήμερα το Ave Maria.

Είναι κάποιες μουσικές που από την πρώτη ακρόασή τους τις υιοθετούμε, είναι οι μουσικές μας, στο προσωπικό άλμπουμ με αγαπημένες στιγμές. Πρωτό άκουσα αυτήν την εμβληματική μουσική του Wim Mertens, δεν είναι σκηνοθέτης ο άνθρωπος, είναι μουσικός, ο Wim Mertens, στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στις Βρυξέλλες. Με μάγεψαν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, ο συνδυασμός του πιάνου με τα πνευστά, η ροή της μελωδίας, που όπως και να το κάνουμε σου δημιουργεί εικόνες. Ο Wim Mertens είναι Βέλγος, συνθέτης με ύφος μινιμαλιστικό και νεοκλασικό. Τον έχουμε απολαύσει και στη χώρα μας πάρα πολλές φορές, έχει παρουσιάσει σε συναυλίες τις μουσικές του. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι μαζί σας με τις πλανόδιες μουσικές του. Και για αυτή την ώρα ο Κώστας Θωμαΐδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168 και 169 τα τηλέφωνά μας. Μας βρίσκεται και στο Viber πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Νύχτα μαγικιά του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους του αδερφού του Γιάννη με τη Δήμητρα Γαλάνη. Από την παράλληλη ακρόαση του τραγουδιού με το κιθαριστικό έργο του Φρανσίσκο Ταρέγκα «Αναμνήσεις από την Αλάμπρα», ο ακροατής μπορεί να διαπιστώσει κάποια κοινά μουσικά μέτρα, κοινή μελωδική βάση, χωρίς ωστόσο να υπάρχει απόλυτη ταύτιση. Δανεισμοί υπάρχουν στη μουσική και από την εποχή των κλασικών συνθετών. Είναι κάτι γοητευτικό όταν γίνεται επιδέξια και ενσωματώνονται τα μουσικά μέτρα μέσα σε μια μελωδία που αναπτύσσεται έντεχνα.

Αθανασία, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος με τη Δήμητρα Γαλάνη. Εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης στη σύνθεσή του ενσωματώνει και μελωδία του Αμερικανού συνθέτη Alex North από την μουσική που είχε κάνει για την κινηματογραφική ταινία Rose Tattoo. Και ερχόμαστε στο Sting και στο τραγούδι Russians. Ο Sting χρησιμοποιεί ως συντερμέδιο εδώ μελωδία του Σεργέη Προκόφιεφ από την σουίτα «Υπολοχαγός Κιγέ».

Ήταν ο Sting και το Russians. Το τραγούδι γράφτηκε μέσα στο κλίμα του ψυχρού πολέμου, δεκαετία του 80. Ο Sting χρησιμοποίησε τη μελωδία του Σεργέη Προκόφιεβ ως μουσικό σύμβολο για να τονίσει το μήνυμα της κοινής ανθρώπινης μοίρας, πέρα από ιδεολογίες, πέρα από σύνορα. Ο Σεργέη Προκόφιεβ είχε συνθέσει τον υπολογαγό Κιγέ το 1934 για την ομώνυμη σοβιετική ταινία. Τα καλύτερα μέρη από το soundtrack της ταινίας αποτέλεσαν την σουίτα για ορχήστρα, υπολογαγός Κιγέ.

Ελιστράς με στην ομίχλη παράξενων καιρών, φωσφορικό καράβι των απάνω θαλασσών, σαν τα ειρήνη. Τα μάτια του Σεβάχσα κοίταξαν για πάντα, καθώς τραβούσε σκεφτικός να πάει στο πουθενά. Το θαύμα έγινε. Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, Σαντορίνη. Σαν τα ειρήνη είχαν ονομάσει η Βενετή τη Σαντορίνη, από ένα κλεισάκι της Αγίας Ειρήνης που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Ένα βαλσάκι τώρα από τον Μίλτο Πασχαλίδη. Και η στίχη, και πριν να φύγεις, σου ζητώ την τελευταία χάρη. Κάνε μου εσύ το ξωτικό να κάνω το λιοντάρι. Έλα μια νύχτα όπως παλιά, να ξεχαστεί η ψυχή μας. Δώσ' μου και μια αγκαλιά δική μας.

δική μας γλώσσα, Μίλτος Πασχαλίδης. Και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο με το δημοφιλέστερο τραγούδι του συγκροτήματος Τερμίτες. Πόσο σε θέλω. Λαμπρέτης Μαχαιρίτσας, Γιάννης Μπαχ Σπυρόπουλος και Τερμίτες. Πόσο σε θέλω, ηχογραφημένο σε συναυλία.

Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογιάννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας, μας βρίσκεται και στο Viber και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας αφού πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας και για τα μηνύματα. Με κινηματογραφική μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μουσική από το φιλμ του Μιχάλη Κακογιάννη «Γλυκιά Πατρίδα» το 1987. Η ταινία απεικόνιζε τα οδυνηρά γεγονότα της δικτατορίας του Πινοσέτ στη Χιλή. Ο Σταύρος Ξαρχάκος συνέθεσε συμφωνικό έργο σε 14 μέρη σε μορφή σουίτας, όπου η φόρμα συχνά αποκτά χαρακτήρα κονσερτάντε, καθώς το όμποε και το βιολί ως σολιστικά όργανα συνδιαλέγονται με την ορχήστρα. Το έργο ηχογραφήθηκε με την πειραματική ορχήστρα Αθηνών που διεύθυνε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Τη φωνή του τώρα θα ακούσουμε στο πρακτορείο.

Νίκος Γκάτσος, το πρακτορείο. Σταύρος Ξαρχάκος, από το ρεμπέτικο, την πολύ αγαπημένη και πετυχημένη ταινία του Κώστα Φέρη. Και η φωνή του Μίκη Θεοδωράκη, Νοέμβριος 1995, συναυλία στο Σίδνεϊ, στην Αυστραλία. Στο τέλος της συναυλίας, με απέτηση του κόσμου, ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε το μικρόφωνο να τραγουδήσει. Ακαπέλα βέβαια, διότι όλο το άλλο πρόγραμμα που είχε παιχθεί ήταν με συνοδεία συμφωνικής ορχήστρας που διεύθυνε ο Μίκης Θεοδωράκης. Έτσι λοιπόν πήρε τόνο από το πιάνο και ξεκίνησε να τραγουδάει τη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Βαγγέλη Γκούφα. Η στίχη παλιό ήταν το τραγούδι, το είχε, αν δεν κάνω λάθος, το 1971 το είχε τραγουδήσει Μαρινέλα. Εδώ έχουμε την ερμηνεία του Σταμάτη Κραουνάκη. Άσπρο μου ρόδο.

Άσπρο μου ρόδο, τραγουδιστό Σταμάτης Κραουνάκης, αυτό το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή και του Βαγγέλη Γκούφα. Η στίχη τώρα της Αγάθης Δημητρούκα έσμιξαν αρμονικά με την μελωδία του Ζουλφί Λιβανελή. Η Μαρία Φαραντούρη τραγουδάει: «Σε ζητώ, σε θέλω, σε ποθώ, σαν ανάσα μου και σαν λιγμό. Σε ζητώ, σε θέλω, θα σε βρω με τον τρόπο μου τον ακριβό».

Η Μαρία Φαραντούρη τραγούδησε «Τη μνήμη του νερού», η μελωδία του Ζούλφι Λιβανέλη, η στίχη της Αγαθής Δημητρούκα. Εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρύθμιζε τον ήχο μας. Μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Σε λίγο κοντά σας ο Γιώργος Μαστής μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10 το βράδυ. Ευχαριστούμε που ήσασταν στην παρέα μας και σήμερα, που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

0: Ώρα Ελλάδας 3. Διεθνής ώρα UTC 24.
1: Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.